0: Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια μέτρια όσα χαρακτήρα έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλού δρακουμέλτε. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Του δρακουμέλενο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ,
3: εσύ. Εννοώ.
6: Μπράβο. Με πιάνεις.
3: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί
6: με
3: μου,
6: εμείς. Με πιάνεις.
3: Εννοείται.
6: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
3: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
6: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω, ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση, γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο, λέει, κτλ. Θέλω να κάνω, έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν, να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς, όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
3: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
6: Α, ναι, δεν το είπα. Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν.
3: Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση.
6: Συγγνώμη που σ' άλλαξα.
3: Από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
6: Και καλά κάνει.
3: Συμμορφώνεται.
6: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού, να μας πει ποιοι Δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό λέω, γιατί στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί, είναι ντάνες, τα ξερόκλαδα, ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, αν πιάσει κάτι εκεί τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας και γιατί αν γίνει κάτι θα λέμε πω καήκαμε.
3: Πάντως ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
6: Ναι, ναι.
3: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
6: σωστό,
3: δεν μπορεί να τους βρει κανείς. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα,
6: ακριβώς,
3: δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
6: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και η έλεγχη και να καθαρίζουμε βεβαίως ιδιωτική πρωτοβουλία, εννοώ τα δικά μας. Όμως, πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους Δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
3: Σωστό, μαζί σου.
6: Πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
3: μαζί
6: χάλι.
3: Σου.
6: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα μπω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι. Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. Εκεί στην περιοχή, προχθές, έγινε μια μάζοξη. Τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
3: Βέβαια.
6: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
3: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
6: Α, καλά που βλαμμένοι.
3: Και εξηγούμε, στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη, το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
6: Ναι.
3: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά 2 φορές.
6: Α, ωραία.
3: Με διαφορά κάποιας ώρας.
6: Ναι.
3: Στην Κερατέα.
6: Ναι.
3: Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα, λαμπάδιασε, την πρώτη φορά πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
6: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
3: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της. Όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί.
6: Ναι.
3: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη. Επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
6: Έλα, Παναγία.
3: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Και νευρίασε και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της, πήγε και έβαλε τις φωτιές.
6: Τι να πω, βρίσκω. Δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
3: δεν
6: πρόβλημα.
3: Πάει καλά.
6: Όχι. Υπάρχει πρόβλημα.
3: Ακρίβως.
6: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα γιατί μου στείλει ένα μήνυμα Βασίλης από τον Άγιο Στομένο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι δυνατή άνεμη το Σαββατοκύριακο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου. Το είπε για συγκεκριμένο λόγο και καλά έκανε και το είπε γι' αυτό και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
3: Καλημέρα Μιλτιάδη, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά παιδιά, λέει, τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
6: Ναι, δεν υπάρχει.
3: Τι άνθρωποι τώρα, θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη Νικόλα, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία, στη Γαλλία για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς, ναι, κυρίως
6: παιδιών γιατί
3: που
6: δεν
3: πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια, ναι, για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
6: ναι.
3: Και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
6: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική στις συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουμε συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούν να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα. Με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνδυσμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες, μας έστειλε 40 βαθμούς ή ο Παύλος μας το έλεγε.
3: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition. Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι δεν είχαν air condition.
6: Ναι.
3: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
6: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
3: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
6: Μπράβο.
3: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα, το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
6: Ναι.
3: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου,
6: καλά,
3: το καθαρίζει.
6: Καλά, ότι μπαίνει μέσα στο συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
3: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
6: αυτό
3: που ακολουθείτε.
6: Αυτό που λες, πολύ σωστό.
3: Και στη συνέχεια.
6: Έρχεται το μπιλετάκι.
3: Ακριβώς. Ναι. Έρχεται ο λογαριασμός.
6: Εγώ συμφωνώ σε όταν σε λέει ο ΣΥΒ που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους Δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι αιχμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς, το είπε για ένα Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήραν αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε?
3: Έλατε.
6: Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτό το Δήμο.
3: Φυσικά.
6: Πού πήγαν τα λεφτά?
3: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην συνδυαστεί με πυρκαγιές, έτσι, γιατί είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού όπου θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Για τις ζέστες σας τα είπαμε, τι γίνεται κυρίως με τον καύσωνα στις υπόλοιπες χώρες. Από εκεί και πέρα η μέρα σήμερα δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά.
6: Καθόλου.
3: Καθώς είχαμε αυτή την θλιβερή είδηση για μια συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Περίπου 10 άτομα συνεπλάκησαν. Με αποτέλεσμα ένα 17χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του.
6: Τον μαχαίρωσαν. Αυτό φαίνεται, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. 11.30 ώρα, δεν είναι και μια και πάρα πολύ αργά. Ενώ ότι τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος κάτι. 10 άτομα τώρα, μάλλον ενεπλάκησαν σε ένα καυγά. Είχαν δώσει κάποιο ραντεβού. Είναι από αδικά τα κίνητρα, γιατί ακούω διάφορες
3: εξετάζεται και αυτό.
6: Ναι, εντάξει, διάφορες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν καταλήξει ακόμα η έρευνα. Όμως το να χάνεται έτσι ένα παιδί 17χρονο με μια μαχαιριά στο θώρακα, πραγματικά για ακόμα μια φορά να τριχιάσαμε. Ειλικρινά.
3: 17 χρονών παιδί.
6: Και οι άλλοι, λέει, οι οποίοι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έτσι, 14 ναι. ατόμων, είναι μεταξύ 16, 17 και 20.
3: Τα περισσότερα παιδιά είναι ανήλικα.
6: Δεν ξέρω, πραγματικά.
3: Από τους προσαχθέντες δηλαδή. Βέβαια. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι που κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε αυτό το 17χρονο παιδί, αλλά και μία μπλούζα και ένα κατσαβίδι τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η είδηση όμως είναι αυτή. Ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλυθέα σε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Δεν... Άλλο είναι ένα νέο παιδί.
6: Άλλο είναι ένα νέο παιδί. Και επειδή αυτό δεν συνηθίζεται, δηλαδή, όσο και να λες ότι είναι, είναι ανική εγκληματικότητα, ναι, δεν συνηθίζεται να χάνονται. Δηλαδή, να μπλέκουν σε καυγάδες, να δίνουν ραντεβού, αν έγινε έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και να χάνεται και να μαχαιρώνει ένας ανήλικος ή έστω 20 χρονών, ένα μικρό παιδί. Μικρό παιδί είναι και 20. Λοιπόν, ένα 17χρονο να του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά και τέλος, στο φόρακα. Είναι απίστευτο. Αυτό το δεν ξέρω τα παιδιά. Δεν ξέρω εμείς.
3: Πόσο καιρό, Αμαλία, συζητάμε για τη βία που έχουν σε αυτές πλέον τις ηλικίες, την έξαρση που υπάρχει. Και λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε και παιδιά. Και βλέπουμε να έρχεται το ένα περιστατικό μετά το άλλο.
6: Δεν ξέρω.
3: Βάλε πόσα παιδιά έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό.
6: Όταν το άκουσα, λέω, όταν το διάβασα, λέω δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, λέγανε ότι ακούσανε καυγά, φωνές κτλ. Μετά οι άλλοι λέει τρέχανε και το παιδί ούρλιαζε, αυτό το παιδί που κατέληξε τελικά. Απίστευτα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Είναι ανήλικα. Έχουν πάνω τους μαχαίρια. Έχουν πάνω τους τηλιάρια. Έχουν πάνω τους σουγιάδες. Και οι γονείς τι κάνουν. Και πάλι θα μου πεις γιατί λέω για τους γονείς, γιατί έτσι είναι. Να ζητήσουμε από την πολιτεία και από το σχολείο και από όλους, ναι, να τα ζητήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουν να το κάνουν. Αλλά εμείς τα παιδιά μας ξέρουμε τι έχουν πάνω τους. Και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ευθύνη, Ιωσήφ.
3: Έχουμε ευθύνη, φυσικά.
6: Δεν έχουμε ευθύνη.
3: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις και αν δε το επεισόδιο αυτό είναι οπαδικό, όπως εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αρχές, τότε μιλάμε για επανάληψη του φαινομένου ακόμη μια φορά. Άλλο ένα παιδί όπως ο Άλκης, όπως ο Κλεωμένης, όπως ο Μάριος και τόσα άλλα παιδιά που το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους από συγκρούσεις για ναι, ομάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να το χωρίσει το μυαλό. Εάν ισχύει αυτό έτσι,
6: ναι,
3: είναι το πιθανότερο σενάριο.
6: Το περιστατικό που έγινε στην Ξάνθη, τώρα στις Σέρες, δεν θυμάμαι το παιδί αυτό.
3: Σέρες.
6: Καλά θυμάμαι.
3: Θες ξεκίνησε η δίκη.
6: Γι' αυτό το λέω. Το παιδί το οποίο άφησε και αυτό κατέληξε μετά από καυγά,
3: 17,
6: μετά το είχαν αισθήσει 17 χρονών. Γιατί άκουσα την αδερφή, η οποία ήταν συγκλονιστική σε κάποιο. Δεν θυμάμαι τώρα που βγήκε η κοπέλα, σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι σου λέει να βρεθούν γιατί το κάνανε. Ένα 17χρονο παιδί στις Σέρες. Θυμάσαι που πήγε και στο σπίτι, μετά κρύφτηκε.
3: Το είχε χτυπήσει ένα 15χρονο παιδί.
6: 15 χρονών
3: το δράστης. Τώρα είναι 16. Ναι. Και χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ξεκίνησε η συγκεκριμένη δίκη. Πώς τα έχουμε κάνει έτσι.
6: Τα μούτρα μας.
3: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκεί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη 7,2 και η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
6: Αν δείτε βίντεο που έχουν βάσει οι άνθρωποι στα social media, είναι πραγματικά, το όλο σκηνικό είναι τρομακτικό. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά κτίρια, υπάρχουν νεκροί. Δεν ξέρετε τώρα και στη Βενεζουέλα η κατάσταση οικονομική και όλα αυτά, και έτσι όπως είναι η χώρα, δεν μπορούν να πούν για αριθμό νεκρών ή πόσοι είναι κτλ. Είναι εικόνες που λες Παναγία μου, πραγματικά.
3: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Καράκα, στην πρωτεύουσα και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Ενώ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, και όταν μιλάμε τώρα για μετασεισμούς μετά από σεισμούς 7,2 και 7,5, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είχαμε και έναν 6,9 στην Ιαπωνία, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, 7,2, 7,5, εσείς 6,9, εμείς μακριά από μας.
6: Να πω ότι ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σιδηροδρόμων, του αεροδρομίου και των σχολείων. Φυσικό είναι αυτό, αλλά και του αεροδρομίου γιατί έχει υποστεί ζημιές.
3: Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, μόλις τώρα ήρθε η είδηση. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα.
3: Μάλιστα.
6: Είναι η είδηση της αυτή στιγμή. Σας τη μεταφέρουμε. Συνελήφθη λοιπόν. Όταν θα έχουμε κάτι παραπάνω, θα σας το μεταφέρουμε.
3: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις του που έχουν σηκώσει έτσι πάρα πολύ συζήτηση.
6: Τον αδειάζει το μαξί μου.
3: Α, δεν ξέρω.
6: Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ λέω ότι κατάλαβα, δεν είπα ότι... Ναι. Λέω, εγώ, το μυαλό μου, μπορεί να έχω λάθος. Ναι, αλλά... Εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά που είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ βαρύ το άκουσα.
3: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
6: Σαν έκφραση εννοώ.
3: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
6: Δεν άρεσε αυτή η έκφραση, έτσι. Λέει το ρεπορτάζ.
3: Μάλλον κάτσε να πάρουμε μία μικρή γεύση τώρα πριν επανέλθουμε.
0: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σου πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπούρδα.
3: Είναι η διπλωματική διάλεκτος αυτή, αν τη γνωρίζεις δηλαδή. Αυτό δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και αυτό είναι μια μπουρδα, είναι η διπλωματική διάλεκτος.
6: Ναι.
3: Είναι συγκεκριμένη η ορολογία.
6: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ιωσήφ μου, να συγγνώμη, συγχώρεσέ με, πάντως...
3: Δηλαδή, ειδικά αυτό με τον κερατά.
7: Ναι. Θα δω βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
6: Ωραία, ωραία.
3: Χρησιμοποιείτε, ας πούμε.
6: Ναι, χρησιμοποιείτε, αλλά δεν θα περίμενα να το χρησιμοποιήσει, ξέρεις, ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή η έκφραση ενόχλησε το μεγαρό Μαξίμου. Δηλαδή, λες, σε έχουν καλέσει, δεν έχεις πάει. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης. Όταν σε καλούν, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μία δυσφορία.
3: Επανήλθε χθες το βράδυ, θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
6: Α, και το βράδυ.
3: Ναι, ναι, για τη συγκεκριμένη φράση. Να πούμε μόνο μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει: δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις τιμές που ζητάνε για καθαρισμό οικοπαίδων.
6: Θα σας πω λίγο εγώ.
3: Τις οποίες πληρώνουμε, λέει, χωρίς απόδειξη βέβαια, και ψάχνεις άνθρωπο και παρακαλά.
6: Ωραία. Στο Χαλκούτσι, λοιπόν, φίλος, δύο οικόπαιδα, εκτίματα. Τι οικόπαιδα, οικόπαιδα. Πόσο λέτε του πήρανε, βέβαια, προχθές, πριν. 1,000 ευρώ.
3: 1,000.
6: Δύο οικόπαιδα, Χαλκούτσι, 1,000 ευρώ.
3: Μάλιστα. Και στον αντίποδα, λέει η Ειρήνη, οι ιδιώτες που δεν καθαρίζουν δεν τους βεβαιώνεται πρόστιμο σε σύνδεσμο με τους δήμους που δεν μεριμνούν για το καθαρισμό εγκαταλελειμμένων και δημοτικών χώρων. Μήπως να τα αφήσουμε, λέει, όλοι ακαθάριστα, γιατί το πρόστιμο θα είναι πιο φτηνό. Αναρωτιέται η Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Καλή σου ημέρα, Ειρήνη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Δηλώσει και για το οποίο έχει φορολογηθεί στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying.
7: Ακριβώς.
6: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος. Ναι. Για δύο τουλάχιστον χρόνια.
7: Ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
6: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
8: Με Καϊλή μαζί.
9: Όχι βέβαια.
8: Όχι.
9: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
8: Ήσασταν όμως μαζί.
9: Όχι μαζί.
8: Συμπέσατε.
9: Με 50.000 ανθρώπους.
6: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
7: Είναι άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντως. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνος του.
6: Ναι. Mm. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
9: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της.
7: Σε τον έκρινε, Von der Leyen, με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς, Von der Leyen, τι να κάνουμε τώρα.
6: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
7: Πάλι ρωτήθηκε χθες στον briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κ. Μαρινάκης.
6: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι, για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
10: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
11: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
10: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κ. Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας, όταν είμαστε οι ερωτώμενοι, είναι να απαντάμε.
7: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
6: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
7: Και δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
6: Γιατί τώρα τι
7: διακρίνω,
6: γίνεται.
7: Διακρίνω. Μια ενόχληση, αυτό λέω.
6: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές από τις βιβλιακές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
7: Ναι.
6: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και για αοριστία. Γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
7: Ναι.
6: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
7: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
6: Τώρα δεν ξέρω αν είναι για
7: τον
6: εντύπωση.
7: Κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
6: Για τον Κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της, και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μια άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
9: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
12: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
9: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
12: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
9: Γι' αυτό και
12: ούτε καν της δικαιοσύνης.
9: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο
12: Προστασίας.
9: Όχι, στην αστυνομία. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης και ο Σιρτάρη. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
12: 2-3 μέρες το Σιρτάρη.
9: Βεβαίως.
12: Γιατί.
9: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
6: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
7: Να έχουμε, ναι, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία τώρα, δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
6: Ναι, αλλά τα έριξε.
7: Ναι.
6: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
11: Δηλαδή,
10: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
6: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
9: Πέντε λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από τρεις μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα?
7: Τι είναι αυτά τα, τι είναι αυτά τα πράγματα.
6: Τους πήρε αμέσως από τη Ρόδο.
7: Έχει προ...
6: πήρε τηλέφωνο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
7: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με την κυρία Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει, εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
6: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
7: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία, εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
6: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
7: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
6: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα. Φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
11: Σήκωνα μάνα μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω βρε κερατά.
7: Α, πολύ καλό.
6: Τους φωτογραφίζει.
7: Βρε κερατά.
6: Θες να πεις κάτι γιατί θα πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Ωραία.
7: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites, τι είναι αυτό ρε παιδιά, και multi-pack chips με αλάτι και πάπρικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλε, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνς και άλλη μαξιρών καρπών.
6: Μακαρόνς, πεθαίνω, πεθαίνω.
7: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
2: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα, και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση με τα μεταγραφικά και το μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
1: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα, αλλά ας μην.
2: Τον κάνατε, ρε παιδί μου. Τον κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώ.
1: Ας μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
3: Έλα, Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα πάμε.
1: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα τη Ορφαίου στο Εγάλεο, από την Οδό Νεότητο μέχρι την Αγία Άνη, για προληπτικού λόγου, καθώ η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού μετά το ύψος Σαχαρνών, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ωστόσο, τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κεφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για την. Για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί.
3: Ναι.
2: Στις 7.
3: Ναι.
2: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Αποκλείεται.
2: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήτανε λίγο έτσι στεναχωρημένο, ναι, το παλικάρι μου.
3: Γιατί Παναγιώτης Βολάνιο,
2: δεν ξέρω. Πρωταθλητής
3: Ευρώπης είναι και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας.
2: Βήκε 7 η ώρα το μουτράκι του εκεί πέρα, είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
4: Αχ Μουσταφά, αχ Μουσταφά.
2: Εσύ του άναψες φωτιά, Μουσταφά.
3: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Κέμπριτζ δεν είπατε τίποτα.
2: Καλά, τον Κέμπριτζ πήρε.
3: Λέει αυτό ο Καναδό Σέντερ, λέει, κατέκτησε την Γιουρολίγκα το 2024 με τη Φενέρ.
2: Ναι.
3: Και είναι πολύ καλό παίκτη.
2: Είναι. Και μπράβο του.
3: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
2: Ναι, να το πούμε.
3: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Γιατί εδώ διαβάζω στα αθλητικά, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
2: Καλό παίκτη είναι. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω. Ναι, ισχύει.
1: Με Σπανούλη η συμπαίκτη είναι.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μα παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μα πήρε παραμάζωμα.
3: Έλα, τελείωνε τώρα όμω.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. It started with a kiss.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβαθμίσή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο. Μια πλατφόρμα που το έχει, υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης και γίνεται με κωδικούς του TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Τώρα πρέπει απλά να το πιστοποιήσεις, να ξέρει το κράτος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, πόσα ασανσέρ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Δεν έχουν μπει πολύ στην πλατφόρμα. Δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση και λύγει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την επτάμηνη παράταση, δεν προτίθεται το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση. Δεν το λέω και σίγουρα, αλλά αυτό διαφαίνεται. Άρα, όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία να πιστοποιήσετε το ανελκυστήρα σας, πρέπει να το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου. Διαφορετικά υπάρχουν πρόστιμα από μετά. Ξαναλέω, δεν αφορά την αναβάθμιση, αφορά την πιστοποίηση. Άρα, είναι καταγραφή και πιστοποίηση ανελκυστήρων. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι, έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών. 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το πολύ ότι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Τέλος η αγωνία για, για τα παιδιά μας.
0: Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία καλή το μεσημέρι θα γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Άλλου, του Κατάρ Γκέιτ, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά που συμβαίνουν, τι πράγματα είναι αυτά. Έλα,
15: έλα,
14: δύο,
15: πάμε.
14: Άφησε και κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
15: Έχω καταρρεύσει σαν χάρτινη πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
14: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του. Χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα λέει βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και 3 άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, η Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
15: Ναι, έχει και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα. Αυτό λέω.
14: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτή. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. Και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
15: Τι ήταν αυτό τώρα, τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
14: Ένας 90χρονος.
15: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτες στο διάδρομο. Ήθελα να πάω να δει την κυρία Κοντού.
14: Πήγε εκεί πέρα με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές, συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφτεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
15: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι, τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
14: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει. Το θέλει ο οργανισμός της.
16: Και ο παππούς!
15: Έτσι, μπράβο.
14: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι, ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα, ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
15: Παππούδες τελευταία έχουν, είναι λίγο ζωηρούλιδες.
14: Είναι σε δράση.
15: Είναι σε δράση, έτσι, μπράβο.
14: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0.
15: Μάλιστα.
14: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει την επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Για μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια,
15: ναι,
14: που έφυγε χθες,
15: ναι,
14: από τη ζωή,
15: άνθρωπος,
14: σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, ναι, υγείας στο τελευταίο διάστημα.
15: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
14: Είχε αποσυρθεί.
15: Ναι.
14: Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην εθνική ομάδα.
15: Και στο εξωτερικό, ε.
14: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
15: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πως θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούρια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
14: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέγει κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπεται καλοκαίρι καυτό ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίνη, πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
16: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
14: Α, το είπε ο κύριος Αβραμόπουλος.
15: Ρε παιδί μου, έχει λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα κερατά.
14: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
15: Δεν θέλει.
14: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
17: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω τη κερατά.
15: Αυτό βρήκε το ανάθεμα.
14: Κερατά.
15: Το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρει.
14: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch, και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters.
15: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
14: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
15: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι, είναι και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση, Κυριότερο όμως είναι και η αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
14: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
15: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
14: Για κάποιες.
15: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχεοδομή, και έπλει τα φαντς. Έτσι. Που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς να πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει ο άνθρωπος 400. Καταγγέλθηκε η σήμανση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπορούσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Αυτοί, για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις, μπαίνεις στο νόμο Κατσέλη, το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φαντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ,
14: πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
15: Έτσι.
14: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
18: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
14: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
19: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
20: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
19: Ο Σπυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε και τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
20: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιους, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
15: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο?
14: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Εντάξει, ναι, ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
15: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
14: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που ακριβώς, υπάρχει. Το Πασόκ,
15: ακριβώς, λόγω της παρεμβάσεως
14: Αλέξη Τσίπρα. Για τη δεύτερη θέση και ακριβώς όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
21: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους.
22: Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services.
23: Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει η ρύθμιση για όλους.
24: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
14: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Έτσι, η πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version. Τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμως.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές. Κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο τι στέλνετε τώρα.
0: Ναι, κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένο με Μακίσικ. Τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Η κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα, απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9 και 25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
1: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου. Γλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά που έχουν σήμερα οι ακροατές. Τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε ο Σαβραμόπουλος, έτσι. Ναι, εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
0: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο παιδί με επίπεδο.
0: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
0: και με
2: το μιλάς έτσι.
0: Και κάνεις χιούμορ. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά, τι να κάνουμε, έχει πολλά προτερήμα, έχει ένα Ελλάδα, τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines, που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση, αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade στις συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI ποπό από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Φεύγω για Dubai. Θυμάσαι πολύ και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς, μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος δηλαδή κερατούκλης.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
3: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
4: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
5: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
6: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
7: Σφάλμα του καπετάνι, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
8: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, είναι η ημέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
9: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
8: Τους θαλασσοπόρους.
9: Και έχουμε αρκετούς.
8: Καπεταναίους.
9: Ποιοι είναι οι καπεταναίοι?
8: Ακούσαμε εδώ.
9: Α, όχι, εγώ λέω αυτοί που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
8: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες, δεν
9: έχουμε
8: είναι πολύ
9: πολλούς καπεταναίοι, παιδί μου. Είναι, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπεταναίοι. Ουρά.

0: Έτσι μας το βαγελάει.
1: Είναι και η γκριμάτσα που κάνει.
0: Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική.
1: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε
0: Αμαλία. Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα, ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
1: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
0: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
0: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλος λέει, το Πασόκ δηλαδή, αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24, θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως λέει ο Μητσοτάκης, πόσο στοιχίζουν, πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει? Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο?
1: Θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
0: Εγώ δεν θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
1: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζε Χαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
12: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? Εντάξει. Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
0: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει και μια μεταγραφή 24ωρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στους τομεάρχες στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά το πάω.
1: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι.
0: Όμορφη.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
0: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε. Πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου. Είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Άλεξη Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό, με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια, να. Τώρα μου λέει κάποιος τον κύριο Θωμά Μόσχο. Ναι. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει, και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, θα το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
1: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραρχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
13: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
1: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
0: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει κάτι, δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που για να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, και στηρίζοντας τη θέση του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τεχνικά, ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα τεχνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο, έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη.
1: Και
0: μέχρι τώρα
1: χάους.
0: Η επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θύματα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, 7,2 και 7,5
1: Ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ καλά λόγια, θερμά, ναι, και δεν μου άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκη στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό, είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι, του Ερντογάν, και ναι, δεν το έκανε, λέει,
1: για
0: επειδή
1: μένα
0: του το ζήτησα εγώ.
1: Ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35, πιθανό να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει. Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου, ναι, στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, όπου θα βρεθεί και ο Τραμπ. Ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού, ναι, νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι, δεν πληρούνται.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Οπότε πάνε σε μια σύσφιξη των σχέσεων, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και άλλο ένα θέμα, Αμαλία μου, το οποίο το συζητήσαμε χθες,
1: ναι,
0: μία είδηση για έναν 25χρονο επιδειξία, mm-hmm, στη Λεωφόρο Συγκρού,
1: ναι,
0: ο οποίος τι έκανε, την έστεινε εκεί στις διαβάσεις που υπάρχουν για τους πεζούς, αυτές τις υπόγειες,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: περνάς από τη μία πλευρά της Συγκρού στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτός το είχε κάνει στέκι λοιπόν εκεί και όταν έβλεπε καμιά γυναίκα που του άρεσε, τη έκανε επίθεση.
1: Ναι.
0: Τη θόπευε, έκανε άσεμνες χειρονομίες.
1: Ήταν πρωινές ώρες, μεσημεριανές.
0: Ναι, και πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δεν είχε προβλήματα.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν πολύ βραδινές ώρες,
0: αυτό εννοώ. Προχθές λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, έκανε επίθεση σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται,
0: βρίσκεται
1: ακόμα
0: παράνομα
1: στη χώρα μας.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε.
0: Πολύ απλά, επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει
0: όμως. Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει,
1: ναι,
0: μια,
1: βέβαια,
0: γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Του
0: Στούντιο παπάκι κόλλησα. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνυματάκια σας ακριβώς για όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Ειδικά η πολιτική αντιπαράθεση είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς. Γενικότερα να ξέρετε θα χτυπήσουμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα μα πάρα πολύ δυνατά μέχρι τις 6 η ώρα και μετά 6 με 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Για πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Α, Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, θα σας ζαλίσω όσο μπορώ. Για πάμε.

Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Να ξέρετε, Παρασκευούλα, με έχει πιάσει λίγο το σύνδρομο της Παρασκευούλας. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ασφαλώς ακόμα πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Σήμερα βλέπω και αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ και μου την έχει. Εντάξει, με τον Ερντογάν, ξέρετε, με έχει λίγο τι εκνευρίσει. Αν και μεταξύ μας δεν πολύ πιστεύω ότι θα γίνει το οτιδήποτε. Τάζει ο Τραμπ, θα το αναλύσουμε και θα σας υπενθυμίσω τι ακριβώς είχε γίνει όταν ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Πόσα πράγματα του είχε τάξει, πόσα πράγματα έχει πάρει ένα χρόνο μετά. Δεν θέλετε να σας πω τι σκέφτομαι, πάντως αυτό που σκέφτεστε και εσείς έχει πάρει ο Ερντογάν. Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι τα γνωστά καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα εχθές, έδωσε φόλη σε σύλλη συνέντευξη. Ας παραιτηθούν και ας έρθουν, αλλά μην περιμένουν να υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Το είπε ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση τώρα μπαίνει στην διαδικασία των θεμάτων της καθημερινότητας. Σύσκεψη τη Δευτέρα για την ακρίβεια. Υπό τον Πρωθυπουργό μαθαίνω, θα σας πω πολλά πράγματα και γενικότερα πώς θέλει να στρίψει, προς ποια κατεύθυνση την όλη διαδικασία ο κύριος Μητσοτάκης. Σας έχω και Αβραμόπουλο, σας έχω και Σαμαρά. Βόμβες, λέει, ετοιμάζεται να ρίξει. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και άλλα θεματάκια ασφαλώς, έχουμε και το σεισμό, έχουμε και από το αστυνομικό δελτίο πραγματάκια τα οποία μας έχουν στεναχωρήσει υπερβολικά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 26 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε.

Όχι μόνο ραδιοσκηνοθεσία κάνει και κανονική σκηνοθεσία ο Τζιβελεγγίδης. Έχουμε μουντιάλε, τι παίζουνε. Κάτσε να δω, τώρα βρήκε να βγάλει και η ΕΡΤ το σουπεράκι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, πέσαμε πάνω στο replay. Παραγουάη Αυστραλία 0-0 στο 8. Έτσι για τους ποδοσφαιρόφιλους, για να σας κρατάμε και ενήμερους. Για τους ρομαντικούς, η νύχτα, να ξέρετε, θα είναι μέχρι τις 6 και 2 πρώτα λεπτά αυτό το μαύρο της νύχτα. Σήμερα έχει λίγο παραπάνω κίνηση, μου φάνηκε. Στην Αττική Οδό, ναι, είχε περισσότερα αυτοκίνητα, δεν ξέρω γιατί. Πολλοί κόσμος έρχεται, πολλοί κόσμος φεύγει. Τι να σας πω, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί πάνω κάτω εγώ, ξέρετε, τις ίδιες ώρες κυκλοφορώ. Δεν έχω και... Αλλά έχει σήμερα περισσότερη έτσι κινητικότητα στους δρόμους. Εάν είσαστε στους δρόμους και έχετε παρατηρήσει το ίδιο πραγματάκι, παρακαλώ να το μοιραστείτε μαζί μας. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 2 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 177η ημέρα του έτους.

Έτσι στο Τσακίρ Κέφι ξεκινήσαμε με Λίναρτ Σκίναρτ, That Smell. Γκουγκλάρετε, έχει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω του αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, φοβεροί καλλιτέχνες. Δεν υιοθετούμε και δεν ασπαζόμαστε και τις πεποιθήσεις τους, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι όταν έπιαναν την κιθάρα έκαναν αριστουργήματα. Ναι. Α, είδες, είχα στο μυαλό μου όλο το βράδυ να βάλουμε και Black Sabbath, διότι, ναι, βάλε, για να σας πω και μία ιστορία, πολύ καλά θα πάει αυτό σήμερα, για να σας πω και μία ιστορία που διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για τον κιθαρίστα, τον Black Sabbath, για να δείτε πώς μερικές φορές πώς ξεκινάνε πολύ όμορφες και σημαντικές ιστορίες σε αυτό το πλανήτη. Πολλά και ενδιαφέροντα, αυτά τα οποία έχει να μας δώσει σήμερα το ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα, πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές στα βάθη της ιστορίας, όπως παραδείγματος χάρη, άκου να δεις, Βελεκίδη, το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουλη.

Και εφόσον έκανε την ανατροπή αμέσως αμέσως ο Τζιβελεκίδης, έχετε ιδέα πως ξεκίνησε αυτός ο βαθύς ήχος? Πως ξεκίνησε ουσιαστικά το heavy metal? Τι σας λέω, πρωί πρωί, ο Τόνι Λόμι λίγο πριν παραιτηθεί από τη δουλειά την οποία έκανε, δούλευε σε ένα εργοστάσιο, τραυμάτισε τα δάχτυλα του χεριού του. Ήταν αριστερόχειρας ο Λέμις. Τραυμάτισε λοιπόν τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Όταν λοιπόν πήγαινε να παίξει κιθάρα, πονούσαν υπερβολικά. Αναγκάστηκε να αλλάξει λοιπόν τις χορδές της κιθάρας του, να έφτιαξε αυτοσχέδιες προστατευτικές θήκες για τα δάχτυλά του, χαμήλωσε και το κούρδισμα στην κιθάρα του και βγήκε αυτός ο ήχος από ένα εργατικό ατύχημα στις άκρες των δακτύλων του, εκεί που πίεζε τις χορδές. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία, από κάτι τέτοια ατυχήματα.

Εντάξει, πρωί είναι ρε Τζιβελικίδη. Τον Ιαϊόμι βέβαια. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, ελάτε, κοπιάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, 182 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτές είναι πληροφορίες. Αυτές είναι πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Την καλημέρα μου. Σαν σήμερα επίσης το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κερκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Είναι η μάχη της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του δόξα απελευθερώνει την πόλη. Το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φραντζίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άντε να δούμε, διότι από τότε μέχρι σήμερα έχει χάσει την έγκλη του όλη. Ξέρετε, έφτιαξαν οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το ΝΑΤΟ είχε συγκεκριμένο προσανατολισμό. Είχε συγκεκριμένες, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λειτουργίες. Υποτίθεται οι σύμμαχοι. Τώρα τα πάντα είναι ό,τι να είναι, όπως να είναι. Μην αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour, Ursula. Comment ça va? Ça va bien. Θα τα πούμε κιόλας για τα θέματα του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα πούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πάνω στις Βρυξέλλες. Ασφαλώς και θα αναφερθούμε και στη δήλωση την οποία έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, ο Μπάλας Ουσβάρη. Φοβερό όνομα. Πόσο μακριά μπορείς να πας με το Μπάλας Ουσβάρη? Πρόσωπος, ένας από τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Για τον εσωτερικό έλεγχο, εσωτερική έρευνα, ναι, τους χάλασε η λεξούλα. Θα τα πούμε όλα αυτά, έχουμε ρεπορτάζ και έχουμε και χαρτάκια στα χέρια μας, όπως σας έχουμε πει. Σύραξη στη Βουλή το 1950 κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοικίας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του. Ωραία πράγματα που γίνονταν τότε, Τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ, τον Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται κλασικά στους διαδρόμους της Βουλής.

1963 ο Τζον Κένεντι, ο JFK, όχι το αεροδρόμιο, ο άνθρωπος επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner». Αν το λέω καλά, γιατί γερμανικά δεν ξέρω, ένα Umfinder δεν ξέρω και αυτό. Είμαι και εγώ Βερολινέζος.

Στα της γρήγορης επικαιρότητας, να σας πω ότι υπάρχει διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια στη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Αυτός ο δίδυμος σεισμός, οι δύο φωνικοί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έχουν προς το παρόν, να ξέρετε, τώρα τους αριθμούς τους λέμε κατά προσέγγιση, γιατί ούτε και πολύ καλή πληροφόρηση υπάρχει από την πλευρά της Βενεζουέλας, αλλά ούτε και δεν μπορούν να τα καταγράψουν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όταν αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί 36.000 αγνοούμενοι. Ο αριθμός που μας δίνουν οι άνθρωποι εκεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι ότι οι νεκροί είναι στους 188 και 1.520 οι τραυματίες, 200 εγκλωβισμένοι. Είναι ο νεότερος απολογισμός. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι οι νεκροί ενδεχομένως να είναι δεκάδες χιλιάδες. Επαναλαμβάνω, 36.000 έχουν καταγραφεί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Το ακούτε το άσμα. Πάμε στο αρχείο μας γνωμικό.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Αντισθένη, ιδρυτής της κοινικής φιλοσοφίας. Μας έχει κληροδοτήσει μερικά από τα πιο διαχρονικά και καυστικά αρχαία γνωμικά. Και πραγματικά, για ακούστε, ως τις εταίρους δέδικε δούλος ον λέληθεν εαυτόν. Όποιος φοβάται τους άλλους γίνεται δούλος χωρίς να το καταλάβει. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Τότε τας πόλης απόλυσθε όταν μη δίνονται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνην. Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, και δεν έχει να κάνει μόνο με τις πόλεις, με τα κράτη. Έχει να κάνει ακόμα και με τις επιχειρήσεις. Γενικότερα, στον περίγυρό μας πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους κακούς από τους καλούς. Μπόλικη τροφή για σκέψη νούμερο 2. Συνεχίζω. Προσέχεις τις εχθρείς, πρώτη γάρ των αμαρτημάτων αισθάνονται. Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου, είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, και μήνυμα για με πολλαπλούς αποδέκτες. Πάμε για άλλα, κύριε Τσβελεγίδη.

Να το χαίρεστε, κυρία Γιουκλιώτη, το βλαστάρι σας. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιώκας της κυρίας Βουγιουκλιώτη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αγόρι μου, και καλή σταδιοδρομία στο δύσκολο δρόμο που έχεις διαλέξει της δημοσιογραφίας. Και εγώ προσπαθώ να ξέρεις την κόρη μου, έτοιμη είναι, δεν κρατιέται. Έβγαλε το πρώτο έτος της φιλολογίας. Άντε, μου λέει, να τελειώνω για να ξεκινήσω δημοσιογραφία. Λοιπόν, ακούστε τώρα η μάνα, η Ελληνίδα μάνα. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιώκας, εισαγωγικά βάζω, ο γιώκας μου, το παιδάκι μου, το λουλούδι μου, το ομορφότερο και το πιο έξυπνο παιδάκι του κόσμου. Να το χαίρομαι και χρόνια του πολλά. Αυτή είναι η ευχή της μάνας, αδερφούλη μου. Λοιπόν, μήλωση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε δύο πραγματάκια, γιατί δεν μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι, μία κοκορέτσι. Αναστέλει προσωρινά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας του ΟΗΕ την απομάκρυνση των πλοίων μέσω των στενών εκεί του Ορμούς. Δέχθηκε φορτηγό πλοίο επίθεση νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ, εκεί στο Ομάν. Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχτηκε ιρανικό πλήγμα. Μάλιστα, οι Αμερικανοί αυτό το οποίο λένε είναι ότι το πλήγμα προέρχεται από τους επαναστάτες εκεί της, από τους πολεμιστές επανάστασης. Ο ιρανικός φορέας που συστάθηκε για τη διαχείριση του Ορμού σχολίασε πως η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών δεν είναι εγγυημένη. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν υποτίθεται ότι τα ανοίξανε. Δεν υποτίθεται ότι είπαν κιόλας και έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα έχουν ενημερώσει τα τόσα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα εκεί ποιες είναι οι διαδρομές. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ποιες είναι οι καθορισμένες διαδρομές. Πάντως η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτή είναι προειδοποίηση από την Ουάσιγκτον. Και έχουν αρχίσει και μιλάνε για απόλυτο χάος. Για απόλυτο χάος που θα ενέσκυπτε, λέει, αν η Τεχεράνη επέβαλε τέλη για κάθε διέλευση πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Το πράγμα δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Υποτίθεται ότι υπάρχουν συνομιλίες, διαπραγματεύονται, κάνουν ράνουν. Αλλά η εικόνα είναι ζωφερή, είναι άσχημη, έχει αρνητικό πρόσημο. Ό,τι και να πούμε για τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι μάλλον λίγο. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια παράκαμψη που λίγον τη δυσάρεστη. Αυτό το οποίο είδαμε όλοι μας, αυτό το βίντεο σοκ από τη Λάρισα, ακούστε, ο τύπος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Πραγματικά, ένας 50χρονος άνδρας κρατούσε λοιπόν τσεκούρι, ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του. Αυτά τα οποία έκανε τα μετέδιδε ζωντανά στα social media. Απειλούσε ότι θα πυρπολήσει τη γυναίκα του, την κρατούσε όμηρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκεί, οι αστυνομικοί, ό,τι μπορούσαν, πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις με το κατηγορούμενο. Παραδόθηκε στο τέλος στις αρχές. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ασφαλώς και οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο εκεί της Λάρισας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Την Παρασκευή σήμερα θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Παιδιά, τι έχετε πάθει, τι γίνεται, τι κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό σας.
τι βλέπετε μέσα από τα κινητά σας ή οτιδήποτε και έχετε φτάσει σε τέτοια σημεία. Επί 41 λεπτά ήτανε στον αέρα, έκανε live μετάδοση. Ό,τι και να πούμε λίγο.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Γίνεται ένας Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, τα ξέρετε τώρα. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να λέμε. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο, Σπύρο μου, ο συνονόματος, ο ταξιτζής. Να είσαι πάντα καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπούλα, Μάνο μου. Καλή εκπομπή, Γιάννη Κολοκυθά. Την αγάπη μου. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να προσέχετε. Γενικότερα, ό,τι κάνετε στην ημέρα σας, να προσέχετε. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο, ο Θάνος. Υπάρχει κανένας που να πήρε την έκτακτη ενίσχυση παιδιού από χθες ή Τετάρτη? Υπάρχει κάποιο κόλλημα? Για ποιο λόγο μου το γράφεις, Θάνο μου, αν είναι να το ψάξουμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία? Θα γίνει η εκδίκαση της της υπόθεσης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Παιδιά, τι έχετε πάθει? Τι γίνεται? Τι κυκλοφορεί μέσα στο μυαλό σας? Τι βλέπετε μέσα από τα κινητά σας ή οτιδήποτε και έχετε φτάσει σε τέτοια σημεία? Επί 41 λεπτά ήτανε στον αέρα, έκανε live μετάδοση. Ό,τι και να πούμε λίγο.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Γίνεται ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, τα ξέρετε τώρα. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να λέμε. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο, Σπύρο μου. Ο συνονόματος, ο ταξιτζής. Να είσαι πάντα καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπούλα, Μάνο μου. Καλή εκπομπή, Γιάννη Κολοκυθά. Την αγάπη μου. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να προσέχετε. Γενικότερα, ό,τι κάνετε στην ημέρα σας, να προσέχετε. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο, Θάνος. Υπάρχει κανένας που να πήρε την έκτακτη ενίσχυση παιδιού από χθες ή Τετάρτη? Υπάρχει κάποιο κόλλημα? Για ποιο λόγο μου το γράφεις, Θάνο μου, αν είναι να το ψάξουμε. Έχω την εντύπωση.

Πολλές πολλές καλημέρες, γίνεται ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, τα ξέρετε τώρα. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να λέμε. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Όχι ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο, Σπύρο μου. Ο συνονόματος, ο ταξιτζής. Να είσαι πάντα καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπούλα, Μάνο μου. Καλή εκπομπή, Γιάννη Κολοκυθά. Την αγάπη μου. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να προσέχετε. Γενικότερα, ό,τι κάνετε στην ημέρα σας, να προσέχετε. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο, ο Θάνος. Υπάρχει κανένας που να πήρε την έκτακτη ενίσχυση παιδιού από χθες ή Τετάρτη? Υπάρχει κάποιο κόλλημα? Για ποιο λόγο μου το γράφεις, Θάνο μου, αν είναι να το ψάξουμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Νομίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες, προς τα τέλη της εβδομάδας αυτής μας είχε πει, μας είχαν πει οι ειδικοί. Καλημέρα Μαρία μου, τι να σχολιάσω, μου λέει, με κούρασαν όλοι, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Κοιτάξτε, επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι καθαρά προεκλογική, βέβαια η εκτίμησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εκτός και αν υπάρξει κάποιο πολιτικό ατύχημα. Θα μου πεις πόσα πια ατυχήματα. Σωστό και αυτό. Έχουν γίνει πολλά. Τελευταίο, αυτό με τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, ο πρώην επίτροπος ζήτησε την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές, με προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτό το οποίο έχει πει από την αρχή, όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος έλεγε: εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Ξεκαθάρισε κιόλας ότι ο κερατάς κύριε Τζιβελεκίδη δεν είχε να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη. Είχε να κάνει με το χαμηλόβαθμο αστυνομικό ή υπάλληλο των βελγικών αρχών. Αυτός είναι ο κερατάς. Δεν ξέρω τώρα από πού, αν υπάρχουν πληροφορίες, κάτι, οτιδήποτε. Το ανέκδοτο το ξέρετε, κερατούκλι, είσαι και μαρτυριάρι από ένα πράγμα. Τώρα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι στην αίτησή του αμφισβητεί την νομιμότητά του, την νομιμότητα του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επειδή έχουμε το mail του κυρίου Αβραμόπουλου στα χέρια μας, για να κάνουμε και τις αποκαλυψούλες μας, κύριε Τζιβελεκίδη, τι έτσι θα τα αφήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το mail ο κύριος Αβραμόπουλος, η πληρεξούσε η δικηγόρη του, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, κάνει χρήση και του άρθρου 62 του συντάγματος. Τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο? Αναφέρεται στη βουλευτική ασυλία, ότι επειδή είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου χρήζει και βουλευτικής ασυλίας και ότι υπάρχουν άλλου είδους διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν αναφέρει μέσα ότι δεν... κάθε άλλο. Και αυτό είναι το mail, απαντητικό mail του κυρίου Αβραμόπουλου στις βελγικές αρχές που του ζητούσαν να παραστεί για να δώσει απαντήσεις. Και καταλήγει η συγκεκριμένη επιστολή, το συγκεκριμένο mail, ότι είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών εάν θέλουν να στείλουν ερωτηματολόγιο προκειμένου να απαντήσει γραπτός ο κύριος Αβραμόπουλος. Αυτά, το έχουμε στα χεράκια μας. Γι' αυτό σας το λέω.

0: στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Δεν έχει βέβαια κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, αλλά κάποιοι, όταν ο Τσίπρας, θυμάμαι, μετά το 19 έλεγε ότι ναι και ήθελε να κάνει, και νωρίτερα όταν ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας, ήθελε να κάνει μια πιο στροφή στον μεσαίο χώρο, δεν τον άφηναν. Η λοχαγή που είχε δίπλα του, κάτι ομπρέλες, κάτι ομάδα 8, ομάδα 12, 14, 68, 72, γενικότερα. Οι ομάδες ήταν τόσες πολλές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που για να μπορούν να ξεχωρίζει η μία από την άλλη είχαν και αριθμούς. Ναι, εκτός από την ομπρέλα που απλά είχε ομπρέλα, δεν είχε αριθμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν η μεγάλη κόντρα. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν μπούκαραν κάποιοι στο γραφείο του μετά την ΙΤΑ, μετά το 41-17. Όταν μπούκαραν λοιπόν μέσα στο γραφείο του και τον κατηγόρησαν ευθέως ότι επειδή είχε μαζέψει πολλούς πασόκους, έτσι του είπαν, εσύ με τους πασόκους που μάζεψες εδώ μας κατέστρεψες. Και βεβαίως ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Τώρα αυτοί που βλέπουν την κατάσταση θέλουν να ξαναγυρίσουν στον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας, ατάραχος. Όποιος θέλει ας παραιτηθεί από τα οφίτσια του. Ρεζερβέ δεν υπάρχει. Όχι, τίποτα. Αν παραδείγματος χάρη ο Παπαδάκης, που μπορεί να ήταν υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, επιλέξει να ακολουθήσει τον Τσίπρα και ήταν και εναντίον του Τσίπρα, επιλέξει να ακολουθήσει τον Τσίπρα, μπορεί και να είναι ένα απλό στέλεχος, να μην μπει καν στα ψηφοδέλτια για να είναι υποψήφιος. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και συμπαθάτε με αν κάνω λάθος. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, εχθές είχαμε μια σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας. Έγινε, πώς να το πω τώρα ευγενικά, το σύστριγγλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στο Φάμελο λέγανε χρονοδιαγράμματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πήρες το κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%. Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα στοιχεία και οι αριθμοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στην τοποθέτηση, όχι δήλωση, συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος, στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, είχαμε την άμεση και σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Ομορφιές. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει μια στρατηγική προεκλογικού χαρακτήρα και πατάει σε τρεις πυλώνες. Να σας κλείσω τα της αριστεράς. Πιεστικά ζήτησαν από το Φάμελο ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του κόμματος. Προανήγγειλε ωστόσο ο κύριος Φάμελος την κατάθεση, ο Παύλος Πολάκης με συγχωρείτε, προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ένα μαλευράσε στο πρώην κυβερνών κόμμα, στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά. Πάμε λοιπόν στους πυλώνες της στρατηγικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άντε, επειδή σε τρεις πυλώνες, σε τρίποδο δεν κάθεσαι και πάρα πολύ εύκολα, τέσσερις πυλώνες, διότι είναι και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα. Αντιμετωπίζουν τον Αλέξη Τσίπρα με τέτοιο τρόπο από την κυβέρνηση και δημιουργούν ένα σχεδιασμό για να υπενθυμίσουν τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα 2015-2019. Μάλιστα θα αναφερθούν και σε πάρα πολλές υποθέσεις όπου ενεπλάκησαν και πρώην υπουργοί, τότε υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα, και θα έχουμε σίγουρα ένα πάρα πολύ σκληρό καλοκαίρι σε πολιτικό επίπεδο. Παρενθεσούλα.

0: Αυτό ταιριάζει εξωγήινη, Freddie Mercury, κάπου εκεί πάνω είναι και μας βλέπει σε κάποιο διαστημόπλιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εξωγήινη όλοι τους.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση.

Η αστυνομία, είπα παρενθεσούλα, θα συνεχίσω. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 7 συλλήψεις. 15 χρονών τελικά το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. 15 χρονών το παιδάκι το οποίο δέχτηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και ο δράστης, 17 χρονών. 17 χρονών, παιδιά, δηλαδή έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα συμμετείχαν στο επεισόδιο. Σχηματίζεται δικογραφία και θα ληφθούν υπόψη και επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Εξετάζεται και η μεταξύ τους αντιπαλότητα για τον έλεγχο της περιοχής εκεί. Το έχουμε πει τόσες φορές. Είχε συμβεί ένα περιστατικό πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ στη γειτονιά μας, στο Μαρούσι, και είχαν πλακωθεί μεταξύ τους ανήλικα παιδάκια με στυλιάρια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πέταγαν πέτρες το ένα στον άλλο. Και είχαμε ασχοληθεί γενικότερα για την αυτή την παραβατική διάθεση που έχουν τα ανήλικα παιδιά μας. Πιο παλιά, όταν επί COVID, μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα ψάξει. Είχαμε πάει με μία βόλτα στην Κηφισιά, μάλλον στη μετά COVID εποχή, και ήταν μιλιούνια, ήταν πραγματικά πάρα πολλά τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν μαζεμένα σε διάφορα σημεία της Κηφισιάς, από την κεντρική πλατεία μέχρι το Κεφαλάρι, με μαύρες μπλούζες στον Ατάλο. Θα μου πεις, η μαύρη μπλούζα σε πείραξε, εσύ τι φορούσες, να πούμε τα ροζουλιά? Όχι βέβαια, αλλά ξέρετε, ο όγκος των παιδιών και η επιθετική διάθεση ορισμένων παιδιών με έβαλαν στη διαδικασία λίγο να το ψάξω. Και μάλιστα μίλησα με πάρα πολλούς γονείς. Είχα μιλήσει και με τον τότε δήμαρχο, τώρα με τον σημερινό δήμαρχο, με τον κύριο Ξυπολιτά, όπου έχει εξομαλυνθεί, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, το πράγμα το έχουν φέρει σε μια ισορροπία. Τι κάνανε λοιπόν? Μαζεύονταν τα παιδιά και για ποιος θα έχει τον έλεγχο της πάνω πλατείας, της κάτω πλατείας, πλακωνόντουσαν μεταξύ τους. Γινόταν ένας πανικός. Μετά άρχισε αυτό το πράγμα να ανοίγει και άρχισαν οι μεν να κλέβουν τους δε. Πλακωνόντουσαν στο ξύλο, αυτοί που χάνανε τους παίρνανε μπουφάν, κινητά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι γονείς μάλιστα έκανε φτιάξει το Κηφισιά Watch. Κάνανε περιπολίες οι γονείς. Δεν μπορούσαν τα παιδιά να τα εγκλωβίσουν στο σπίτι. Κάνανε περιπολίες οι γονείς και ενημέρωναν τις αρχές. Τώρα επαναλαμβάνω, με τη συνδρομή του δημάρχου, του κ. Ξυπολιτά, αυτό το φαινόμενο έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Και μετά ήρθε και το περιστατικό στο Μαρούσι και αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Το έχει καταλάβει η πολιτεία ότι υπάρχει πρόβλημα? Το έχει καταλάβει το Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό το πράγμα, όσο το αφήνουμε, θα διωγγώνεται? Έχασε ένας 15χρονος στη ζωή του. Είτε πρόκειται για οπαδικές διαφορές, είτε πρόκειται, ξέρετε, η μαγιά, η πλατεία, εγώ την ελέγχω, και πλακώνονται μεταξύ τους. Να σώσουμε, να προλάβουμε τα χειρότερα για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το δείτε, γιατί βλέπω μία αδράνεια, μία απραξία. Σήμερα, μεταξύ άλλων, επειδή θα συνομιλήσουμε και με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, βέβαια για ευχάριστο λόγο, για τα μηχανογραφικά, βγήκαν τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όσα παιδιά περάσατε. Όσοι δεν περάσατε, να μην ανησυχείτε καθόλου. Η ζωή είναι μπροστά σας. Μπορείτε να ξαναδώσετε. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Και δεν χρειάζεται άγχος. Δεν χρειάζεται άγχος. Άκουσα την ομιλία της καθηγήτριας. Μια καθηγήτρια με μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, εκεί στο σχολείο που πέσαν οι δύο
Να μην κοιτάτε, λέει, τους δρόμους. Να μην κοιτάτε τους δρόμους. Να κοιτάτε ψηλά και να κάνετε όνειρα. Για να μην κοιτάτε το δρόμο για να πάτε να τον συναντήσετε, όπως έκαναν τα δύο κορίτσια. Λοιπόν, το βαρύναμε. Το βαρύναμε, αλλά όταν μαθαίνεις ότι ένας 17χρονος, ένας 17χρονος που να πάρει ευχή, βρήκε το σθένος, βρήκε δεν ξέρω εγώ τι, να μαχαιρώσει στο στήθος ένα 15χρονο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, τουλάχιστον όχι εγώ. Την καλημέρα μου.

0: Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, έτερος ταξιτζής, πολλές καλημέρες σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω. Καλημέρα και σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και, και του πληρώματος των απορριμματοφόρων που βρίσκεται στην πλάτη και μας ξεβρωμίζουν όλοι αυτοί. Να κάνουμε υπομονή όταν τους συναντάμε στο διάβα μας και όχι να αρχίζουμε να κορνάρουμε ή οτιδήποτε. Ακούστε τώρα μια ιστορία. Αδελφέ μου λέει καλημέρα. Προχθές το ξεκίνημα της ημέρας, 4:30 το πρωί, κατεβαίνοντας στην Κηφισία στη συμβολή με την Αγίου Κωνσταντίνου, είχα έναν τύπο λέει από απέναντι που πέρασε την άνοδο της Κηφισίας, έστριψε αριστερά για Αγίου Κωνσταντίνου με ένα κατακόκκινο και προσπάθησα να τον αποφύγω. Τελικά δεν τα κατάφερα και με έχει χτυπήσει, όχι ρε Γιάννη, και με έχει χτυπήσει την πόρτα του οδηγού και ακριβώς από πίσω. Μεγάλη προσοχή, ο κόσμος δεν προσέχει καθόλου. Κόκκινα, στοπ, προτεραιότητες, τίποτα. Δόξα τω Θεώ δεν έγινε κάτι σοβαρότερο και πιο άσχημο. Να είναι μόνο υλικές ζημιές και ασφαλώς, εντάξει, επειδή εσάς το όχημά σας είναι η δουλειά σας, είναι η εργασία σας, είναι το γραφείο σας, είναι η εταιρεία σας. Να μην σε αφήσει εκτός για πολλές μέρες, Γιάννη μου. Ναι, ξέρεις κάτι, και τελικά δεν το αποφεύγεις κιόλας. Τον βλαμένο δεν τον αποφεύγεις. Και δεν μπορείς και να συνεννοηθείς μετά μαζί του. Διότι το έχουμε πει, οι βλαμένοι συνεννοούνται μεταξύ τους. Και είναι φοβερό το πώς συνεννοούνται οι βλαμένοι μεταξύ τους. Ακόμα ειδικά στη λεωφόρο Κηφισίας, μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσω στο Ρίαλ, διανύω και κάποια λίγα χιλιομετράκια της λεωφόρου Κηφισίας. Όταν έχω φανάρι, ακόμα και όταν είναι πράσινο, ασφαλώς, όταν είναι πράσινο το φανάρι, κοντοστέκομαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει απίστευτη ασυδοσία και είναι... Δεν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μη μου ανοίγετε το στόμα πρωί-πρωί. Πάμε, δικό σας.
1: Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Άτσα. Να τη εκπληξάρα. Δεν το είχα πάρει πρέφα αυτό. Πού είναι ο Σταυρακάκης να μας πει, να μας εξηγήσει. Και όχι τίποτα άλλο, θα γυρίσει και θα μου πει. Είμαι σίγουρος. Τι έγινε, Παπαδάκη? Ποδοσφαιρομάνα το Εκουαδόρ. Ποδοσφαιρομάνα το Εκουαδόρ. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού 0-2. Την Ισία, Ολλανδία 1-3. Η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Τώρα Παραγουάη, Αυστραλία είναι στο 0-0. Α, και την ίδια ώρα παίζουν Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Α, μάλιστα. Πόσο είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Είναι σε άλλο κανάλι. Πόσα κανάλια έχει και μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει και τα δύο. Εδώ είμαστε, μπράβο. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-1, λοιπόν. Μάλιστα. Σε ποιο λεπτό είναι, τώρα σε λίγο θα σας πω και σε ποιο λεπτό είναι. Έχει ενδιαφέρον, έχει αρχίσει και αποκτά ενδιαφέρον, διότι μπαίνουμε τώρα στη φάση των 32 που είναι τα knockout παιχνιδάκια. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο. Α, είμαστε λίγο, σε λίγο λίγη το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 45+. Τώρα όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ούτε ζακέτα, δεν θα τη χρειαστείς. Άμα βάλεις ζακέτα θα βγάλεις την μπέμπελη. Μην πάρεις ούτε ομπρέλα, διότι δεν φαίνεται να... Γιατί τις επόμενες ημέρες, Παπαδάκη, θα μου πείτε που διάβαζες ότι θα έχει και όμβρους. Γιατί να σας πω, εγώ το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διαβάζω. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Κάνει ωραία χρωματάκια τώρα ο ουρανός, εδώ βλέπουμε από το παρατηρητήριο του Real FM. Αρχίζει σιγά σιγά να μας εγκαταλείπει το μαύρο της νύχτας και να έρχεται το γαλάζιο της ημέρας. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή. Πολλά, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μου αρέσει. Γεια σου ρε Γιάννη. Τα λεωφορεία, μου λέει ο Γιάννης, συνεχίζουν να είναι ακαθάριστα. Κατά τα άλλα, ο Κυρανάκης, άξιος υπουργός, τώρα ασχολείται με το κόμμα. Είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Και έχει πάρει πάνω του και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όσον αφορά στο, όσον αφορά στην προεκλογική αυτή διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε κιόλας που ο Μητσοτάκης του έχει πει: βρες τρόπο να γυρίσεις το καράβι πιο δεξιά. Για να αντιμετωπιστεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί γίνεται λίγο μούτι εκεί η ιστορία. Να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί, την αγάπη μου. Να είσαστε όμορφα, να περνάτε όμορφα και να είσαστε καλά. Γεια σου ρε Μανώλη. Ο Μανώλης έχει στείλει playlist, να ξέρεις, Τζιβελεκίδη. Θα σου την προωθήσω. Μας δίνει πολλές ιδέες για τραγούδια. Γεια σου Στέφανε. Όπως ανακοίνωσε, μου γράφει πριν από τρεις ημέρες το Υπουργείο Υγείας, σταματά το πρόγραμμα Προλαμβάνω κατά της Πασχισαρκίας από τέλος Ιουνίου. Αρκετοί άνθρωποι όμως μπήκαν στο πρόγραμμα πρόσφατα, όπως και εγώ, και δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να πληρώσουν μόνοι τους τις ενέσεις, που κοστίζουν 250 ευρώ τουλάχιστον, λέει, για κάθε μήνα θεραπείας. Γιατί το Υπουργείο τους αφήνει ξεκρέμαστος πριν ολοκληρωθεί η θεραπεία? Μπορούν άραγε οι χαμηλόμισθοι να πληρώνουν 250 ευρώ για φάρμακα με μισθό 800 ή 900 ευρώ? Έχω στείλει, λέει, και σχετική επιστολή στον Υπουργό, αλλά ματέως περιμένω απάντηση. Ο Γεωργιάδης, να ξέρετε, απαντά, όπως απαντά και ο Θεμιστοκλέους. Τώρα δεν ξέρω ποιανού αρμοδιότητα απευθείας είναι το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να είναι και στην Υφυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, κρατάω το μήνυμά σου, Στέφανε, και ασφαλώς θα το προωθήσουμε, θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και τη Δευτέρα να περιμένεις νέα από την εκπομπούλα μας εδώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας, έτσι για να είμαστε και χρήσιμοι. Εδώ είμαστε στα 52 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές πολλές καλημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το.
Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε νομό, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που βρίσκεστε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Έτσι, μπράβο, χτύπαγε τις καμπάνες. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και με ένα enter μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δώσε καμπάνες.

Έχω καιρό βέβαια να συναντήσω, πρέπει να σου πω Γιάννη, το λεωφορείο αυτό, ξέρετε, τη Φυσαρμόνικα, τη τέτοια, το οποίο χορεύει Χαλιγκάλι. Και ψιλοστραγχωριέμαι να σου πω την αμαρτία μου. Απλά προς το παρόν, ζέχνουν, βρωμάνε και ζέχνουν. Κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί. Κάτι ακόμα δεν έχει πάει καλά. Καλημέρα στον Παράσχο. Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας, στη μάχη με τον Περονόσπορο. Οι όψιμες βροχές μας έχουν βάλει δύσκολα στους γεωργούς και περισσότερο στους αμπελουργούς. Όποιος αντέξει, ψυχή βαθιά, ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις. Ψηλά το κεφάλι, βλέμμα μακρύ, στα όπλα. Μου στέλνει και ένα χειρόγραφο εκεί με τον καφέ του και ένα χειρόγραφο ο Παράσχος. Την αγάπη μου. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Και εγώ από αγροτική οικογένεια κατάγομαι, από τους παππούδες. Ο μπαμπάς μου έτυχε και οικονομολόγος μας βγήκε, τους βγήκε. Και δεν ασχολήθηκε, ασχολιότανε βέβαια κάθε φορά που έβρισκε χρόνο με τα κτήματα εκεί, του πατέρα του, του παππού μου δηλαδή, της γιαγιάς. Πρέπει να σας προσέξει περισσότερο αυτή η πολιτεία. Πρέπει γενικότερα να ενσκύψουν και οι νέες ΚΑΠ που έρχονται, η νέα ΚΑΠ που έρχεται, να είναι ρεαλιστικού χαρακτήρα και όχι αλλούνταλού, γιατί δυστυχώς κάτι τέτοιο βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά, καλή Παρασκευούλα και σε σένα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή. Στο απαντητικό email κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας ο Αβραμόπουλος, ασχολίαστο. Αναφέρει, για να σας πω ακριβώς, διότι να το έχω και μπροστά μου, επιτρέψτε μου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Αβραμόπουλος, έλα καλό μου, ξέρετε όταν εγώ παλεύω με την τεχνολογία. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αναφέρει λοιπόν, αναφέρουν οι πληροεξούσιοι δικηγόροι, ότι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την κοινοβουλευτική περίοδο 2023-2027. Υπόκειται δε στο άρθρο 62 του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο απολαμβάνει πλήρους ασυλίας όσο διαρκεί ή ως άνω βουλευτική περίοδος και ως εκ τούτου δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναφέρει στο email, το οποίο το έχω μπροστά μου. Το ένα μετά το άλλο μου γράφει η κυρία Ελένη, ξεπηδούν τα σκάνδαλα. Σε κάθε περίπτωση έχω να πω μουσικάρες και εκπομπάρες πρωινές. Να είσαι καλά Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξέρετε, πρώτα φτιαχνόμαστε εμείς εδώ με τον Τζιβελεκίδη, κάνουμε το παιχνίδι μας με τη μουσική, το συζητάμε και πριν μπούμε στο στούντιο και όλα τα σχετικά και μετά έτσι, για να γουστάρουμε. Γεια σου ρε Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Μπορείς σε παρακαλώ πολύ, λέει, για μένα τον Αδαΐ, τι εννοούν τα παιδιά όταν μιλάνε για έλεγχο? Πλακώνονται στο ξύλο για το ποιο θα κάθονται στην πλατεία, για το ποιοι θα ελέγχουν την περιοχή. Τώρα τι να σου πω, τρώγοντας έχετε η όρεξη. Βλέπουν και κυκλοφορούν τόσα πολλά βιντεάκια με διάφορες γειτονιές εκεί στο γκέτο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, σε διάφορες μεγάλες πόλεις, που δυστυχώς τα παιδιά μας επηρεάζονται. Γεια σου ρε Θανάση μου, να είσαι καλά. Έτερος Θανάση, τι έγινε ρε παιδιά, τρεις Θανάσηδες σχεδόν ο ένας πίσω από τον άλλον. Θέλω να κάνετε, μου λέει ο Θανάσης, σας παρακαλώ να κάνετε μία αναφορά σχετικά με τα τροχαία στο παραλιακό μέτωπο. Είμαι κάτοικος Λαγωνισίου και έχουμε καθημερινά και από ένα. Πρέπει οι φωνές να γίνουν περισσότερες προκειμένου να κοιτάξουν το πρόβλημα προτού γίνει κάτι τρομερό. Σας ευχαριστώ, Θανάση μου, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Το διάβασα στον αέρα. Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά, διότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε. Πολύ ωραία. Έχουμε και απάντηση ακροατή. Στον ακροατή που έστειλε μήνυμα, θα σας τα πω αμέσως μετά για τις ενέσεις, για την παχυσαρκία. Κύριε Τζιβελεκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, για την ανοχή σας. Θα τα πούμε από Δευτέρα, φαντάζομαι. Εμείς συνεχίζουμε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Να έχετε μια όμορφη ημέρα, πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες. Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα. Οδεύουμε προς, ξέρετε, 6 με 8. Εδώ θα τα κάνουμε όλα, γιατί έχουμε αποκαλύψεις, έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Και σας έχουμε και ρεπορτάζ βεβαίως για τη σύσκεψη που πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα, για το θέμα της ακρίβειας. Ναι, η ακρίβεια, η καθημερινότητα μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Τώρα, καλό αργά παρά ποτέ. Επειδή λοιπόν να ξέρετε ότι οι ακροατές, γι' αυτό πρέπει να ακούτε συνέχεια Real FM. Ο Στέφανος έστειλε το μήνυμα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας», τι ακριβώς θα γίνει με τις ενέσεις εφόσον ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου το πρόγραμμα. Ακροατής λοιπόν είπε το εξής, που παρακολουθεί Real FM. Το θεματάκι το έχουν βγάλει στον αέρα ο Ιωσήφ και η Αμαλία, ότι δηλαδή δεν θα υπάρξουν νέοι για να μπουν στο πρόγραμμα ασφαλώς μετά τα τέλη Ιουνίου. Όσοι όμως έχουν μπει στο πρόγραμμα, θα ολοκληρωθεί κανονικότατα η θεραπεία τους και δεν θα πληρώνουν από την τσέπη τους τις ενέσεις. Κανονικά, όπως ήταν δηλαδή από την αρχή του προγράμματος, έτσι και θα ολοκληρωθεί η θεραπεία. Το έχουν βγάλει, επαναλαμβάνω, όπως μας ενημέρωσαν, και ευχαριστώ την κυρία Βουγιουκλιώτη που μου έδωσε και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, και όπως μας ενημέρωσε ο ακροατής, το έχουν βγάλει το θέμα στον αέρα ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης και η Αμαλία η Κάτζου. Σας έχω και άλλα μαντάτα πολύ ενδιαφέροντα. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, όπως το θέλω και εγώ, όπως το θέλουμε όλοι μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου, από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω τη διεύθυνση, φυσικοαέριοελλάντος.gr, με 2 ο στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας.

0: Αντέλα, γρήγορα, γιατί έχω δουλειά. Μπορεί να φύγω νωρίτερα σήμερα, αν ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Θέλω να πάω να ψαρέψω λαγοκέφαλους.
1: Α, εντάξει.
0: Με συγχωρείς, 5.33.
1: Πόσες θες να ψαρέψεις, θες κάνεις υπολογισμούς για το μισθό?
0: Βγαίνει καλό μεροκαματάκι. Εκτός και αν είναι μούφα που λένε ότι κυκλοφορούν τόσο πολύ.
1: Δεν μπορώ να στα απαντήσω αυτό. Θεωρητικά κυκλοφορούν για να έχουν προχωρήσει, να έχουν πάρει άδεια από την Κομισιόν, όλα αυτά έχουν κάνει τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: θεωρητικά υπάρχει ανάγκη για αυτό το πράγμα.
0: Το είχε κάνει κατά το παρελθόν.
1: Κύπρος, ναι,
0: θυμάσαι μας το είχε αποκαλύψει ο κύριος Κωνσταντέλος. Όταν με το που υπήρχε αυτό το fake news που κυκλοφορούσε ότι στη Βάρκιζα που.
1: Ναι, ναι, εδώ στην Αντιβουλιαγμένη Βάρκιζα.
0: Στην Βουλιαγμένη που ήταν, σε μία από τις παραλίες.
1: Στα 3 βήτα πάντως.
0: Στα 3 βήτα. Ότι λαγοκέφαλο λέει δάγκωσε ένα λουόμενο.
1: Ναι.
0: Ένα κολυμβητή εκεί. Και λέει παιδιά, αυτό ήταν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και δεν έχουμε, λέει, και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, είπε ο κύριος Κωνσταντέλος. Διότι φτάσαμε στο σημείο να ανησυχούμε ότι με το που θα πάμε να βάλουμε το ποδαράκι μας,
1: ναι,
0: θα έρθει αυτό το τέτοιο, θα μας κόψει και 2-3 δάκτυλα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μην τρομάζουμε δηλαδή και τον κόσμο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά βεβαίως στην αλληλεία.
1: Βέβαια υπάρχει
0: τεράστιο πρόβλημα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση αυτή, μάλλον η απόφαση αυτή. Πάντως στην Κύπρο ήταν 6 λέει ευρώ. Τώρα εδώ σε εμάς είναι 5.33.
1: Πιο λίγα τελικά.
0: Προφανώς επειδή κάνουν μεγαλύτερα.
1: Πιο πολλά δεν λέγαμε.
0: Επειδή προφανώς κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Οι λαγοκέφαλοι, οι ψαράδες.
0: Οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Από την Κύπρο μέχρι να έρθουν στα ελληνικά. Μέχρι να έρθουν στο
1: Αιγαίο. Τι, την Κύπρο έρχονται.
0: Δεν περνάνε πρώτα από εκεί, από πού έρχονται? Αφού λέει έρχονται από τα στενά του Σουέζ. Από τη διόρυγα του Σουέζ.
1: Ξέρω, εντάξει, περνάνε σίγουρα από την Κύπρο, το ξέρεις.
0: Άρα περνάνε μια βολτίτσα από την Κύπρο.
1: Το ξέρεις.
0: Μέχρι να φτάσουν Κρήτη από εδώ και στα υπόλοιπα τα ελληνικά τα νησιά, μπορεί να είναι πιο αδυνατισμένα. Οπότε γι' αυτό έχει πάει στο 5.33. Είναι πάντως μια καλή. Ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης.
1: Είναι από το 5 εδώ πέρα. Θα σας θυμηθώ ποια χρονιά είναι. Δηλαδή για πρώτη φορά έχει καταγραφεί το 5 στην Ελλάδα λαγοκέφαλος.
0: Νομίζω ότι απλά είμαστε λίγο υπερβολικοί στο.
1: Λεσεψιανός μετανάστης. Πέρασε, λέει, ο γαλαγοκέφαλος που καταγράφηκε από την Ερυθρά στην Ανατολική. Έψαχνα ένα κομμάτι του Ενικός. Είχαμε γράψει πριν μια εβδομάδα. Πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Διόρυγας του Σουέζ.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι
1: διάφορα. Το 2005.
0: Το 2005 για πρώτη φορά.
1: Και από τότε απλά είναι πιο συχνές οι επισκέψεις του. Χωροτακτικό είδος όμως είναι. Τοξικό ψαράκι.
0: Δαγκώνει. Μ' αρέσει που κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια. Στο μεταξύ με αυτό.
1: Ναι, το μεταξύ μου αρέσει που κυκλοφορούν οι οδηγίες. Μετά σκέφτομαι. Υπάρχουν τέτοιες οδηγίες που κυκλοφορούν. Και μετά λέω. Ναι, γιατί δεν ξέρεις και σε ποιον απευθύνονται τελικά οι οδηγίες. Μη χαϊδεύετε. Και σκεφτόμουν. Ποιος χαϊδεύει τους λαγοκέφαλους?
0: Γενικότερα, ποιος χαϊδεύει τα ψαράκια?
1: Ναι, κι όμως.
0: Ναι. Έτσι, έχω μπερδευτεί, ρε Στεφανία, για το εξής. Με αυτό το AI κυκλοφορούν τόσα πολλά βιντεάκια, τα οποία δεν ξέρεις ποια είναι τελικά.
1: Αληθινά,
0: ποια είναι αληθινά και ποια όχι.
1: Ναι, και τι θα σου βοηθήσω, εγώ δεν μπορώ.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή, ήταν ένας ο οποίος κρατούσε, παραδείγματος χάρη, ένα λαγοκέφαλο και το είχε στην κάμερα του κινητού. Το οποίο λαγοκέφαλο ανοιγόκλεινε το στόμα του και ακουγόταν κιόλας κλατς. Και λέω, τώρα αυτό είναι αληθινό, δεν είναι?
1: Τελικά ήταν AI.
0: Δεν ξέρω, φυσικά μην κάτσω τώρα να το ψάξω για το λαγοκέφαλο. Όχι, σε ρώτησα ότι.
1: Γενικά, όντως αυτό με το AI θα είναι μεγάλο πρόβλημα και νομίζω είναι ήδη. Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και να δούμε και πώς θα. Γιατί για όλα μπορώ να τα περιμένω. Να δούμε και τι θα περιμένουμε σε εκλογές. Λοιπόν. Δηλαδή, μπορούμε πολύ άνετα να βάζουμε σένα να μιλάς για κάτι που δεν το λες. Που δεν είσαι εσύ αυτός που το λες, ή να λες κάτι άλλο εσύ.
0: Έχουμε φτάσει σε.
1: Με το AI μπορείς να κάνεις τα πάντα αυτή τη στιγμή, αν ξέρει κάποιος να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι σημαντικό μήνυμα του Αλέξη. Ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Δεν μου ανοίγει το mail, οπότε μπορείς να προχωρήσεις. Στην ανάγνωση του μηνύματος.
0: Μερία λέει και εσάς πάμε σπίτι από νύχτα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Και να μην ξεχάσω, λέει. Προχθές με πήραν από την MRB για το ραδιόφωνο. Με είχε πάνω από 40 λεπτά η κυρία. 6 με 8 είπα, λέει, για εσάς. Να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Αλέξη, Αυτό είναι σωστό γενικότερα. Κοιτάξτε, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο να λέτε Real FM. Real FM, αυτό είναι.
1: Δεν ανοίγει το mail.
0: Δεν ανοίγει το mail. Κοίτα να δεις τώρα. Τι πάτησες?
1: Θα το φτιάξω.
0: Εάν εσύ παλεύεις με την τεχνολογία. Αυτό.
1: Δεν παλεύω με την τεχνολογία. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Με προσβάλλεις προγενειακά.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Έχει όλα τα μηχανήματα και θέλουν ξεκούραση λίγο. Ένα λεπτό κουράστηκε.
0: Τα μηχανήματα θέλουν ξεκούραση.
1: Και εγώ επίσης. Οπότε όλα καλά μαζί. Σε συνδυασμό με το μηχάνημα.
0: Ναι. Απολαυστικός Βελόπουλος εχθές. Απολαυστικός Βελόπουλος. Απαντήσεις για όλα, με όλους τους τρόπους.
1: Έχει ατάκες ο κύριος Βελόπουλος, δεν μπορείς να πεις.
0: Ατακαδόρος, πάντα ήταν πολύ καλός ατακαδόρος. Εντάξει, ήταν και οι ερωτήσεις.
1: Δεν θα συνεργαστεί, λέει, με κανέναν, ενώ είπε ότι είναι και πιθανή η συνεργασία Τσίπρα, Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Λες.
1: Εγώ σου λέω ότι είπε Βελόπουλος.
0: Ναι, βρε παιδί μου.
1: Λέω όχι.
0: Όχι,
1: Λέω όχι.
0: Δηλαδή, πρώτο, δεύτερο κόμμα δεν τα βλέπεις. Δεν το βλέπεις να υπάρχει συνεργασία. Εάν τελικά δεν.
1: Αν είναι αυτά τα δύο πρώτα κόμματα, όχι.
0: Όχι. Πρώτο, τρίτο.
1: Θα μπορούσε. Για πρώτο, τρίτο.
0: Δεύτερο, τρίτο.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς.
0: Δεύτερο, τρίτο στην περίπτωση που το πρώτο είναι κάτω από το 25%.
1: Δεύτερο, τρίτο, αν βγαίνει.
0: Γι' αυτό έβαλα την προϋπόθεση στην περίπτωση που το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%, που σημαίνει ότι δεν θα πάρει τον πόνους.
1: Ναι, αν βγαίνει μια κυβέρνηση θα μπορούσα να το δω, ναι.
0: Ή έστω θα μπορούσε να είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας.
1: Ή έστω θα έστω τηλεφώνα.
0: Έστω τηλεφώνα, ένα πράγμα.
1: Γενικά, πρέπει να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως, θα πω εγώ. Να βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το Πασόκ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
0: Να βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να είναι το Πασόκ τρίτο κόμμα και ο Τσίπρας δεύτερος.
1: Ναι.
0: Τη βολεύει, δεν τη βολεύει. Δημοσκοπικά εκεί πάει το πράγμα. Δημοσκοπικά εκεί πάει.
1: Εκεί πάει το πράγμα. Ενδεχομένως, εντάξει, γιατί η Νέα Δημοκρατία να είναι και καλύτερο. Ξέρεις, όταν είσαι τρίτος, έχεις λιγότερη. Διαπραγματευτική ισχύ. Όχι. Λιγότερο διαπραγματευτική ισχύ.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως από το να είσαι δεύτερος. Δηλαδή, αν με ρωτάς προσωπικά, θεωρώ πιο πιθανό να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με ένα τρίτο Πασόκ παρά με ένα δεύτερο Πασόκ.
0: Α, το λες από αυτή την άποψη. Ναι. Okay.
1: Αν βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αν βγαίνουν. Πάντα λέμε.
1: Πάντα στη
0: το...
1: ζωή, αυτά εννοούμε. Επίσης, μίλησε για τα διεθνή και είπε ότι ισχύει υπερτερή του δικαίου. Και καλέ για το μεταναστευτικό, δεν είπε ότι έπρεπε να βυθίσουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις τους. Επίσης, σκληρή θέση. Είπε ότι πρέπει να συμπορευτούμε με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είναι σωστή η κριτική Καραμαλή Σαμαρά.
0: Ναι. Ότι, άνοιγμα προς Σαμαρά, δηλαδή.
1: Ναι. Είπε ότι είναι φοβικό. Όχι, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή έχει πει κάτι άλλο για το. Δηλαδή, για τα δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι έχει κάνει άνοιγμα στον κύριο Σαμαρά, αλλά είπε ότι είναι σωστή η κριτική Σαμαρά Καραμαλή. Μίλησε για φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μίλησε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Έχει πει πάρα πολλά.
0: Υπάρχει μια.
1: Είναι και σε ένα κομμάτι που δίνει πολύ μεγάλη βάση, εξάλλου, ο κύριος Βελόπουλος. Ναι.
0: Υπάρχει μια διάθεση πάντως γενικότερα και από την πλευρά του κύριου Βελόπουλου. Το έχουμε ακούσει και από άλλους και από αναλυτές.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η χώρα μας να νομοθετήσει την επέκταση σαν απάντηση σε αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει για την γαλάζια πατρίδα η Τουρκία. Εφόσον θα νομοθετήσει η Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα και θα το κάνει νόμος του κράτους, δεν θα μπορέσει ασφαλώς να εφαρμόσει το οτιδήποτε από αυτά τα οποία θα ψηφίσει, εάν έρθει κάποια στιγμή η Τουρκική Βουλή, στην Τουρκική Βουλή, να κάνει κάτι αντίστοιχο και η Ελλάδα. Αλλά αυτό, όπως νομίζω το αντιλαμβανόμαστε από το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει, διότι δεν θέλει σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε καμία των περιπτώσεων, να τραβήξει, να τεντώσει περισσότερο το σκηνή η χώρα μας. Υπάρχει η διάθεση για ήρεμα νερά από την πλευρά της Αθήνας. Απλά τα ήρεμα νερά τα ταράζει κάθε τρεις και λίγο ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω τώρα πόσο περισσότερο θα μπει στη διαδικασία ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μας αλλάξει τα φώτα σε επίπεδο δηλώσεων πάντα και ρητορικής, με το άνοιγμα που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντί του.
1: Ναι, το να δούμε. Μιλάς τώρα για, για τα χθεσινά που λέγαμε, για τα F-35
0: και όλα τα σχετικά. Ότι θα πάει στην Τουρκία με δώρα και όλα τα σχετικά. Από την αυθόρμητη ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος.
1: Ο καλός δημοσιογράφος, ναι, που του έκανε την ερώτηση αυτή.
0: Όπως ήταν και πολύ αυθόρμητη και η ερώτηση που έκανε στον κύριο Μαρινάκη για τον Κώστα Καραμαλή. Άλλο τέτοιο, και έδωσε απάντηση άνοιγμα του κύριου Μαρινάκη, της κυβέρνησης απέναντι στον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, εγώ απορώ πάντως γιατί χρειάζεται τέτοιο άνοιγμα προς τον κύριο Καραμαλή, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν καταλαβαίνω την ανάγκη ανοίγματος.
0: Επειδή δεν ασχολούνται με το Σαμαρά.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Είναι λίγο σουρεά να συζητάμε ότι κάνει Νέα Δημοκρατία άνοιγμα στον Καραμαλή. Δηλαδή, μόνο που άκουσα τη φράση γελάω.
0: Γελάς, έτσι είναι όμως.
1: Γελάς, ελάς.
0: Μα έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε απλά.
1: Συγγνώμη, μπορείς να. Δηλαδή, ναι. Η φράση την καταρτίνε.
0: Μα όταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος από εδώ τον εκθιάζει.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Μα τον θέλουμε, λέει, στην πρώτη γραμμή. Την ώρα.
1: Α, πάει ο κύριος Καραμαλής στη ΔΕΘ στην ομιλία του Πρωθυπουργού να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
0: Μα πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του στην πλατεία Μαβίλη.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Του πήγε και με ένα κομμάτι από το βιβλίο της για την εξωτερική πολιτική του 2015-2019. Τον προσκάλεσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα ο Καραμαλής είπε όχι. Πριν από μια μισή εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Θέλει ο άνθρωπος.
0: Μισό λεπτό, πριν από 10 μέρες.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία?
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Πριν από 10 μέρες πήγε ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και του είπε, Κώστα, έλα ή έστω τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Σπύρος, ήταν από το Καραμαλή να δώσει τα διαπιστευτήριά του ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, σε αυτό φαντάζομαι ότι δεν τολμάει κανείς για να το.
1: Μα αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει. Ζητάνε από τον Καραμαλή αυτό. Γιατί αυτό είμαι να μου μοιάζει.
0: Από τον Καραμαλή ζητάνε δήλωση, να σου πω εγώ. Ζητάνε δήλωση πριν από τη ΔΕΘ και ζητάνε δήλωση πριν από τις κάλπες. Έτσι, για να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Πάντα μα πάντα αυτό ήταν το θέμα.
1: Okay.
0: Μία δήλωση του Καραμαλή.
1: Πώς και μη ζητήσει διαπιστευτήριο ο Καραμαλής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει ακουστεί και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο διαμηνύουν από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού είναι ότι ο κύριος Καραμαλής είναι βαθιά παραταξιακός.
1: Τι είναι? Αυτό ήταν. Τι άνοιγμα τώρα κάνουμε? Έλα, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε.
0: Τι να φτάσουμε.
1: Πρωί-πρωί, 6 και 20.
0: Τι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα κλειδιά του κόμματος τα έχει γίνει στην πλατεία Μαβίλη.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι.
0: Αλλά προσπαθούν να φτιάξουν αναχώματα για το Σαμαρά. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς κάτι βλέπουν.
1: Λοιπόν, ας στάσουμε.
0: Στην Αργολίδα, λέει, στην Αργολίδα, ο Σαμαράς έχει τόσα πολλά άτομα που θα μπορούσε να φτιάξει 8 ψηφοδέλτια για τον ομό Αργολίδας.
1: Μόνο δεν είπα μόνο για την Αργολίδα. Εντάξει, δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Η Αργολίδα.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Πες μου και για τη Δράμα και για την Τζάνθη.
0: Και εκεί,
1: πες μου για τα Ιωάννινα.
0: Και εκεί έχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο.
1: Πες μου και για τυχείο.
0: Έχει έτοιμα
1: λέω,
0: τα ψηφοδέλτια.
1: Τώρα.
0: Ναι, έχει έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Απλά έχει αφήσει κάποιες κενές θέσεις.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Έτσι. Και το άλλο το οποίο έμαθα είναι το εξής. Το ξέρεις ότι το Σύνταγμα προβλέπει, εάν αύριο το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης πει, προκηρύσω εκλογές.
1: Ναι.
0: Σε 28 μέρες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το δικαίωμα εγώ και εσύ, όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουμε το δικαίωμα του εκλέγεν και του εκλέγεστε, να καταθέσουμε απευθεία ότι εμείς κατεβαίνουμε με κόμμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αφότου γίνει η ανακοίνωση.
1: Και θεωρείτε εσείς τώρα.
0: Ξαναλέω, μην το περνάς στον τούκο, αφότου γίνει η ανακοίνωση.
1: Κατάλαβα, το ξέρω, ναι. Κατάλαβα.
0: Άρα.
1: Πλάκα μας κάνεις τώρα. Θεωρείς ότι ο κύριος Σαμαράς, αφού γίνει ανακοίνωση, υπάρχει πιθανότητα να φτιάξει κόμμα για να κατέβει σε εκλογές?
0: Όχι να φτιάξει, το κόμμα το έχει φτιαγμένο. Έτοιμο το έχει, λέει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Το έχει έτοιμο.
1: Το έχουμε δει.
0: Μα.
1: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς ήρθε χθες στην πολιτική?
0: Ακριβώς επειδή δεν είχε.
1: Επειδή ακριβώς δεν ήρθε χθες στην πολιτική, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε όμως και με στελέχη όταν μας δίνουν. Όταν διαραίουν ονόματα, μιλάμε με τα ονόματα αυτά.
1: Εντάξει, okay.
0: Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει επαφή.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τόσο. Δεν είπα εγώ δεν υπάρχει contact. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει τέτοιες κινήσεις. Είναι πολύ, όσο αυθόρμητος και να είναι καμιά φορά, είναι πολύ έμπειρος ναι, για να πολύ... κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το επίπεδο της αυθο... του αυθόρμητου. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχει πάει σε άλλο στάδιο. Ναι. Δηλαδή, έχω εδώ βλέπεις σημειώσει τα κολυβογράμματά μου. Τις επόμενες εβδομάδες λέει θα ρίξει βόμβες.
1: Αντέ, εντάξει, ωραία. Έχει το ρίξει 100 βόμβες.
0: Ναι,
1: το τελευταία δύο χρόνια.
0: Τώρα, έχει ρίξει. Θα ρίξει βόμβες. Μείνε τώρα σε αυτό.
1: Μένω σε
0: θα
1: αυτό.
0: Κάνει απευθείας επίθεση, λέει, στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει ξανακάνει.
0: Μα θα συνεχίσει να κάνει και ωραία, θα είναι και πιο στοχευμένες οι επιθέσεις.
1: Ωραία, το ακούω.
0: Θα μιλήσει για την ακρίβεια, ωραία, για την οικονομία, θα κλιμακώσει.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Λοιπόν, οι υποφυσιολογικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Αυτά τα οποία λένε, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικά στελέχη. Δεν ανησυχούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λένε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτά τα οποία λένε δημόσια δεν βγάζουν μία μικρή ανησυχία. Ένα προβληματισμό, να μην πω ανησυχία.
1: Δεν ξέρω. Εγώ.
0: Όχι, δεν ξέρεις, αφού τα παρακολουθείς. Όταν ακούς, παραδείγματος χάρη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
1: εμένα
0: να μιλάει για τον κύριο Σαμαρά,
1: είπα...
0: δεν βγάζει ένα προβληματισμό.
1: Προσπαθείς να με πείσεις να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω αυτή την ίδια άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα ζυγίσει πολύ καλά τα πράγματα και να μην έχουμε σίγουρο ότι θα κάνει κόμμα και αν κάνει κόμμα θα κατέβει σε εκλογές. Το έχω, το λέω εδώ και ένα μήνα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Διαφωνώ μόνο τα υπόλοιπα. Ενώ δεν τα πιστεύω.
0: Εγώ δίνω το ρεπορτάζ.
1: Το
0: τώρα εσύ κάνεις μια εκτίμηση. Κανένα πρόβλημα. Τα έχουμε πει. Αν βάλουμε έναν αστερίσκο,
1: εντάξει,
0: και εμένα η αίσθησή μου είναι ότι την τελευταία στιγμή, έστω και την ίστατη στιγμή, ο Σαμαράς μπορεί να πει κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά το δεδομένο είναι ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη.
1: Έχει
0: πολύ σκόνη.
1: Άκουμε την κυρία Μπακογιάννη τώρα που είπες. Κυρία Μπακογιάννη,
0: χθες
1: εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, η οποία εξηγούσε ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει ένας πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που έχει γίνει. Που του συγχώρεσε, είπε, την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Όταν έριξε μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έκανε υπουργό, τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, να απευθυνθεί σε αυτήν την παράταξη και να του πει για δεύτερη φορά: κάνω το ίδιο πράγμα και θα εμποδίσω την κυβέρνηση να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Και έχει δίκιο.
0: Να ξέρεις, υπάρχει μια εσωτερική ιστορία. Τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο έτσι ενδότερα του
1: ναι,
0: ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ιστορία την οποία λένε εσωτερικά εκεί στο στρατόπεδο του Σαμαρά από την εποχή της. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά.
1: Σπολάν από πότε, δεν ξέρω.
0: Μετά την Πολάν. Ναι. Έχει να κάνει με το Χαϊλέ Σελασιέ.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν μπορούν να το γκουγκλάρουν ποιος είναι ο Σελασιέ. Όταν λοιπόν. Όταν ρωτάς, ας πούμε, ρε παιδιά, τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, θα ρίξει βόμβες. Εναντίον βόμβες με ποιο αντικείμενο, εναντίον του Σελασιέ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα εσωτερικό έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέω εγώ στον αέρα. Δεν θα πω την ιστορία τώρα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καλά ήταν.
0: Αναλογικά
1: λοιπόν,
0: καλά ήταν.
1: Καλά
0: ναι,
1: ήταν.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.
1: Καλά
0: ήταν.
1: Λοιπόν, τώρα που λες για τον Τραμπ πάντως, για τον δώρο αυτό, η συμφωνία, η κυβέρνηση μάλλον του Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία. Πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια, αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Reuters. Δεν βλέπω κάτι για τα F-35 προς το παρόν.
0: Βλέπω πολύ χαλαρή πάντως την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε διπλωματικό επίπεδο, βέβαια είναι και ο κινησμός της διπλωματίας που παίζει το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Που του συγχώρεσε, είπε, την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Όταν έριξε μια κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έκανε υπουργό, τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, να απευθυνθεί σε αυτήν την παράταξη και να του πει για δεύτερη φορά: κάνω το ίδιο πράγμα και θα εμποδίσω την κυβέρνηση να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Και έχει δίκιο.
0: Να ξέρεις, υπάρχει μια εσωτερική ιστορία. Τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο έτσι ενδότερα του
1: ναι,
0: ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ιστορία την οποία λένε εσωτερικά εκεί στο στρατόπεδο του Σαμαρά από την εποχή της. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά.
1: Σπολάν από πότε, δεν ξέρω.
0: Μετά την Πολάν. Ναι. Έχει να κάνει με το Χαϊλέ Σελασιέ.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν μπορούν να το γκουγκλάρουν ποιος είναι ο Σελασιέ. Όταν λοιπόν. Όταν ρωτάς, ας πούμε, ρε παιδιά, τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Θα ρίξει βόμβες. Εναντίον βόμβες με ποιο αντικείμενο? Εναντίον του Σελασιέ. Είναι ένα εσωτερικό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέω εγώ στον αέρα, δεν θα πω την ιστορία τώρα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι.
1: Καλά ήταν.
0: Αναλογικά λοιπόν, καλά ήταν.
1: Καλά ναι. ήταν.
0: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.
1: Καλά ήταν. Λοιπόν, τώρα που λες για τον Τραμπ, πάντως, για τον δώρο αυτό, η συμφωνία, η κυβέρνηση μάλλον του Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία. Πάρα 700 εκατομμύρια δολάρια, αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Reuters. Δεν βλέπω κάτι για τα F-35 προς το παρόν.
0: Βλέπω πολύ χαλαρή πάντως την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Σε διπλωματικό επίπεδο, βέβαια είναι και ο κινησμός της διπλωματίας που...

0: Πολάν από πότε, δεν ξέρω.
1: Μετά την Πολάν. Ναι. Έχει να κάνει με το Χαϊλέ Σελασιέ.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν μπορούν να το γκουγκλάρουν ποιος είναι ο Σελασιέ. Όταν λοιπόν όταν ρωτάς, ας πούμε, ρε παιδιά, τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, θα ρίξει βόμβες εναντίον βόμβες με ποιο αντικείμενο, εναντίον του Σελασιέ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα εσωτερικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το λέω εγώ στον αέρα, δεν θα πω την ιστορία τώρα, δεν θα σας κουράσουμε περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι.
0: Καλά ήταν.
1: Αναλογικά, λοιπόν, καλά ήταν.
0: Καλά ήταν, ναι.
1: Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.
0: Καλά ήταν. Λοιπόν, τώρα που λες για τον Τραμπ, πάντως, για τον δώρο αυτό, η συμφωνία, η κυβέρνηση μάλλον του Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία. Πάρα 700 εκατομμύρια δολάρια, αυτό λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ του Reuters. Δεν βλέπω κάτι για τα F-35 προς το παρόν.
1: Βλέπω πολύ χαλαρή πάντως την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο, βέβαια, είναι και ο κινησμός της διπλωματίας που παίζει το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια αντίδραση.
0: Ναι,
1: και δεν υπάρχει
0: όχι.
1: Αντίδραση, διότι.
0: Στην Αμερική υπάρχουν αντιδράσεις πάρα πολλές εδώ μεταξύ.
1: Από τους
0: δημοκρατικούς, ειδικά. Ναι.
1: Πρόσεξε. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι πάλι προσπαθώντας να κάνουμε ρεπορτάζ, συνομίλησα εχθές με πάρα πολύ κόσμο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μου υπενθύμιζαν με νόημα το εξής.
0: Ότι το έχει πει 10 φορές ο Τραμπ.
1: Μου υπενθύμισαν την τελευταία επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, καλά σου κάνανε.
1: Θυμάσαι, μου λένε, τι έταξε ο Τραμπ στον Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Λαγούς με πετραχίλια.
0: Καλά σου λέγανε.
1: Ναι, ένα χρόνο μετά.
0: Όπως πήγε. Όχι και ένα χρόνο μετά. Και εκεί όταν πήγε είχαν προαναγγείλει πάρα πολλά και τελικά έφυγε με άδεια χέρια.
1: Αυτό λέω, ότι ένα χρόνο μετά δεν έγινε το παραμικρό. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο δεν έχει πάρει τίποτα ο Ερντογάν.
0: Δεν είναι
1: ότι
0: μία φορά που έχουν εξαγγελθεί όλα
1: σωστό,
0: αυτά. Είναι
1: σωστό,
0: παραπάνω. Ναι. Απλώς αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον.
1: Θεωρούν ότι απλά κάνει ένα άνοιγμα ο Τραμπ για να έχει ένα ήσυχο διήμερο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Κοινώς να μην τον ζαλίσει ο Ερντογάν με τα διάφορα τα δικά του. Να υπάρχει μία βάση συζήτησης και μία ατζέντα θετικού περιεχομένου για να φύγει ήρεμα και ωραία και να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ.
0: Αυτό
1: θα το δούμε αν θα δικαιωθούν.
0: Αυτό βεβαίως είναι για τα F-35.
1: Ναι. Θέλεις να συνεχίσουμε μετά
0: για τους κινητήρες δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν,
1: να συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Αρχίζει.
5: Τελεινότητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι.
8: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά.

0: 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Κάνει φοβερές. Εμένα πρώτα απ' όλα με βγάζει όμορφο.
9: Δεν είναι το πρόβλημά μου το μακιγιάζ, ρε Σπύρο. Δεν μου αρέσει τηλεόραση.
8: Η συσκευή.
9: Δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω τώρα που δεν μ' αρέσει η κάμερα, τόσα χρεώνια.
8: Θα τη βγάλουμε στον αέρα.
9: Έχω βγει στον αέρα, ήμουν στο
8: Άρτερ. Μα δεν, θα ξεκινήσω επιχείρηση με τον Ιφλή.
9: Ο Ιφλή θα δει σκυλόπιτα που έχει φάει.
8: Τι, μου το έχει πει, τι έχω τραβήξει, μου λέει, με αυτή τη γυναίκα. Τι έχω τραβήξει με αυτή τη γυναίκα.
9: Τι να κάνω όλοι, τι να σα κάνω. Κάποιοι παιδί μου θέλουν να γράφουνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουν στο γυαλί όλοι. Τι καημό έχετε.
8: Τι καημό έχουν. Μερικά πράγματα ξέρει.
9: Δεν βγήκα όταν ήμουν σελοφάν εδώ πέρα, μικρή. Φρέσκια και τριάντα φιλένια.
8: Θέλει κοπλιμέντα πρωί-πρωί, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνεις by the flow, πώς το λένε.
9: Δεν
8: επιλέγεις
9: μια
8: κάποια πράγματα.
9: Επιλέγεις.
8: Ναι, δεν επιλέγεις.
9: Λοιπόν,
8: κάποια πράγματα έρχονται από μόνα τους. Λοιπόν, η κυρία
9: πράγματα...
8: Στεφανία Κασίμη
9: και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ στις 8.
8: Στείλετε μηνύματα. Θέλετε να δείτε στη τηλεόραση, λέει, ή όχι.
9: Οπωσδήποτε. Λοιπόν. Ούτε στην κάμερα του κινητού δεν βλέπω. Όπως δεν βγαίνω, όπως βλέπεις, θα δω και στη τηλεόραση.
8: Η
9: λοιπόν.
8: Αλήθεια είναι αυτή, το ξέρεις ότι με ρωτάνε.
9: Νίκο, με ρωτάει η κουμπάρα μου. Η κουμπάρα μου και άλλοι. Πολλά φιλιά πρωί-πρωί. Λοιπόν.
8: Καλημέρα, κουμπάρε.
9: Και πολλοί ακόμη. Ο Νίκο Απρανίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβου Γιουκλιώτου 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr. Σήμερα Παρασκευή.
8: Παρασκευούλα.
9: 26 Ιουνίου, πλησιάζει, φτάνουμε Ιούλιο. Πολλοί από εσάς έχετε φύγει και αρχίζετε, ή αν δεν έχετε φύγει κάποιοι λίγοι για διακοπές, ετοιμάζεστε ή και έτσι μπαίνετε σε αυτή τη διάθεση για να φύγετε για διακοπές. Έχετε βαλιτσούλες, κινητιστήρια, αν δεν έχετε κλείσει, ξενοδοχειάκια, αν βρείτε, όσο τα βρείτε. Αλλιώς λοιπόν. Ετοιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος.
8: Είτε είναι με θέα, είτε με χωρίς.
9: Τα ονόματα σωστά που γιορτάζουν σήμερα είναι Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο, Μακαρίτσα, Μακαρούλα.
8: Γιορτάζουν και τα μακαρόνια.
9: Ναι, γιορτάζουν και άλλες ημέρες όμως η Μακαρία, γιατί έχω την κουμπάρα μου, τη Ρίτσα που είναι Μακαρία. Και πάντα είναι μια κινητή που κάπου μετά το Πάσχα. δεν τη θυμάμαι ποτέ, είναι κάπου σημειωμένα.
8: Άμα είναι κινητή, πού να τη θυμάσαι.
9: Ναι,
8: να
9: σε ρωτήσω, κάτι είναι περίεργο.
8: Γιορτάζει ο Μακάριος δηλαδή σήμερα.
9: Ναι, έτσι λέει.
8: Α, μάλιστα. Χρόνια πολλά στους ομορφάνδρες εκεί έξω.
9: Εντάξει, ωραία.
8: Είδες για να μην είμαστε ομορφάνδρες, ρε Στεφανία,
9: δεν έχεις πάρει υπουργείο.
8: Ξεκινάμε την ημέρα μας από τις 3 η ώρα το πρωί. Καταλήγει να πούμε στις 10-11 η ώρα το βράδυ. Μιλούσα με έναν φίλο μου, με έναν γιατρό, ο οποίος γυρίζει και μου λέει: καλά, μου λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Και από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 τι κάνεις.
9: Είδες.
8: Ναι.
9: Το ξέρω. Στα έλεγα εγώ, έπρεπε να με ρωτήσεις πριν.
8: Τι λοιπόν, να σε ρωτήσω, με συγχωρείς, αφού δεν με έκανε ομορφάνδρα.
9: Ναι. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως θα είναι κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια μικρή άνοδο και θα φτάσει στα επιρροτικά του 33 με 35 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα του 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Γενικά έθριος καιρός. Ομπρέλα οριστικά σπίτι σήμερα. Λοιπόν, και Θεσσαλονίκη 22 με 34 βαθμούς. Εκεί, ναι, ανάλογα που είστε, θα είναι έθριος ο καιρός, αλλά το μεσημερό απόγευμα μπορεί να σημειωθούν κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά.
8: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα, όπως είπες, αφήστε τη στο σπίτι. Τώρα, ναι, αν κυκλοφορήσετε. Ομπρέλα πάρτε μόνο όσοι θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ να πάτε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
9: Δεν. Τσίπρα, τι πού.
8: Τι δεν πού. Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας. Όσοι θέλετε να έρθετε, παραιτηθείτε, ελάτε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
9: Αυτό.
8: Δηλαδή,
9: τι καινούριο είπε, δεν καταλαβαίνω.
8: Όχι,
9: τι πει ο άνθρωπος ότι τον έχουμε πρίξει.
8: Να σου πω, το είχε, είχε πει.
9: Είπε ξανά ότι έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του.
8: Κάτσε, ένα-ένα. Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο και το είχε επαναλάβει επίσης σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα που διαλύεται όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Αντολές, δηλαδή την συνέντευξη την έδωσε λίγες ώρες αφού του είχε γίνει τη Μέση Ανατολή.
9: Τι εννοείς, για την πολιτική γραμματεία.
8: Για την πολιτική γραμματεία. Ναι. Χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, πιο εύκολα θα συνεννοηθεί ο Τραμπ με τον Πεζεσκιάν ή με τον Καλιμπάφ από ότι θα συνεννοηθούν ο Φάμελος με την Τρόικα αυτή που έχει δημιουργηθεί. Πολάκη, Παπά, Δούρου.
9: Ναι.
8: Παρόλο που μεταξύ τους λένε ότι παιδιά, δεν είναι το ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν σημαίνει ότι είμαστε συντεταγμένοι. Δεν έχουμε κάνει μια φράξια εναντίον του Φάμελου. Το λένε ξεκάθαρα.
9: Εντάξει, διαφωνούν.
8: Διαφωνούν με τον κύριο Φάμελο. Απλά λέει
9: θα γίνει και κεντρική επιτροπή.
8: Μαζεύει τις υπογραφές.
9: Ναι, θα γίνει, νομίζω.
8: Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί δεν τις έχει μαζέψει ακόμα. 70 υπογραφές χρειάζεται.
9: Νομίζω θα γίνει.
8: Αυτό. Απλά μήπως τελικά δεν έχει συμπληρωθεί 70, μήπως 65, μήπως 62. Ψάχνουν
9: να το ρωτήσω, αν είναι. Να το ρωτήσω.
8: Αυτό.
9: Τι ώρα είναι.
8: Είναι νωρίς.
9: Πολύ νωρίς. Λοιπόν. Δεν ασχολήθηκα.
8: Τους ξυπνάω όπως τους ξυπνάω εγώ κατά τις 9 η ώρα. Μην αρχίσουμε να τους ξυπνάμε τις 7.
9: Από τις 9 εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
8: Θέλω να σου πω. Τους πετυχαίνουμε
9: πάντως. Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν αναδειχθεί σε μια ισοκομματική αντιπολίτευση πλέον. Πάντως νομίζω ότι είναι σε πιο αμηχανή θέση ο κύριος Φάμελος από τους τρεις.
8: Καλά, εκ των πραγμάτων, εννοείται. Και αυτό το οποίο του λένε και του προσάπτουν.
9: Αλλά λέει, μετά τα θες,
8: και μόνο, η κατηγορία και μόνο η κριτική που δέχεται ότι πήρε το κόμμα στο 10% και το έχει φτάσει στο 1%.
9: Ναι.
8: Είναι σκληρή η κριτική, όπως και
9: ο
8: να το
9: κύριος Τσίπρας έδινε συνέντευξη ενώ είχαν συνεδρίαση. Γιατί λέει το βράδυ, μάλλον ναι.
8: Τρεις η ώρα υποτίθεται ότι ξεκινήσανε, τώρα ήταν λίγο μακρόσυρτη.
9: Όχι, ναι, μάλλον ναι. Θέλω να πω ότι προφανώς. Ενώ συνεδριάζανε, έδινε συνέντευξη και είπε αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, μα δεν το βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα βλέπει ο κύριος Τσίπρας και είναι ξεκάθαρο αυτό.
9: Τι δεν τα βλέπει, που σου λέω, λέει, είπε δεύτερη φορά ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έριξε και τις αιχμές ότι εμείς κάνουμε ένα κόμμα όχι μόνο για δημοσκοπικά νούμερα, αλλά για να αναλάβουμε την πρωθυπουργία της χώρας.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Και δεν φτιάχνουμε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ξέρεις που πήγαινε αυτό, σε ποιους πήγαινε. Ξεκάθαρα.
9: Ποιος?
8: Πήγαινε σε αυτούς οι οποίοι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι κόμμα διαμαρτυρία.
9: Τι, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς πήρε όμως την εξουσία, δεν καταλαβαίνω.
8: Τι εννοείς πώς πήρε την εξουσία.
9: Ως τι κόμμα την πήρε.
8: Μα από ένα σημείο και έπειτα όμως, όταν είσαι στη διακυβέρνηση, έχεις την διακυβέρνηση, όταν έχεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Εκεί... Με υποτίθεται ότι εξελίσσονται.
9: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείς να. Ναι, είναι...
8: Την πρωθυπουργία την πήρε με το ηθικό πλεονέκτημα.
9: Όχι,
8: την
9: πήρε και ως κόμμα διαμαρτυρία ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, και με το ηθικό πλεονέκτημα. Ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα.
9: Πολύ ωραία.
8: Είχε μπουκτήσει ο κόσμος. Με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ.
9: Ναι, ως κόμμα διαμαρτυρίας την πήρε.
8: Ναι,
9: τέλος.
8: Και με το ηθικό πλεονέκτημα ως ταμπέλα.
9: Δεν μπορεί να το πει τώρα ο Τσίπρας πια ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
8: Αλλά από ένα σημείο και έπειτα τα πράγματα εξελίσσονται. Είχε κάνει πολλές προσπάθειες ο κύριος Τσίπρας για να στρίψει το καράβι περισσότερο προς τον μεσαίο χώρο.
9: Μπράβο.
8: Και δεν τον άφηναν.
9: Και δεν τον άφηναν, πήγα να πω και δεν τα κατάφερε. Mm. Αλλά γιατί δεν τα κατάφερε.
8: Ναι.
9: Το θέμα είναι γιατί δεν τα κατάφερε. Το ένα θα πει κάποιος ότι δεν τα κατάφερε ο ίδιος.
8: Ναι.
9: Το δεύτερο είναι δεν τον άφησαν, που εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
8: Ναι.
9: Και δεν τον άφηνα, δεν τον εμπόδισε. Ουσιαστικά σαν να του ραβούσαν το χάλι. Οπότε τελικά δεν έγινε.
8: Μα όταν, αυτό μα το όταν, όταν ο επικεφαλής, όταν ο πρόεδρος κάνει μία αλφα τοποθέτηση και μετά από, αμέσως μετά βγαίνουν χι, ψι, ωμέγα στελέχη, αριθμός στελεχών. Και κάνουν μια βήτα τοποθέτηση.
9: Γενικά το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ πολλά από τη στιγμή μετά το 15 τέλος πάντων. Και το 15, τι λέω τώρα, απλά για άλλα θέματα. Όχι για αυτά της κεντροαριστεράς. Ήταν ότι πάντα το βασικό πρόβλημα δεν είναι πάντα σε όλα τα θέματα ένα θολό μήνυμα.
8: Ναι, διότι το θόλωναν με διφορούμενες τα παλιά
9: οπότε
8: τα χρόνια.
9: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλει όλο αυτό το πράγμα. Και όταν τον ρώτησα κιόλας αν έχει μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, είπε ότι είναι ανοιχτά τα τηλεφωνάτα, ότι έχει συνεχείς κοινωνικές παφές, ότι σέβεται το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επαναλαμβάνω, είπε ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αλλά και τα πρόσωπα. Δεν ήρθα όμως εδώ, είπε, για να μιλήσω στον άλλο. Για να μιλήσω με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο. Για μένα είναι πλήρης απαξίωση.
8: Πλήρης, εννοείται. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι καθοδόν, λέει, προς Βόρεια Ελλάδα και μας ακούει. Είναι αυτό το οποίο σας λέμε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε παντού. Ναι. Καλό ταξίδι, Νικόλα μου, να προσέχεις.
9: Καλό ταξίδι. Εγώ πάντως νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα κατέβει με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις εκλογές.
8: Πόσο καιρό έχουμε που τα λέμε, κυρία Κασίμη, εδώ.
9: Ναι.
8: Να τα λέμε, να βλογίσουμε λίγο και τα γένια μας. Αυτή εδώ την ταπεινούλα εκπομπή, αυτή την ταπεινή εκπομπούλα που τα λέμε εδώ και 10 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Φάμελος να διαλύσει το κόμμα.
9: Δεν είπα εγώ όμως αν θα κατέβει με τον κύριο Φάμελο.
8: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα είναι εκεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέχρι το 2029 που θα έχουμε ευρωεκλογές.
9: Ναι. Νομίζω ότι θα κατέβει. Θα δούμε με ποιον και με ποιον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα.
8: Ναι.
9: Να μην κατέβει στις. Έτσι πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι με την. Υπό τον κύριο Πολάκη στο τέλος. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επίσης ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα φορολογήσουν τα σκάφη, τις πισίνες και αυτά.
8: Αφορολόγητα θα τα αφήσει.
9: Όχι ρε παιδί μου, ενώ επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
8: Ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα μία σύσκεψη στην Αμαλίας και ολοκληρώθηκε ξημερώματα Τρίτης.
9: Εντάξει, έτσι
8: και
9: είναι.
8: Μεταξύ όλων των άλλων, εκτός από τα ονόματα της σκιώδους κυβέρνησης, συζήτησαν και μάλιστα τράβηξε το αυτάκι ορισμένων συνδετημόνων του για να μην μιλάνε δημόσια για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν αυτό ολοκληρωθεί και πριν το ανακοινώσουν επισήμως.
9: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
8: Παρακαλώ.
9: Εγώ. Είπε βέβαια ο κύριος Τσίπρας, το έχει ξαναπεί ότι θα γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, μίλησε για την πατριωτική εισφορά. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε πει στο Φόρουμ των Δελφών, που δεν θα είναι εθελοντική, αλλά θα αφορά το 1% της πολυπλούς και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω ότι επειδή το λέει και το ξαναλέει από την κυρία Κουφονικολάκου που το έλεγε για τη μεσαία τάξη, δεν θέλουν με τίποτα. Να πει κάποιος ότι θα αγγίξουν περισσότερο τη μεσαία τάξη. Να έχει πατήσει ο Τσίπρας εξάλλου σε αυτό. Είπε λοιπόν και χθες δεν θα φορολογηθούν τα μεσαία και χαμηλά ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Και μετά μίλησε για τη συσσόρευση του πλούτου αυτή που υπάρχει σε λίγα χέρια. Και κατέληξε στην πατριωτική εισφορά που δεν θα είναι εθελοντική. Απλώς εγώ έχω μια πορεία. Όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί από στελέχη.
8: Ναι.
9: επειδή μιλάμε για ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή το χαρακτηρίζουν προσωποκεντρικό και νομίζω ότι είναι.
8: Των πραγμάτων, ναι.
9: Πολύ ωραία. Και τα έχουμε πει, το 15% με τη μία δεν το παίρνει επειδή. Το παίρνει επειδή είσαι ο Τσίπρας. Τέλος, δεν είναι. Δεν ξέραμε κανένα άλλο. Θέλω να συμφωνήσει ή όχι.
8: Απόλυτα.
9: Ωραία. Είναι δεν είναι χαμηλό, όπως το ερμηνεύει κανένας, είναι δικό του πάντως.
8: Δεν το συζητάμε.
9: Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα στελέχη, αυτές τις ιδέες από το μυαλό του, ξέρω καλά.
8: Δεν έχει σημασία.
9: Όχι, έχει σημασία.
8: Περασμένα, ξεχασμένα.
9: Όχι, έχει σημασία. Αυτά που ακούσαμε. Έχει σημασία, τώρα, μεγάλη.
8: Τώρα τι είναι αυτό το οποίο λες. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο.
9: Λοιπόν.
8: Ρητορική ερώτηση. Δεν έχω και χρόνο να σου απαντήσω. Θα μπορούσα να σου αναπτύξω, να σου αναλύσω.
9: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Σπύρο. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες και στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
10: Real FM. Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κάποια πράγματα στην ζωή ενός άντρα έχουν κομβική σημασία και είναι χρονικές στιγμές ορόσημο. Να το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Πάλι το χάλασα το mail.
0: Λοιπόν. Ο Θανάσης λέει το εξής. Έκανε ένα σχόλιο νωρίτερα για το 15χρονο το παιδάκι, το οποίο έφυγε με αυτόν τον τρόπο. 15 χρονών, πλακωνόντουσαν μεταξύ τους, πλακωθήκανε. Και επειδή είπα ότι δεν είναι. Είπα για το 15χρονο και για το 17χρονο, αν είναι δυνατόν, ανήλικα παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουν στην κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν στο Υπουργείο Παιδείας. Και πρέπει να κάνουν κάτι προς την λογική. Να μπουν ειδικά μαθήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν είμαι ειδικός, μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία. Για τις επόμενες γενιές, όχι για τις.
1: Ναι.
0: Και
1: ψάχνουν, μου γράφει... ψάχνουν να βρουν και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ψάχνουν πώς να το ψάξουν.
1: Ενώ στο τι έχει προηγηθεί.
0: Αυτό
1: ακόμα
0: έχει ξεκινήσει.
1: Δεν έχουν καταλήξει.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει μετά την COVID εποχή.
1: Εννοείς, όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο περιστατικό ψάχνουν να βρουν. Δεν μιλάω. Προφανώς για το υπόλοιπο,
0: για
1: σε όλο
0: το υπόλοιπο
1: έχεις δίκιο για τη βία μεταξύ ομάδων ανηλίκων. Γιατί υπάρχει πολύ τεράστια κλιμάκωση τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τσακωμή απλή.
0: Υπάρχει μια απίστευτη επιθετικότητα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε, λέει, ποια ομάδα. Παιδιών, ανήλικα παιδιά θα έχουν τον έλεγχο της περιοχής, ναι, και της πλατείας και δεν ξέρω εγώ τι
1: φαίνεται,
0: άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή ή μέχρι κάποια στιγμή που μίλησα δεν υπήρχαν, επειδή μιλούσαμε για οπαδικά κίνητρα τις πρώτες ώρες, δεν υπάρχουν στοιχεία,
0: δεν υπάρχουν,
1: παρότι
0: στοιχεία,
1: δεν έχει αποκλείσει τελείως,
0: ναι,
1: αλλά στο...
0: Παίζει ρόλο.
1: Όχι, δεν παίζει ρόλο. Απλά το λέω στο επίπεδο του ρεπορτάζ. Δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν θυμάσαι στο Μαρούσι που είχε γίνει,
1: η
0: στη μεταμόρφωση.
1: Του παιδιού παίζει ρόλο, τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι. Φαίνεται, παραλαμβάνω, ότι ίσως το πιθανότερο είναι ότι το κίνητρο της μεταξύ του συμπλοκή ήταν το ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή. Αυτό. Το γόητρο.
0: Λοιπόν,
1: και
0: γράφει ο Θανάσης ότι δεν είναι, λέει, το 15χρονο παιδάκι της γειτονιάς. Έχει κάποιους χαρακτηρισμούς ο Θανάσης. Διαφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει σημασία. Δεν το διαβάζω στον αέρα για ευνόητους λόγους.
1: Εντάξει, 15 χρονών είναι όμως, οπότε.
0: Και με ψέγει που είπα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία και το επαναλαμβάνω ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Όχι, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία.
0: Και ρωτάει, τι να κάνει δηλαδή, να μπαίνει στα σπίτια των ανίκανων και άχρηστων γονέων και να τα μαθαίνει η αγωγή. Λοιπόν, υπάρχει μία πτυχή, υπάρχει και η άλλη. Ασφαλώς.
1: Ξέρω πάντως το παιδί το αναζητούσε τα ξημερώματα η μητέρα του όταν η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε το σπίτι. Στην αρχή, επειδή πληροφορίες λέγανε 17 ετών, λέει, δεν είναι το δικό μου, δεν ξέρω, και μετά. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν. Τα πάντα ασφαλώς ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Δεν είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σε αυτή τη σύγχρονη εποχή, δυστυχώς δεν είναι τα πράγματα όπως μεγαλώσαμε εμείς. Που είχαμε τη μαμά στο σπίτι. Που κάθε τρεις και λίγο ήταν. Κοιτούσαμε το ρολόι για να μην καθυστερήσουμε, γιατί μας περίμενε η μάνα μας. Ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, μας περίμενε η μάνα μας. Με το βούρδουλα σε περίπτωση που.
1: Δεν ξέρω, κοίτα. Δεν έχουν μεγαλώσει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμένα η μάνα μου δεν ήταν σπίτι, δούλευε. Και δούλευε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, έχουμε και μια μεγαλύτερη. Έτσι, έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Θέλω να σου πω. Αλλά θέλω να πω το εξής. Στη σημερινή εποχή δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Και εγώ δεν το βάζω ακριβώς θέμα εποχής. Αλλά...
0: Απαντάω σε αυτό το οποίο λέει ο Θανάσης.
1: Μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Για τους γονείς.
1: Ναι, μπορώ να το βάλω όμως διαφορετικά.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι θέμα.
0: Πάρ' το διαφορετικά πριν το βάλω εγώ, έχεις δίκιο, για πες.
1: Όχι.
0: Πες.
1: Για να μπούμε όλοι στην ίδια γενιά. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα είναι το να δουλεύει κάποιος ή να μην δουλεύει. Είναι το ένα θέμα. Το αν δουλεύει και πολλές ώρες, μπορεί να παίρνει ένα χι μισθό, ο οποίος χι μισθός του επιτρέπει να μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιον άνθρωπο το παιδί του να το φροντίζει, σωστό, ακόμα και αν δεν είναι πάνω του 25 ώρες.
0: Ναι, okay. Αυτό.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Δηλαδή μου λες για τη μαμά που δουλεύει.
0: Πριν από 30-40 χρόνια, πριν από 30-40 χρόνια υπήρχε η πολυτέλεια,
1: ναι,
0: με βάση τα οικονομικά δεδομένα, να επιλέξει μια οικογένεια για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή αν θα δουλεύει μόνο ένας. Γιατί με το μισθό, με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο ένας γονιός, για να μην το προσωποποιήσουμε σε μάνα πατέρα, που έπαιρνε ο ένας γονιός, μπορούσαν να ζήσουν μια χαρά. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Ένα νέο ζευγάρι, ένα οποιοδήποτε ζευγάρι με παιδιά,
1: ναι,
0: δεν έχει την πολυτέλεια να δουλεύει μόνο ένας. Δυστυχώς. Μιλάμε για το μέσο όρο. Μην μου πας τώρα στην α, β, γ, δ, ε περίπτωση.
1: Απλά εγώ πιστεύω ότι αυτό γινόταν και στις δικές μου ηλικίες τουλάχιστον. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι, επαναλαμβάνω, υπήρχε η επιλογή, υπήρχε η πολυτέλεια της επιλογής για το αν θα δουλεύουν και οι δύο γονείς ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και μιλάω σαν γενικό κανόνα. Μπορεί να πέφτω έξω, αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Σήμερα όμως, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω, τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολα για τις περισσότερες μεσαίες οικογένειες.
1: Συγγνώμη, εσύ δηλαδή έτσι, τι προτείνεις, να μην δουλεύει η γυναίκα?
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα λοιπόν ότι απαντάω στο Θανάση για την πολιτεία. Τι να κάνει, μου λέει, η πολιτεία εφόσον υπάρχουν άχρηστοι γονείς. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και να είναι πιο κοντά στα παιδιά. Να εκπαιδεύει τα παιδιά. Να υπάρχουν μαθήματα. Να υπάρχουν σεμινάρια. Να αποτρέπουν τα παιδιά να βγαίνουν στους δρόμους και να πλακώνονται στις πλατείες.
1: Αυτά συμφωνώ με όλα αυτά μαζί σου. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το αν η μαμά περίμενε σπίτι με το βούρδουλα. Που καλά έκανε και εγώ το, και μπράβο που το έκανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν όλες οι μαμάδες.
0: Έχουμε διαφορετική
1: αυτό.
0: Άποψη, εσύ Στεφανία μου, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Είναι, προφανώς, δεν είναι αισθάνεσαι
0: το ίδιο, σαν παιδάκι. Αισθάνεσαι το ίδιο όταν γυρίζεις στο σπίτι και θα το βρεις άδειο?
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μητέρα μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, ήταν γιατρός, εφημέρευε.
0: Αυτό σου λέω, ψάχνεις.
1: Δεν ξέρω, μια χαρά μεγάλωσα.
0: Ψάχνεις την πώς να σου πω, ψάχνεις την εξαίρεση.
1: Δεν ψάχνω εξαίρεση.
0: Αυτή είναι η εξαίρεση, πολύ ωραία. Ήμουν
1: εξαίρεση.
0: Άρα όλα είναι μια χαρά.
1: Δεν λέω αυτό. Ποτέ δεν μου είπε η μαμά μου, γιατί έβρισκε χρόνο μέσα στην ημέρα.
0: Ωραία, να μιλήσουμε για τη Στεφανία. Άρα γυρίζοντα δηλαδή το παιδί Δευτέρα γυμνασίου ή Τρίτη γυμνασίου, γυρίζει.
1: Τη μαμά πρέπει να μην δουλεύει.
0: Από
1: για
0: το
1: να
0: σπίτι.
1: Κάνει σωστά...
0: Άλλο πράγμα είπα, αποδομής ένα ολόκληρο σκεπτικό, λέγοντας ότι να, εγώ που γύριζα στο σπίτι και δούλευε και η μάνα μου και ο πατέρας μου, δεν είχα πρόβλημα.
1: Μάρα, τι μου λες, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάποια παιδιά έχουν πρόβλημα. Όπως φαίνεται.
1: Okay,
0: εσύ δεν είχες πρόβλημα και γι' αυτό δεν πήγαινες στις πλατείες να πλακώνεσαι. Κάποια παιδιά όμως, από ό,τι φαίνεται, έχουν πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι η μαμά 15 ώρες στο σπίτι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με αυτό εννοώ.
0: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Στο συνδυασμό των πραγμάτων δεν είναι και αυτή μια παράμετρος. Και δεν μιλάω μόνο για τη μάνα, μιλάω γενικότερα.
1: Αν είναι η μάνα και ο πατέρας 15 ώρες στο σπίτι.
0: Δεν είναι μια παράμετρος.
1: Όχι, όχι.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι μια παράμετρος. Όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Καλό είναι να έχουμε διαφορετική άποψη.
0: Μα καλά, δεν το συζητάμε. Άμα ήταν όλα φλάτ σε αυτόν τον κόσμο, θα ήταν πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ βαρετά.
1: Φεύγουμε.
0: Και
1: κάτσε ρε, τόσο ωραία συζήτηση έχουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να το πάμε λίγο πιο.
1: Λοιπόν, πάμε, εντάξει.
0: Ναι, προκοιτάει.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
4: μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
7: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Η Γερμανία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ από τον 5ο όμιλο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Τι υπέροχος καταγάλανος Αττικός ουρανός. Καλημέρα στους πρωτεβουσιάνους, στους πρωτεβουσιάνες. Καλά να περάσετε σήμερα Παρασκευούλα. Έβλεπα προηγουμένως εικόνες. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται πανικός. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε? Πού πάτε?
1: Πού πάτε?
0: Καλό είναι βέβαια να αρχίσει να βιάζει λίγο η πρωτεύουσα. Πάνε στα χωριά τους. Κάνουν χρήση αυτού του κοινωνικού προγράμματος της κυβέρνησης. Επειδή δεν έχουν χρήματα να πάνε οπουδήποτε αλλού, πηγαίνουν στα χωριά τους. Για να γεμίσουν, λύνεται και, και το στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι. Στα χωριά. Γιατί όταν ανοίξουν τα σπίτια τους, που είναι τόσο καιρό, γιατί μέχρι πρότινος πηγαίνανε Μαλδίβες, Σιγκαπούρη, Παρίσι, γενικότερα. Τώρα μέχρι τα φιλιατράκια και καλά να είσαστε, έχει και εκεί πύργο του Άιφελ. Απολαύστε λοιπόν το τραγουδάκι, απολαύστε Real FM, απολαύστε την κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη.
0: Μπράβο να τον απολαύσετε και τον κύριο Σαπρανίδη.
1: Στα τέξ, λοιπόν.
0: Ναι, στα τέξ.
1: την Εύη Βουλιοκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr στους δρόμους.
0: Απολαύστε τα λοιπόν όλα αυτά. Εσύ εκεί άγνωστε οδηγέ να τα απολαύσεις, διότι παραμένεις μποτιλιαρισμένος. Από, προσέξτε τώρα, από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλά πάει αυτό, ε?
1: Εξαιρετικά.
0: Ένα τεράστιο πάρκινγκ είναι το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι το οποίο καταλήγει κλασικά στον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο δρόμος, η κατηφόρα πάει καλά, αλλά προσέξτε, μετά τη Στρατηγού Καλάρη έχει διαδοχικά σημεία με μποτιλιαρίσματα, οπότε να μην τρέχετε παρακαλώ, για ευνόητους και όχι μόνο λόγους. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινά από το φανάρι του κολυμβητηρίου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου. Σε κάποια σημεία είναι βαθύ κόκκινο, είναι βυσσινή, Στεφανία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε?
1: Πολύ κίνηση.
0: Πάρα πολύ κίνηση. Οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη λέα, μην το κάνετε. Είναι εντάξει. Είναι. Μην την κάνετε την πιπιά. Δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό και ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι μποτιλιαρισμένη από την αρχή της, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά τα πράγματα λίγο γίνονται καλύτερα. Από τη Ριζάρη όμως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε από το μποτιλιάρισμα το οποίο υπάρχει. Μποτιλιαρισματάκι υπάρχει και στη συμβολή των λεωφόρων Αλεξάνδρας Κηφισίας, οπότε και εκεί θέλει υπομονή. Η Κατεχάκη, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα για την Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης το μποτιλιάρισμα φτάνει συνεχόμενα μέχρι και λίγο πριν την Αττική Οδό. Την Αττική Οδό, ξέρετε τώρα, το περιφερειακό εκεί, το roundabout, το round the mountain, ένα πράγμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στον Πειραιά το αδιαχώρητο και η δεξιόστροφη πορεία αλλά και η αριστερόστροφη εκεί στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατακόκκινα μποτιλιαρισμένα και δεν είναι από τους φιλάδους του Ολυμπιακού που ακόμα πανηγυρίζουμε. Όχι, είναι επειδή έχει πάρα πολύ κίνηση, διότι ο κόσμος φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Σας κούρασα? Τι να κάνω.
1: Όχι,
0: έχει πολύ πράγμα.
1: Γιατί είσαι καλά, τι να μας κούρασες. Τόσος κόσμος είναι, ναι, στον δρόμο. Λοιπόν, θα κάνουμε μία βόλτα στα περίπτερα, σιγά-σιγά.
0: Ασφαλώς. Θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο την ειδησιογραφία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα πάρουμε άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα. Δεν θα πάμε από τον Κηφισό. Ξεκινάμε με την Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Κρίσιμο τέτ-α-τέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Σουλτάνο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στα συντρίμια.
1: Ναι, είναι απίστευτη η καταστροφή μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, πραγματικά. 235 είναι αυτή τη στιγμή, λένε οι αρχές, και 4.300 τραυματίες, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες, μάλλον εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Υπάρχει πολύ γνώμη.
0: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται 42.000 αγνοούμενοι. Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, αν χρειαστεί δεύτερες εκλογές για καθαρή εντολή, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, Πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Οι εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες.
0: Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, για το μηχανογραφικό σας γενικότερα. Και θα πούμε και άλλα πραγματάκια.
1: Βενεζουέλα, φόβοι για έως 100.000 νεκρούς από το διπλό χτύπημα του Αγέλαδου. Χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τα 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σε δύο λεπτά προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επικήρυξη 5,33 ευρώ έναντι. Για τους λογοκέφαλους. 5,33.
0: Δες τώρα, με έχεις καθυστερήσει. Θα είχα πάει ήδη για ψάρεμα λογοκέφαλο.
1: Στο αλιευτικό πετρέλαιο τον Ιούνιο για τους επαγγελματίες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Ναι, εποχή στο πολεμικό ναυτικό με αυτόνομα θαλάσσια drones. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στη σχολή δοκίμων. Ξεκρέμαστη 40.000 παχύσαρκοι του προλαμβάνω από την Τρίτη. Στις 30 Ιουνίου διακόπτονται τα προγράμματα. Αγώνας δρόμου από το Υπουργείο. Νομίζω ότι μας έχει στείλει και ένας ακροατής ένα τέτοιο μήνυμα. Υδρογονάνθρακες, αρών δυτική και νότια Ελλάδα με σεισμικές έρευνες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας? Επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για τον Σουλτάνο. Η Ελλάδα στο περιθώριο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Να, ορίστε, σε ένα τίτλο. Αυτό το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Κατάρ Γκέιτ, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Ναι, άκουσα προσεκτικά την απάντηση του Ουσβάρη. Είναι ο εκπρόσωπος.
1: Ναι, πες το πιστό Ουσβάρη, έτσι, πώς το λες.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση το όνομά του. Ναι. Μπάλα Ουσβάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Κρατά αποστάσεις. Αλλά τώρα κολλήσανε σε μία λέξη.
1: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
0: Στον έλεγχο και στην έρευνα.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι μία λέξη αυτή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι στην καθομιλουμένη εμείς δεν θα λέγαμε εσωτερικός έλεγχος, θα λέγαμε εσωτερική έρευνα. Εκεί στις Βρυξέλλες, εγώ έχω μία αίσθηση.
1: Τι είπε δηλαδή, για πες για όσους δεν έχουν ακούσει.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος σε μία από τις δημόσιες τοποθετήσεις του είπε ότι έχει γίνει εσωτερική έρευνα.
1: Τότε,
0: ναι,
1: το
0: 22, και μάλιστα να έχω και την επιστολή που λέει ότι ο Αβραμόπουλος είναι καθαρός. Και βγαίνει λοιπόν ερωτηθείς ο Μπάλας Ουσβάρη, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, και λέει: θυμάμαι, λέει, ότι τότε δεν είχα μιλήσει εγώ για έρευνα. Είχα μιλήσει, λέει, για εσωτερικό έλεγχο. Άρα είναι κάτι, λέει, και μάλιστα είχε μπει το πλαίσιο. Θύμισε μάλιστα το πλαίσιο ότι αφορά δραστηριότητα μετά τη λήξη της θητείας του κυρίου Αβραμόπουλου, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων είχαν συμφωνήσει, είχαν εγκρίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το Φεβρουάριο του 2021 είχε γίνει αυτός ο έλεγχος. Έχω μία αίσθηση, βρε Στεφανία μου, ότι απλά προσπαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, να διατηρήσει και τη δική της θετική εικόνα. Διότι αυτό το Qatar Gate, όπως και να το κάνουμε, την έχει πλήξει.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε σχέση, αν έγινε έλεγχο σε σχέση με τους όρους, έχει μία διαφορά. Δηλαδή με τους όρους που είχαν επιβληθεί σε σχέση με την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε επίσης η εξέλιξη ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήξερε από την εισαγγελία του Αεροπάγου να κυριωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχαν εκδώσει σε βάρος βελγικές δικαστικές αρχές. Υποστηρίζουν ότι δεν έγινε καμία αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. πέρα δηλαδή από το, το επιχείρημα ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη.
0: Ζητά να ακυρωθεί.
1: Ζητά να ακυρωθεί. Mm. Και από ό,τι καταλαβαίνω ότι θα εξαντλήσει και όλα τα ενδικά μέσα που έχει στη διάθεσή του ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας να πούμε για να προχωρήσουμε κιόλας, και έχεις απόλυτο δίκιο που το αναφέρεις.
1: Ελεύθερος τύπος, πανελλαδικές εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Ασανσέρ βάσης στον ΑΕΠ. Ελεύθερος τύπος, το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Λεφτά υπάρχουν αλλά και νέους φόρους υπόσχεται ο Τσίπρας. Ναι. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα. Δολοφονία στην Καλυθέα πως η μαγιά της πλατείας εισαγωγικά σκότωσε το 15χρονο. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδίκησης, επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ από τους Δήμους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκης Εξαρχάκου. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Ενδιαφέρον έχει να το ψάξουμε από την άποψη ότι μήπως έγινε κάτι και έπρεπε σπευσμένα να μεταβεί στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό του. Φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα νεκρό 15χρονο. Επίσης, Βενεζουέλα. Φόβη για εκατοντάδες νεκρούς από τους σεισμούς. Άμεση βοήθεια υπόσχεται ο Τραμπ. Έκθεση είναι για σε δουλεύουμε περισσότερο, ζούμε με λιγότερα. Αλέξης Τσίπρας, χρήσιμος για την κοινωνία. Ζήτησε πρωτιά στις εκλογές και εντολή καθαρής λύσης. Κομμένες οι γέφυρες προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πολλά μποφόρ, γράφει η εφημερίδα. Σπίδα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ο Σωκράτης Φάμελος. Πήρε ομαδόνα από την αντιπολίτευση, συσσαγωγικά, που απειλεί με αίτημα για νέα Κεντρική Επιτροπή. Πανελλαδικές, άνοδος, ιατρικές και πολυτεχνία, πτώσεις στις οικονομικές είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΑΝ. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το χρονικό της θανάσιμης συμπλοκής στην Καλυθέα. Νέο κρούσμα εφηβικής βίας με θύμα έναν 15χρονο. Μεγάλες καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν τα αλλάξαμε τα ραντάρια ακόμα. Έχουμε
1: έρχονται.
0: Από πού? Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσει σε όλους έως 305. Η Πειραιώς δείχνει τον δρόμο, η Τράπεζα Πειραιώς, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Νίκη Ραμαία στο μανιφέστο, η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την επιχειρησιακή συλλογική. Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συγγνώμη. Λοιπόν, υψηλότερες απολαβές και καλύτεροι όροι εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. ΑΗ, οι βάσεις φέτος. Και έχει και για τα τέσσερα παιδιά ασφαλώς. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες? Ερντογάν παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα. Εκτόνωση ενός αιώνα σε μία ώρα. 7,5 βαθμοί στη Βενεζουέλα. Αυτός ο δίδυμος σεισμός.
1: Είναι και κοινωνική συμφωνία. Να διαβάζεις κάτι εκουσού εκείνη την ώρα δεν μπορείς. Εσύ σκάλος, αλλά τι είναι το εκείνη την ώρα που το διάβαζα. Στην κυρία Κεραμέσμα, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα εκουσού. Λοιπόν.
0: ΣΥΡΙΖΑ, απελπισία, μηχανία, διέξοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ναι. Λοιπόν. Ριζοσπάστης, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στο δίλημα τα κέρδη οι ζωές μας, απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
0: Με την κυρία Καρισιανού όλα καλά. Έχει περάσει ένα 24ωρο, αποχώρησε κανένα άλλο? Γιατί.
1: Όχι, δεν έχει τρεις αποχώρηση κάποιο άλλο. Τώρα που είπε κυρία Καριστιανού,
0: ναι.
1: Είπε ο κύριο Βελόπουλο για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, ότι.
1: Ότι δεν έχουμε δει πρόγραμμα ούτε θέσει, μόνο έναν χυλό. Και αν δεν κάνω λάθο, κάποια στιγμή, σε άλλο σημείο τη εκπομπή, δεν είπε ο ίδιο ότι είναι κατά των αμβλώσεων, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Πήγε, μίλησε η κυρία Γρατσία στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Στο
0: δελτίο.
1: Στο δελτίο, όχι στο ενώπιο που ήταν ο κύριος Βελόπουλος, ήταν σαφές νομίζω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και είπε ότι ο πόλεμος που δέχεται το κίνημα είναι ανηλεής. Ναι. Και ότι αποχώρησε του κ. Κοκοτσάκη την ερευνήρια και διωγγώθηκε από τα μέσα.
0: Τι διωγγώθηκε από τα μέσα, αφού έχει γράψει 8 σελίδες ο κ. Κοκοτσάκης και τις έχει αναρτήσει.
1: Πολύ γραφότατος.
0: Ναι, μα είναι φοβερό αυτό. Ψάχαμε να βρούμε μία τάκα για να απομονώσουμε. Δεν ξέραμε πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Έχει γράψει τα πάντα ο κ. Κοκοτσάκης. Εμείς το διωγγώνουμε πάλι, δημοσιογράφοι φταίνε. Πάση περιπτώσει. Εσπρέσο. Διάσημος τραγουδιστής. Τρίτο πρόσωπο στον φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Φίρμα σφίνα σε νιόπαντρους της showbiz. Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που το τέλος της θα προκαλέσει κρότο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχεις εσύ αυτό το ρεπορτάζ?
1: Όχι, για σχέσεις δεν μπορώ εγώ να σε βοηθήσω.
0: Ωραία. Μήπως θέλεις να βοηθήσω εγώ, ο πλέον ακατάλληλος. Κάτι τρέχει με την Αθηνά Ωνάση, σε έτερο κτύπημα στο πρωτοσέλιδο. Το οικογενειακό μπάτζετ για τον καύσωνα χτυπά τα νοικοκυριά. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία πάσα, μόλις τελειώσουμε τις εφημερίδες, να μιλήσουμε για τη σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί έχουμε και πληροφοριούλες. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας.
0: Ναι.
1: Υπέρ ψήφισε λέει και το ευρωκαμάρι μας Αφροδίτη Λατιλοπούλου.
0: Α, δεν ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια οδηγία, θα σου πω ότι γίνει μετά αν έχουμε χρόνο.
0: Την οδηγία την ξέρω, το ότι αν λοιπόν, υπερψήφισε η κυρία Λατινοπούλου.
1: Πολιτικά, αλλά κανονισμός, δεν οδηγία, ναι. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Εξάρχου στόχος να προχωρήσει το επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που την έχετε δωρεάν στο mail σας. Είχαμε φιλοξενήσει, θυμάσαι, τον κύριο Βασίλη Λύκο, περιβαλλοντολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, με τα γενικότερα, με τα μεταλλαγμένα και όλα τα σχετικά. Μας είχε λοιπόν πει στον αέρα τότε, μιλάμε αρχές Σεπτέμβρη, μας είχε πει λοιπόν τότε ότι ήδη κυκλοφορούν παιδικά σνακ στην Δανία με άλευρα από γρίλους.
1: Ναι.
0: Από γρίλους. Και είχε γίνει πανικός, όπως θυμάσαι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μεταλλαγμένα.
1: Όχι, αυτό το οποίο έγινε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός που αφορά φυτά τα οποία παράγονται με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Αυτό είναι και έγινε ένας χαμός. Αλλά επειδή επεκτείνεται αυτό στα τρόφιμα. Λοιπόν, να το συζητήσουμε όμως, γιατί δεν είναι αστείο το θέμα. Ναι.
0: Έχω 10 δεύτερα, όχι 30. Λοιπόν, στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις. Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα, Στεφανία μου, όπως τη θέλουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου άνω κάτω τελεία Φυσικό Αέριο Ελλάδος, μία λέξη, .gr.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
3: Ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η DuroStick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. DuroStick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG.

0: φως γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια.

0: Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Έχουμε τόσα πολλά πράγματα και τόσο λίγο χρόνο. Και έχουμε πάλι κάνει φοβερή διαχείριση.
1: Πάντα, όπως πάντα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεσαι μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις, ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδα.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Στεφανία μου, πρέπει να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Έστειλε μηνυματάκι ο Γιάννης, είναι στο δρόμο. Καλή δουλίτσα, αγαπητέ, αγαπημένε μας. Να πούμε επίσης ότι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Θερμή, θερμότατη παράκληση. Επειδή έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι με τα μελτέμια, με το ένα με το άλλο, όταν καπνίζουμε δεν πετάμε τη γοπίτσα έξω από το παράθυρο. Καλά, τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα τα έχουμε απολέσει εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μπάρμπεκιου στο δάσος, έτσι, μέσα στο σπίτι. Τηγανάκι, φούρνος, για όλα να είναι όλα εκ του ασφαλούς. Όπως επίσης έχει λήξει η προθεσμία. Όσοι δεν έχετε καθαρίσει και το έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα, κοιτάξτε να καθαρίσετε, διότι τα πρόστιμα είναι υπέρογκα. Αυτά. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Θέλεις να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σου πω την την κυρία Τσιγότη, τη στρατηγό. Τη γνωρίζω από την περίοδο της, του μεγάλου κύματος των μεταναστών το 2015. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας, όπου έπιασε την καυτή πατάτα του μεταναστευτικού τότε,
1: τότε
0: και
1: ήταν
0: το ανέλαβε. Και το έφερε εις πέρας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κυρία Τσιρικώτη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
2: Σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι καλά, είμαι άγχος.
0: Είσαστε καλά και είσαστε και σκιώδης υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Το
0: με άρχισε η κυρία.
2: Δεν θα το έλεγα και έτσι τόσο βαρύγδουπα.
0: Όχι, ναι. Ξέρετε, εμείς οι παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που ένα κόμμα, ας πούμε αξιωματική αντιπολίτευση συνήθως, όριζε το με άρχες για να παρακολουθούν το έργο των υπουργών της κυβέρνησης, ο τίτλος ήταν η σκιώδης κυβέρνηση του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ κόμματος. Οπότε έχετε και αυτό το ρόλο.
1: Ωραία,
0: πλέον.
1: Να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό.
0: Πρέπει να πούμε για το μεταναστευτικό και δεν πάει καλά.
1: Και το νέο σύμφωνο θα μας πει η κυρία Τσιρηγότη την άποψή της. Υπάρχουν βεβαίως αφήξεις, ειδικά από την Κρήτη δέχεται μια πίεση. Μπορεί από την Τουρκία να είναι ελάχιστες οι ροές. Και επίσης έχουν αντιδράσεις στην Κρήτη για το ζήτημα της δημιουργίας της δομής στο Ηράκλειο. Οπότε να δούμε τι έχει να μας πει η κυρία Τσιρηγότη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ πλήρως την αντίδραση των κατοίκων της Κρήτης. Τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο στο τι θα κατασκευαστεί εκεί. Δηλαδή θα κατασκευαστεί, στην αρχή οι εξαγγελίες ήταν για μόνιμη δομή, μετά ήταν μόνο για θέματα κράτησης, τώρα είναι μόνο για λίγο και μετά θα φεύγουν. Θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θα εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που ισχύει από τις 12 Ιουνίου. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, αν θα είναι εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης η Κρήτη και αν θα πρέπει η δομή αυτή να έχει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, να είναι μόνιμη και παραμονή να γίνονται όλες οι διαδικασίες εκεί και να γίνεται μετά, αφού ολοκληρωθούν μετά από 12 εβδομάδες, να γίνεται η κράτηση για την απέλαση. Και εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Δεν έχουν πει ότι θα είναι πως θα πηγαίνουν στην ενδοχώρα ή μετά την ταυτοποίηση.
2: Αυτό λέω, ότι από την αρχή των εξαγγελιών ότι θα γίνουν δομές στην Κρήτη, έχουν αλλάξει γνώμη 3 φορές. Αυτό προκαλεί τη σύγχυση στον κόσμο και τις αντιδράσεις.
0: Το γεγονός ότι πλέον με το νέο σύμφωνο γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και πατάνε το ευρωπαϊκό έδαφος και δικαιούνται άσυλο, και με αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, είσαστε υπέρ αυτού του διαχωρισμού? Διότι μέχρι σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν το εξής: ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνται το άσυλο παρέμεναν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι να γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις.
1: Και να προσθέσω τώρα, επίσης, αν συμφωνεί με τα κέντρα κράτησης της Ευρώπης, γι' αυτό,
0: Ακριβώς. Τώρα θα ακολουθείτε μια διαφορετική διαδικασία. Συμφωνείτε με αυτή τη διαφορετική διαδικασία?
2: Η διαφορετική διαδικασία είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας όλη.
0: Ναι.
2: Η εφαρμογή είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, ναι, να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες εφόσον υπάρχει ισχυρός κρατικός μηχανισμός, αυτό να μην το ξεχνάμε, εφόσον δηλαδή υπάρχουν υπάλληλοι της υπηρεσίας ασύλου που θα μπορέσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ναι, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, πάντα γινόταν. Δηλαδή, όποιος, όλοι κάνουν αίτηση ασύλου, εξετάζονται από το άσυλο, από την υπηρεσία ασύλου, αλλά δεν εξετάζονται μέσα σε 12 εβδομάδες. Να γίνει λοιπόν αυτό, εφόσον υπάρχει κρατικός μηχανισμός ισχυρός. Από εκεί και ύστερα τι γίνεται? Όσοι δεν δικαιούται άσυλο, θα πρέπει να επιστραφούν. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η ελληνική κυβέρνηση πού θα επιστραφούν, γιατί όσοι συλλαμβάνονται στον Εύρο θα πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία ή στη χώρα καταγωγής. Mm-hmm. Και όσοι έρχονται στην Κρήτη θα πρέπει να επιστραφούν στη Λιβύη, στη χώρα καταγωγής τους. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, καλή είναι η θεωρία, στην πράξη και στην εφαρμογή θα έχουμε το πρόβλημα. Και τι προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου? Ότι για όποιον δεν γίνεται επιστροφή, μπαίνει στη χώρα και ακολουθείται η άλλη η διαδικασία, η χρονοβόρα. Άρα λοιπόν, κερδίζουμε κάτι? Όχι. Για μένα δεν κερδίζουμε κάτι.
1: Με τα κέντρα κράτησης εσείς συμφωνείτε? Στην Αφρική.
2: Στην Αφρική.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, είναι μια Ευρώπης, διαδικασία. Ναι, εντάξει, είναι μια διαδικασία που θα εφαρμοστεί, εφόσον εφαρμοστεί, όχι αύριο και μεθαύριο, μετά από μερικά χρόνια. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Τα είδαμε και κατά το παρελθόν με τη Βρετανία και με την Ιταλία. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία εδώ και να απορρίπτεται το άσυλο στον τελικό του βαθμό και να πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Δεν είναι εύκολες αυτές οι διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενίσχυση και μια αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες καταγωγής ή προέλευσης, ώστε απευθείας να τους στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς εκεί. Είναι δηλαδή ατελέσφορη διαδικασία και θα κοστίσει και οικονομικά στις χώρες μας. Πρέπει να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Είναι πολλά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να τα αξιολογήσουμε. Πρώτης όμως άποψης, δεν είμαι και τόσο θετική ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Εγώ την πετρεία την έχω. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες μου, και Στεφανία και κυρία Τσιριγό, ότι δεν μπορώ να μην κάνω την πολιτική ερώτηση, διότι έχετε επιλέξει. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε από τα πλέον συνεπή στελέχη της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, που ουσιαστικά δεν φύγατε ποτέ από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, είσαστε,
0: είσαστε λοιπόν το μεάρχης, μία νέα αρχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Τσιριγότη. Να ανοίξει την πόρτα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας ή να μην την ανοίξει? Εχθές τον ακούσω, είπε ελάτε, παραιτηθείτε, ελάτε, μην περιμένετε θέσεις, δεν υπάρχει τίποτα ρεζερβέ.
2: Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν, ο κύριος πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που είπε. Έβαλε τις προϋποθέσεις που εκείνος νομίζει ότι είναι σωστές και δίκαιες. Σου λέει θέλεις να έρθεις, θα πρέπει να παραιτηθείς, όπως έκανα και εγώ από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, όπως ξεκάθαρο είναι ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να πω κάτι παραπάνω εγώ σε αυτό. Σαφώς υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, σαφώς υπάρχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη χρονική περίοδο δεν νομίζω ότι νιώθουν και τόσο ευχάριστα με όσα γίνονται. Νομίζω όμως ότι ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ.
0: Κυρία Τσιλικώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να ξέρεις, Στεφανία, ότι εδώ κάνεις διεθνή καριέρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Το μόνο σίγουρο, έτσι, δεν το έχω καταλάβει. Ναι.
0: Λοιπόν, διότι ο Σάββας θέλει, περίμενε. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Εκεί δεν με αφήνει.
1: Πέζεσαι,
0: ο Σάββας θέλει μήνυμα από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και σου στέλνει καλημέρα. Πανικός γίνεται. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Και σου στέλνει καλημέρα.
1: Α, πάρα πολλές καλημέρες.
0: Ο Μιχαήλ λέει: νωρίς δεν είναι ακόμα μέχρι του χρόνου που θα γίνουν οι εκλογές. Αν εννοείς, επειδή μιλάμε για την προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί, εμείς φταίμε.
1: Να πω πριν, επειδή έχουμε τον κύριο Παπαϊάννη στην γραμμή μας, επειδή μας έχει στείλει ο ακροατής μήνυμα για ένα κατάλημα, ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού και μας είχε στείλει ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα το οποίο κατήγγειλε ένα κατάλημα το οποίο δικαιολόγητα κύρωσε την κράτησή τους. Υπάρχει απάντηση από την πλευρά των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Λένε ότι εγώ οφείλω να την, και ο καθένας κρίνει, εγώ οφείλω να την μεταφέρω. Δεν την υιοθετώ, αλλά τη μεταφέρω και να πω ότι υπήρχε όντως άμεση απάντηση. Η κράτηση, λένε από τη ΔΥΠΑ, έγινε πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, πράγμα που απαγορεύεται. Επίσης, ότι η σύζυγος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα να γίνει αίτηση κάθε χρόνο. Όχι όμως ότι θα παίρνει και κάθε χρόνο το βάουτσερ, γιατί δεν μπορεί να προδικάσει κανείς τη σειρά κατάταξης. Άρα έπρεπε να περιμένει τα οριστικά αποτελέσματα. Επίσης είναι αμαία 50% και δεν δικαιούται συνοδό, όπως και διαδηλώνει στην αίτηση. Και ότι ο πάροχος ισχυρίζεται ότι δεν αρνήθηκε την κράτηση, αλλά ότι δεν έδινε στην κράτηση δωμάτιο, ότι έδινε στην κράτηση δωμάτιο χωρίς θέα στη θάλασσα. Πάμε στο καλεσμένο.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου στη γραμμή μας. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, σας παρακαλούμε, κυρία Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, ο Νίκος θέλει την καλημέρα του. Γίνεται ένας πραγματικός πολύ ωραίος, έτσι, χαμός με τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε και αρκετά μηνύματα στείλει και για τον κύριο Παπαϊωάννου. Έτσι να κλείσουμε, ρε παιδί μου, την Παρασκευή μας λίγο ευχάριστα. Ναι, με το μηχανογραφικό που είναι μια διαδικασία. Την περάσαμε πέρυσι με την
1: ωραίες
0: μεγάλη
1: ιστορίες.
0: Μου την κόρη. Ναι.
1: Ωραίες ιστορίες πάντως με τα παιδιά. Τον έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν, τώρα, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ας σας ακούμε τώρα.
2: Κύριε Παδάκη. Έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθάει, η αλήθεια είναι. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα. Δεν σας θέλουμε για πολλά πραγματάκια, σας θέλουμε για το μηχανογραφικό και επειδή εσείς είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια ως καθηγητής, φαντάζομαι ότι έχετε να ορμηνεύσετε και όλα στα παιδιά τα οποία θα φτιάξουν το μηχανογραφικό τους αφότου βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα το εξής.
0: Mm-hmm.
2: Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με τη βαθμολογία τους μπαίνουν σε κάποια από τα τμήματα των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει και στα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα τύχουν αυτής της ευκαιρίας να τους κυριεύσει η απογοήτευση, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στην πορεία της ζωής. Και να ξέρουν όλοι, και αυτοί που πήγαν καλά και αυτοί που είχαν κάποια ατυχία, ότι η ζωή ξεκινά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, δεν μας θέλει η τεχνολογία σήμερα. Δεν μας θέλει καθόλου η τεχνολογία σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: ας κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια.
0: Μία τρίτη και τυχερή.
1: Και νομίζω τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Έχω την αίσθηση. Εκτός και αν μας δώσεις, μπορείς να μας δώσεις, κύριε Σαπανανίδη, κανένα δεκαλεπτάκι θέλουμε. Όχι, ελεύθερα.
1: Τεταρτάκι θες.
0: Λοιπόν,
1: ώρα κλείνουμε, Νίκο μου.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Είναι κρίμα να.
0: Ωραία. Να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια λοιπόν και να κλείσουμε σήμερα Παρασκευούλα και τον υπουργό μας, τον υφυπουργό παιδείας, να τον έχουμε τη Δευτέρα προκειμένου να μας πει και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Έλεγα λοιπόν πριν βγάλουμε τον κύριο Παπαϊωάννου ότι το έζησα πέρυσι αυτό με το μηχανογραφικό με τη μεγάλη μου κόρη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν μας απασχόλησε και ιδιαίτερα. Αντιθέτως, νομίζω ότι απέφυγε επιμελώς το να μην ανακατέψει εμένα ή τη μητέρα της στην πώς το λένε, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Λοιπόν, ωραία, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Υπουργό. Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, μία
2: στο μηχανογραφικό
0: αυτό, μία συμβουλή και από, και από τη Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά, παρακαλώ.
2: Βεβαίως, μεγάλη προσοχή, να μελετήσουν καλά, ξέρουν την τεχνολογία, να μπουν σε όλα τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν, να δουν το γνωστικό τους αντικείμενο, τι μαθήματα έχει, τι δίνει, τι προοπτικές, να το μελετήσουν καλά και μετά να προβούν στην συμπλήρωσή τους. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχω άλφα μόρια και πέρυσι η σχολή που με ενδιαφέρει το τμήμα είχε διαφορετικά μόρια, δεν θα το βάλω. Να βάλουν ό,τι θέλουν από πάνω προς τα κάτω, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει.
1: Με αυτή τη συμβουλή.
0: Το πέρασε το μήνυμα. Την έδωσε τη συμβουλή ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Να δούμε, από Δευτέρα θα πούμε για τις βάσεις. Έτσι. Να δούμε και τι γίνεται και με τις εστίες.
0: Ναι. Μεγάλο θέμα.
1: Γι' αυτό το λέω, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω. Τώρα δεν, τους ή άλλους δεν θα προλαβαίναμε, ήταν κρίμα για τη συζήτηση.
0: Από τα πολλά μηνύματα, επίτρεψέ μου, τσίμπησα ένα μήνυμα.
1: Τσίμπα.
0: Από το Γιάννη, ναι, από το Γιάννη, από το Βόλο. Άκου τώρα. Άσχετο θέμα με τα μηχανογραφικά, αλλά μου αρέσει. Τι γίνεται, λέει, αν σε κεντρική διασταύρωση υπάρχει αστυνομικός που ενώ είναι κόκκινο το φανάρι, μας λέει να περάσουμε. Αν υπάρχει κάμερα από τις καινούργιες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα και μας φωτογραφίζει ότι περάσαμε με κόκκινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα φαίνεται στη φωτογραφία κοντζάμ τροχονόμος.
1: Πιστεύω.
0: Έχω την αίσθηση. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά άκου πώς σκέφτεται ο Έλληνας οδηγός. Μ' αρέσεις, Γιάννη. Ναι, μ' αρέσεις. Αυτό...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
16: Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at that.

0: Good morning, Fox. Good morning. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. See you when I get there. Oh, baby. Lou Rose, αγαπημένος, φοβερός, τρομερός και αδιάλειπτος. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Εδώ είναι το Ράδιο 1, η 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, 8 με 10 το πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Παρασκευούλα σήμερα, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Χθες είχε Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε λογοδοσία, είχε πολλά πράγματα. Πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα, παιδιά, πολύ πράγμα. Και βέβαια είμαστε έτοιμοι για να αποφλοιώσουμε και την επικαιρότητα, έτσι όπως αυτή καταγράφεται, φίλες και φίλοι, αλλά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξεκινάμε από τα προεκλογικά, διότι πλέον έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια.
1: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
2: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
1: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, η κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
4: Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
5: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας, με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
6: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
7: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
8: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Τραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Στη Τραπετσόνα λοιπόν, μια βραδιά, όπως λέγεται το τραγούδι, για να λάβουν τις απαντήσεις. Ποιες απαντήσεις όμως? Εδώ είναι το ερώτημα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τον ξεχάσανε το Μητσοτάκη αυτοί οι δύο. Τώρα το μόνο που τους νοιάζει είναι ποιος άρεσε δεύτερος.
9: Μεταγραφές τελεχών, δημοσκοπήσεις και στο βάθος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η οργανωτική και επικοινωνιακή μάχη για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά είναι μάχη ανάδειξης της πολιτικής ταυτότητας και όχι ανάδειξης ενός προσώπου, λένε στο ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας από την γενέτειρα των Παπανδρέου προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
10: Δεν θέλουν κόμματα μελών. Θέλουν κόμματα αρχηγών. Κόμματα γιοταχή. Τα κόμματα του λαού, τα κόμματα των μελών, τα δημοκρατικά κόμματα είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. Και ένα τέτοιο κύτταρο ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
11: Ήταν η πρώτη φορά αριστερά στην Ελλάδα. Ήταν μια πραγματική κυβερνός αριστερά. Το 1981 ξεκίνησε για να μην υπάρχουν απομιμήσεις διάφορες. και διάφοροι ανιστόρητοι παραλληλισμοί.
9: Με τον αέρα της διαφοράς της μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στα στελέχη του κόμματος Τσίπρα δεν σηκώνουν προς το παρόν το γάντι.
12: Εμείς είμαστε ένα καινούριο κόμμα που οφείλουμε αυτή τη στιγμή να πάμε στην κοινωνία και να προσπαθήσουμε να κάνουμε συμμαχίες με την κοινωνία.
9: Την ίδια ώρα διέξοδο στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθεί το κόμμα. Τα στελέχη που θέλουν έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δήλωσαν ότι έχουν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 70 υπογραφές, με τον Σοκράτη Φάμελο να παραπέμπει τη συζήτηση για το Σεπτέμβριο.
13: Δεν νοείται να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στην συνέχεια κάποια στελέχη μας να κάνουν πως δεν κατάλαβαν. Επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανής καρφίσματα.
14: Πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
15: Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις.
9: Ο Σοκράτης Φάμελος επέμεινε στη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Βέβαια, τι, αφού εκεί είναι το θέμα. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Έχουν παρατήσει το Μητσοτάκι και έχουν πλακωθεί μεταξύ τους. Για να δείτε τι γίνεται. Για να δείτε αυτό που σας λέω εγώ πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι καθένας κοιτά την πάρτη του και κανένας στους πολίτες. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του να μαντρώσει το μαγαζί, για να έχει μαγαζί, να έχει πελατάκια, για να επιβιώνει πολιτικά. Αυτά είναι. Εν τω μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ένα μαλλιοκούβαρο, τους έχει κάνει ο Τσίπρας και δεν ξέρουν από πού να λακίσουν.
16: Εδώ στην Κουμουνδούρου όλα γυρίζουν γύρω από το θέμα της συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σοκράτης Φάμελος επέμεινε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του κόμματος Τσίπρα και μάλιστα έριξε πειρά στους εναντίον των συντρόφων του. Ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη μέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις του που μειοψήφισαν. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έκανε λόγο για στρατηγικό αδιέξοδο και μάλιστα μας γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί απαραίτητες υπογραφές για το αίτημα σύγκλησης νέας Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η μειοψηφία φέρεται να κατηγόρησε τον Σοκράτη Φάμελο μέσα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ότι πήρε ένα κόμμα από το 10 και το έφτασε στο 1 και να ζητούν οδικό χάρτη. Μένει να δούμε πότε θα κατατεθούν λοιπόν αυτές οι υπογραφές για τη σύγκληση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, Λένα. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όλοι εδώ καταλάβαμε ότι για την κατάθεση των υπογραφών περίμεναν και τη σημερινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.
14: Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
0: Εγώ σας το έχω πει και δεν με πιστεύετε. Σας έχω πει ότι ο Αλέξης κοίταξε να διαλύσει το μαγαζί που πήρε πρίκα από τον Αλαβάνο. Από εκεί δεν τον πήρε ο Αλαβάνος, τον πήρε από το Σωρό και τον έβγαλε και λέει πάρ' το μαγαζί, δικό σου. Τους έκανε κυβέρνηση, κάνανε ό,τι κάνανε. Διασύρανε το πρώτη φορά αριστερά και λοιπά και λοιπά και λοιπά και τώρα ο άλλος ακούει αριστερά και λέει πα. Όμως εντύπωση προκαλεί ότι οι δημοσκόποι έχουν εντολή, οι δημοσκόποι δεν κάνουν τίποτα στην τύχη. Οι δημοσκόποι έχουν εταιρείες θηγατρικές από πίσω που παίρνουν το χρήμα για να μην φαίνεται. Έχουν εντολή από το Μαξίμου να ανεβάσουν τον Τσίπρα ψηλά. Είδατε τι είπε ο Μητσοτάκης που πήγε στο ράλι Ακρόπολης και λοιπά. Ποιον θα ήθελε να συνοδηγώ, έχασε συνοδηγό, λέει τον Τσίπρα. Εγώ τι σας έχω πει από καιρό? Σας έχω πει ότι ο Τσίπρας είναι στημένος και βαλτός για να αβαντάρει το Μητσοτάκη, να διαλύσει τα κεντροαριστερά συστήματα για να επωφεληθεί ο Μητσοτάκης, αλλά δεν του βγαίνει ο Μητσοτάκης και με αυτή τη φάση δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Και άμα βγει και ο Σαμαράς ο Κουρμπέτη, εδώ θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, τώρα πλέον μόλις είδανε τα μεγάλα νούμερα που έκανε η Καριστιανού, Σου λέει εδώ τώρα πρέπει να πέφτει ψαλίδι.
17: Αντιμέτωπο με εσωτερικές αναταράξεις βρίσκεται το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μόλις ένα μήνα μετά την επίσημη ίδρυσή του, με κορυφαία στελέχη να αποχωρούν από το κόμμα. Η κυρία Καριστιανού επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτησή της.
18: Οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή «Διέρη και βασίλευε».
17: Μετά τον Βασίλικο Κοτσάκη, την πόρτα της εξόδου ακολούθησε και ο πτερέρχος στην αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, αφήνοντας αιχμές περί μη δημοκρατικών διαδικασιών.
19: Διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν ούτε αυτά που λέμε κίνημα. Δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες.
18: Τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καπτόμαστε.
17: Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για την περαιτέρω οργάνωση του νέου κινήματος.
0: Τι νομίζετε, έτσι είναι το. Πώς γίνεται η δουλειά. Και να σου κι άλλη μια δημοσκόπηση, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατρία.
20: Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να κλειδώνει τη δεύτερη θέση. Η διαφορά των δύο κομμάτων κινείται σε μονοψήφιο νούμερο στις 6,9 μονάδες. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,3% όσο είχε λάβει και στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ η Ελλάς σκαρφαλώνει περίπου 5 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, φτάνοντας το 21,4%. Υποχωρεί μεν, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ελαφρώς αυξημένο με 9,9%. Σε πτώση και το ΚΚΕ στο 6,4%, η Ελληνική Λύση στο 5,1%, η Φωνή Λογική στο 3,6% και η Πλεύση Ελευθερία στο 3,1%. Κάτω από το φράγμα του 3% καταγράφονται Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Δημοκράτες και Νέα Αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία δεν πατάει μόνο γκάζι εν ώψη των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πάτησε, οδηγώντας ο ίδιος ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο Ράλι Ακρόπολης, ενώ βρέθηκε και συνοδηγός σε ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο. Η διαδρομή περιείχε και πολιτικά καρπιά.
21: Όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι. Νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχαν τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
22: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, Μητσοτάκη-Τσίπρα, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου.
20: Με φόντο το νομοσχέδιο για την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πλήρωμα δόν δέχθηκε στη Βουλή η κυβέρνηση.
23: Είναι χρέος όλων των προοδευτικών πολιτών, όλων των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για να έλθει η αλλαγή στη χώρα μας.
24: Προτείνεται έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπαντζή. Εδώ ο δήμαρχος, εκεί ο δήμαρχος, πού είναι ο δήμαρχος.
25: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
20: Η Νέα Δημοκρατία που διεκδικεί αυτοδυναμία με ένα βίντεο AI στα social media κάνει απολογισμό τριετίας και στέλνει μήνυμα αξιοπιστίας. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
26: Η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος.
20: Πώς μέσα από τη μία εβδομάδα στην άλλη ξαφνικά κάνει κάποιος ένα τέτοιο ξεπέταγμα?
27: Η διαφορά έχει πέσει στη δημοσκόπηση, όπως βλέπετε, κάτω από τις 7 μονάδες. Υπάρχει το 2 μπροστά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αναπτύσσεται μια δυναμική.
28: Περιμένουμε από τότε να μας πούν πώς χρηματοδοτείται αυτό το κόμμα. Περιμένουμε να μας δώσουν στοιχεία σχετικά.
29: Καλημέρα
28: με τη διαφάνεια που
29: επιβάλλεται
28: να
29: διεπιτάσσεται το κόμμα.
20: Οι πολιτικές κόντρες θα κορυφωθούν καθοδόν για τις κάλπες.
0: Βέβαια, θα έχουμε και πολιτικές κόντρες. Δεν μπορεί να μην δεν έχουμε πολιτικές κόντρες, δεν είναι δυνατόν, γιατί εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να δούμε και να βλέπουμε και να παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, ο Μίστερ Colgate προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψευδεπίγραφη εικόνα για το ποιος είναι ο λόγος που τον έχουν βγάλει ένταλμα σύλληψης οι Βρυξέλλες και θα προσφύγει, λέει, στον Άριο Πάγο κατά της απόφασης. Ακούτε να δείτε. Άμα, γι' αυτό δεν τολμάει να πάει και σου. Άμα πάει στη Βρυξέλλες θα τον βουτήξουν, θα τον μπουζουριάσουν και τον ρωχώσουν μέσα. Καταλάβατε. Είναι αυτό που είπε, ποιος κερατάς και λοιπά και λοιπά, είναι αυτός και θα το... Και...
1: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Αφού ανάψει και η Ολομέλεια το πράσινο φως, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου τη σκητάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Only looked at the extent to which he respected the measures. We didn't look into the operation of the NGO as such. That's a wholly different matter. That's not for us to look at. That is for the Belgian authorities.
1: Σε αυτό το φόντο μένεται η πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
3: Όταν είσαι στο Πασόκ, που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος, δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
4: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.
1: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για να δείτε και οι δημοσιογράφοι τώρα που είναι μέσω κόλπο η δουλειά σε ορισμένα θέματα. Ο Αβραμόπουλος δεν διώκεται από τη βελγική δικαιοσύνη για το γεγονός ότι συμμετείχε παίρνοντας κάποια χρήματα με απόφαση κομισιό κλπ. Κατηγορείται για λόμπινγκ, δηλαδή για παρασκηνιακές ενέργειες και δράσεις οι οποίες είχαν και το αντίτιμο. Γι' αυτό διώκεται ο Αβραμόπουλος. Δεν διώκεται για αυτά που λέει, που λέει ότι εγώ τα πήρα νόμιμα, είχα απόφαση, πήρα άδεια από την κομισιό να συμμετέχω στο... Στα βαβά που έκανε ο Παντσέρη εκεί πέρα με την Καϊλή και τους υπόλοιπους. Τα πήρε για την άλλη δουλειά που έκανε, για το λόμπινγκ, για τη βίζα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Έτσι είναι, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροατρία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το καταπράσινο αυτό δάσος το οποίο υπάρχει γύρω μας. Πάμε στις διαφημίσεις και επανέρχομαι με έναν αγαπημένο και μοναδικό

0: τώρα.
1: Τη βίζα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Έτσι είναι, αγαπητή μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το καταπράσινο αυτό δάσος το οποίο υπάρχει γύρω μας. Πάμε στις διαφημίσεις και επανέρχομαι με έναν αγαπημένο και μοναδικό.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο

0: τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε, να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
1: Καλημέρα, καλά είστε?
2: Καλά, συντρόφισσα.
1: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
1: Τι συμβαίνει?
2: Τι έχουμε?
1: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
1: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
1: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
1: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Α, δεν τα λέει
1: δεν
2: όλα.
1: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
1: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα, με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
1: Θα τα πληρώσει. Ας πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Ας πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει?
1: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Οπα.
1: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
1: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε για την υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού?
1: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται. Προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη για αυτή και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
2: Ναι, καλά σας
1: είπα. Και να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυρμπύρι το τέτοιο, το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
1: Τι εννοείς?
2: Να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
1: Α, τι να πάνε δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
1: Καλά, ας το Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
1: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
1: Τι να το κάνω, αγόρι μου?
2: Ξέρω εγώ. Το μισό? Καλό είναι και το μισό.
1: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Ένα-ένα τα λέμε.
1: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
1: Αχ, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει, ήξερε όμως.
1: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχαία παιχνίδια.
1: Μαρτωσέ μου.
2: Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στο Διευθυνσία.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
1: Θα πληρωθείς.
2: Ναι.
1: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για το να δούμε.
1: Πέθανε,
2: πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
1: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός του λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
1: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
1: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
1: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρίνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρίνει όλα.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
1: Ναι.
2: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
1: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω, τι νομίζεις?
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
1: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
1: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
1: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
1: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, γεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: με τον Rick James. Πάμε Super Freak στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται. Είχαμε χθες πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, ένα εκ των οποίων, φίλες και φίλοι, είναι η παρουσία χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, της κυρίας Ιωάννου, με την οποία παρουσία θέλησε να συγκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και κυρίως την Περιφερειακή Αρχή να ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία είναι εκεί στο νοσοκομείο, αυτά τα οποία γίνονται, αυτά τα οποία συμβαίνουν, και να ζητήσει την παρέμβαση σε όποιο επίπεδο πολιτικής, ας πούμε, μπορεί να κάνει παρέμβαση ο κύριος Πανός, ο Περιφερειάρχης, για τα επιβελτίω του νοσοκομείου. Η κυρία Ιωάννου είπε αυτά που είπε για το νοσοκομείο. Ας ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα. Για έλατε, κύριε.
1: Εμείς εδώ δεν βρισκόμαστε μόνο ως εργαζόμενοι για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, αλλά βρισκόμαστε εδώ και ως άνθρωποι και ως πολίτες του νομού Ευβοίας, που βλέπουμε από τα μέσα καθημερινά να μεγαλώνει, εφόσον είμαστε στην πρώτη γραμμή και επί χρόνια στην πρώτη γραμμή, να μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών και στις δυνατότητες του νοσοκομείου να ανταποκριθεί σε αυτές. Το νοσοκομείο Χαλκίδας γνωρίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη νοσοκομειακή μονάδα του νομού Ευβοίας. Εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες, εξυπηρετεί την Εύβοια, μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, τις δομές προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την αυξημένη τουριστική κίνηση στην περιοχή. Μεταφερθήκαμε στο νέο νοσοκομείο το 20 και μεταφερθήκαμε με το υπάρχον προσωπικό και με οργανισμό του 12, έναν οργανισμό που είναι φτιαγμένος για 14 χρόνια πριν για μια άλλη, άλλες ανάγκες, άλλη κοινωνία και άλλες δυνατότητες νοσοκομείου. Με αποτέλεσμα να έχουμε επεκταθεί στο νοσοκομείο, να έχουμε λειτουργήσει τμήματα τα οποία δεν ήταν στον οργανισμό, να έχουμε κλείσει τμήματα, να έχουμε κλειδώσει εξοπλισμό, και σήμερα που μιλάμε να κινδυνεύουν με αναστολή και άλλα τμήματα του νοσοκομείου εφόσον συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Σας είπα ότι δουλεύουμε με τον ίδιο οργανισμό, παρόλο το ότι έχουμε και εξοπλισμό, και το προσωπικό μειώνεται συνεχώς. Το 23, θα αναφερθώ τα τρία τελευταία χρόνια για να μην σας κουράσω, το 23 στο νοσοκομείο είχαμε 678 εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων, περιλαμβάνω και τους γιατρούς μέσα. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 576, μέσα σε τρία χρόνια 100 λιγότεροι. Από το 20 μέχρι και το 26, μέχρι και σήμερα, έχουν φύγει πάνω από 100 άτομα με συντάξεις. Κάθε χρόνο και χειρότερα, μέχρι το τέλος του 25, όλο το 25 φύγανε 15, μέχρι σήμερα έχουν φύγει 7-8 άτομα το 26. Έτσι όπως πάμε, δηλαδή δεν αναπληρώνονται με τις προσλήψεις που έρχονται ούτε συνταξιοδοτήσεις. Έχουν φύγει πάνω από 15 γιατροί με συντάξεις, γύρω στα 60 άτομα μέσα σε αυτούς τους 100 και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 290 κενές οργανικές θέσεις. Και τελείως κενές, γιατί το 35-40% είναι με συμβάσει στο προσωπικό, έτσι. Τελείως κενές και κενές οργανικές είναι 20 γιατροί και 76 άτομα στην νοσηλευτική υπηρεσία. Φανταστείτε τι λειτουργούμε.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ των άλλων η κυρία Ιωάννου και ζήτησε τη στήριξη και την υποστήριξη έστω μέσω και ενός ψηφίσματος, φίλες και φίλοι, ενός ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εν πάση περιπτώσει θα δώσει, θα ασκήσει μια πίεση στην κυβέρνηση, μπας και γίνει τίποτα. Η απάντηση του κυρίου Σπανού ήταν αποστομωτική, λίγο πολύ εμέσως αποκάλεσε ψεύτρα την κυρία Ιωάννου, ότι όλα αυτά δηλαδή τα οποία λέει, εντάξει, λέει, εμείς τα ακούμε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τους γιατρούς, να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά του νοσοκομείου, να ρωτήσουμε και τον ένα, να ρωτήσουμε και τον άλλο. Όταν, ακούστε την απάντηση, ακούστε, και καταψήφισε, λέει, παράταξή μας δεν το ψηφιστηρίζει το ψήφισμα του νοσοκομείου, λέει, εμείς θα πάμε να ρωτήσουμε, να δούμε, να βρούμε και λέει, ακούστε, έχει ενδιαφέρον.
2: Εδώ πέρα έχουμε από το Σύλλογο των Νοσοκομειακών το αίτημα για μια τοποθέτηση που έγινε και την ακούσαμε με εξαιρετική προσοχή, και έχουμε από το Σύλλογο Εργαζομένων μια τοποθέτηση και το αίτημα για μια έκδοση ψηφίσματος. Ως τέτοια ήρθαν στο Προεδρείο, αυτό κατάλαβα εγώ, ως τέτοια βρίσκονται σήμερα μπροστά μας. Όμως, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να στέκομαι ποτέ στον τύπο, παρότι ο τύπος έχει μεγάλη αξία, αλλά πρέπει να μπαίνουμε και στην ουσία. Φυσικά τα ψηφίσματα πηγαίνουν στο τέλος της διαδικασίας και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και σήμερα, αλλά για να μην θεωρηθεί αυτό από μεριάς κανενός ότι είναι κάποια επεκφυγή ή αποφυγή λήψης θέσης, εγώ θέλω και ενώπιον τόσο του συλλόγων νοσοκομειακών όσο και ενώπιον του συλλόγου εργαζομένων, με ένα λεπτό μόνο, να δώσω ένα στίγμα. Εμείς θα είμαστε υπέρ της εισαγωγής και των δύο ψηφισμάτων, εφόσον τελικά υπάρξει ψήφισμα και για τους νοσοκομειακούς, που δεν υπήρχε.
3: Λοιπόν. Μη
1: διακόπτετε, παρακαλώ, μη διακόπτετε. Ό,τι έχετε θα το λέτε όταν σας δίδεται ο λόγος. Σημειώστε να σας δώσω το λόγο να τα πείτε. Παρακαλώ.
2: Εντάξει, δημοτικό δεν πήραμε. Εκεί τα μαθαίνουμε αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σε ένα λεπτό λοιπόν, πολύ καθαρές θέσεις και για τους δύο φορείς που σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, συμφωνούμε και στην εισαγωγή των δύο ψηφισμάτων, το ένα των εργαζομένων που υπάρχει και το δεύτερο των νοσοκομειακών, εφόσον υπάρξει. Για τους εργαζομένους θα το υπερψηφίσουμε κιόλας, το λέω από τώρα, στο τέλος της συνεδρίασης, με μια σημειακή ενδεχομένως αλλαγή ίσως σημασίας, αλλά θα το υιοθετήσουμε καθώς αντιλαμβανόμαστε και υιοθετούμε τις θέσεις αυτές. Είναι οι άνθρωποι της υπηρεσίας μας, οι άνθρωποι της καθημερινότητάς μας και έχουμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το πώς λειτουργεί η περιφέρεια και που πάσχει σε διάφορα ενδεχομένως ζητήματα, αλλά εν προκειμένου στο ζήτημα το υπαλληλικό αποδοχών και ευρύτερων άλλων εργασιακών ζητημάτων. Στο δε νοσοκομειακό, από αίσθημα δημοκρατικής αντίληψης, συμφωνούμε να εισαχθεί, όπως έχουμε συμφωνήσει να εισαχθούν όλα τα ψηφίσματα που έχουν έρθει, σε αντίθεση με συναδέλφους μειοψηφίας που έχουν καταψηφίσει εισαγωγές ψηφισμάτων, κλείνω την παρένθεση. Ως προς το περιεχόμενο, στο τέλος της συνεδρίασης που θα γίνει και εισαγωγή, εμείς δεν θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε, όχι γιατί διαφωνούμε στο περιεχόμενο του συνόλου των θέσεων, αλλά γιατί εισφέρονται κάποια στοιχεία σε ένα φορέα που δεν είναι ο δικός μας οργανισμός, ώστε να έχουμε την πλήρη επιπτία του και αντίληψη όπως γίνεται με την περιφέρεια. Θεωρούμε λοιπόν, αν θέλουμε να προσφέρουμε μια πραγματική υπηρεσία ενίδη δημοσίου λόγου και διεκδίκηση ακόμη προς τους συμπολίτες μας, εξυπηρετούμενος από τα νοσοκομεία μας, θεωρούμε σόφρον να έχουμε επίσημα στοιχεία και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από την Πέμπτη ΥΠΕ, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη και από τους ιατρικούς λόγους ενδεχομένως, που θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη και ως τέτοια να δημιουργήσουμε το δημόσιο λόγο μας αντί μιας μονοσήμαντης διάστασης και μιας άκρητης υιοθέτησης αυτών που με πολύ καλή πίστη θεωρούμε πως φέρνει το νοσοκομείο της Χαλκίδας υπάλληλοι του και πολύ καλά κάνουν και αυτό τους καλωσορίσαμε.
0: Καταλάβατε? Λέει, ναι, με καλά ακούσαμε, λέει, αυτά που μας είπατε, αλλά για να τα επιβεβαιώσουμε και να δούμε αν είναι αληθή και τέτοια, πρέπει να ρωτήσουμε και τη διοίκηση του νοσοκομείου, πρέπει να ρωτήσουμε και την Πέμπτη ΥΠΕ, δηλαδή τα κομματόσκυλα τα δικά μας, τα οποία βγαίνουν και λένε ότι όχι, μια χαρά είναι όλα στο νοσοκομείο, πάνε μια χαρά στο νοσοκομείο, όλα. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το οποίο του το χτύπησε η κυρία Ιωάννου και εκεί έκανε τον ανήξερο.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, να μου λύσετε μια απορία? Είπατε και ακούω από πολλούς ότι δεν έχετε ευθύνη σαν περιφέρεια για την υγεία, για τη λειτουργία των νοσοκομείων, για το νέο οργανισμό. Απλά μπορείτε επικουρικά. Τότε ποιο λόγο έχει η συμμετοχή εκπροσώπου της περιφέρειας στο ΔΣ του νοσοκομείου και είναι κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Παλιά δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή όμως εκπρόσωπος στο ΔΣ του νοσοκομείου διαμορφώνει τις αποφάσεις μαζί με τη διοίκηση και έχουμε πάρα πολλές φορές θέσει τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχουμε πάρει τις ανάλογες απαντήσεις. Και εφόσον έχετε και εκπρόσωπο της περιφέρειας που ανήκει στο νοσοκομείο και γνωρίζει τα θέματα, θα έπρεπε να είχαν τεθεί και εδώ στο περιφερειακό και να έχετε πάρει μια θέση όλοι μαζί και σας θέλω όλες τις παρατάξεις μαζί, σας θέλουμε οι εργαζόμενοι, όχι εγώ, όλες τις παρατάξεις μαζί προς το κοινό καλό, τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών. Λοιπόν, ποιο νόημα έχει να έχει περιφέρεια, εγώ αυτό ρωτάω,
2: γιατί πιστεύω τώρα ότι είναι και αδιάβαστη, γιατί η περιφέρεια έχει πάρει επίσημη θέση για τα θέματα και στο πρόσφατο παρελθόν.
4: Και ψηφίσματα.
2: Ακούμε με σεβασμό, με προσοχή, αναγνωρίζουμε και τιμούμε μια προσπάθεια, αλλά εντάξει, μην λέμε και πράγματα που δεν ισχύουν και μην διαταράζουμε τόσο
4: καλή
2: διαδικασία.
4: Να
2: προχωρήσουμε.
0: Καταλάβατε. Εκεί που τον έπιασε με τη γίδα στην πλάτη, που έλεγε ότι ξέρετε, ναι, ακούμε με ενδιαφέρον αυτά που λέει η κυρία Ιωάννου, αλλά να ρωτήσουμε και τον διοικητή του νοσοκομείου, να ρωτήσουμε και την Πέμπτη Δήπε, όταν η περιφέρεια συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με περιφερειακό σύμβουλο τον κύριο Φαλίδα, ακούστε τώρα, και έχει άποψη από πρώτο χέρι για τα τεκτενόμενα και αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Φάνος, αφορμής δοθήσεις ότι η κυρία Ιωάννου θα ευρίσκεται και γνωρίζοντας γιατί ακριβώς θέμα θα μιλούσε, θα μπορούσε να εξυμβουλευτεί τον κύριο Φαλίδα, να του πει έλα εδώ, αυτά που μας λέει αυτή είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Και ο Φαλίδας θα του έλεγε ότι ξέρει, ναι, έχουμε προβλήματα, έχουμε λήψη γιατρών, προσωπικού, το ένα, το άλλο. Ή θα του έλεγε, ας πούμε, όχι, είμαστε όλοι, είναι όλα μια χαρά. Απέφυγε να πει ότι εμείς έχουμε άνθρωπο δικό μας και έχουμε από πρώτο χέρι άποψη για τα θέματα του νοσοκομείου. Ο Φαλίδας τι κάνει εκεί πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου των Τουρίστα, ως εκπρόσωπος της περιφέρειας, περιφερειακός σύμβουλος? Δεν έχει πει ο κύριος Φαλίδας, ο περιφερειάρχη, ποια είναι η κατάσταση και τι ακριβώς συμβαίνει στο νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο έχει μείνει από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό? Καταλάβατε. Βέβαια έξυπνη Ιωάννου δεν το είπε στην πρώτη ατάκα της, στα πρώτα τέτοια της. Περίμενε να δει τι θα πει ο Σπανός, να πει ότι εμείς δεν θα υιοθετήσουμε το ψήφισμα των νοσοκομιακών, του σωματείου του νοσοκομείου, γιατί πρώτα λέει για να είμαστε έτσι δίκαιοι κλπ. Και δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, τον μάνατζερ που έχουν βάλει, τον καθηγητή των Γαλλικών, το διπεάρχη, το κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ακόμα και στη δική μου την περίπτωση βγήκε στα κανάλια τότε που είχα βγει και τους είχα καταγγείλει για την περιπέτειά μου ότι δεν έγινε τίποτα, λέει, τακτοποιήθηκαν όλα. Και όταν ζήτησα εγώ να παρεύω για να το απαντήσω του κυρίου, εκεί έπεσε μαύρο. Μια να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς γίνεται η δουλειά. Άρα λοιπόν, κύριε Σπανέ, δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε τον κόσμο, κάνοντας μάλιστα ότι εν πάση περιπτώσει να ξέρετε, υψώνοντας και τον τόνο της φωνής σας. Το Φαλίδα τι τον έχεις εκεί, μαριονέτα, ως εκπρόσωπο της Φερβιάρης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου? Έχει άποψη ο κύριος Φαλίδας για το τι συμβαίνει? Χθες γιατί ήταν απόν ο κύριος Φαλίδας, ο οποίος θα μπορούσε να απαντήσει ως εκπρόσωπος της περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου? Και προκαλώ τον κύριο Φαλίδα να βγει και να μας πει αυτά που λέει η κυρία Ιωάννου είναι αληθή ή ψευδή, έστω και με μία ανακοίνωση, ή να το πει ο Σπανός, να το πει ο Σπανός. αλλά η ανικανότης δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να κρυφτεί η ανικανότης διαχείρισης κρίσεων και θεμάτων σοβαρών, όπως ακούσετε και στη συνέχεια, για το άλλο σοβαρό θέμα. Το άνοιγμα του δρόμου, του ημιτελή δρόμου Ήλια Ροβιές. Ή Ροβιές Ήλια, δεν ξέρω πώς είναι το... Με ποιο τρόπο γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητή μακροατή και αγαπητή μακροατρία, εδώ πέρα η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Τελείως έχει ξεφύγει. Δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης να κάνει παρέμβαση στον Υπουργό Υγείας και να του πει, εδώ, εδώ τους ανθρώπους μας, τους δικούς μας ανθρώπους, τους δικούς μας ευωείς που εκπροσωπείς, τους έχουμε αφήσει χωρίς νοσοκομείο στην ουσία, χωρίς ιατρία, και δίνουν μάχη γιατροί και νοσηλευτές να τα βγάλουν πέρα σε έναν οργανισμό απαρχαιωμένο του 12, ο οποίος είναι και ελληματικός κατά 120-150 άτομα ο οργανισμός. Αλλά βάλε ένα τραγούδι, κύριε Χολύπτα, γιατί στη συνέχεια θα δείτε τι ακριβώς και πώς ακριβώς.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: When the rain begins to fall, Jermaine Jackson, Pia Zadora. Γιατί αυτά τα ακούτε μόνο στο Ράδιο 1 και τους 98,1 και σε αυτή εδώ την εκπομπή, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Σήμερα το πρωί πήρα μια ευχάριστη είδηση, με πήρε τηλέφωνο φίλος μου, ο οποίος δουλεύει στα πετά στο νέο δρόμο, εκεί που φτιάχνουν τα γεφύρια, και τον οποίο είχατε ακούσει χθες, προχθές μάλλον, χθες Πέμπτη, για το ότι έχουν μείνει απλήρωτοι από τον εργολάβο, ο οποίος εργολάβος βάρισε πιστολιά στην εταιρεία και πήρε δρόμο και έφυγε, πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε. Και η εταιρεία, η μαμά εταιρεία, ανέλαβε να πληρώσει τους εργαζόμενους μέσα στις επόμενες μέρες και δεσμεύτηκε ότι ο νέος εργολάβος θα τους προσλάβει όλους πακέτο, όπως ήτανε και με τον προηγούμενο. Μακάρι να γίνει έτσι, μακάρι οι άνθρωποι να τελειώσει η περιπέτειά τους, διότι είναι κακό πράγμα να δουλεύεις και να μην πληρώνεσαι. Παντού βέβαια, ειδικότερα δες ένα δημόσιο έργο, διότι εκεί είναι χρήματα των πολιτών. Είναι χρήματα των πολιτών τα οποία επενδύονται. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, βέβαια δεν το λέω τέλος καλό όλα καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ελπίζω και εύχομαι να είναι έτσι, όπως μου τα είπε ο φίλος μου προηγουμένως, ότι δεσμεύτηκε εταιρεία, την κοπάνησε ο εργολάβος, ο υπεργολάβος μάλλον, και δεσμεύτηκε η εταιρεία, η μαμά που έχει το έργο, συμβασιοποιημένο το έργο, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ, να τους πληρώσει τους ανθρώπους και να συνεχίσουν να εργάζονται με νέο εργολάβο. Έχει προβλήματα το έργο αυτό, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, Χθες ετέθη ξανά το αποσυρθέν από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θέμα της κυκλοφορίας του δρόμου Ροβιές Ήλια, Ήλια Ροβιές, κάπως έτσι είναι το έργο. Μισό λεπτό θα σου πω. Ήλια Λουτρών Εδιψού σε μήκος 4 χιλιόμετρα. Από τις εκκλησιαστικές κατασκηρώσεις των Ροβιών έως την είσοδο του οικισμού των Ηλίων. Για την μετά δεν θα μπορούν να πάνε πιο πέρα, ή θα ανοίξει όλος ο δρόμος, αυτό δεν διευκρινίστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Λύκος θες και ανέλαβε να το απαντήσει ο κύριος Κελαϊδίτης. Ακούστε με προσοχή και τι ρωτάει ο κύριος Λύκος και τι απαντάει ο κύριος Κελαϊδίτης.
1: Εγώ θέλω να ξέρω το εξής. Αντιλαμβάνομαι και αυτά που έχει πει ο κύριος Αλεξίου. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το έργο πλήρες στους κατοίκους της περιοχής πότε παραδίδεται κανονικά? Κανονικά, όχι για να διευκολύνει τώρα, έστω και τώρα, την καλοκαιρινή περίοδο. Πότε? Δηλαδή να πείτε ότι τότε γίνεται η παράδοση παραλαβή και τελειώνουμε. Και υπάρχει ένας σύγχρονος δρόμος, ασφαλής βεβαίως, πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Θέλετε κύριε Κατσούλη, ή θέλουμε να αφήσουμε την κυρία Αγγελόπουλου?
3: Να αναφέρετε στη σύμβαση.
4: Το ίδιο ερώτημα κάνω και εγώ. Λοιπόν, το ίδιο ερώτημα κάνω και εγώ. Πότε ο δρόμος αυτός παραδίδεται με ασφάλεια? Τώρα αυτό που μας ζητάτε δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι να παραδοθεί, να επιτρέψουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μιλάμε για παράδοση του δρόμου. Λέμε πότε θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί.
2: Η κυρία Αγγελοπούλου.
5: Ευχαριστώ
2: και εγώ. Ο κύριος Βαβουλιώτης. Μάλιστα. Υποφορία.
3: Να εκφράσω μια
2: κυρία Πρόεδρε.
3: Κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω στη
2: σύμβαση. Σας ακούμε, κύριε Αποστολίδη, σας ακούμε.
3: Στη σύμβαση δεν αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου?
2: Ωραία.
3: Γιατί μετράμε ή ζητάμε κατ' υπολογισμού ή υποθετικά, δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα λέει τι λέει η σύμβαση. Εάν η σύμβαση δεν τηρηθεί, να σταματήσει αυτό το παιχνιδάκι, να κάνουμε 2, 3, 5, 10 τροποποιήσεις όπως συνηθίζεται. Η σύμβαση, εγώ θέλω να ακούσω πότε λύγει η σύμβαση.
2: Να απαντήσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης.
5: Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, απολύτως κατανοητά όλα τα ερωτήματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Ξεκινώ από το τελευταίο. Η σύμβαση έλυγε στις 15 Ιουνίου, άρα έχει παρέλθει ο συμβατικός χρόνος. Ο εργολάβος έχει φύγει από τους χρόνους αυτούς και έχει αιτηθεί παράταση στη συγκεκριμένη σύμβαση και έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες η τεχνική υπηρεσία προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές. Να εξηγήσουμε λίγο ποιες είναι αυτές οι εργασίες αυτές που απομένουν. Οι εργασίες που απομένουν ουσιαστικά η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων στις τρεις πλακοσκεπές, στα τρία cover και στον κόβο των ηλίων. Αυτό που θα δούμε στις 10 του μήνα θα είναι ένας δρόμος 4 χιλιόμετρων ο οποίος έχει τοποθετημένους όλους τους φράχτες, τα σύρματα μεγάλης αντοχής στον βράχο, τα οποία είναι η πρώτη ανάσχεση των βραχοδών τεμαχίων που μπορούν να κατέβουν προς τα κάτω, η κατασκευή των τυχείων, η κατασκευή της ενισχυμένης γης των επιχωμάτων 17 περίπου στον αριθμό, αν θυμάμαι καλά, που έφεραν τον άξονα προς την πλευρά της θάλασσας, απομάκρυναν τον άξονα από την πλευρά του βουνού για να μειώσουν την πιθανότητα να εισέρθουν μέσα στο οδόστρωμα βράχια και πέτρες και φερτά υλικά. Τα τρία βέβαια covered, οι τρεις πλακοσκεπές 150 μέτρα το κάθε ένα, το οποίο είναι κατασκευασμένο και θα τα έχουμε την ημέρα της κυκλοφορίας, της παράδοσης κυκλοφορίας. Προφανώς η διπλή στρώση ασφαλτική στον Τάπητα, το πλήρες κομμάτι δηλαδή του δρόμου διαγραμμισμένο, η σήμανση και οι μπάρες ασφαλείας, καθώς η γκρεμίλα που υπάρχει από την πλευρά της θάλασσας θα πρέπει να είναι όλοι καλυμμένοι σύμφωνα με την μελέτη πάνω στην οποία κατασκευάσαμε αυτό το έργο. Τώρα, στην απάντηση στο ερώτημα του κύριου Αλεξίου για ποιο λόγο φέραμε το έκτακτο θέμα και για ποιο λόγο το αποσύραμε, κύριε Αλεξίου, μιλάμε όλοι μαζί και εσείς θεωρώ στους πολίτες οι οποίοι μας πιέζουν εδώ και όχι εβδομάδες, εδώ και μήνες και χρόνια για να παραδώσουμε αυτό το δρόμο στην κυκλοφορία, πόσο μάλλον τώρα που είναι η καλοκαιρινή περίοδος. Επομένως δεν σας κρύβω ότι ένα από τα πράγματα που μιλούσαμε με την υπηρεσία μας, εγώ και ο Περιφερειάρχης, ήταν σχεδόν κάθε μέρα, άντε να μην είμαι υπερβολικός, 2-3 φορές την εβδομάδα, για το πώς θα γλιτώσουμε έστω και τη μία μέρα, έστω και το ένα Σαββατοκύριακο. Κάναμε μια προσπάθεια να φέρουμε ένα Σαββατοκύριακο νωρίτερα το άνοιγμα αυτό. Γιατί μετράει, νομίζω, και η μέρα και το Σαββατοκύριακο για τους επαγγελματίες της περιοχής και για τους κατοίκους. Δεν το καταφέραμε, διότι υπήρχε πάντοτε στο τέλος ενός μεγάλου έργου προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Ένα χαρακτηριστικό θα σας το πω, γιατί έχει την αξία του. Όταν ολοκληρώνει ο δρόμος, πρέπει να περάσουν τα δίκτυα. ΔΔΕ, Κοσμοτέ. Τα δίκτυα αυτά δεν τα ελέγχουμε εμείς, τα ελέγχουν οι αρμόδιοι φορείς που ανέφερα. Όταν λοιπόν αυτά τα συνεργεία έρχονται και λειτουργούμε τους δικούς τους χρόνους, προκύπτουν καθυστερήσεις οι οποίες φέρνουν πίσω κάποιες ημέρες, σε κάποιες περιπτώσεις και πολλές εβδομάδες και πολλούς μήνες. Εμείς δεν το επιτρέψαμε αυτό το πράγμα, ήμασταν από πάνω, χάθηκαν κάποιες μέρες, θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να παραδώσουμε ένα έργο ο οποίος παραδείγματος χάρη δεν θα έχει διαγράμμιση ή δεν θα έχει την πλήρη διπλή στρώση στο ασφαλτικό. Αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος που φέραμε λίγο πίσω αυτήν την ημερομηνία που θα ανοίξουμε και θα δώσουμε τον δρόμο στην κυκλοφορία. Αποδεκτικά βεβαίωσης και ασφάλειας. Όταν ανοίγουμε έναν δρόμο, τον ανοίγουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα δεδομένα ασφαλείας, κάποια από τα οποία σας τα περιέγραψα προηγουμένως, και βέβαια όταν αποδέχεται η τεχνική υπηρεσία ότι ο δρόμος έχει τα απαρκή δεδομένα και χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ασφαλείας, προφανώς αυτό προκύπτει από την αποδοχή των εργασιών και την απόφαση, την εισήγηση της απόφασης για την παράδοση στην κυκλοφορία. Επομένως, αυτά είναι. Εννοείται να λαμβάνουμε την ευθύνη και σαν περιφερειακή αρχή και σαν τεχνική υπηρεσία. Αυτό μας έβαλαν οι πολίτες να κάνουμε, και το έργο το οποίο παραδίδεται σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση νομίζω ότι θα μας κάνει όλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο να φύγουμε ήρεμα από αυτή τη θητεία, γιατί είναι ένα έργο που ξεπερνάει τη θητεία μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν μου απαντήσατε, κύριε Κελαϊδίτη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
6: Ολοκλήρωσε.
5: Πιο απ' όλα, κύριε Βίκο, συγγνώμη, επαναλάβετε, σας παρακαλώ.
1: Εγώ ένα ερώτημα έκανα. Πότε το έργο παραδίδεται πλήρως?
5: Α, ναι, σωστά.
1: Πλήρως.
5: Σωστά, ναι.
1: Πότε, δηλαδή, πείτε μου, γιατί εγώ θα πάω εστία, πότε παραδίδεται πλήρως όμως?
5: Σωστά.
1: Δηλαδή, με όλες τις προδιαγραφές, με τα πάντα. Πότε?
5: Ναι, ναι. Τα φωτιστικά σώματα που σας ανέφερα αναμένεται να έχουν.
1: Όχι, ημερομηνία, πείτε μου. Πείτε μου.
5: Ναι, αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί λογικά αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, ας πούμε 10 Σεπτέμβρη, δηλαδή ότι είναι πλήρως, θα είναι πλήρως ολοκληρωμένο.
5: Η εκκρεμότητα αυτή που σας είπα ότι που δεν έχει τοποθετηθεί. Ναι.
1: Και κάτι άλλο, αν θέλετε, σε περίπτωση ατυχήματος, το απέσχομαι βέβαια, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη?
5: Κύριε Λίκο, δεν θα την απαντήσω αυτή την ερώτηση. Δεν θα σας την απαντήσω αυτή την ερώτηση. Δεν θα σας την απαντήσω. Σας παρακαλώ.
1: Okay.
5: Σας παρακαλώ. Σήμερα είναι μια μέρα που θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, γιατί επιτέλους παραδίδεται αυτό το έργο.
7: Κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, όμως να την απαντήσω εγώ την ερώτηση του συναδέλφου.
6: Να την απαντήσω, κύριος Περιφερειάρχης. Ναι.
7: Θα την ευθύνη να αναλαμβάνουν αυτοί που. Αυτοί που ψηφίζουν το έργο και αυτοί που το εισηγούνται. Και κυρίως αυτοί που το ψηφίζουν. Και όπως έλεγα και πριν, επειδή είμαστε μεγάλα παιδιά, παίρνουμε την ευθύνη των αποφάσεων.
1: Αυτά που λέτε.
7: Παίρνουμε την ευθύνη των αποφάσεων. Ρωτήσατε κάτι και απαντάω.
6: Περιμένετε, κύριε Λυκό. Παρακαλώ, περιμένετε.
7: Ρωτήσατε κάτι και απαντώ στη δική σας ερώτηση. Λοιπόν. Επειδή, όπως έλεγα και προηγουμένως και επιμένω σε αυτό, είμαστε μεγάλα παιδιά και παίρνουμε την ευθύνη όσων εισηγούμαστε και όσων αποφασίζουμε. Και εδώ πέρα λοιπόν στην εισήγηση υπάρχει με πολύ σαφή τρόπο το σύνολο του πλαισίου ευθυνών για το έργο. Για να το φέρνουμε εδώ πέρα, σεβόμαστε την κοινωνία αλλά και το καθήκον μας, και αν θέλετε και αυτοπροστατευόμαστε, τουλάχιστον όσο εσείς, αν όχι πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν, αυτό εισηγούμαστε και καθένας κατά την κρίση του λαμβάνει τις απόψεις και τις αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι μας είπε δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Κελαϊδίτης, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως πάρα πολύ σοβαρό, που θα έπρεπε να τους αποτρέψει να δώσουν το δρόμο στην κυκλοφορία. Ακούστε.
1: Εγώ ένα ερώτημα έκανα. Πότε το έργο παραδίδεται πλήρως?
5: Α, ναι, σωστά.
1: Πλήρως.
5: Σωστά, ναι.
1: Πότε, δηλαδή, πείτε μου, γιατί εγώ θα πάω εστία, πότε παραδίδεται πλήρως όμως?
5: Σωστά.
1: Δηλαδή, με όλες τις προδιαγραφές, με τα πάντα. Πότε?
5: Ναι, τα φωτιστικά σώματα που σας ανέφερα αναμένεται να έχουν.
1: Όχι, ημερομηνία, πείτε μου. Πείτε μου.
5: Ναι, αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί λογικά αρχές Σεπτέμβρη.
0: Δίνουνε στην κυκλοφορία έναν δρόμο καινούριο, υποτίθεται, κατά την άποψή μου λάθος η μελέτη, έχει κατέβει πιο χαμηλά ο δρόμος, έχει πιάσει πολύ προς την κρεμμύλα, αλλά αυτό θα το δείξει η ίδια η ζωή και η ίδια η πράξη για την αρτιότητα, την πληρότητα και την ασφάλεια του έργου. Δίνουνε όμως στο κυκλοφορία έναν δρόμο ο οποίος δεν έχει φωτισμό. Έναν δρόμο επικίνδυνο, γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο δρόμος, όλοι τον έχουμε περάσει οι περισσότεροι από αυτό, ε, όλοι τον έχουμε περάσει, δίνουν στην κυκλοφορία ένα δρόμο χωρίς φωτιστικά σώματα και ελπίζουν, όπως απάντησε ο κύριος Κελαδίτης, τα φωτιστικά σώματα να μπουν το Σεπτέμβρη. Και από τις 10 Ιουλίου που λένε ότι θα δώσουν στο δρόμο στην κυκλοφορία μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, λέω εγώ μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, και βλέπουμε, δίνουν δρόμο στην κυκλοφορία, δρόμο επικίνδυνο, μέσα σκοτάδια, για όλους αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν μετά τη δύση του ηλίου. Οι άνθρωποι είναι ανισόρροποι, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό? Λέω, το καταλαβαίνει? Δίνουνε δρόμο σε κυκλοφορία χωρίς φωτισμό. Καινούριο έργο, και μάλιστα έναν δύσκολο δρόμο, έναν δρόμο με στροφές, έναν δρόμο πάνω από τον κρεμό. Τι να πω? Τι να πω? Όχι, πείτε μου εσείς τι λέτε. Εγώ τι άλλο να πω τώρα? Κανονικά θα έπρεπε να παρεύει η αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας δια της τροχέας και να τους απαγορεύσει να δώσουν το δρόμο στην κυκλοφορία εάν δεν έχει μπει ο φωτισμός. Διότι αν συμβεί χτύπα ξύλο κάτι, θα πρέπει να τρέχουν και να ψάχνουν να βρουν μέρος να κρυφτούν. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήστε, κύριε Λύκο, ότι δίνεται δοκιμαστικά. Τι θα πει δοκιμαστικά δίνεται το έργο? Στέλνει στον άλλον στην Καρμανιόλα δοκιμαστικά? Άμα τρελάνετε τώρα, θέλετε, κύριε Λύκο, πρωί-πρωί. Τι δοκιμαστικά δίνουνε το δρόμο στην κυκλοφορία? Να δοκιμαστεί τι? Χωρίς φώτα το ότι θα δώσουνε στο δρόμο στην κυκλοφορία μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη, λέω εγώ μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, και βλέπουμε, δίνουνε δρόμο στην κυκλοφορία, δρόμο επικίνδυνο, μέσα σκοτάδια, για όλους αυτούς οι οποίοι ταξιδεύουν μετά τη δύση του ηλίου. Οι άνθρωποι είναι ανισόρροποι, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό? Λέω, το καταλαβαίνει? Δίνουνε δρόμο σε κυκλοφορία χωρίς φωτισμό. Καινούριο έργο, και μάλιστα έναν δύσκολο δρόμο, έναν δρόμο με στροφές, έναν δρόμο πάνω από τον κρεμό. Τι να πω? Τι να πω? Όχι, πείτε μου εσείς τι λέτε. Εγώ τι άλλο να πω τώρα? Κανονικά θα έπρεπε να παρεύει η αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας δια της τροχέας και να τους απαγορεύσει να δώσουν το δρόμο στην κυκλοφορία εάν δεν έχει μπει ο φωτισμός. Διότι αν συμβεί χτύπα ξύλο κάτι, θα πρέπει να τρέχουνε και να ψάχνουν να βρουν μέρος να κρυφτούν. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήστε, κύριε Λύκο, ότι δίνεται δοκιμαστικά. Τι θα πει δοκιμαστικά δίνεται το έργο? Στέλνει στον άλλον στην Καρμανιόλα δοκιμαστικά? Άμα τρελάνετε τώρα, θέλετε, κύριε Λύκο, πρωί-πρωί. Τι δοκιμαστικά δίνουνε το δρόμο στην κυκλοφορία?

το καταλαβαίνει, δίνουνε δρόμο σε κυκλοφορία χωρίς φωτισμό. Καινούριο έργο και μάλιστα έναν δύσκολο δρόμο, έναν δρόμο με στροφές, έναν δρόμο πάνω από το κρεμό. Τι να πω? Τι να πω? Όχι, πείτε μου εσείς τι λέτε. Εγώ τι άλλο να πω τώρα? Κανονικά θα έπρεπε να παρεύει η αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας δια της τροχέας και να τους απαγορεύσει να δώσουν το δρόμο στην κυκλοφορία εάν δεν έχει μπει ο φωτισμός. Διότι αν συμβεί χτύπα ξύλο κάτι, θα πρέπει να τρέχουν και να ψάχνουν να βρουν μέρος να κρυφτούν. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήστε κύριε Λύκο ότι δίνετε δοκιμαστικά. Τι θα πει δοκιμαστικά δίνετε το έργο? Στέλνει στον άλλον εσύ Καρμανιόλα δοκιμαστικά? Άμα τρελάνετε τώρα θέλετε κύριε Λύκο πρωί πρωί. Τι δοκιμαστικά δίνουνε το δρόμο στην κυκλοφορία? Να δοκιμαστεί τι? Χωρίς φώτα το βράδυ? Άι πες την ημέρα. Πάει σπάει διάλος εκεί πέρα. Άντε περνάνε. Το βράδυ. Αλλά αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, θα μου πεις εσείς ειδικά που έρχεσαι στο σχηματάρι Χαλκίδα μέσα σκοτάδια και δεν έχει ανοίξει μύτη από τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια να ζητήσουν από τη ΔΕΣΕ, από την Οδόν και Οδοστρωμάτων που λέγανε παλιά, να ανάψει να βάλουν τα φώτα. Ευρωπαϊκός δρόμος χωρίς φωτισμό δεν προβλέπεται, δεν επιτρέπεται πουθενά. Χώρια και στην Εθνική Οδό, που μεγάλα κομμάτια είναι μέσα σκοτάδι το μαύρο, μέσα στη νύχτα. Αλλά από ποιους περιμένεις? Από τους ανίκανους? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση και αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, να μην στεναχωρήσουμε άλλο τους επαγγελματίες. Το γράφουνε και στην εισήγηση μέσα. Το γράφουνε και στην εισήγηση, λέει, και λαμβάνοντας υπόψη και τις παρενέσεις. Φταίνε οι επαγγελματίες που εργολάβος έχει πάρει 1-1,5 χρόνο παράταση και του δίνεται κι άλλη? Μέχρι πότε? Περιμένουμε να τη δούμε. Έληξε η πρώτη παράταση. Το είπανε, το ομολογήσανε, τα ακούσατε. Δυστυχώς, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροάτρια, δυστυχώς, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα.

0: μενού και τα υπόλοιπα deliverance και λοιπά και λοιπά και λοιπά στη φωλιά του Ηλιάδη. Όταν επιστρέψω θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μαρκόπουλο για τα όσα διημήθησαν στην τελευταία συνεδρίαση της αναπτυξιακής της Εύβοιας.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν, στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών, μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Παπάκο, τι θα
1: τι είναι αυτό, τόσο νωρίς.
0: Η κυρία μου γουργουρίζει.
1: Ναι, άσε να γουργουρίζει.
0: Και η πείνα με
1: θερίζει. Άσε να γουργουρίζει και να σε θερίζει. Τι είναι αυτό, πρωί πρωί ξύπνησε πιο νωρίς σήμερα, παιδιά. Παιδιά, ξύπνησε πιο νωρίς σήμερα, δεν το συζητώ, δηλαδή θα με τρελάνεις. Στη φωλιά του Ηλιάδη γρήγορα, τρέχα. Τρέχα να τερλικώσεις και να μην σε ξανακούσω να ξυπνάς πριν την ώρα σου. Άι, μπράβο. Διότι η φωλιά του Ηλιάδη, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, σήμερα έχει. Ακούστε μένιου. Αρνάκι κοκκινιστό. Μοσχάρι λεμονάτο. Τορτελίνια αλα κρέμ. Κολοκύθια με κιμά αυγολέμονο. Μαμέ. Μπιφτέκι κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Αχ, αυτές οι πατάτες φούρνου μ' αρέσουνε τόσο πολύ. Οι πατάτες φούρνου. Και μόλις φάω δύο πατατούλες φούρνου, ντυν το ζάχαρο. Και άμα φας και πατάτες φούρνου, φτιάχνει ο Ηλιάδης, ωραίες. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές. Μύδια στο φούρνο γιουβέτσι. Έλα ρε μεγάλε. Έλα ρε μεγάλε. Τι μας κάνεις τώρα παρασκευιάτικο. Και καλαμαράκι στο τηγάνι. Με πατατούλα τηγάνι. Τι να τη ευχαριστηθείς, να τη ευχαριστηθείς. Διότι στη φωλιά του Ηλιάδη, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, τα έχει όλα και συμφέρει. 85-940 το φόνι. Παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς το

0: Take on me. Αχα. Φίλες και φίλοι, χθες σας είπα κάποιες πληροφορίες τις οποίες είχα στη διάθεσή μου αναφορικά με τα όσα δημήθησαν στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής, όπου μετά από πιέσεις του κυρίου Μαρκοπούλου εσύρθη ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας, ο κύριος Μπουρδάνος, και ο αναπληρωτής διευθυντής, ο κύριος Μαρούλης, να αποκαλύψουν ότι έπειτα από ελέγχους που έκαναν για τα σκάφη και τους καφάτους, επέβαλαν πρόστιμα 1.900.000 ευρώ για ελλείψεις, παραλήψεις κλπ. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, τι φταίει, τι έχουν βάλει τις υπογραφές? Άλλο ένα ζέον θέμα είναι η πρόληψη υπαλλήλων, η μετέρων κατά το δοκούν, τη στιγμή που η αναπτυξιακή είναι στον αέρα. Δεν έχει φορολογική ενημερότητα, δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα, δεν έχει πάρει τεχνική βοήθεια, δεν έχει λεφτά να πληρώσει τους υπαλλήλους. Και εκκρεμεί η υπόθεση με τον κύριο Μαργαρίτη και εκκρεμούν ένα σωρό πράγματα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη, καλημέρα στους ακροατές μας, στους πατριώτες μας.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα τελικά? Εκεί ο κύριος Περιφερειάρχης, από την αρχή που είχε αποκαλέσει Βατικανό την περιφέρεια, την αναπτυξιακή, έβαλε τον Βαβουλιώτη, έφυγε ο Βαβουλιώτης, κατήγγειλε τον Περιφερειάρχη και όλο το συνοθήλευμα. Μπήκατε κι εσείς, ανέλαβε ο κύριος Βουρδάνος για νοικοκυριό. Και μόνο νοικοκυριό δεν γίνεται. Τουλάχιστον όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας, αυτό δείχνουν. Τι γίνεται?
1: Η δήλωση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Σπανού, ότι εκεί ήταν ένα Βατικανό, δεν συνοδεύτηκε δυστυχώς με ενέργειες τύπου Πάπα. Δυστυχώς. Συνοδεύτηκε με ενέργειες απόλυτης συγκάλυψης, καθυστέρησης των ελέγχων, αποκρυφιστικής διαδικασίας και όλων εκείνων των δεδομένων και των ενεργειών που απαιτούνται για να κουκουλουθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο. Όμως, κύριε Μακάρια, ξεκινάει η μεγάλη δικαίωση των αποκαλύψεών μας, η μεγάλη δικαίωση, το ξαναλέω, εις μάτιν των προσπαθειών τους να καλύψουν αυτά που δεν καλύπτονται, ούτε με φύλλο σικής, ούτε με πέπλο, ούτε με νηφικό, ούτε με κουβέρτα. Ακούστε να δείτε. Και θέλω να μ' ακούσουν καλά και αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή σας, και είναι πάρα πολλοί, και να μ' ακούσουν και στην περιφέρεια. Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, υπάρχουν άνθρωποι που γοητεύονται από την ορθολογιστική διαχείριση του χρήματος. Υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν στην πολιτική όχι για να γίνουν πλουσιότεροι, αλλά για να προχωρήσουν δύο βηματάκια πιο μπροστά αυτή τη δόλια χώρα. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τον κόπο και τον μόχθο νέων ανθρώπων, επιστημόνων, που οι οικογένειές τους σπουδάζουν με πολλές θυσίες και που δεν έχουν στολίλιο μοίρα, γιατί δεν έχουν συγγενή περιφερειάρχη, ούτε συγγενή αντιπεριφερειάρχη, ούτε συγγενή του συγγενούς και κουμπάρο. Δεν έχουν δηλαδή εκείνα τα απαραίτητα προσόντα για να διοριστούν από το παράθυρο και να διαιωνιστούν σε μία θέση. Αυτό που σας περιγράφω σήμερα πραγματοποιείται, ναι, με όλο του το μεγαλείο στην αναπτυξιακή της Εύβοιας. Με πρωταγωνιστή της συγκάλυψης, της ρουσφετολογίας, της συντήρησης της οικογενειοκρατίας, τον κύριο Βουρδάνο και τον κύριο Μαρούλη.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνω λοιπόν στην ουσία των πραγμάτων. Κάποτε κατήγγειλα ότι 25 σκάφη που δόθηκαν για την Εύβοια και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρώπη με 6,5 εκατομμύρια έγιναν βορρά επιτίδιων με υπογραφές σε πλαστά χαρτιά για να πάνε στα τέσσερα σημεία της Ελλάδας. όλα αυτά τα οποία ο κύριος Μαρούλης ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής τα έχει μπροστά του και όφιλε να έχει ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα απέκρυψε. Αναγκάστηκε όμως να συρθεί μετά την ερώτησή μου, όπου προχθές λοιπόν απεκάλυψε, και μάλιστα ο κύριος Βουρδάλος μας είπε κάποια στιγμή να τα κρατήσουμε και λίγο, μην τα πούμε όλα αυτά, σιγά μην και τα κρατήσουμε κιόλας,
0: ναι,
1: σιγά μην γίνουμε και συνεργοί της κομπίνας,
0: ναι.
1: Λοιπόν, στον πρώτο έλεγχο του πρώτου έτους, γιατί η αναπτυξιακή για κάθε σκάφος και για κάθε ιδιωτική επένδυση που επιδοτείται από την Ευρώπη πρέπει να κάνει έναν έλεγχο ότι τα πράγματα βαίνουν
0: σωστά,
1: με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις. Στον πρώτο χρόνο, στον πρώτο έλεγχο του πρώτου χρόνου, από τα 3 χρόνια, αναγκάστηκε να επιβάλλει, μετά την πίεση των αποκαλύψεών μου, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και αυτό δεν είναι ούτε εγώ.
0: Σωστά, όχι, όχι, έτσι έχει γίνει. Τι...
1: 1.900.000 ευρώ πρόστιμα, δεν τα έχει ακόμα κοινοποιήσει.
0: 900.000 ευρώ.
1: 1.900.000 ευρώ, με συγχωρείτε, πρόστιμα, τα οποία δεν τα έχει κοινοποιήσει ακόμα, θα τα κοινοποιήσει.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο τέλος Ιουνίου,
0: ναι,
1: αυτά έπρεπε να είχαν γίνει το Δεκέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει. 1.900 στον πρώτο χρόνο έναντι συνολικής επένδυσης ευρωπαϊκών χρημάτων 6,5 εκατομμυρίων σημαίνει την όλα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και όταν το ρώτησα, συγγνώμη, 1.900 σε ένα χρόνο για 6,5 εκατομμύρια για τα 3 χρόνια, όλα είναι στον αέρα. Και μου αποκάλυψε ναι. Και του λέω πού τα σκάφη, και μου λέει στη Σαντορίνη, στη Λευκάδα, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική και στο Λαύριο, του λέω εγώ.
0: Ναι.
1: 8 είναι στο Λαύριο.
0: Στο Λαύριο ποιες, ποιες είναι στο Λαύριο?
1: 8 είναι στο Λαύριο.
0: Ναι.
1: Εκ των οποίων το ένα μου λένε,
0: ναι,
1: ότι ανήκει,
0: ναι,
1: σε εταιρεία, σε ιδιοκτήτη ή μέτοχο, σε συμβουλευτικές εταιρείες που έμπασε καμιά δεκαπενταριά σκάφη σε αυτή την επενδυτική διαδικασία της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς για να τα λέω τα έχω.
0: Βέβαια, James.
1: Τα βγάζω όμως με το τσιγκέλι. Και ενώ θα έπρεπε να έχουν κάνει εσωτερικό έλεγχο, έχεις μια εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ, άμα ανάβει κοίτα, και κάνεις εσωτερικό έλεγχο και σου λείπουν κάτι λεφτά, σου λείπουν προϊόντα, έτσι δεν είναι? Τι κάνεις? Ψάχνεις υπαλλήλους σου. Όποιον βρεις να έχει κάνει ζαβολιά, τον στέλνεις αδιάβαστο. Σωστά? Έτσι δεν κάνει ο κάθε επιχειρηματίας μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, ακόμα και μεγάλης? Τι κάνανε εδώ? Τους υπαλλήλους που βάλανε υπογραφές για να φύγουν αυτά τα σκάφη τα οποία ήταν για την Εύβοια και πήγανε αλλού,
0: ναι,
1: στην επαναπροκήρυξη των θέσεων τους έδωσαν το σύνολο της προϋπηρεσίας για να τους ξαναδιορίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αντί να τους ελέγξουν και αν είναι παράτυποι να τους τιμωρήσουν, πριν γίνει ο έλεγχος φρόντισαν να τους ξαναδιορίσουν.
0: Γιατί να τους δώσουν, στεγνά, ναι.
1: Είναι δυνατόν, κύριε Παπαμακάριε, να συμφωνήσουμε, τόσο εγώ που συμμετέχω όσο και ο Ιωσή Αλεξίου, σε αυτή την γελία αποκρυφιστική και συγκαλυπτική διαδικασία? Όχι βέβαια. Όχι. Και όλα αυτά πραγματοποιούνται για να προλάβουν το πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών που γράφεται τώρα, υπογράφεται και έρχεται. Το πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών και το πόρισμα του εμπειρογνώμονα που έχουν βάλει τα ελληνικά δικαστήρια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κουβέση, γιατί υπάρχει και αυτό,
0: ναι,
1: θα είναι κόλαφος. Και δεν μπορεί να μην είναι κόλαφος, γιατί αυτά που έχουν συμβεί εκεί είναι σημεία και τέρατα. Συμπέρασμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει μόνο ευθύνη πλέον ο κύριος Βουρδάνος, ούτε ο κύριος Μαρούλης, ούτε οι προηγούμενοι, ο κύριος Κούκουζας και ο κύριος Μαργαρίτης, που είναι βέβαιο ότι θα ελεγχθούν διοικητικά και δεν ξέρω και τι άλλο όταν θα έρθει η ώρα. Έχει ευθύνη ο κύριος Σπανός. Διότι ο κύριος Σπανός είναι ήδη ενημερωμένος για όλα αυτά, και σε προσωπική βάση και με χαρτιά πριν καν τα κοινοποιήσω. Εγώ είμαι ένας πολύ τυπικός άνθρωπος, είμαι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος ούτε ευνηδιάζω, ούτε είμαι κεφαλοκυνηγός, ούτε είμαι ανθρωποφάγος πολιτικός. Όμως, δεν μπορώ να ανεχθώ αυτό το τεράστιο σκάνδαλο και κυρίως δεν μπορώ να το ανεχθώ,
0: δηλαδή,
1: γιατί τα χρήματα αυτά δόθηκαν από την Ευρώπη για την καμένη και κατεστραμμένη και πλημμυρισμένη και τι να πω άλλο, Βόρεια Εύβοια, ναι, και δυστυχώς...
0: Δηλαδή μας λέτε τώρα ότι off the record έχετε ενημερώσει τον κύριο Σπανό?
1: Βεβαίως έχω ενημερώσει τον κύριο Σπανό.
0: Τι κάνει ο κύριος Σπανό?
1: από την πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου,
0: το σας θυμίζω, το έχατε πει, ναι.
1: Το πρώτο χαρτί το κοινοποίησα στον ίδιο,
0: ναι.
1: Ήταν το χαρτί με βάση το οποίο έφαγε το πρώτο πρόστιμο για τη στραβή υπογραφή του κυρίου Κούκουζα,
0: ναι.
1: Το πρώτο πρόστιμο των 70.000.
0: Λέτε για την αποζημίωση του κυρίου Μαργαρίτη.
1: Ναι, την παράνομη αποζημίωση του κυρίου Μαργαρίτη.
0: Την διπλοπληρωμή, και το μισθό και
1: ακριβώς.
0: Το, ναι, αυτό.
1: Και δικαιώθηκα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες αποκαλύψεις τις γνωρίζει. Κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι δεν ακούει. Κάνανε μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα γενικόλογοι για να έχουν καλύψει τα νότα τους. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί κάνουν ένα λάθος. Η αναπτυξιακή, κύριε Παπαμακάρη, είναι ανώνυμος εταιρεία. Και ο μεγαλύτερος μέτοχος αναπτυξιακής είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή η περιφέρεια.
0: Δημόσιο χρήμα. Αυτό,
1: δημόσιο χρήμα. Και ευρωπαϊκό χρήμα.
0: Ναι.
1: Αυτό να ξέρετε ότι ανοίγει το κουτί των ευθυνών. Και το κουτί των ευθυνών θα φτάσει μέχρι το τέλος. Αντί λοιπόν να κάνουν εσωτερικό έλεγχο στην εταιρεία και αυτούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην κομπίνα, γιατί περί κομπίνας πρόκειται.
0: Ναι.
1: Όταν βάζεις 1.900.000 πρόστιμο, κομπίνα της κομπίνα. Έτσι. Αντί να κάνεις εσωτερικό έλεγχο, ξαναδιορίζεις τους ίδιους. Ποιοι είναι αυτοί, το ξαναλέω. Η κουμπάρα του κυρίου, ο ανιψιός του άλλου κυρίου, οι ξαδέλφοι του άλλου κυρίου. Ναι. Πόσο ντροπή. Και αυτοί που με ακούνε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που μετράνε τα δεκάρικα στο τέλος του μηνός για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αυτοί που στήριξαν τις ελπίδες τους σε μια ορθολογιστική διαχείριση που όλα τα παιδιά μπορούν να έχουν περίπου τις ίδιες ευκαιρίες και να μπορούν να διαγωνίζονται, πρέπει να ξέρουν και να μην ελπίζουν ή θα φιλήσουν εκατουρημένες ποδιές ή τα παιδιά τους αλλάξουν νομό και χώρα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχει σήμερα η Ελλάδα και ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί αυτή η χώρα έχει είναι μια πυραμίδα. Κορυφή της οποίας είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος αντί να κάνει πιο λευκές τις διαδικασίες, πιο διαφανείς τις διαδικασίες, βυθίζει τη χώρα, προστατεύοντας την ανομία και τη διαφορά και προστατεύοντας όλους αυτούς τους παράνομους που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλοι αυτοί που σας λέω ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Yeah.
1: Να κάνουν όλα αυτά τα έσχη εις βάρος των ελπίδων ενός λαού που περνάει πολύ δύσκολα. Άρα εδώ. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα, ένα τυχαίο γεγονός, μια στραβή που έγινε. Εδώ είναι ένα σύστημα πολύ μεγάλο, το οποίο τρώει τα σωθικά του χρήματος των Ελλήνων, των φορολογουμένων, αλλά και τα σωθικά των ελπίδων μιας κοινωνίας που ψάχνει να βρει άκρη. Αυτά, να ξέρετε, θα εκφραστούν πολύ σύντομα. Η οργή των ανθρώπων είναι δεδομένη.
0: Υπάρχει και ένα πιο σημαντικό ζήτημα ακόμα. Το ότι αυτή η χρηματοδότηση, η επένδυση έγινε για να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της Καμένης Βόρειας Εύβοιας.
1: Βέβαια.
0: Και έχουν στήσει το μηχανισμό όλο αυτό που αντί να τους υποχρεώσουν και να τους έχουν χειροπόδαρα δεμένους να κάνουν δουλειές εκεί πάνω για να αναζεσταθεί λίγο το επαγγελματισμός της περιοχής κλπ. Τα δώσανε και λακίσανε, φύγανε στους συμμέτερους.
1: Ακριβώς. Ποιος πιστεύει από αυτούς που με ακούνε?
0: Μέχρι πρώην υπουργός, έχω πληροφορίες, έχει μπει στο κόλπο και έχει πάρει σκάφος.
1: Να ξέρετε ότι όλα θα βγουν στην επιφάνεια. Και ποιος πιστεύει ότι όλα αυτά γίνανε τσάπα? Πείτε μου, υπάρχει κανείς που πιστεύει?
0: Καλά,
1: σε αυτή
0: τι τσάπα τώρα, ο τσάπας πέθανε. Έτσι. Τώρα, χρόνια τώρα. Τι λέτε.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Είπα δε προχθές στην αναπτυξιακή ότι η Εύβοια τις τελευταίες δεκαετίες συγκλονίστηκε από δύο μεγάλα σκάνδαλα με δημόσιο χρήμα. Το ένα ήταν εκείνο το συνεταιριστικό σούπερ μάρκετ της περίοδου Μπουραντά και ίσως και πιο πριν.
0: Ναι, ο καταναλωτής. Ναι.
1: Ο καταναλωτής, όπου έπεσε έξω, αλλά κανείς δεν τιμωρήθηκε τελικά.
0: Και φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη.
1: Που έβαλε λεφτά, είχε βάλει και η περιφέρεια λεφτά τότε και το κουκουλώσανε.
0: Έτσι, συνεταιριστές όλοι αυτοί και οικονομίσαν.
1: Και το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο αυτού του τόπου ήταν η συνεταιριστική τράπεζα Ευβοίας.
0: Βεβαίως.
1: Που έδινε θαλασσοδάνεια χωρίς εγκυοδοσίες.
0: Ναι.
1: Θαλασσοδάνεια που πέσαν έξω.
0: Σε ημέτερους πάλι.
1: Πάντα σε ημέτερους.
0: Σε ένα κύκλωμα.
1: Σε ένα συγκεκριμένο κύκλωμα ανθρώπων.
0: Φάγανε πάνω από 16 εκατομμύρια.
1: Πάνω από 55 εκατομμύρια, θέλετε να πείτε. 16 έβαγε μόνο ένας.
0: Α.
1: Και μετά πουλήθηκε το κτίριο.
0: Ναι.
1: Το παράνομο κτίριο με τα παράνομα τετραγωνικά που έπρεπε να νομιμοποιηθούν. Γιατί μην νομίζετε ότι σε αυτή τη χώρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι δεν κουνήθηκε φύλο. Αυτό είναι το τρίτο μεγάλο σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως, να ξέρετε ότι δεν θα έχει την τύχη των δύο πρώτων. Θα φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Δεν μου λέτε.
1: Γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε έτσι.
0: Δεν μου λέτε. Με βαρύδουπες δηλώσεις ο κύριος Σπανός είπε ότι ναι, προχωράμε στην αύξηση με το κεφαλαίο, θα βάλουμε τα λεφτά να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να πληρωθεί η εφορία, να πληρωθεί το ασφαλιστικό, τα ασφαλιστικά κλπ. Αλλά φορολογική ενημερότητα δεν έχουν, ασφαλιστική ενημερότητα δεν έχουν. Στο γεμί τους βάζουν και τους βγάζουν συνέχεια.
1: Ναι, έτσι είναι. Ασφαλιστική έχουν λίγο ακόμα. Φορολογική, για να καταλάβετε την ξεφτύλα, γιατί περί ξεφτύλας πρόκειται, μια αναπτυξιακή που έχει μέτοχο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κατέφυγε στην διαδικασία των δόσεων στην εφορία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις φορολογικές απαιτήσεις. Πόσο ντροπή, αλήθεια, ένα νομικό πρόσωπο που μετέχει σε μια, που ελέγχει μια αναπτυξιακή εταιρεία, να ζητάει δόση στην εφορία. Αυτή είναι και την τεχνική βοήθεια βέβαια του Υπουργείου, που φωνάζω από το Δεκέμβριο ότι δεν πρόκειται να την πάρετε και που λέγανε είναι θέμα ημερών, είναι θέμα εβδομάδων, ούτε την πήραν, ούτε θα την πάρουν. Ξαναλέω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί η αναπτυξιακή της Εύβοιας είναι μαρκαρισμένη με κόκκινο μαρκαδόρο.
0: Δεν μου λέτε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται μετά τις παρεμβάσεις σας, τις ερωτήσεις σας και το έρευνα που κάνετε, τα κοινοποιείτε παράλληλα και στους αρμόδιους, στον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση, στην κυρία Κοβέση, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Ή τα κρατάτε για
1: αυτό είναι καινούριο? Όχι, προφανώς αυτά θα κάνω. Θα κληθώ να καταθέσω σύντομα πάλι. Προφανώς. Και να ξέρετε ότι αυτά θα ζητηθούν και λεπτομεριακώς από μένα, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: όχι μόνο έχω υποχρέωση να γνωρίζω, έχουν υποχρέωση να με ενημερώνουν.
0: Σωστά.
1: Έτσι, εγώ δεν ανήκω στην πλειοψηφία να κάθομαι και να ψηφίζω πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Εγώ είμαι εκεί για να ελέγχω. Και ο ελέγχο, να ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα υπηρετεί την αλήθεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω, ξέρω εγώ τι να πω. Έχουμε μείνει μάλιστα το στόμα με όλα αυτά που ακούμε.
1: Περιμένετε κύριε, ακόμα παρακάτω, έχει εκπλήξεις πολλές.
0: Καλά, περιμένουμε τις εκπλήξεις. Καταρχήν, περιμένουμε από το πόρισμα των 7,5 εκατομμυρίων που θα έρθει. Που θα αναζητώνται και να δούμε ποιοι θα τα πληρώσουν αυτά.
1: Πού θα τους βρουν όλους αυτούς που είναι κρυμμένοι.
0: Πού θα τους βρουν τώρα αυτούς.
1: Και όχι τόσο κρυμμένοι βέβαια σε μένα. Εγώ ξέρω. Εκεί θα έχουμε εκπλήξεις μεγάλες. Ας κάνουν υπομονή λοιπόν οι ακροατές μας και εσείς οι δημοσιογράφοι. Να ξέρετε όμως ότι αυτό το παραμύθι έχει δράκο.
0: Ναι.
1: Δεν θα επαναληφθεί ούτε η αθώωση των πάντων, πως έγινε στη συνεταιριστική, ούτε του καταναλωτή τα παλιότερα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να κατακτήσουμε τη διαφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Και να σεβόμαστε τους νέους ανθρώπους και την ελπίδα των νέων ανθρώπων και το δημόσιο χρήμα. Και δεν πήγαμε στην πολιτική για να γίνουμε πλουσιότεροι.
0: Μάλιστα.
1: Γίναμε στην πολιτική για να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Όχι να τη βυθίσουμε στην κομπίνα και στη διαφθορά.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθετε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά τα οποία αποκαλύπτω.
1: Όχι, δεν θα επανέλθω σε κανένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Να ξέρετε ότι μόλις βγει το πόρισμα,
0: ναι,
1: και αναλόγως του περιεχομένου θα προβώ σε άλλες ενέργειες, οποίες θα τις μάθει. Γιατί τα πάντα τα κάνω δημόσια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Μαρκόπουλε. Είναι αυτά, ρε, που γίνονται. Τι είναι αυτά, ρε, που γίνονται εκεί πέρα. Τι είναι αυτά, ρε, που γίνονται εκεί πέρα. Σας είπα χθες. Θα σας πω και από τη Δευτέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή με ενοχλείτε για την περίπτωση, για το θέμα του κυρίου Μαργαρίτη. Εμείς ουδέποτε κατηγορήσαμε τον κύριο Μαργαρίτη, διότι εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς να μοιράζουμε ποινές. Το όνομα του κυρίου Μαργαρίτη εμπλέκεται και έρχεται με όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εγώ έχω ειδοποιήσει και έχω ενημερώσει τον κύριο Μαργαρίτη διαμέσου κοινού μας φιλικού προσώπου ότι όποτε θέλει, όση ώρα θέλει, εγώ θα του δώσω το μικρόφωνο να πει αυτά που θέλει. Όχι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, κύριε Μαργαρίτη, για να μάθουμε την αλήθεια. Τη δικιά σας την αλήθεια. Γιατί πληροφορούμε ότι γίνεται ένα νταλαβέρι στο παρασκήνιο, μην μπεις να μην κάνουμε. Δεν θα κάνουμε άμα δεν μπεις. Διότι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά και έχω διασταυρωμένο και καρατσεκαρισμένο τι δουλειές γινόντουσαν στο μαγαζί. Το γεγονός ότι δεν τον έχουν πάψει χωρίς αποδοχές, ούτε το μισθό του έχουν πειράξει, έτσι μαθαίνω. Αλλά κυρίως έχουν αφήσει στο απειρόβλητο τον κυρίως υπεύθυνο, τον πρόεδρο της αναπτυξιακής, τον Βαγγέλη τον Κούκουζα. Γι' αυτό ναι, δεν λέει κανένας κουβέντα. Η τελική υπογραφή δεν λέει κανένας κουβέντα. Πού τους κρατάει ο Βαγγέλας και δεν μιλάει κανένας γι' αυτόν. Βέβαια κάποια στιγμή θα βγουν στην δημοσιότητα και κάποια στιγμή θα θα φανεί η κόπρος του Αυγείου, του Αυγέα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολύ περισσότερα για το θέμα τη Δευτέρα. Θα σας πω εγώ και δικές μου πληροφορίες. Και επαναλαμβάνω, ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει ο κύριος Μαργαρίτης, το μικρόφωνο και ο χρόνος της εκπομπής είναι δικός του. Απαντήσει βέβαια και σε κάποια ερωτήματα που θα κάνουμε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι.

0: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Βόρεια Βενεζουέλα, μία ημέρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,5 και 7,2 ρίχτερ, που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα δεκάδες κτίρια που κατέρευσαν. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο πλοίο. Ενώπιον του εισαγγελέα λίγων θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο έλεος του καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου καταγράφονται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί η Δανία. Συναγερμός και στην Τσεχία, καθώς ο καύσωνας κινείται ανατολικά. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτεί με 5,33 ευρώ το κιλό την αλία του ψαριού σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρα, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα μείνουμε μαζί ως τις 12.
0: Αυτό είναι φοβιστικό, το έχω ξαναπεί. Γιατί μην το λες.
1: Φοβάται ο κόσμος.
0: Μην προειδοποιείς τον κόσμο, θα είμαστε μαζί σας. Χωρίς να δίνεις χρονοδιάγραμμα. Άσε τα χρονοδιαγράμματα, δεν είναι στη μόδα.
1: Δεν φοβάται ο κόσμος.
0: Εκτός αν έχεις να πεις χρονοδιάγραμμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μόνο αυτό το χρονοδιάγραμμα δέχομαι. Άλλο δεν θέλω.
1: Έχω πολλά να πω.
0: Ναι, καλά.
1: Με πιέζετε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανάνου. Τα σχολεία κλείνουν, τα σχολεία ανοίγουν. Ο καιρός έφτιαξε.
1: Κλείνουν, τι ανοίγουν.
0: Δεν θέλω να πω αυτό, Νίκο. Η κίνηση παραμένει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Η κίνηση. Είχαμε και τροχαία γι' αυτό.
0: Αλλιώς.
1: Γίνονται πολλά τροχαία.
0: Αχα. Μια μισή ώρα
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Στην Κατεχάκη τώρα, ναι, ήταν τροχαίο τώρα.
0: Μια μισή ώρα είναι καλή, η ώρα άφηξη.
1: Μια μισή καλά είναι.
0: Δηλαδή έχεις, έχεις ώρα αναχώρησης, δεν έχεις ώρα άφηξης.
1: Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις.
0: Όχι.
1: Ξέρεις πότε ξεκινάς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το πότε ξεκινάς αν δεν σε πάρει ο ύπνος. Γιατί τώρα καλοκαιράκι λίγο, λίγο ξενύχτη, λίγο τσιπουράκι, λίγο.
0: Όχι, εγώ δεν είναι, εγώ ζω ασκητικά, Νίκο.
1: Ασκητικά, ακούω.
0: Ασκητικά, Νίκο.
1: Γιατί ρε,
0: έχω αφιερωθεί στη
1: δεν πίνεις ένα κάτι, ένα
0: τίποτα,
1: κοκτέιλ.
0: Νίκο,
1: ένα κοκτέιλ.
0: Τίποτα, ούτε κοκτέιλ δεν πίνω, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα. Τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω. Ζω ασκητικά, σπαρτιάτικα.
1: Μάλιστα, λεβέντικα, λεβέντικα, σπαρτιάτικα.
0: Από το σπίτι πάω, στο σπίτι επιστρέφω. Δεν έχει. Δεν είσαι σαν και εσένα.
1: Και στάσεις όμως, ταΐζεις, έχεις κόσμο, πληθυσμό.
0: Ταΐζω αποικίες, αν εννοείς αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ζω σπαρτιάτικα, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είσαι. Βγες και λίγο, δεν χάθηκε.
0: Όχι, όχι, όχι, είμαι αφιερωμένη.
1: Ένα κοκτέιλάκι, κάτι.
0: Δεν πίνω, Νίκο μου.
1: Ένα κοκτέιλ, τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μια μαργαρίτα.
0: Τίποτα,
1: τίποτα. Εντάξει,
0: πάνω κατά πάνω.
1: Σύμφωνα.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Δεν χάνει είδηση για είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Βάσα Οσμανίδη εδώ. Θα πούμε καλημέρα στη συνάδελφο, τη Βάσα την Ασμανίδου.
0: Ναι, ναι, να της πούμε καλημέρα.
1: Καλή, καλή, τρέχει, ναι. Τρέχει.
0: Ναι, ναι, και τρέχουμε και εμείς
1: τρέχουμε
0: γύρω
1: και
0: της.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα, με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, να σύλληψε.
1: Πολύ νεκροί, ρε παιδί μου. Και, πολύ, και το θέμα δεν είναι. Είναι οι αγνοούμενοι.
0: Οι αγνοούμενοι. Κοίταξε,
1: 40.000.
0: Υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που σου δίνει με βάση το σεισμό πόσοι μπορεί να είναι οι νεκροί και την κατάσταση των κτηρίων κτλ. Έχουν υπολογιστεί για πάνω από 10.000. Τώρα έχουμε 260, είναι και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι εικόνες είναι βιβλικές.
1: Καλά, εντάξει, το μιλάμε και για, και για ένα σεισμό τώρα. 7,2 και 7,5.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ισχυρός.
0: Μιλάμε, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για τους μετασεισμούς. Όταν η βασική σεισμή είναι 7,2 και 7,5, σημαίνει ότι οι μετασεισμοί θα είναι 6,7, 6,5. Σημαίνει πολύ ισχυρούς μετασεισμούς. Και ό,τι έχει μείνει όρθιο θα πέσει και αυτό.
1: Όπου φτωχός και μοίρα του, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι,
1: πρόβλημα
0: γιατί
1: οι άνθρωποι.
0: Στην εποχή της αναδιάρθρωσης του χρέους η Βενεζουέλα.
1: Τώρα θα μπει το δόνο του μπαμ μέσα.
0: Ναι, τώρα
1: οι άνθρωποι.
0: Ήταν στην εποχή της αναδιάρθρωσης.
1: Τέλος πάντων, είχαμε δύο σεισμούς με 39 δεύτερα ο ένας από τον άλλον. Ναι. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ τους.
0: Είναι δίδυμοι, σχεδόν δίδυμοι. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δίδυμοι.
1: Και τι λένε, ρε παιδί μου, ότι ο ένας ενεργοποίησε τον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα.
0: Γι' αυτό σου λέω
1: πολύ ισχυρή όμως. Πολύ ισχυρή σεισμή.
0: Τι θα φέρει, αυτό είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Και μικρό εστιακό βάθος.
0: Πολύ.
1: Και
0: πολύ.
1: Γι' αυτό λοιπόν έπεσαν τα κτίρια και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο λαό της Βενεζουέλας.
0: Να τα καταφέρουν οι άνθρωποι να έχουν βοήθεια και τώρα θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια εκτός από την αναδιάρθρωση.
1: Βέβαια.
0: Κατά τα άλλα γίνεται δουλίτσα στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι παίρνει έκκληση αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, το ΚΑΝ της Τουρκίας. Mm-hmm. Δόθηκε το πράσινο φως ή περνάει στο Κογκρέσο. Ας μην το πούμε, δόθηκε το πράσινο mm-hmm. φως. Πάει στο Κογκρέσο η υπόθεση για να δοθούν οι κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες mm-hmm. προς την Τουρκία.
1: Το τουρκικό, άρα το αμερικανοτουρκικό.
0: Τουρκικό είναι αυτό το πέμπτης γενιάς, αλλά θα έχει τους αμερικανικούς κινητήρες.
1: Όχι ελληνοτουρκικό.
0: Όχι.
1: Τουρκό.
0: Θέλω να πω ότι γίνεται δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα από εκεί, από εδώ.
0: Δουλίτσα.
1: Από εδώ θα δούμε.
0: Γίνεται δουλίτσα. Και...
1: από εδώ τι γίνεται.
0: Θα πάει και ο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Mm. Και φρόντισε, είπε, λέει, θα πάω γιατί με παρακάλεσε ο φίλος μου Ερντογάν.
1: Θα πάω για τον Ερντογάν. Αυτό
0: ναι.
1: Του είπε ότι
0: ναι.
1: Το ΝΑΤΟ
0: είναι
1: σας
0: καλός,
1: γράφω.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Σας γράφω στο ΝΑΤΟ, δεν θα ερχόμουν.
0: Ναι,
1: αλλά επειδή μου το είπε ο Ταγίπ,
0: πώς
1: κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Είναι οι φιλίες.
1: ισχυρές φιλίες. Ναι, αφού ισχυρές. Τον έβριζε μέχρι προχθές και αυτόν.
0: Το άλλαξε τώρα.
1: Έτσι, πράγμα.
0: Τούμπα.
1: Ναι.
0: Τούμπα.
1: Τραμπ είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα δώσει και το. Θέλει να πάει στο Κογκρέσο. Τώρα θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35.
1: Δεν τα πάρει τόσο εύκολα τα F-35.
0: Όχι. Έχει 5-6 βήματα για να φτάσει να τα πάρει. Αλλά τέλος πάντων συζητείται όλο και περισσότερο. Ναι. Δεν θέλω να το. Μην το πετάς, μην το ακυρώνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά θέλει δουλειά ακόμα για να γίνει.
0: Γίνεται όμως αυτή η δουλειά. Μη ανησυχεί, Νίκο μου.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τα ξαναχαλάσουμε μετά. Γιατί είναι και η Ελλάδα από εδώ με τα ενεργειακά, τους διαδρόμους. Είναι τώρα, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να κάνει παράλληλα δουλίτσες, δεν γίνονται.
1: Τάκ.
0: Όχι.
1: Το θέμα τους είναι τα S400 και τα F35. Διότι σου λέει ο Τραμπ, αν σου δώσω εγώ τα F35,
0: ναι,
1: στείλε εσύ το Φιντάν που πάει στη Ρωσία. Ο Φιντάν.
0: Πάει, πάει, για να δώσει τους.
1: Πώς θα του πει του Πούτιν ότι εγώ σε επιστρέφω τα S400.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Σε θέλω τώρα. Εδώ είναι η διπλωματία. Το μεγάλο θέμα της διπλωματίας. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, πώς τον είδες θες?
0: Τον είδα μετά βεβαίως, γιατί όπως ξέρεις ήμασταν στον Αντένα, ναι. Την είδα τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον.
1: Θεωρητική βέβαια.
0: Μην αρχίζεις. Όχι, τα έχω κρατήσει. Τα έχω κρατήσει τα οικονομικά.
1: Τα κράτησα και εγώ γι' αυτό.
0: Τα κράτησα τα οικονομικά και δεν μα βγάλει την Παναγία. Τα έχω βγάλει τα οικονομικά. Καταρχάς, ολόκληρο το πρόγραμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που μα έχει βγάλει την Παναγία έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε.
1: Μέχρι τότε θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι φιλολογικές. Περίμενε, Νίκο.
1: Εδώ είμαι εγώ, σ' ακούω.
0: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλω φόρους. Έχω 6 δισεκατομμύρια μπανκουί.
1: Ούτε άλλο έβαζε φόρους. Μείωσε 80 φόρους.
0: Σου λέει,
1: και ο άλλος δεν έβαλε.
0: Θα αυξήσω όμως και τους μισθούς, αυξήσω τους. Είπε και συγκεκριμένα.
1: Αυτός αυξάνει τους μισθούς.
0: Δωρεάν, έτσι δωρεάν μετακινήσεις. Θα αυξήσω τους μισθούς για τους γιατρούς.
1: Και αυτός σου αυξάνει τους
0: μισθούς. Θα δώσω κι άλλη, ρε Νίκο.
1: Α, δηλαδή είναι αύξηση στην αύξηση. Ναι. Δηλαδή στο πλεόνασμα. Ναι.
0: Πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
1: Πάλι πατριωτική, την είχα ξανακούσει αυτή από το 2015
0: ναι,
1: μέχρι το
0: 2019.
1: Και εκεί τι πολύ πλούσιοι ήταν. Ξανά έρθει η πατριωτική εισφορά.
0: Έρχεται, ναι.
1: Εντάξει, δεν πέτυχε την πρώτη φορά, πετύχει τώρα.
0: Κάθε φορά δεν είναι ίδια.
1: Η
0: ιστορία
1: πάμε.
0: Δεν επαναλαμβάνεται πάντα.
1: Μα επαναλαμβάνεται εδώ για την πατριωτική εισφορά.
0: Λοιπόν, και θα δημιουργηθεί και ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Πάλι τα ίδια, εθνικό ταμείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
0: Θα γίνει ένα άλλο εθνικό ταμείο ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, με την ετοιμότητα, ναι, γιατί δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Ναι,
0: ανέφερε 150 απευθείας αναθέσεις έργων.
1: Γιατί λέει, τώρα δηλαδή να πούμε ότι του λέει ανέντιμος.
0: Τι είπε, σου λέω, Νικό.
1: Μα και εγώ σου απαντάω.
0: Του λέει ανέντιμος, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σου απαντάω κι εγώ, ναι.
0: Είπε ότι γίνανε απευθείας οι αναθέσεις έργων σε 150 περιπτώσεις με έναν μόνο υποψήφιο. Άρα εμείς δεν το έχουμε αυτό με την ετοιμότητά μας.
1: Άμα δεν ήθελε ο άλλος υποψήφιος, θα μην το δώσουμε τώρα.
0: Και σε 150 περιπτώσεις.
1: Ξέρεις πόσο έργο γίνεται στη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες. Και λέω τώρα εγώ, αν δεν ήθελε άλλος, θα αφήσουμε το έργο.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω, το δώσουμε.
0: Σου λέω σε συγκεκριμένα, με την ετοιμότητά μας θα βρούμε.
1: Είναι γρήγορο, όπως καταλαβαίνεις τώρα.
0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ μπακουί υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπεραπόδοση. Ταμείο και πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Αυτά.
0: Ναι, τα υπόλοιπα στη ΔΕΘ.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Νικό, στη ΔΕΘ πόσες φορές με έχεις παραπέμψει. Πόσες φορές.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει κάτι πριν. Στη ΔΕ θα δούμε τα από εδώ και πέρα. Εδώ δεν έχουμε πρόγραμμα αρχικό.
0: Όχι, πώς. Και οι συνεδριάσεις και θα συνεδριάσουν. Και συνεδριάσουν οι στοιχειώδεις κυβέρνηση.
1: Αυτές οι συνεδριάσεις φοβάμαι εγώ.
0: Γιατί
1: όταν ακούς πολύ συνεδρίαση και πολύ θεωρητικό.
0: Μα τα όργανα πρέπει να λειτουργήσουν.
1: Τα όργανα, ναι, αλλά να δούμε και κάτι.
0: Τα όργανα όταν λειτουργούν υπάρχουν αποφάσεις. Έτσι γίνεται. Υπάρχει μια ζήμωση, υπάρχει μια πρόταση. Στην πρόταση, αντιπρόταση και καταλήγουν κάτι.
1: Γεια σου αυτά όλα. Ρίτσα, λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Πέρα, καλή ήταν η συνέντευξη ως συνέντευξη. Επί της ουσίας δεν έβγαλε τίποτα. Μόνο η αντιπαράθεση, η πολιτική. Καλός. Ο Τσίπρας είναι ένας πολύ καλός πολιτικός. Μπορεί να μην ήταν καλός πρωθυπουργός για μένα. Ήταν όμως, βέβαια έμαθε μετά. Τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Είναι
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα χάρισμα.
0: Είχε και αυτά, για τα 50 στελέχη που έχει βάλει.
1: Για, για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω, πώς το λένε.
0: Δεν θέλω.
1: Αυτό είπα άνθρωπος.
0: Δεν κάνω πάρτι.
1: Τα οικονομικά, άστα τα δούμε.
0: Δεν κάνουμε πάρτι, κάνουμε μια νέα αρχή. Είπαμε ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αυτή η προσπάθεια γεννήθηκε μέσα από την κοινωνία και θα συνεχίσει μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, όχι ρεζερβέ. Τέλεια. Έχασα και έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Στόχος μου είναι να είμαι πρωθυπουργός.
1: Καλά.
0: Δεν είναι να είμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός.
1: Από την πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ, Ρίτσα, θέλω να είναι ασμανίδου.
0: Δηλαδή, να είναι κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Πρόσεξε τα όλα
1: έχει
0: αυτά.
1: Έχει φύγει αυτό χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει έτσι διαμαρτυρία. Φύγαμε.
0: Τι είπε. Ναι,
1: μετά το μνημόνιο του Σεπτεμβρίου του 2015, φύγαμε από την διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είπε. Λοιπόν, έκλεισε ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έχω διαφορετική αντίληψη.
1: Δεν έκλεισε, τον κλείσατε. Δεν έκλεισε ο πολιτικός κύκλος.
0: Γι' αυτό μπήκε, για να καλύψει το κενό. Για να καλύψει το κενό που υπάρχει στην κεντροαριστερά, στη δημοκρατική παράταξη.
1: Αυτό το ακούω.
0: Λοιπόν, δεν παίρνω το νήμα εκεί που το άφησα.
1: Όχι, καινούριο νήμα.
0: Άλλο νήμα. Θέλει άλλη κλωστούλα.
1: Άρα τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε, αφού δεν θέλει ο άλλος ο άνθρωπος, ο Τσίπρας.
0: Σου είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έλα και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δήλωσε εσύ στη σελίδα και θα δούμε αν θα σας πάρουμε. Ναι. Αυτό λέει.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε
1: χθες. Καλά, είναι δικαίωμά του Τσίπρα, βέβαια.
0: Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνεδρία σε χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Όπου φαίνεται ότι μαζεύουν υπογραφές, αν δεν μαζεύτηκαν, δεν το ξέρω σίγουρα ακόμα. Mm. Για να υπάρχει μια νέα συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή, να υπάρχει μια αναθεώρηση τη σύμπραξη με τον Τσίπρα. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή έχει αποφασίσει τη σύμπραξη.
1: Αφού δεν θέλει ο άλλο. Εσύ θες.
0: Γι' αυτό.
1: Ρε, εγώ δεν θέλω. Πώς
0: μαζεύουν λοιπόν τα υπόλοιπα στελέχη για να ξανακάνουν Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρήσουν μήπως την απόφαση. Να μην πάνε.
1: Για να μείνουν εκεί. Άμα μείνουν εκεί.
0: Τι να κάνουν.
1: Θα μείνουν εκεί. Θα μείνουν.
0: Τι να κάνουν, ρε Νίκο. Να μην πάνε εκεί, να μην πάνε εδώ. Πού να μείνουν ακίνητοι αγάλματα.
1: Ξέρω εγώ. Καλό είναι κλείστο.
0: Τι κλείστο. Πήγαινε,
1: δήλωσε υποψηφιότητα.
0: Πού.
1: Για το Τσίπρα το κόμμα. Δήλωσε μέσα στη σελίδα. Και άμα σε πάρει, σε πήρε. Δεν σε πάρει,
0: τα έχει ξαναδεί σε αυτά πουθενά.
1: Να, τα βλέπω εγώ τώρα. Τι δεν τα έχω ξαναδεί. Πάντα πάει, πρώτη φορά. Τι να πω άλλο δηλαδή.
0: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα.
1: Ποια είναι η Αναστασία, καλημέρα.
0: Λέει συνάδελφό μα η Αναστασία να τον καλέσουμε και τον Τραμπ στη διεθνή έκθεση.
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Βέβαια, μα θα έρθει. Γεια σου, Αναστασία μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, πάμε στην άλλη συνέντευξη. Ο κύριος Βελόπουλος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι,
1: έξυπνος άνθρωπος ο Βελόπουλος.
0: Δεν αρχίζει, δεν θέλω να μου περιγράψεις τις προσωπικότητες, θέλω να μου πάρεις τις ειδήσεις. Ναι. Ναι.
1: Τι είπε, και ο κύριος Βελόπουλος έβγαλε ειδησούλες τώρα.
0: Έχει, πάντα έχει.
1: Ούτε ακροδεξιός, ούτε δεξιός, ούτε αυτό. Τα πρόσωπα λέει κάνουν την πολιτική, είπε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Εντάξει, 15% ΦΠΑ flat, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Το Χατζηνικολάου θα έβαζα εγώ.
0: Για το μεταναστευτικό δεν βουλεύει.
1: Για το Σαμαρά, άστα.
0: Για το μεταναστευτικό
1: να
0: δεν βουλεύει.
1: Να βουλιάζουμε τα καράβια, ναι, εκεί που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επιτόπου.
1: Επιτόπου. Εκεί, πριν φορτώσουν κόσμο. Ναι. Πριν, την προηγούμενη φορά είχε πει, δεν μας νοιάζει, βυθίζεται εδώ που και να είναι.
0: Ναι, τώρα,
1: τώρα λέει πριν πάει ο κόσμος.
0: Θα στέλνουμε δηλαδή τις ειδικές ομάδες στα κομμάντα,
1: ναι,
0: να βυθίζουν τα πλοία στη Λιβύη ανοιχτά.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Πριν στο λιμάνι της Λιβύης.
1: Πριν ξεκινήσει.
0: Αυτό εσύ το ακούς όλο φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Θα φεύγουν οι ΣΥΛ που λένε αυτοί οι Αμερικανοί. Εσύ δεν είναι αυτή η ομάδα.
1: Μου λέμε τι είπε ο άνθρωπος.
0: Και θα πηγαίνουν εκεί, θα βυθίζουν τα πλοία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αυτή είναι η πρότασή του.
0: Θα βρίσκουν μια ψαρόμπαρκα. Θα βρίσκουν
1: ό,τι βρουν, παιδί μου.
0: Βρίσκει θες τρόπο, θα βρίσκει τρόπο να περάσει απέναντι.
1: Γιατί θανατική ποινή σε παιδεραστία και γυναικοκτονία να επιβάλλεται, είπε ο κύριος Βελόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για το χημικό ευνοχισμό, είπε ότι αν θέλει κάποιος χημικό ευνοχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Λέει, είπα κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή. Όταν κάνουν σεξουαλικά εγκλήματα.
0: Θα το βάλουμε μικρότερη ποινή επειδή κάνει. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Να κάνει ευνοχισμό όμως. Ναι. Σεξουαλικό ευνοχισμό.
0: Και το βάλουμε μικρότερη ποινή.
1: Έτσι λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Ότι εργάζεται από τα 22 τους εταιρείες.
0: Αλήθεια
1: 27...
0: αυτό. Δηλαδή, πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, είπε πράγματα ο Βελόπουλος.
0: Και απέκλεισε τις συνεργασίες, τίποτα.
1: Και αυτός δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι.
1: Ρε παιδιά. Ο Τσίπρας δεν θέλει συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Βελόπουλος δεν θέλει συνεργασίες.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν θέλει συνεργασίες.
0: Μόνο εγώ συνεργάζομαι με εσένα και πού οδηγήθηκα.
1: Αυτό θα δείξει. Θα το δούμε.
0: Πού και πού μας οδηγήσει. Οι συνεργασίες δεν είναι πάντα καλές. Παναγιώτης Βολάνιος, ο στάρ της τηλεόρασης.
1: Θα το δούμε αυτό. Πού βγήκε ο Παναγιώτης.
0: Στο κεντρικό δελτίο του Αντένα βγήκε.
1: Πού.
0: Είχε πάει στην παραλία για μπάνιο την ώρα που εμείς δουλεύαμε. Είχε πάει για παραλία.
1: Τι ώρα ήταν αυτό. Και μέρα. Ώρα, μέρα.
2: Καλημέρα, αυτό ήταν Κυριακή μεσημέρα.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε το βράδυ.
1: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
0: Ρεπόρτερ Κλονόπουλος.
1: Και του τα είπες. Τι του είπες, λέει, στη δήλωση.
2: Με ρώτησε πώς περνάς στην παραλία.
1: Πώς περνάς στην παραλία. Ωραία, κάνω τον πανάκι.
2: Μου είπε να πω την κίνηση στην παραλία.
0: Του κάνε πλάκα.
1: Είχε κόσμο.
2: Του είπα, υπάρχει πολλή κίνηση, ξαπλώστρες.
1: Μια χαρά, κύριος.
0: Έτσι. Γιατί
1: και εσύ πώς περνάς την παραλία γενικά, ήσουν με παρέα, ρε παιδί μου.
0: Τι του κάνει, ρε παιδί μου,
2: δεν λέω λεπτομέρειες.
1: Καθώ σου είπα, παρέα είπα, δεν είπα εγώ να μου πει.
2: Παρέα, ναι.
0: Το τρίτο σώμα στρατούει.
1: Ή πιάτε καφεδάκι, κάνετε τον μπανάκι σας, αυτά όλα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι ώρα φύγατε την παραλία, κάτσε, περίμενε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ, δεν είναι.
0: Γάμι, κάναμε. Το παίξαμε εμείς στο κεντρικό.
2: Την Κυριακή έφυγα.
0: Δεν είδε, κοιμόσουνα.
1: Την Κυριακή.
2: Στις 5 έφυγα.
1: 5? Από τι ώρα ήσουν εκεί.
2: 12.30 μια παρά.
1: Ε, εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ.
0: 6 ώρες δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, 5 ωρίτσες είναι. Τι, 5 ώρα.
0: Έλα, Παναγιώτη,
1: πάμε κίνηση στους δρόμους.
0: Σου βγάλει την ψυχή, πάμε, αγόρι μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται υπό την παρουσία των τροχονόμων. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις Πατησίων, Μάρνη, Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάλιρο.
0: Έχει ακόμα τόσο πολύ κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Έχει, ναι, ειδικά εκεί.
0: Είναι κατά τη μισή που πλησιάζει. Ναι.
2: Εκεί παραλιακά και Φάλιρο είχαμε και δύο συγκρούσεις νωρίτερα, οπότε έχει μαζευτεί. Μικρή ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ναι. Αυξημένη κυκλοφορία από το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
1: Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
1: Θα πας για μπάνιο αύριο μεθαύριο.
0: Για να στείλεις κάμερα θέλεις.
1: Εκεί, ναι, στο ίδιο σημείο.
2: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Εκεί θα είσαι.
2: Πολύ πιθανό.
1: Εντάξει, θα στείλουμε άμα έχουμε κάμερα.
0: Ναι, αν έχεις κάμερα για στείλε.
1: Μυστικά θα σε παρακολουθούμε, να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήδη είναι πολλά και έχουν να κάνουν και με τον κύριο Τσίπρα και με τα λεγόμενα του κύριου Τσίπρα και με την κυβέρνηση.
1: Μα ξέρεις τι, δεν υπέρευε κάτι συγκεκριμένο. Άκου, σου ξαναλέω. Ο κύριος Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος. Και είναι ένας πολιτικός και είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Σιγά σιγά θα παρουσιάσει τη λίγη το πρόγραμμα. Θέλει και λίγο το χρόνο του. Κάτι
1: ναι, παιδί μου, αλλά τώρα θα σου πω τώρα από το 19 μέχρι τώρα. Εγώ θα είχα κάνει 5 προγράμματα θα είχα φτιάξει. Συγκεκριμένα εννοώ. 5, όχι
0: μα
1: ένα.
0: Τώρα δημιουργήθηκε το κόμμα, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, 26 μέρες, 27 έχει την
1: κάνω τόσα χρόνια. Δεν είναι έχω ρε παιδί μου ένα πλάνο εγώ.
0: Εντάξει, έχει επιστήμονες δίπλα του, θα παρουσιαστεί κάτι. Φαντάζομαι, θα το κρίνουμε στην ολότητά του. Τώρα αυτά που είπε, είπε 5 πράγματα. Δεν σου λέω ότι είπε κάτι παραπάνω. Και δίνει ραντεβού όπως οι περισσότεροι. Όπως μου έχει δώσει και εμένα ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ρε, αν είναι σε εξέλιξη όμως μέτρα. Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ του είχα κάνει 5 προγράμματα θα είχα δώσει τον κύριο Τσίπρα. Να τα μελετήσει έστω, δηλαδή.
0: Γράφει απλά... κανένα πρόγραμμα.
1: Μα δεν μου ζητήθηκε, σου ζητήθηκε. Θα πει άλλο με το ζόρι, δεν θέλω.
0: Πρέπει να γράψει το πρόγραμμα, θα το πουλήσω εγώ, μη σε νοιάζει.
1: Μα ακούει, ο Τσίπρας τώρα. Θα πει ρε παιδιά, σου να το ζήτησα.
0: Μωρέ, γράψε εσύ και θα πάω εγώ στον Αλέξη. Γράψε εσύ, μη σε νοιάζει.
1: Όχι. Θέλω να μα καλέσει να πάμε για απεριτήφ.
0: Α, το απεριτήφ επάνω θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
1: Έβαλε τον κύριο Κουτεντάκη, το φίλο μου, στο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είναι από πίσω βέβαια, θεωρώ ότι οι συνεργάτε του κ. Κουτεντάκη, ο κ. Λιάκο.
0: Έχει.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι μόνο
1: ο κύριος Κουλιαράκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ αυτές οι εκλογές.
0: Νομίζω ότι σήμερα και συνεδριάζει. Σήμερα συνεδριάζει κάτι. Συνεδριάζουν οι τομεάρχες.
1: Ποιο?
0: Της Ελλάς. Νομίζω συνεδριάζουν σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σημαντική αλλαγή την οποία, Νίκο, πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι ότι καταργείται ο δεύτερος γύρος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι, το ξέραμε. Ναι. Απλά κατατέθηκε η
0: ρύθμιση. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Θα πάει ο πρώτος όποιος έχει.
0: Ό,τι είναι στον πρώτο γύρο.
1: Ενισχυμένη αναλογική είναι αυτό, ρίτσα, επί
0: της απλά ουσίας. Έγινε χαμός στη Βουλή γιατί τα κόμματα κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας για το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ότι δεν είναι συνταγματικό. Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε την αποχή του δεύτερου γύρου. Ναι. Ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται. Το αλυσβερίσει μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου, μεταξύ των υποψηφίων ελών. Ενώ ψήφισέ με για να στηρίξει.
1: Εντάξει, ενισχυμένη αναλογική, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα επί της ουσίας. Πολύ ενισχυμένη αναλογική. Σου λέει να βγούμε να τελειώνουμε. Τώρα να βγάλει και του συμβούλου το πρώτο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τύχει να έχει εκλεγεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι με το μέρος του.
1: Ναι, ναι, να είναι αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, βγάλει άκρη τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι, αλλού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Ποιο είναι ο λόγο τη αντισυνταγματικότητα, αλλά για να επιμένουν τα κόμματα.
1: Να το ρωτήσουμε. Όποιο είναι, να το ρωτήσουμε. Λίπα Κάλουμ Τέρνερ, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, Νικό.
1: Καυτές εικόνες και φιλιά στο μήνα του Μέλιτο στην Ιταλία. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό το γάμο τώρα έχεις παρακολουθήσει από
1: την αρχή.
0: Από πριν γίνει.
1: Από την αρχή. Ούτε κουμπάρος να μου.
0: Ναι, ούτε κουμπάρος.
1: Ούτε κουμπάρος να μου. Πάτε, πάμε σε διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν...
2: Ωρας από την Ούκλα και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο design μετρα...

0: Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
1: Και θα παραμείνουμε στις 12. Με θέματα και κέφι.
0: Κάνε το, βρε παιδί μου. Δεν ρώτησε κανείς. Νίκο, μέχρι πόσο θα κάτσει το ραδιόφωνο.
1: Και να μην πούμε στον κόσμο να ξέρει.
0: Κανείς.
1: Δεν είπαμε να το γυρίσει μετά. Να μην.
0: Γι' αυτό σκέφτηκα.
1: Και στον Ιφλή με τον Παπαδημητρίου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Στέφανο 11, ο οποίος έχει στείλει μια ολόκληρη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει για το μεταναστευτικό. Είναι το πρώτο μήνυμα που έχουμε πάρει. Στον Αθανάσιο και εκείνο για το μήνυμά του. Στον Παναγιώτη που ζητάει να πει πικάντικα.
1: Ποιο? Νίκο, άσε τα σοβαρά, ναι. Λέει Παρασκευή. Έχει δίκιο άνθρωπο.
0: Θα πικάντικα.
1: Πες και για καμιά συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ναι, περίπου έτσι είμαι. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Βρε, Ρίτσα, δεν πίνεις, δεν τρως. Εσύ δεν είσαι γυναίκα. Άγιος Παΐσιος. Καλά σου λέει, Ρίτσα.
0: Έτσι είμαι, έτσι είμαι. Τι να κάνουμε.
1: Τι έτσι, φάει κάτι. Ψαράκι έστω.
0: Ποιο είπε ότι δεν τρώω.
1: Ψάρι, κάτι.
0: Δεν τρώω,
1: ούτε ψάρι.
0: Ένα αγριογούρνο στην καθησιά μου δεν το τρώω.
1: Ούτε εμεί τρώμε ένα αγριογούρνο. Ένα μπουτάκι του αγριογούρνου. Μπορούμε να το φάμε.
0: Στον Κώστα τον Τζιαλίκη, ο οποίος λέει πέμπτης γενιάς, το λένε οι Τούρκοι. Αλήθεια είναι αυτό. Οι κινητήρες είναι το 70. Ό,τι πάρει ο Ταγίπ θα το πάρει για τα σύνορα με το Ιράν, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα. Και έχει στείλει και για την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια. Λέει πρέπει να πηγαίνει στο χρέος. Λέει πληρώνουμε τα ακριβά δάνεια των μνημονίων.
0: Ναι, οκ. Εντάξει.
1: Ο Γιώργος.
0: Ποιος Γιώργος, ναι.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ρέμ.
0: Τι λέει ο Γιώργος, κάτι δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Να κρατήσουμε λέει, λίγα ψήγματα αξιοπιστίας.
0: Ωραία, καλημέρα Γιώργο μου.
1: Θα σας χρειαστούν λέει, μέχρι τις εκλογές να βοηθήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είναι καλά και στο Γιώργο τον άλλον που έχει στείλει τον Τζόρτζ. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Χαρά στην υπομονή σου.
0: Και στον Νίκο Νίκου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σωστά το υπολογίζεις αυτό που λες, έτσι είναι. Λέει για τα 1000 ευρώ ότι για τους μισθούς, ότι τέλος πάντων δεν πάει κανείς για τα 1000 ευρώ στα κανάλια. Έχει δίκιο.
1: Να και η Εύελιν, βλέπεις εδώ έχω ξεσηκώσει θύελα.
0: Προφανώς ξέρει πως είναι.
1: Έτοιμος λέει για το Sky ο Ρογκάκος. Δημοσιογράφος που κρίνει ως μη καλό πρωθυπουργό τον Τζίπρα, μάλλον έχει καταλάβει στρεβλά το ρόλο του. Δεν μπορώ να έχω άποψη,
0: επειδή
1: ένας πρωθυπουργός είναι καλός ή όχι. Βρε, Εύελιν μου. Δεν είπαμε ότι τα έχει κάνει και όλα λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχει.
0: Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, γι' αυτό είναι στο μικρόφωνο. Και ο Νίκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκείνο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει για τους παχουλούς μας μισθούς. Πόσο που ξέρεις και από τηλεόραση, Νίκο, και από ραδιόφωνο. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι πολύ παχουλή μισθή. Παχουλή.
1: Παχουλή και παχυλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Ρενμπή, και καλό που σου πω. Ο Real Blogger ξαναχτύπησε.
0: Καλώς
1: στον Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να καταλογίσει πολλά, όμως δεν μπορεί να του βρει οικονομικό σκάνδαλο ούτε ενός ευρώ. Γεια σου, Real Blogger.
0: Γεια σου, Real Blogger.
1: Καλημέρα και στο Λοΐζο μας. Γεια σου, Λοΐζο. Ο Σπύρος, καλημέρα. Να κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για την κοστολόγηση προγραμμάτων. Έχουν κοστολογηθεί το αφορολόγιο του πετρέλαιο σε εφοπλιστές, η άφηξη των μετακλητών υπαλλήλων τα τελευταία 7 χρόνια. Τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω σκανδάλων, όπως αυτό το ΠΚΠ, αλλά και τα χρήματα που έφαγαν οι ακρίδες. Και η αύξηση στους Μητροπολίτες. Γεια. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Καλή εκπομπή, λέει, άρχισε το ψάρεμα. Οι πολίτες ψαρεύουν λαγοκέφαλους και οι πολιτικοί ανεγκέφαλους.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Και στη Σόφη μας καλημέρα, τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία που έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Φίλιππος λέει καλημέρα από Βιέννη.
0: Α, καλώς τον, καλημέρα.
1: Απορώ και δεν θέλουν να κάνουν συνεργασίες στα κόμματα. Θα μπορούσε ο κ. Βελόπουλος να πάρει άλλα 10%. Γιατί θα μπορούσε να περάσει πολλά θετικά μέτρα στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Α, για τις συνεργασίες λέει, για τις συνεργασίες μετεκλογικές. Ναι, ναι.
1: Και ο Μιχαήλ λέει σε ένα χρόνο θα πάτε για εκλογές. Πολύ ωραία, θα έχετε την πλήση εγκεφάλου του λαού. Εμείς τι πλήση κάνουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, αυτή είναι η άποψή του. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχαήλ.
1: Ο Παράσχος. Ο Παράσχος, εσύ ήρθε από το νησί. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ωραία, τα σταφύλια κοκκινίζουνε.
0: Εντάξει. Η Εύη έχει στείλει φίλοι μας μήνυμα. Καλημέρα, βγήκα τρέχοντας από το κολυμπητήριο για να σας ακούσω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ
1: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, βρέβουλα μου.
1: Θα σου πάρουμε αδιάβροχα ακουστικά.
0: Τίποτα μέσα.
1: Μέσα,
0: να κολυμπάει για να τα κάνει.
1: Μου κάνανε δώρο ένα μικρό ηχιάκι που είναι αδιάβροχο, λέει. Το βάζεις μέσα στο νερό.
0: Γιατί θα μπαίνει με το χιάκι στη θάλασσα.
1: Ναι, μικρό. Θα πάρω. Επιπλέει κιόλα πάνω. Θα ακούω μουσική.
0: Θα βάλει κάποιον να σε φωτογραφίσει όμω. Να έχω εγώ τη.
1: Θα βάλω ένα στρώμα και το χιάκι δίπλα. Και θα ακούω.
0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα είναι η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, ο Real FM και η Maneskin Travel. Σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με ημιδιατροφή, πισίνα, με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στη 29 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον υφυπουργό, τον υφυπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Κύριο Μαρκόπουλο, βεβαίως.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Sea Jets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας. Με Sea Jets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν ξεκινήσει ο Νίκος με τα οικονομικά, γιατί όπως
2: όχι, και τα πολιτικά.
0: Να δούμε λίγο τα πολιτικά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα ζητήσει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Και θα θέλαμε να το σχολιάσετε, γιατί προημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι όταν συμβαίνει και μας καλεί δικαιοσύνη, πρέπει να πηγαίνουμε. Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Κοίταξτε, μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας, το ότι δεν θέλει να κάνει χρήση ασυλίας. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Όμως, το να καταδικάζουμε, και δεν μιλώ προφανώς για εσάς, ερώτηση κάνατε, το να καταδικάζουμε συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα, έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει, είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις. Σε γενικές γραμμές, όμως, είμαι πάντα πάρα πολύ επιφυλακτικός.
0: Επειδή δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών, εγώ δεν ρωτάω για την ουσία της υπόθεσης, δεν λέω γι' αυτό. Αυτό, όπως είπατε, το εξηγήσατε, το αιτιολογήσατε, είπατε ας περιμένουμε να δούμε και φυσικά πρέπει να περιμένουμε όλοι να δούμε.
1: Έχει πάντως δεχτεί πολλά
0: πειρά. Λέει ότι δεν θα εμφανιστεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί?
1: Δεν γνωρίζω το νομικό επίπεδο γιατί αυτό το προωθεί. Δεν γνωρίζω νομικά γιατί το κάνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν σας κρύβω ότι επειδή έχω παρακολουθήσει στενά άλλες περιπτώσεις τις οποίες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πάλι είχε μπει στο στόχαστρο, σε κάθε περίπτωση από αυτές έχει αθωωθεί. Και μάλιστα, επειδή επαναλαμβάνω την υπόθεση της Νοβάρτης και ως βουλευτής στην Εξεταστική Επιτροπή την είχα χειριστεί, όλα τον είχαν κρεμάσει τον άνθρωπο στα μανταλάκια πόσα χρόνια και στο τέλος αποδείχθηκαν όλα έολα. Επομένως, ας είμαστε λίγο πιο χαμηλά σε τόνους. Θα αποδείξει αυτά τα οποία ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να αποδείξει και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τις τελικές διαδικασίες.
0: Εχθές ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας, δίνοντας τη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, είπε πολλά και για οικονομικά. Δηλαδή, είπε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν χρήματα για να δοθούν προς ενίσχυση των συγκεκριμένων ομάδων. Ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης και ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά από τους πολύ πλούσιους.
2: Και σας κατηγόρησε για απευθείας αναθέσεις.
0: Ναι, σε έργα.
1: Τώρα, ο πρωθυπουργός του Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια. Ο πρωθυπουργός που πήγαιναν υπουργοί του στη δικαιοσύνη για να κάνουν παρεμβάσεις. Ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου είχε στηθεί η υπόθεση Νοβάρτης, τώρα να μας μιλάει για καθαρότητα, γιατί ξέρετε αυτό το είμαι πόσο τίμιος είμαι και εγώ τουλάχιστον ήμουν έντιμος.
0: Αυτό που αναγνωρίζουν και οι δημοσκοπήσεις βέβαια, το στοιχείο της εντιμότητας είναι αυτό που προκρίνεται ως προσόν.
1: Εγώ έκανα το σχόλιο μου. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ωραίες οι εκθέσεις ιδεών. Να δούμε και κανένα πρόγραμμα όμως οικονομικό. Επειδή ο Νίκος Ρογκάκος είναι πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος στα οικονομικά, να δούμε και κανέναν αριθμό. Και θα πω και κάτι. Αφού όλα αυτά ήταν τόσο εύκολα, όταν ο Έλληνας πεινούσε, όταν ο Έλληνας ήταν άνεργος και είχαμε προσεγγίσει το 20% της ανεργίας, όταν κόβανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί όλα αυτά τα πολύ ωραία δεν τα έκανε?
0: Γιατί τώρα έχει διαφορετική αντίληψη. Δεν πιάνει το νήμα εκεί που το άφησε. Αυτό ο ίδιος το είπε.
2: Ξεκινάει από την αρχή, καλό είναι, ο κύριος Τσίπρας λέει.
1: Ναι. Καλό είναι να αλλάζεις γνώμη, αρκεί να πεις και καμιά συγγνώμη. Γιατί στο βιβλίο δεν είναι καμιά συγγνώμη. Έφταγε ο Βαρουφάκης, έφταγε ο Παπάς, έφταγε ο Πολάκης, έφταγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Τσίπρας δεν έφταγε σε τίποτα.
2: Πάντως, ακούστε, αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο άνθρωπος τι λέει ουσιαστικά? Ότι τα 6 δις που υπεραποδίδει, μη σας προλάβει και δώσει 13η και 14η σύνταξη, άμα βγει, και προλάβει και τα λοιπά. Φτάνουν τα λεφτά αυτά, κατά τον κύριο Τσίπρα.
1: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς,
2: λέω εγώ τώρα, έτσι, εγώ προτρέχω να του φτιάξω πρόγραμμα αυτό.
1: Επειδή άκουσα λίγο έτσι και την κριτική πριν που κάνατε. Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται γιατί είναι συνεπής. Με ποιο στόχο? Για να ελαφρυνθούν οι νεότερες γενιές. Αν αρχίσουμε πάλι ένα χωρίς λογική και χωρίς κοστολόγηση πάρε κόσμε, μετά θα πρέπει να απολογηθούμε στα παιδιά μας. Γιατί όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο πολύ συχνά επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρα, το χρέος ή θα μας καταπιεί ή θα το καταπιούμε. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, με λογική και με πρόγραμμα ξεχρεώνουμε για να μην έχουν τα χρέη τα παιδιά μας. Ρωτήστε τους νέους, τη νέα γενιά των σημερινών 35-άριδων, 40-άριδων, 30-άριδων, 25-άριδων, πόσο ταλαιπωρήθηκαν από χρέη που συσσωρεύτηκαν από αλόγιστες δαπάνες. Ακούγεται πολύ ελκυστικό και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε 13η σύνταξη, να δώσουμε 13ο, 14ο μισθό. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Όμως εμείς θα απολογηθούμε στα νέα τα παιδιά, γιατί αν γίνουν όλα αυτά με τη μεγάλη ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, σε κάποια στιγμή θα έρθει ξανά κάποιος, θα μας χτυπήσει την πλάτη και θα μας πει θα έρθει τρόικα και εμείς απλά θα τη βαφτίζουμε
0: θεσμού. Πάντως στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε δόθηκε στη δημοσιότητα η διαφορά,
3: 22%.
0: Η διαφορά 20%. Είναι 7 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το...
2: Τι 7 μονάδες, 25% είχε ο Τσίπρας,
0: ναι.
2: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω μη...
1: Τέλος πάντων, η συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις είναι μια μεγάλη συζήτηση.
3: Πάλι είναι μεγάλη συζήτηση. Άμα δεν σας ευνοούν, είναι μεγάλη. Άμα σας ευνοούν, είναι μια χαρά η συζήτηση.
1: Εγώ δεν βλέπω στο πεδίο πάντως μια τέτοια κατάσταση. Αν μου επιτρέψετε τη δική μου άποψη, βλέπω ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται υποσχηματισμό. Τα στελέχη του δεν ξέρουμε ποια είναι. Έκανε μια συγκέντρωση πρόσφατα, μάλιστα και στην περιφέρειά μου, στην Νίκαια, ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και κάτι συγκλονιστικό. Τώρα για να σας δώσω κάποιο μεγέθη, ένας μέσος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει τρεις φορές μεγαλύτερη.
2: Βαριές κουβέντες τώρα, βαριές κουβέντες.
1: Αφήστε το να το δούμε. Εγώ δεν υποτιμώ τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει και ένα αξίωμα το οποίο του δίνει μια βαρύτητα. Δεν υποτιμώ τις ικανότητες τις οποίες έχει ως προς το κομμάτι της έκφρασης πραγμάτων. Έχει επικοινωνιακά χαρίσματα, δεν τον υποτιμούμε. Από την άλλη όμως, με στελέχη τα οποία δεν τα γνωρίζει η κοινωνία. Με προγράμματα γενικόλογα στη λογική έκθεση ιδεών χωρίς κοστολόγηση, θέλω να ελπίζω ότι σε κάποια στιγμή θα μας παρουσιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και μια οργανωμένη ομάδα.
2: Να ρωτήσω
1: μέχρι κάτι. Στιγμή βλέπω κάποιους οι οποίοι τον βρίζανε σε ένα επίπεδο που δεν τολμήσαμε ούτε εμείς που ήμασταν οι πιο σκληροί επικριτές του να τον βρίσουμε, να μας παρουσιάζοντας το καινούριο. Να το δούμε.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο το fuel pass, να ρωτήσω εγώ, θα συνεχιστεί όχι και για το πετρέλαιο και το fuel και η επιδότηση στην Αγγλία και το fuel.
1: Ας τα δούμε αυτά, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι. Συνομιλούμε για το μείγμα της πολιτικής από το Σεπτέμβρη και μετά. Θα δούμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν.
2: Καλά, μέχρι να έρθει ο Σεπτέμβρης, κύριε Βαργόπουλε, μα να βάλουμε και πετρέλαιο. Δηλαδή στην Αγγλία, αυτό ρωτάω, το πετρέλαιο θα συνεχιστεί, λέγανε ότι θα συνεχιστεί, ας πούμε.
1: Θα τις δούμε τις πολιτικές, θα εξειδικευτούν. Αυτό το οποίο εγώ το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε ένα μείγμα πολιτικής με ολιστική προσέγγιση. Κακώς γράφονται, ακούγονται, διαραίονται, δεν ξέρω από πού και πώς και δεν με ενδιαφέρει, πολιτικές οι οποίες αφορούν μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μία λογική κάλυψης αναγκών σε ευρύ φάσμα κοινωνικό και αυτή είναι η προσέγγιση την οποία έχουμε ως οικονομικό επιτελείο. Ολιστική προσέγγιση λοιπόν.
0: Δηλαδή, πέρα και από τους ευάλωτους, θα πάτε και στη μεσαία τάξη, θα πάτε και στους ελεύθερους επαγγελματίες, εννοείται.
1: Προφανώς η μεσαία τάξη την οποία τη ρήμαξε ο κύριος Τσίπρας, μια και μου είπατε πριν, και το αποκάλυψε και ο κύριος Τσακαλώτος με πρόγραμμα τη ρήμαξε. Η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι σε όλο το φάσμα της εργασίας είναι οι ομάδες με τις οποίες συνομιλούμε αυτό το διάστημα, ακούμε, διαβουλευόμαστε και προφανώς αποτελούν ομάδες κοινωνικές που θα πρέπει να εξετάσουμε μέτρα για να τους βοηθήσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κρίση τιμών, το ξέρουμε όλοι διεθνείς. Είμαστε εδώ όμως για να δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πολιτικές και λύσεις. Προφανώς λοιπόν όταν μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έρθουν εντός του επόμενου διαστημάτος της ΔΕΘ, μιλάμε με μια ολιστική προσέγγιση και όχι στη λογική του μια και έξω, μια ομάδα και έξω. Επειδή το λέω αυτό, γιατί καλλιεργήθηκαν κάποιες προσδοκίες όχι από την πλευρά μας, κυρίως από μια σειρά έτσι προσδοκιών που υπάρχουν για πολιτική που θα αφορούσε μία ή δύο μόνο κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
2: Κύριε
1: Η
2: Μαρκόπουλε.
1: Κοινωνία στο σύνολό της έχει ανάγκη.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα της ΓΕΣΕ. Τι λέει η έρευνα της ΓΕΣΕ? Προσγειώθηκε 31% κάτω από το 2009 η αγοραστική δύναμη των μισθών. Τι θέλω να πω? Ότι όσες αυξήσεις και αν έχουν γίνει, που έχουν γίνει αυξήσεις, δεν λέει κανείς όχι στους μισθούς, παρόλα αυτά η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα. Και αυτό έχει σημασία για τον πολίτη, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτό το πρόβλημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η εισαγόμενη ακρίβεια λόγω μιας σειράς παραγόντων, λόγω του COVID, λόγω της εισόδου της Κίνας στην κατανάλωση που αυξάνει τις τιμές των βασικών προϊόντων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπετε μια σειρά παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, εμείς τι κάνουμε? Επιδιώκουμε με διαρκή μέτρα ανακούφισης των πολιτών να δίνουμε ανάσες. Βλέπετε ότι ακόμα και το τελευταίο μας νομοσχέδιο, θα πάω και σε αυτό για τους δανειολήπτες, αυτή την κατεύθυνση κινείται. Εμείς κάνουμε λογικές κινήσεις. 6 αυξήσεις κατώτα του μισθού, αύξηση του μέσου μισθού. Οι πρώτες αυξήσεις, έχουμε αυξήσει 16% τη συντάξη από το 2023. Δώσαμε τώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για να αυξηθεί το επίδομα. Δίνουμε από πρώτης πρώτου πάλι, ανάλογα την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, πάλι θα υπάρξουν αυξήσεις της συντάξης 700 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε όμως με μια λογική και μια στρατηγική οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας που πριν από λίγα χρόνια, θυμόσαστε, ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν είναι απεριόριστες. Και όποιος λέει το διαφορετικό, πάει να μπλέξει την Ελλάδα σε περιπέτειες. Εμείς λοιπόν λέμε, προσπαθούμε με πρόγραμμα να βοηθήσουμε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που μπορούμε προφανώς θα το δώσουμε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια.
3: Κύριε
1: Εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Real
4: FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο.
9: Η
8: art
9: ώρα είναι 11.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
11: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο Πινάς.
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση των αγώνων σε 4ο, 5ο και 6ο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Την νησία Ολλανδία 1-3, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Περισσότερα στο philathlos.gr.
28: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε και όσες 12 θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και ο Παναγιώτης Βολάνιος στο τρίτο. Μας πει την γύριση.
0: Άστο να την πει όμως, λοιπόν, μην είναι καμία παρέμβαση.
1: Όπως είπαμε.
2: Όπως είπαμε.
1: Πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι. Παραμένει αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
2: Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών,
1: ναι,
2: από Εγάλεο μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας.
1: Mm-hmm.
2: Πυκνή ροή σε σταδίου Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα εισόδου της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στην παραλία Γλυφάδας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Μοσχάτο, ενώ μπλοκαρισμένες είναι οι Αλιπέδου, Κόλλινος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Στην αρχή, κάθε φορά που μίλαγε ο Παναγιώτης έλεγε ναι, ναι, ναι, και μετά, αφού σταμάτησε το ναι του, έκανα τρία νοήματα, άρχισε.
1: Ρίση, αφού το παιδί δεν μας λέει μόνο. Δεν έχει μετρήσει στην παραλία πώς κάθονται στον άλλη.
0: Έλα, έλα.
1: Άστονε. Να έρθει να μας πει.
0: Άστονε να φύγει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα μένει στον Μπάκινγχαμ. Τότε τι δώσαν 370 εκατομμύρια λίρες να το φτιάξουν στον Μπάκινγχαμ.
0: Για να πηγαίνει ο κόσμος να το
1: φτιάξει. Το ανακαίνισαν. 370 εκατομμύρια λίρες.
0: Να το αφήσουν να πέσει, γιατί νοιάζει.
1: Να μην πέσει, ρε παιδί.
0: Ναι. Θες να πεις ότι χάλασε τα λεφτά του ο Βρετανικός λαός.
1: Ναι, αλλά είναι και η παράδοση.
0: Για την οικονομία της Βρετανίας, πες το μου αυτό.
1: Λέει και 200 ετών παράδοση. Πρέπει να μείνει στον Μπάκινγχαμ κανονικά. Ας πηγαίνει και όπου αλλού θέλει. Ας αφήσει εκεί δύο κοστούμια. Να έχει, να ντύνεται.
0: Τι αγωνία είναι για
1: το που θα μείνει ο Κάρολος. Το Μπάκινγχαμ είναι το παλάτι.
0: Βρε Καρδούλα, μας τους Βρετανούς να ανησυχήσουν.
1: Ας αφήσει πέντε αλαξιές.
0: Ναι, μου
1: δύο κοστούμια. Δύο κοστούμια. Δύο αυτά, δύο στολές.
0: Θα τα πεις, δύο στολές.
1: Αυτές οι στρατιωτικές που φοράει. Σου πω. Με χάσει και γελάω. Να σου πω, ανακοινώθηκε, λέει, επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ, λέει, το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί όχι με 5,3 ή 5,4.
0: Γιατί είναι ανοιχτοχέρδες.
1: 5,33. Γιατί
0: είναι πολύ ανοιχτοχέρδες. Το, 5... κιλό, το κιλό, το δηλαδή, κιλό. Δηλαδή, θα είσαι ψαρά, θα βγει τα ανοιχτά, θα πάρει ένα κιλό.
1: Ναι,
0: 5,33.
1: Θέλω να με εξηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω ποιο έβγαλε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Μήπως πάει στο περιβάλλον του, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όπου πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί 5,33.
0: Και όχι
1: 5,30 ή 5,40.
0: Ναι.
1: Το 5,33.
0: Και αν δίνεις και ρέστα.
1: Έλα,
0: θα πάει ο ψαράς και είναι το κιλό 5,33.
1: Μα το έχω άδικο, ρε Γιώργο. 5,33.
0: 5,33.
1: Γιατί δεν είπε 5,335.
0: Ναι.
1: Να βάλει και άλλα 5. Ανά, μήπως αναλογίες άλλο νόμισμα, λέει Γιώργο.
0: Καλά, καλά.
1: Σωστό.
0: 5,33.
1: Εντάξει. Εντάξει. Μα τώρα είναι.
0: Δεν είναι και ανοιχτοχέρητες πάντως,
1: Εντάξει, το κιλό ρε, ένα λάγο κιλό. Πάνε 2 κιλά, 10 ευρώ. Μπορείς απλά να το ψαρέψεις.
0: Μα πρέπει να δώσεις και τα ρέστα.
1: Βέβαια, άμα τα. Όχι, το θέμα ποιο είναι. Άμα το ψαρέψεις και σου κάνει τα δίχτυα ανάστα ο κύριος.
0: Τα έχει ζήσει τα δίχτυα.
1: 500 ευρώ για τα δίχτυα.
0: Τα έχει ζήσει τα δίχτυα του με ένα απόλαγο κέφαλο. Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα. Ναι. Τη viral φωτογραφία του Καρόλου τώρα, μια και βρισκόμαστε στη βασιλική οικογένεια τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βρίσκεσαι, ναι. Εκεί που βρίσκεσαι.
1: Μούσκεμα στον υδρότα ο Κάρολος λόγω καύσωνα. Είχε ζέστη στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα βοηθό τον ακολουθούσε με ένα ρεμιστηράκι από πίσω.
2: Θα τρελαθώ.
1: Είχε έναν από πίσω με ένα ρεμιστηράκι.
0: Αυτά τα μικρά που έχουμε στο γραφείο. Αυτά που έχουμε στο γραφείο, αυτά τα μικρούλια.
1: Πε μου τώρα. Δηλαδή τον βλέπει και η Ελισάβετ από πάνω. Ρε παιδιά. Μάμα τη δεις τη φωτογραφία. Κοίτα Ρίτσα. Αυτό που έχω στο γραφείο.
0: Ναι, αυτό που και εγώ έχω στο γραφείο, γιατί ανεβάζω θερμοκρασία και εγώ το ίδιο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.

0: Εντάξει, όπως ο καθένας. Βασιλιάς είναι, να έχει έναν ρεμιστηράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν βάζεις τα καπέλα. Έχεις τα καπέλα. Τα καπέλα με το ρεμιστηράκι μπροστά.
2: Τα έχω δει.
0: Γιατί
2: στην
0: έχει τον
2: τα έχω δει.
0: Πάρε ένα καπέλο, βάλει το, ας τον Χριστιανό. Σε ακολουθεί με τον ρεμιστηράκι. Ευτυχώς δεν τα έχουμε δει στους Έλληνες πολιτικούς αυτά ακόμα. Για φαντάσου να ακολουθεί το Μητσοτάκη δύο με δύο ανεμιστήρες χειρός.
1: Έλα, εντάξει Νίκο, δεν γίνονται αυτά τώρα. Δεν γίνονται.
0: Να, γίνονται. Τι γίνονται, γίνονται. Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, δεν γίνονται.
0: Μια για τα αποτελέσματα των παιδιών χθες. Δεν είπαμε τίποτα, οι βαθμοί.
2: Ναι, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στα περισσότερα παιδιά. Ήταν δύσκολα τα αρχαία από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Και τα μαθηματικά.
2: Και τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι παραδοσιακά.
0: Το μάθημα της οικονομίας ήταν δύσκολο.
2: Ναι.
0: Λέει, πολύ.
2: Εντάξει, είναι μια νέα αρχή για τη ζωή τους, ένα νέο
0: μια
2: κεφάλαιο. Ανοίγεις, αλλάζεις σελίδα. Μπαίνεις σε ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Μπράβο και στους επιτυχώντες, μπράβο και στους μη επιτυχώντες, γιατί σε όλους ανοίγει μια νέα περίοδο.
2: Σε όλους, σε όλους. Να πούμε, Νίκο, και ένα μπράβο στην 87χρονη. Αυτό πρέπει να το πούμε, την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου. Είναι μια γυναίκα η οποία δόρισε μια υπεσύγχρονη κινητή μονάδα 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
0: Μπράβο.
2: Ένα στεραφόρο.
0: Μπράβο.
2: Η γυναίκα του 82, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είχε χάσει και τα δύο της παιδιά στην άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
2: Το 1982. Και έκανε μια πολύ σπουδαία πράξη. Είναι 87 χρονών και δόρισε ένα στενοφόρο.
0: Τα χάσε τα παιδιά τη, δηλαδή, όταν ήταν 40 χρονών η γυναίκα.
2: Ναι, 42. Ήταν πολύ νέα πολύ το 1982. Νέα. Και συγκέντρωσε κάποια χρήματα και τα δίνει στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνει, έτσι.
0: Μπράβο τη. Θέλουμε και από αέρος να πούμε τα συλληπιτήριά μας στη Φέτη Χρυσοχώ.
2: Α, τη φίλη μας, ναι.
0: Που πέθανε η μαμά τη.
2: Ναι.
0: Και πέθανε η γυναίκα στα χέρια ουσιαστικά τη Φεούλα.
2: Ναι. Ναι.
0: Να είστε καλά, Φέη μου.
2: Καλό τη ταξίδι, Φέη.
0: Και να τη θυμάστε με αγάπη.

0: Επίσης παρατείνονται και οι προθεσμίες για όλα τα προγράμματα του εξοικονομώ. Να το πούμε στον κόσμο να μην τρέχει.
1: Α, δόθηκε παράταση.
0: Ναι, γιατί μπλοκάρουν οι σύλλες, μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα.
1: Δόθηκε, λοιπόν, πόση παράταση, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα.
0: Μέχρι τον Ιούλιο δόθηκε η παράταση, είναι νέα ημερομηνία, 17 Ιουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά 20-25 μέρες. Και έχουμε το εξοικονομώ του 21, το εξοικονομώ του 23, το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, το εξοικονομώ του 25 και το εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις. Αυτά τα πέντε προγράμματα πήραν παράταση 17 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια από σας. Το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών, 38 βαθμούς έξω, όαση μέσα.
1: Επιστρέφετε ή φεύγει.
2: Ότι θα καταφεύγαμε στο αεροδρόμιο για να το συστούμε στις Βρυξέλλες, δεν θα το πείσουμε.
1: Είναι τόσο ζέστη στις Βρυξέλλες. Κάντε και λίγο ρεπορτάζ, είναι τόσο ζέστη εκεί.
2: 38 βαθμοί. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά, ιδίως στο ιστορικό κέντρο που απαγορεύεται κιόλας. Άνθρωποι πραγματικά πεθαίνουν εδώ. Διαμετακομίζονται εκτάκτως στο νοσοκομείο. Δεν έχουν συνηθίσει οι Βέλγοι και οι Βόρειοι σε 38 βαθμούς. Και γενικότερα νομίζω ότι τα πόνερα της κλιματικής κρίσης έχουν χτυπήσει για τα καλά.
1: Και θα κρατήσει μέρες, κύριε Φαραντούρη, τι λένε οι επιστήμονες. Θα κρατήσει κι άλλο. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση.
2: Για την πατρίδα, όπου καταλαβαίνω ότι έχει λίγο λιγότερους ανθρώπους από το Βέλγιο.
1: Είμαστε και περισσότερο μαθημένοι εμείς οι Βέλγοι. Τώρα τι μαθημένοι να είναι στα 38 άρια, καθόλου το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ζεστό θερμόμετρο, ψηλό θερμόμετρο, ψηλές θερμοκρασίες όμως και για πολλά άλλα πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες, αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχετε φόλος. Και εκλογικό πυρετό από ό,τι βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ξεκινήσατε να ανακοινώνετε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γουρός στην Αλφα Αθηνών. Δηλαδή είσαστε σε ετοιμότητα. Υπάρχει ο μηχανισμός, είναι σε ετοιμότητα.
2: Είμαστε σε ετοιμότητα και στο εσωτερικό, είμαστε σε ετοιμότητα και στο εξωτερικό και θέλω να σας μεταφέρω τις ειδήσεις των τελευταίων 12 ώρων, πριν πάμε και στα εσωτερικά φυσικά, βγήκε οργισμένη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμοδίου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, που απηχεί φυσικά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Τουρκίας για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Ατάλεια τον Νοέμβριο, το COP31.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχα καταθέσει κατεπίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με αυτό. Καλά, στην Αθήνα αφωνία, έτσι, ούτε διαβήματα, ούτε σαν να μην υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κομισιόν απάντησε και απάντησε οργισμένα και είπε ότι είναι 27 τα κράτη-μέλη. Δεν είναι 26 τα κράτη-μέλη, είναι 27 τα κράτη-μέλη. Η Κύπρος ασκεί την Προεδρία, την ολοκληρώνει, ολοκλήρωσε το εξάμεινο της Προεδρίας της, πλην όμως είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής.
1: Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, βγαίνει αυτή η οργισμένη αντίδραση. Να το πάμε παρακάτω, κύριε Φαραντούρη. Μια και το λέω. Τι σημαίνει πρακτικά, ότι η Κύπρος θα πάει, δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά.
2: Ήταν δυνατόν η Κύπρος να μην συμμετάσχει. Ήταν δυνατόν να αφήσουμε η Κύπρος να μην συμμετάσχει στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα, αστειευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω και είναι και το μήνυμα προς την Αθήνα και την επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ότι τα θεσμικά διαβήματα και η στιβαρή αντίδραση σε προκλήσεις, τέλος πάντων, έχει αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, ναι, μα το είδαμε και την προηγούμενη φορά που έβγαλε πάλι ανακοίνωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία, στην οποία συνένεσαν και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές.
2: Το αντίστροφο συνέβη.
1: Ναι.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, τις οποίες προς τιμήν τους τις στήριξαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, υπήρχε μια σύμπραξη. Δηλαδή θέλω να πω, η σύμπραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα.
0: Εδώ πάει ο Τραμπ τώρα στον Ερντογάν και αυτά που μας λέτε εδώ, κύριε Φαραντούρη, είναι πάρα πολύ ωραία και μπράβο στις πρωτοβουλίες σας. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ξαναγίνεται ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ.
2: Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτό. Καταρχάς δεν είναι για μπράβο, είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση. Παιδιά, λιγάκι ανασκουμποθείτε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός μας, και θα συνδέσω με αυτό που με ρωτάτε, κύριε Ρογκάκο, προσήλθε στο Συμβούλιο Κορυφής και τσιμουδιά για τις προκλήσεις της Τουρκίας, περιλαμβανομένου του αποκλεισμού της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που συζητούσαμε τότε. Πολλό δε μάλλον για τη γαλάζια πατρίδα. Τσιμουδιά. Και βεβαίως, επενθυμίζω ότι είχε μία μέρα πριν προηγηθεί αυτό που είπε η κυρία Μπιζόγλη, δηλαδή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν καταπέλτης. Λοιπόν, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα, εάν και ο Πρωθυπουργός μας ήταν λίγο πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός και λιγότερο φοβισμένος στα συμβούλια κορυφής, ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε και μια καλύτερη θέση σε αυτή τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται. Και βεβαίως με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συναντηθεί 3-4 φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουν συνομιλήσει καμιά δεκαριά φορές στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο Ερντογάν και προχθές ανακοίνωσε ότι προσέρχεται στην Τουρκία με δώρα προς τον Ερντογάν. Προφανώς με ανησυχεί. Και προφανώς θα πάρουμε και σχετικές πρωτοβουλίες.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι κινητήρες για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς που λένε οι Τούρκοι. Από ό,τι φαίνεται σε πρώτη.
0: Από παλιά.
2: Ναι. Χωρίς να θέλω ακόμα να ανακοινώσω κάτι επίσημα, σας λέγω ότι έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες με τους συναδέλφους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το θέμα.
0: Ναι, πείτε το, ότι μυστικό θα το κρατήσουμε. Τι είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, Βαραντούρη?
2: Θα υπάρξει θεσμικό διάβημα εκ μέρους μου. Ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, η οποία μάλιστα συνήλθε στη Λευκοσία την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τι λέει το διάβημα και πού δίνεται αυτό?
2: Αφήστε λιγάκι πρώτα να γίνει. Είναι θέμα των επόμενων ωρών, αν όχι ημερών. Και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές, οι ακροατές μας, είναι ότι ακόμα και το Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο, είναι διχασμένο. Διότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποτίθεται άνθρωπος του Τραμπ, επιδιώκει να προχωρήσουν όλες αυτές οι πωλήσεις εξαρτημάτων προς την Τουρκία και αμυντικού εξοπλισμού. Αντίστροφα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης με θεσμικό ρόλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανθίσταται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι επιβάλλεται να παίξουμε έναν ρόλο. Μάλιστα. Εμείς. Η Ελλάδα.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Φαραντούρη, εδώ δεν βλέπουμε τη βελόνα να ανεβαίνει λιγάκι. Είδαμε κάτι δημοσκοπήσεις και είδαμε το Τσίπρα στο 20, πόσο ήταν?
1: Είναι έτσι, 7 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είδαμε πάλι πίσω το παζί. Γιατί, κύριε Φαραντούρη, συμβαίνει αυτό?
2: Ποιες είναι δημοσκοπήσεις, κύριε Ρογκάκο? Μία δημοσκόπηση.
0: Μα γελάτε.
2: Η οποία γνωρίζουμε.
0: Γελάτε με τα νούμερα.
2: Πόσεν προέρχεται.
0: Αυτό θα έπρεπε να γελάμε εμείς, όχι εσύ.
2: Εντάξει, αν γελάσει και ο κάθε επικραμμένος.
0: Ναι, με αυτό λέω.
2: Επειδή, κύριε Ρογκάκο, ξέρω και πρόσωπα, ξέρω και καταστάσεις, ξέρω και εκλεκτικές συγγένειες. Και επιτρέψτε μου να μην λαμβάνω πάντα σοβαρά αυτά που διακινούνται στη δημόσια σφαίρα, ιδίως όταν προέρχονται από φορείς που έχουν εκλεκτικές συγγένειες με αυτούς που προμοτάρουν. Βάζω μια ανωτελεία εκεί. Ως προς την ουσία του ερωτήματός σας, καμία ανησυχία. Εμείς έχουμε μία ευθύνη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλη την Ελλάδα. Και σας υπενθυμίζω ότι 150.000 άνθρωποι ψήφισαν πρόσφατα για τους συνέδρους μας στο συνέδριο. 150.000 στελέχη είναι σε ετοιμότητα για να φτάσει το πρόγραμμά μας, και αυτή είναι και η μεγάλη ευθύνη μας, και να φωλιάσει σε κάθε γωνιά της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή την ευθύνη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο διακύβευμα είναι να καταλάβει ο κόσμος με ΠΑΣΟΚ πώς θα προστατεύσει τα σπίτια του. Σας άκουγα τις προάλλες και στην τηλεόραση να παρεμβαίνετε, κύριε Ογκάκο, και συγχαρητήρια από τα κόκκινα δάνεια, από τη στρεψοδικία της κυβέρνησης, από τις παλινδρομήσεις και ούτω καθεξής. Πώς θα βρει κατάλληλη στέγη το παιδί του για να σπουδάσει οι μέρες που είναι, και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια μας και ήρμοι οι γονείς ψάχνουν να βρούνε ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά και δεν βρίσκουν στην περιφέρεια και στην Αθήνα φυσικά. Ναι. Εκεί λοιπόν να βάλουμε κάτω τα προγράμματα. Τι λες, φίλε, για το στεγαστικό? Τι λες για την νεανική στεγασία? Έχεις πρόγραμμα? Μάλιστα. Τι έχεις? Έχω μια πλατφόρμα. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα σου, κύριε του ΠΑΣΟΚ? Κυρία του ΠΑΣΟΚ, είναι η πλατφόρμα rentgen.gr. Μπείτε μέσα να δείτε πώς οι νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές, θα βρούνε στέγη με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Τι έχετε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς έχουμε καλές ιδέες για το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Πολύ ωραία. Πρόγραμμα έρχεται? Όχι, δεν έχουμε. Γεια σας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται, αυτό λέμε.
1: Το πρόγραμμα το έχουμε παρουσιάσει και εδώ πάρα πολλές φορές, κύριε Φαραντούρη, από την αρχή, από τότε που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη Θεσσαλονίκη και τα νεότερα στοιχεία. Το θέμα είναι βέβαια αυτό να ακουστεί και να το αντιληφθεί ο κόσμος, να το δεχτεί και να το υποστηρίξει, έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχουν παραφωνίες, να μην υπάρχουν φάλτσα.
0: Βέβαια.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν θα διαφωνούσε κανένας μαζί σας, και γι' αυτό νομίζω ότι οποιαδήποτε σωστρέφεια, οποιαδήποτε συζήτηση που αναμασά πράγματα δεν κάνει καλό. Μόνο στα προβλήματα να δώσουμε έμφαση. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε το know-how, έχουμε τις ρίζες στην ελληνική κοινωνία.
0: Επειδή έχουμε 40 δεύτερα, κύριε Φαραντούρη.
2: Έχουμε τις ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Κύριε Φαραντούρη.
2: Το εκμεταλλευτούμε. Είναι ένα προσκλητήριο προς όλο τον κόσμο.
0: 40 δεύτερα. Τι λέτε για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
1: Επειδή ζητάει από τον Άριο Πάγο την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, είστε στις Βρυξέλλες, είστε ευρωβουλευτής. Θα θέλαμε την άποψή σας.
2: Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πάρα πολύ κακό στο κύρος της χώρας. Τι να σας πω, νομίζω είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαλότητα που έχει ανοίξει, αυτή η αδικία που έχει ανοίξει συλλήβδη των δικαστικών αρχών στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι μια αντίληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μόνο καλό δεν κάνει στο κύρος της χώρας και στις προσπάθειες όλων ημών που προσπαθούμε να φέρουμε κανένα φράγκο, να πείσουμε για την αξιοπιστία της Ελλάδος και κυρίως για την ανάγκη να βρίσκεται καθημερινά στον πυρήνα, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτά τα πράγματα μας τραβάνε το χαλί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στο
10: σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
11: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνει δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικεί έω και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώ δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
10: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: δεν μας φτάνουν.
1: Κάτσε άλλη μία.
0: Ευχαριστούμε
1: εσύ.
0: Πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Ο Μπάμπης θα θέλει με τον Μάνο.
0: Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θέλω εγώ με τον Μπάμπη και τον Μάνο.
1: Γιατί, κάτσε μια ώρα.
0: Τι, δεν κολλάω εγώ. Εδώ οι άνθρωποι είναι ντουέτο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. To the point μηνύματα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε κτλ. Όλα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας διασκεδάζουμε είναι το μότο μας. Και να σας ενημερώνουμε μέσα.
1: Μαζί μας παραμένει και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό χθες.
1: Μπράβο του.
0: Ο κύριος Γολέμης.
1: Μπράβο του.
0: Είχαν μία σύσκεψη για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που θα πάει ο άνθρωπος, ναι. Ένας εξαιρετικός επιστήμονας, μετά την επίσημη έναρξη εκπαίδευση των αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο κύριος Γολέμης θα πάει για πρώτη φορά ένας αστροναύτης.
1: Πολύ τιμητικό είναι.
0: Η εκτόξευση να γίνεται εδώ στις επόμενες διετίες και αποστολή διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής του διαστήματος που έχει ορίζοντα μέχρι το 35.
1: Μην χάσετε και τη δυνατή Real News. Μαζί είναι 2 περιοδικά και 1 βιβλίο. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Έκανε μήνυση η Επιτροπή Παιγνίων σε 18 influencers.
1: Ναι.
0: Γιατί διαφήμιζαν παράνομο τζόγο σε 3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Α, το διαφήμιζαν μέσα στις σελίδες τους, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και έρχεται η Επιτροπή Παιγνίων και τους λέει, παιδιά, πού πάτε εσείς. 18 influencers, δηλαδή μπορώ εγώ και εσύ, αν είμαστε influencers, να διαφημίσουμε παράνομο τζόγο. Παιδιά, ψυχραιμία τώρα. Είναι παιδιά μέσα εκεί. 15χρονα, 17χρονα, 13χρονα.
1: Στους influencers, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τώρα που τους λες ψυχραιμία, τι είναι αυτό τώρα που λες και εσύ. Ψυχραιμία, παιδιά.
0: Οι μηνύσεις, λέει,
1: ναι.
0: Ο κύριος Βαρθολομαίος. Ποιος είναι ο κύριος Βαρθολομαίος? Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Είπε σε συνέδριο ότι υποβλήθηκαν οι μηνύσεις και είχαν 623.000 followers, 456.000, 435.000, 422 και 337. Αυτοί που ακολουθούσαν δηλαδή σε αυτούς τους influencers. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν? Το 25 σημείωσε 900.000 Έλληνες, το 10% του πληθυσμού δηλαδή, το 10% των Ελλήνων, συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει τώρα.

0: Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια σύσκεψη, όπως ξέρεις, στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Θεοδωρικάκος, βιομηχανή
1: και
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και
0: συμφωνία κυρίων, μυρίζομαι.
1: Δηλαδή,
0: για συγκράτηση μείωση τιμών. Θα τα ακούσει το μεσημέρι στο δελτίο, θα μάθεις.
1: Για δεν λες τίποτα, δώσε μας κάτι και σε εμάς.
0: Αυτό ήταν η είδηση. Ότι θα έχουν συνάντηση.
1: Θα έχει μείωση τιμών, δηλαδή πάμε για μείωση. Πάμε για καλάθι.
0: Συγκράτηση και μείωση. Εγώ νομίζω θα υπάρξει, ναι, καλάθι καινούργια.
1: Θα δεθεί καινούριο καλάθι. Πρόσεξε. Πρόσεξε το καλό που σου θέλει.
0: Μη λες καλαθάκι, καλάθι. Ναι, είναι καλαθάρα. Μη λες καλαθάκι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σ' ακούνε και οι βιομήχανοι και σπουδαίνουν μακετάδες.
1: Όχι, μην είναι όλο κουρκαρότσι.
0: Σ' το κάνουμε μικρό. Ας να είναι μεγάλα καρότσια.
1: Από μένα θα επηρεαστούν, ναι, ακριβώς. Από μένα, από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή, και συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε, να ακούσουμε και τη δική της άποψη και για αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Πρώην, ναι, πρώην.
0: Ο Γεωργιάδης πάλι κατά του Πολάκη, το άκουσες. Κύχλε δεν είπες για τη δικαίωση πουλί και θεοφυλάτου για το κελπνό. Τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Πολάκη. Ψυχραιμία, ρε παιδί.
1: Άρχισε πάλι το ψυχραιμία. Πρέπει το ψυχραιμία να το λες τρεις φορές την ώρα.
0: Ναι.
1: Όλη ψυχραιμία δεν υπάρχει ψυχραιμία.
0: Μα ξανά μανά, ναι. Με τον Πολάκη.
1: Α, δεν ξέρω για την αντιπαράθεση αυτή. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Και ο κύριος Πολάκης δεν είναι και στα καλύτερα, δεν είναι εκνευρισμένος. Τον εκνευρίζει και ο κύριος Γεωργιάδης. Τα παντελόνια λέει δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πες κάτι που αθώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είπε όμως και δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει.
1: Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με την κυρία Αντωνοπούλου.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γεια σας κυρία Αντωνοπούλου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, είμαι πλέον τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής.
0: Α, έχετε και... Μπράβο. Άρα είσαστε και εσείς σήμερα στη συνεδρίαση αυτή που θα γίνει.
2: Ναι, ναι, είμαι στο δρόμο και πηγαίνω.
0: Συνεδριάζει λοιπόν αυτό που λέμε η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας, ας το πούμε έτσι.
1: Οι τομεάρχες.
2: Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν οι τομεάρχες ακριβώς υπό τον πρόεδρο μας τον Αλέξο Τσίπρα. Θα κάνει την εισήγηση δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Τι θα συζητήσετε κύριε Αντωνοπούλου?
2: Φαντάζομαι ότι θα γνωριστούμε και λίγο μεταξύ μας. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε τα πιο βασικά πράγματα γιατί είναι η πρώτη συνάντηση.
0: Είναι η πρώτη συνάντηση.
2: Είναι γνωριμίας και να μπει το συνολικό πλαίσιο. Πώς θα είναι η δομή, πώς θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε, αν δείτε και τα γραφικά τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, είναι 7 χωριστές ενότητες. Οπότε νομίζω θα κουβεντιαστούμε.
1: Εκτός από την εισήγηση του κ. Τσίπρα, του έχετε να του πάτε κάτι εσείς, καμιά πρόταση? Θα του αφήσετε κάτι οι τομεάρχες?
2: Νομίζω κάτι θα αφήσουμε. Νομίζω κάτι.
0: Εσείς είστε στην κοινωνική πολιτική δηλαδή τώρα.
2: Θα αφήσουμε νομίζω.
1: Το εργασία, α πούμε, το σημερινό. Το εργασία.
2: Είναι, όχι, το εργασία, το έχει ο κύριος
1: Τσίπρα. Ή το οικογένεια.
2: Είναι το παιδί και οικογένεια.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, θα ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, κάτι θα δείτε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Τσίπρας παραχώρησε μια συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και για τα επόμενα βήματά του. Είπε ότι δεν μπήκε στην πολιτική ξανά για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πρωθυπουργός. Και έδωσε και κάποια οικονομικά στοιχεία τα οποία προκάλεσαν, από ό,τι είδαμε, την αντίδραση του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή αγνοεί τους κανόνες ή επιθυμεί ξανά δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
2: Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Τι είπε λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας? Είπε το εξής, ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, το με ποιον τρόπο θα διατεθεί και με το ποιον τρόπο ρυθμίζει η κάθε κυβέρνηση τα οικονομικά είναι προφανώς πρωθυπουργική, σχετίζεται μάλλον με το πρόγραμμά της.
1: Ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί να δοθεί όμως, κυρία
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
1: Γιατί 6 δις δεν είναι δημοσιονομικός χώρος. Σας το λέω, λοιπόν, δηλαδή από αυτά που ξέρουμε με τους κανόνες μέχρι σήμερα.
2: Ωραία, ας είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιτρέπουν να φέρουμε εις πέρας και να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση αναλαμβάνει, βγαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ζητήσαμε λοιπόν αρχικά να κοστολογηθεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε η Νέα Δημοκρατία προς τα πού θα ρίξει το βάρος το οικονομικό. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι έχουμε δει, κύριε Κοροκάκο και κύριε Πιζόγλη? Έχουμε δει μία πλειοδοσία σε απευθείας αναθέσεις, μία πλειοδοσία στους κλειστούς διαγωνισμούς. Δείχνουν οι δείκτες του ΟΑΣΑ ότι ένα 25-30% της δημόσιας χρηματοδότησης φεύγει σε διαφθορά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Εδώ πέρα εγώ προσωπικά δεν θα σας κάνω μια ανάλυση του, να βάλουμε κάτω το κάθε κλειστό κώδικα της φορολογικής ή της δημοσιονομικής πολιτικής και να το κουβεντιάσουμε, θα ήταν και πολύ αόριστο για τους ακροατές μας. Αυτό όμως πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι το εξής. Το τι μείγμα θέλει κάθε κυβέρνηση.
0: Άρα λέτε είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιοτήτων.
2: Είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Δεν θα έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς. Δεν θα έχουμε απευθείας αναθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση τη διαφθορά ακριβώς με τους κλειστούς διαγωνισμούς, όπως είπα πριν. Από εκεί και πέρα, εμάς το μείγμα πολιτικής μας αφορά τους μη προνομιούχους, τους ανθρώπους δηλαδή τους ευάλωτους, και τη μεσαία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, και δεν μπορεί να ξεκινήσει κανένας παραγωγικός μετασχηματισμός, ο οποίος, αν με επιτρέψετε, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει επί Νέας Δημοκρατίας, ενώ έπεσαν πάρα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά πήγε και πίσω. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό στην αγροτική παραγωγή, θα δείτε ότι είναι και μείον. Δηλαδή έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την αυτάρκεια και σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Άρα ο μετασχηματισμός, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας που έμεινε στο real estate, να πουλήσουμε δηλαδή την Ελλάδα όπου υπάρχει γύρω-γύρω, και σε μια μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
0: Άρα λέτε μια συνολική αναδιάρθρωση, δηλαδή από την αρχή ως...
2: Συνολική αναδιάρθρωση,
0: ναι,
2: με
0: φορολογικά, επίκεντρο, παραγωγικά.
1: Αυτό πόσα χρόνια θέλει, καμία εικοσαριά.
2: Επίκεντρο, όχι, όχι, όχι, κάνετε λάθος. Τα μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία επιμένω σε κάθε μου εμφάνιση, το κάνω για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί? Γιατί για να μπορέσει το παραγωγικό μοντέλο να αλλάξει, πρέπει να έχεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα μέτρα που έχω ανακοινώσει λοιπόν για την ακρίβεια έχουν μέσα τους, εμπεριέχουν το στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο το μπαίνει μεταξύ 6 και 24 μηνών. Άρα τι λέμε, ότι η αυτάρκεια π.χ. σε συγκεκριμένα προϊόντα ή το πώς θα σχετιστεί η αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, π.χ. ο τουρισμός, πώς θα σχετιστούν και πώς, με ποιο τρόπο θα ενισχύσει ο ένας κλάδος τον άλλον, έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εμάς.
1: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω
2: λοιπόν,
1: κάτι άλλο.
2: Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε... συγγνώμη, ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Δείχνουμε λοιπόν ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι κάτι που θα πάει στις καλένδρες ανάποδα. Είναι κάτι το οποίο το εντάσσουμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Το εντάσσουμε λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έχει στο επίκεντρο, ξαναλέω,
1: αυτά δεν είναι άσχημα ως προτάσεις.
2: Επιχειρηματικότητα,
1: κυρία,
2: με ποιο πράγμα, την αυτάρκεια σε συγκεκριμένα αγαθά.
1: Δεν είναι άσχημα,
2: είναι
1: σαν προτάσεις.
2: Είναι κάτι το οποίο θα με επιτρέψει στην οικονομική επιστήμη. Το έχουμε όχι απλά αναλύσει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό το οποίο απλά θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος τώρα υποφέρει. Δηλαδή θέλω να πω τα άμεσα μέτρα ποια θα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή θα υπάρξει επέκταση του Fuel Pass, θα υπάρξει πλαφόν σε τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, θα δοθούν για τις βενζίνες και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το πρόβλημα είναι τώρα. Αυτά που λέτε είναι ένα ωραίο πρόγραμμα τετραετίας, οχταετίας κτλ.
2: Όχι, ξανά είπα 6 με 24 μήνες που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι.
1: Καλά, για μένα αν μπορώ να πω κάτι είναι ότι δεν φτάνουν αυτοί οι μήνες. Το ακούω όμως. Αλλά τώρα τι κάνουμε εδώ, τώρα τι κάνουμε.
2: Τι είπαμε λοιπόν, είπαμε ότι για να μειωθεί, για να, να μειωθεί η ακρίβεια και να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών, δεν χρειάζεται μία μικρόπνοη και κοντόφθαλμη πολιτική επιδοματική. Παρουσιάζει να πούμε το από δύο μήνες, δίνουμε ένα φιλ πάρκι που δεν περνάει με 20 ευρώ βαζί, ούτε δεν μπορεί για μήνες, δεν μπορεί και τελειώσαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά χρειάζεται μόνιμα μέτρα. Ένα από τα μόνιμα μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουν απλή πολλοί που μας ακούνε τώρα, είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 44,7%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 37%. Αυτό θα ενισχύσει και τα εισόδημα των πολιτών των μισθωτών, αλλά κατευθείαν θα δώσει και μια ανάσα στις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή λέτε για ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Πάντως και η κυβέρνηση θα μειώσει μια μονάδα και αυτή σιγά σιγά, λέει, για να τα μειώσει.
2: Θα μειώσουμε λοιπόν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και διατροφής και υγιεινής και σε κάποια τα οποία χρειάζονται για τα παιδάκια, για τα βρεφικά γάλα, τα παιδιά κτλ. Αυτό λοιπόν κατευθείαν θα έχει μια μείωση. Αυτά όμως, αν δεν συνοδευτούν με έναν ελεγκτικό μηχανισμό, με μια κρατική επιθετική παρέμβαση από την παραγωγή μέχρι το πώς φτάνει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, άρα λοιπόν σε όλη τη τροφική διαλυσίδα, θα ξαναμείνουμε. Εμείς δεν είμαστε παρατηρητές. Εμείς τη λέμε λοιπόν επιθετική παρέμβαση του κράτους, με όχι απλή παρατήρηση, αλλά παρέμβαση όπου χρειάζεται, από την παραγωγή μέχρι το καλάθι.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και
2: οπότε,
0: και μόλις ολοκληρώσετε και τις προτάσεις που σήμερα έχετε αυτή την σύσκεψη, που είναι σημαντική γιατί είναι η πρώτη, είναι γνωριμία, αλλά θα έχετε και τις δικές σας προτάσεις. Θα τα ξαναπούμε για να τις παρουσιάσουμε και εδώ.
2: Να μην είναι το δρόμο αυτή τη φορά να
1: είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και είναι και για το Υπουργείο Οικογένειας της Κοινωνικής Πολιτικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί σας, μας ανεχθήκατε
0: μαζί
1: για ένα δίωρο.
0: Ναι, μαζί μας.
1: Ναι,
0: Νίκο.
1: Έρχεται ο κύριος Βίσιος Παδημητρίου να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν και τα λοιπά. Ό,τι μπορούν να κάνουν και άνθρωποι.
0: Η τελεία στο νεαρό, η τελεία αγάπη μου, πότε έρχεται.
1: Το Σαββατοκύριακο θα έρθουμε και εμείς ξανά.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και για τα μηνύματα πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε κι εμείς. 26 Ιουνίου. 26. Παρασκευή. Friday, I'm in love, let me cure. Thanks God, it's Friday, gonna summer. Είναι αυτό το α που έχουμε την Παρασκευή. Όπως και να έχει. Ράδιο 1, 98,1. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελουδάκης. Μέσω διαδικτύου live24.gr. Μια άλλη πλατφόρμα onradio.gr. Και φυσικά onlineradiobox.com. Αναζητήστε Radio 1 Live 98,1. Και φυσικά την πόλη Χαλκίδα.

Και επειδή η Παρασκευή έχει αυτό το άπρε παιδί μου που έχεις, και αυτό το ωραίο στριφογύρισμα στο στομάχι, ότι κάτι ωραίο θα ακολουθήσει με Space, διαστημικό σαφάρι. Ξεκινήσαμε Ocean Dreams, ένα project στο οποίο κρύβεται, πίσω από το οποίο κρύβεται ο σπουδαίος γερμανός παραγωγός Daniel Klein, ο οποίος θεωρείται μέτρο του ατμοσφαιρικού νιου δίσκου ήχου στο Βερολίνο. Αριστούργημα χωρίς λόγια. Παντρεύεται τα αναλογικά vintage synthesizers των 80's. Ταξίδι ταυτόχρονα στον ωκεανό και στο σύμπαν.

Φυσικά αυτό που ακούμε και αυτό που θα ακολουθήσει δεν είναι κάποια βινίλια που βρήκαμε ξεχασμένα σε δισκοθήκες μας τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες αναβιώνουν αυτόν τον space disco των 80s. Είναι φρέσκες καινούργιες παραγωγές, όπως και αυτό που έρχεται, το Laser Light, Micro Heroes, θρύλος και αυτός της σύγχρονης space synth και Ιταλο disco σκηνής. Καθαρό αιμοσφόρος τιμής στα 80's, γραμμένος με δυτικά drum machines. Και απόλυτο όπλο για driving.

διαβάζω εδώ. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Προφανώς γιορτάζουν και οι δύο πλευρές τώρα. Καθιερώθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης το 87. Μας θυμίζω ότι η εξάρτηση είναι μία μάχη που δίνουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι έτσι δίπλα μας. Πρόληψη και η στήριξη. Οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζονται ουσίες για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Μια αληθινή αγκαλιά, καθαρό μυαλό. Ακούγονται τετριμένα αυτά, αλλά έτσι είναι. Αν ψάχνετε τώρα την απόλυτη νόμιμη και επιστημονικά εγκεκριμένη ουσία για να σας φτιάξει τη διάθεση μέσα στον καύσωνα, η μουσική, αυτή είναι μόνο μία, και έξτρα παγάκια στο φρέντο σας.

Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Χθες, ρε παιδί μου, έψαχνα κάποια στοιχεία. Βασικά, ο νούμερο ένας λόγος ο οποίος δεν μειώνεται αυτή η χαζομάρα. Το νούμερο ένα είναι η μαύρη οικονομία και τα ασύλληπτα κέρδη. Η παράνομη διακίνηση είναι μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο. Ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Το περιθώριο κέρδους είναι εξωπραγματικό. Ακόμα κι αν οι αρχές κατασχέσουν το 90% ενός φορτίου, το υπόλοιπο 10% είναι αρκετό για να βγάλουν οι έμποροι εκατομμύρια, κάνοντας το ρίσκο να αξίζει πάντα για αυτούς.

την άλλη τώρα. Τα παραδοσιακά ναρκωτικά λοιπόν χρειάζονταν χωράφια και φυτείες. Αντικαθίστανταν πλέον ραγδαία από συνθετικές ουσίες. Τα νύλη, αμφεταμίνες παράγονται φτηνά μέσα σε κρυφά εργαστήρια οπουδήποτε στον κόσμο. Μεταφέρονται πανεύκολα σε μικροσκοπικές ποσότητες και οι χημικοί αλλάζουν συνεχώς τη σύνδεσή τους για να ξεφεύγουν από τη λίστα των παράνομων ουσιών. Προστατέψτε τα παιδιά σας, ρε παιδί μου, κι όλοι δηλαδή. Το εμπόριο δεν σταματήσει ποτέ αν δεν σταματήσει η ζήτηση. Σε μια εποχή τώρα αυξημένα επίπεδα άγχους, μοναξιάς, οικονομικής πίεσης, παραξιακού, αναζητούν, σου λέει η έρευνα εδώ, οι άνθρωποι μια γρήγορη χημική απόδραση από την πραγματικότητα. Εντάξει. Κι όσο εμείς τώρα σαν κοινωνία παράγουμε ψυχικό πόνο, η αγορά, παιδιά, θα βρίσκει πάντα νέους πελάτες. Μακριά από αυτές τις αηδίες που είναι μονόδρομος για το τέλος. Και τώρα ειδικά με τη χημεία

Παγκόσμια ημέρα κατά ναρκωτικών. Ένας πόλεμος που δεν κερδίζεται με όπλα, αλλά με παιδεία και ψυχική στήριξη. Και είπαμε μακριά από αυτές τις αηδίες, τις χαζομάρες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 80.

0: 2-10-95-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
2: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
2: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
2: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
2: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
4: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικά τείχων στο τηλέφωνο 2221-404166.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Ξεκινήσαμε με Errol Brown και στη συνέχεια Χρυσός αξεπέραστος R&B.

του live τώρα. Είναι ένα παγκόσμιο έτσι, μουσικό μνημείο. Κατάφερε να καρφωθεί στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας και να κερδίσει βραβείο Grammy. Ενώ το βραβείο Rolling Stone το περιλαμβάνει επίσημα στα 500 σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Λοιπόν, αν πιάνετε τον εαυτό σας να συζητάει με το σκύλο ή τη γάτα σας, αναλύοντας τα προβλήματα της δουλειάς, η επιστήμη, παιδιά, έχει σπουδαία νέα. Μελέτη ψυχολόγων έδειξε ότι αυτή η συνήθεια, γνωστή ως ανθρωπομορφισμός, δεν είναι δείγμα μοναξιάς ή τρελά, να πούμε, αλλά ένδειξη κορυφαίας κοινωνικής νοημοσύνης και αυξημένης δημιουργικότητας. Δικαίωση για όλους όσους λένε τα μυστικά τους, στη γάτα τους, στο σκύλο τους.

ακολουθεί τώρα, το συγκρότημα αποτελούνταν από τρία αδέρφια. Το όνομά τους Gap Band. Βγήκε φυσικά από τα ρούχα, αλλά από τα αρχικά των τριών δρόμων της γειτονιάς τους, στην Οκλαχώμα εκεί. Και το κομμάτι έχει γεννήσει έναν από τους πιο έτσι διάσημους χορούς στα κλαμπς. Μόλις ακούγεται αυτό το Oops Upside Your Head, όλοι οι θαμώνες κάθονται στο πάτωμα, ο ένας πίσω από τον άλλον σε σειρά, και κάνουν ρυθμικά κινήσεις κοπηλασίας σαν να βρίσκονται σε βάρκα. Say, oops, upside your head, say, oops. Αυτός ο χορός ξεκίνησε τυχαία από Άγγλους φοιτητές και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Radio station is WGAP. Say, oops, upside your head.

πιο διάσημος χορός στον 80's αναγκάζει να κάτσει στο πάτωμα και να κάνει σκούπι, ενώ η ίδια μελωδία χάρισε εκατομμύρια στους δημιουργούς 35 χρόνια μετά, επειδή την έκλεψε ο Bruno Mars.

απόλυτο επικό δεκάλεπτο διαμάντι της 70's disco ιστορίας έβαλε το Frankie Valli στα μεγαλύτερα dance floors του πλανήτη.

Listening to God Disco Mix 1975, αξεπέραστος ύμνος. Κυκλοφόρησε στην αρχή της δίσκο εποχής. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 6 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Απόλυτο όπλο για τους DJs της εποχής, λόγω της μεγάλης διάρκειάς του. Ξεπερνούσε τα 10 λεπτά. Το 75 άλλωστε τα ραδιόφωνα έπεσαν κομμάτια αυστηρά μέχρι 3 λεπτά. Ο Φράγκη Βάλι όμως κυκλοφόρησε μια ειδική disco version 10 λεπτών και 22 δευτερολέπτων, ειδικά για τις discotheques. Στο κομμάτι βέβαια αυτή η συγκλονιστική αισθησιακή γυναικεία φωνή που απαντάει στο Φράγκη Βάλι και ρουλιάζει κατά κάποιο τρόπο. I want to thank you baby. Ανήκει στην κορυφαία R&B και jazz τραγουδίστρια Patty Austin, η οποία όμως δεν μπήκε ποτέ στα επίσημα credits του δίσκου. Καλά τώρα, λόγω του τίτλου Swearing to God. Ναι, ναι, αρχίζουμε στο Θεό. Πολλοί συντηρητικοί σταθμοί της εποχής αρνήθηκαν να το παίξουν, θεωρώντας προκλητικό το να αναφέρεται ο Θεός μέσα σε ένα αμαρτωλό χορευτικό κομμάτι της νυχτερινής ζωής. Εντάξει τώρα. Αλλά οι βομβαρδισμοί είναι τέλος πάντων. Όπως και να έχει, το κομμάτι ήταν τόσο και είναι τόσο εθιστικό που δεν μπορούσε να το κρατήσει τίποτα πίσω.

Boy Dan Harrow γράφει εδώ άλλο. Πού το θυμήθηκες, Dan Harrow? Μέσω Viber 1214, αναζητήστε 1214 και no live radio one, μια λέξη, το one, το number, αριθμό, μα στέλνετε τα μηνύματά σας, 1214 live radio one. Διαδίκτυο ίντερνετ live radio live24.gr. Δεύτερη πλατφόρμα on radio.gr και onlineradiobox.com 98,1 Χαλκίδα, η λέξη κλειδί. Απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Χαρούμενο, ασταμάτητο, υπερεθιστικό 80's pop. Αυτή η ανεμελιά βγάζει, που δεν μπορεί να του κόψει το ρυθμό απολύτως τίποτα. Matthew Wilder, 1983, κατάφερε να πάει και στο Top 5 Αμερικής και Μεγάλης Βρετανίας. Πριν το 83 βέβαια, ο Matthew Wilder είχε φάει πόρτα από δεκάδες δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες του έλεγαν τα τραγούδια του δεν έχουν μέλλον. Ο τίτλος προφανώς, Break My Stride, κάνετε θα μου κόψει το ρυθμό, γράφτηκε ως ένα έτσι θυμωμένο μήνυμα προς τα αφεντικά της μουσικής βιομηχανίας. Μάλιστα, 1997-98, Puff Daddy, αν θυμάμαι καλά, και Notorious Big έχουν πάρει ολόκληρο το ρεφρέν και τη μελωδία του Break My Stride ως βάση. Έχτισαν το hip hop hit τους παγκόσμιο, Can't Nobody Hold Me Down, το οποίο έμεινε νομίζω κάπου 30 εβδομάδες στο Billboard. Μάλιστα 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Break My Stride, ξαναμπήκε στα παγκόσμια charts. Έγινε από τα μεγαλύτερα trends στο TikTok, να και τα καλά του TikTok, με εκατομμύρια χρήστες να στέλνουν τους στίχους του κομματιού σπάσα με γραπτά μηνύματα στους φίλους.

κλάψουμε λίγο μεγαλική φινέτσα. Λέγαμε χθες ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά το να κολλάς και να ακούς ένα τραγούδι συνέχεια. Δείχνει ότι είσαι πιο συγκροτημένος. Εγώ τώρα έχω κολλήσει με αυτό. DK Τεζολέ Μπεμπέ. Στα γαλλικά σημαίνει λυπάμαι μωρό μου ή συγγνώμη μωρό μου, κάτι άλλο. Τεζολέ Μπεμπέ. Mike and Tess τώρα, οι οποίοι είναι παγκοσμίως διάσημοι για τα εκπληκτικά re-edits που κάνουν σε soul, funk και disco κομμάτια.

αυτές οι έρευνες μου αρέσουν πάρα πολύ. Τεράστια παγκόσμια έρευνα εξέτασε τα δεδομένα 130.000 ανθρώπων από 21 χώρες και έδειξε ότι όσοι έτρωγαν τακτικά πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα και κυρίως κίτρινα τυριά είχαν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακιακά προβλήματα. Εξήγησαν οι επιστήμονες ότι τα συγκεκριμένα λιπαρά του τυριού τελικά προστατεύουν τις αρτηρίες μας αντί να τις φράζουν. Αλήθεια τώρα, έτσι κερδίζω χρόνια ζωής. Γραβιέρες, φέτες και γκούντα. Best of my G's. Μην έχετε ενοχές για τις πίτσες και τα τόστ, παιδιά. Κάθε φορά που βάζετε έξτρα τυρί στο φαγητό σας, επενδύετε στη μακροζωία σας. Έτσι λέει η επιστήμη βασικά, έτσι όχι εγώ.

Weekend, Dua Lipa. Η πρώτη και μοναδική γυναίκα η Dua Lipa καλλιτέχνης στην ιστορία του πλανήτη που έχει καταφέρει να έχει 4 διαφορετικά τραγούδια με πάνω από 2 εκατομμύρια streams το καθένα. Ρεκόρ το οποίο τη βάζει σε ένα έτσι εντελώς δικό της επίπεδο, αφήνοντας πίσω ονόματα Taylor Swift, Beyoncé. Dua Lipa, όταν ήταν 11 ετών, ο δάσκαλος της σχολικής χοροϊδίας την πέταξε έξω στην κυριολεξία και δεν την άφησε να τραγουδήσει. Και μάλιστα της είπε ότι η φωνή της είναι υπερβολικά μπάσα και φάρτσα και ότι δεν πρόκειται να κάνει ποτέ καριέρα. Καταλαβαίνετε τι τύπος ήταν αυτός τώρα.

Όπως και να έχει, Dua Lipa τώρα ισχυρό, πολύ δραστικό πρόσωπο της παγκόσμιας σκηνής, pop σκηνής. Έχει σπάσει κάθε κοντέρ στα charts. Και φυσικά ρεκόρ που δεν έχει πετύχει καμία άλλη γυναίκα στην ιστορία.

τώρα. Για εσάς που πίνετε, σας άρεσε η μπύρα? Μελέτη δημοσιεύτηκε. Αποκάλυψε ότι οι άνδρες που έπιναν μία μπύρα, είτε με αλκοόλ είτε χωρίς, κάθε μέρα για 4 εβδομάδες εμφάνισαν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στα καλά βακτήρια του εντέρου τους, και αυτό σημαίνει καλύτερη πέψη και πιο δυνατό νοσοποιητικό σύστημα χάρη στις πολυφενόλες που έχει ο λυκίσκος. Μπαμπούν βέβαια εδώ πίνουν γκάζολι.

Όπως και να έχει, η επιστήμη ξαναμίλησε. Δεν παίρνουμε μπύρα, δεν θέλουμε να προσυστούμε. Απλώς κάνουμε ιατρική θεραπεία για το στομάχι μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά.

0: Πλαστικά και χαρτικά, ναι.
1: Ωραία. Και για συσκευασία?
0: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
1: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
0: Άνεση και ποιότητα.
1: Ήδη μνημόσυνο?
0: Με σεβασμό και φροντίδα.
1: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
0: Σας το είπα. Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
2: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

λοιπόν επιστρέψαμε για να σας πω ότι η επίσημη κυβέρνηση της Ιαπωνίας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι κατάφερε επιτέλους να καταργήσει τη χρήση της δισκέτας floppy disk, το θυμάστε, σε όλα τα κρατικά της συστήματα. Μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχαν πάνω έτσι από επίσημοι κυβερνητικοί κανονισμοί που υποχρέωναν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποβάλουν έγγραφα και αιτήσεις αποκλειστικά σε δισκέτες των 3,5 ιντσών. Θυμάστε, αυτές που οι νεότεροι ξέρουν μόνο εικονίδιο του save στον υπολογιστή. Άλλη τώρα πρόσφατη μελέτη από Ιάπωνες ερευνητές συμπεριφοράς έδειξε ότι το να τρως καρπούζι το καλοκαίρι και να φτύνεις τους σπόρους με δύναμη προς το έδαφος λειτουργεί ως μια κορυφαία αγχολητική διαδικασία. Η επιστήμη απέδειξε ότι η απότομη εκτόνωση των μυών του προσώπου μειώνει ακαριαία την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες δηλαδή, και αυξάνει την αίσθηση της παιδικής ανεμελιάς. Καλά, πάτε καλά, τι ιδέα είναι αυτή τώρα. Να περάσει από τις αλικές και να δεις Χαλκιδαίος, Αθηναίος και λοιπούς να φτύνουν τα κουκούσια από το καρπούζι για να νιώσουν παιδιά. Τα παιδιά που δουλεύουν εκεί δεν τα λυπάστε. Και να έχει απόλυτος αυτοκράτορας του ιαπωνικού City Pop παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα hits των 90's, κλείνεται μπίνε στο στούντιο και του βάζει μια πιο smooth

Μαμασίτα. Οι Άμπολες, να ξέρετε, είναι εξαιρετική μουσική και έχουν μια απίστευτη αγάπη τρέλα για τα synthesizers. Οτιδήποτε καινούργιο κυκλοφορεί

Εμείς εδώ να φυτεύουμε κάποια δέντρα, τα οποία δεν ξέρουμε και αν αντέξουν. Κάνουμε ολόκληρες γιορτές. Η Σιγκαπούρη έχει καταφέρει να μεταμορφωθεί από μια γκρίζα υπερπυκνοκατοικημένη τσιμεντοπολή σε πρώτη επίσημη πόλη μέσα σε δάσος. Πάνω από το 47% συνολικής έκτασης της πόλης καλύπτεται πλέον από πράσινο. Έχουν θεσπίσει νόμο που υποχρεώνει κάθε νέο ουρανοξύστη που χτίζεται να αντικαθιστά το πράσινο που έκλεψε από το έδαφος, φυτεύοντας έτσι κατακόρυφους κήπους και δέντρα πάνω στους τοίχους και τις ταράτσες του. Το αποτέλεσμα, φουτουριστική πόλη ζούγκλα, μειώνει τη θερμοκρασία του καύσωνα και καθαρίζει πάνω απ' όλα τον αέρα αυτόματα.

ένα Afrobeat κομψον τέχνημα της χρονιάς. Έξυπνη την ομορφιά των πόλεων και κρύβει πίσω του έναν από τους πιο ταλαντούχους πνευστούς της Μεγάλης Βρετανίας. My Beautiful City στο project. Επαρόερο, επαράπορο βασικά προφέρεται. Το οποίο είναι το προσωπικό παιδί του σπουδαίου Βρετανού σαξοφωνίστα και παραγωγού Ντέλε Σοσίμι, ή πιο συγκεκριμένα το Σούμαν Τζόουσι, μπασίστα των Ντέλε.

αυτό που ακούμε. Ο τίτλος είναι Σουλτάνα. Και σίγουρα το μυαλό σας, το μυαλό μας τότε, εμείς όταν το ακούσαμε λίγο αργότερα, πολύ αργότερα από την κυκλοφορία του, κάποιοι Αμερικάνοι, Αφροαμερικάνοι σίγουρα λέμε είναι. Όμως πρόκειται για μια progressive rock μπάντα από τη Σκωτία. Κλείστηκε στο στούντιο το 1971. Έκλεψε εντός εισαγωγικών αυτούς τους ρυθμούς της Αφρικής και γράφει ένα κομμάτι που είναι ο πρόγονος της house μουσικής και afro house, Titanic. Ορχιστρικό έπος, ρε παιδί μου. Tribal χρωστά. Αυτή η ηλεκτρική κιθάρα, καλά και το όργαν, στάζουν υδρότα.

εδώ κυκλοφόρησε το 1971 και ακούγεται ανάμεσα στα Afro House. Μία χαρά, να είστε σίγουροι.

Λοιπόν, πριν το τέλος, να σας καθησυχάσω. Αυτοί οι μεγάλοι αφρικανικοί καύσονες, Γαλλία, Ισπανία, δυστυχώς. Να σας καθησυχάσω για μας. Το ψάξα χθες, τα μελτέμια που έχουμε εμείς σε αυτή τη χώρα στην Ελλάδα είναι ο πιο πολύτιμος φυσικός κλιματισμός της χώρας. Απόλυτη ασπίδα ενάντια στους μεγάλους αυτούς αφρικανικούς καύσονες. Τα μελτέμια μας σώζουν, παιδιά, είναι φυσικό air condition, διότι είναι ισχυροί, ξηροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο κάθε καλοκαίρι, κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο, και επειδή έρχονται από τα βόρεια ρίχνουν θερμοκρασία 3 με 5 βαθμούς και σπάνε τη μάζα του καυτού στάσιμου αέρα.

Όποτε άσε τα στραβού σου μοιάσματα, ότι ο αέρα σου χαλάει το μαλλί. Επειδή έχουμε αυτό το μελτέμι, σε σώζει το μελτέμι, αγαπητή μου. Εδώ στη Χαλκίδα τώρα, τα μελτέμια κατεβαίνουν από, από τη Βόρεια Αίγαια και μας δροσίζουν απίστευτα, αλλά θέλουν προσοχή έτσι. Όταν φυσάει 6-7 μποφόρια, ομπρέλες στην παραλία γίνονται αερόστατα. Άλλη μία εβδομάδα μαζί, έφτασε στο τέλος της. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Καλό Παρασκευό Σάββατο, Κύριακο, παιδιά. Βουτήχτε στις θάλασσες. Μην αρχίσετε να φτύνετε κουκούτσια από το καρπούζι. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στο ράδιο 1 και τους 98,1, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελουδάκης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Η κυβέρνηση προωθεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
14: Μια καλά οργανωμένη εγκληματική ομάδα με ελία που ξεπερνά το 500.000 ευρώ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις διαρρήξεις εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Είχαν ρημάξει κατοικίες στο κέντρο της πόλης, ωστόσο μπήκε τέλος η δράση τους όταν συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο μέλη της.
13: Στα αθλητικά, την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία από τον 4ο όμιλο, η Γερμανία, η ακτή Λεφαντοστού και του Εκουαδόρ από τον 5ο και η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία από τον 6ο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία τα 4 πρώτα ζευγάρια για την επόμενη φάση.
13: Και στα του καιρού, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έθριος ο ουρανός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
16: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Σταδίου. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
15: Το θέμα της ημέρας.
13: Αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων αγνοωμένων από τα ερείπια ισοπεδωμένων κτηρίων μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Με βάση τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.300. Το σύστημα υγείας της χώρας έχει καταρρεύσει. Εκκλήσεις για βοήθεια απευθύνει συνεχώς η μεταβατική πρόεδρος, ενώ στα κατεστραμμένα καταστήματα άρχισε ήδη το πιάτσικο. Το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στην παραλιακή πόλη Λαγκουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε, παραμένει εκτός λειτουργίας. Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το συνολικό αριθμό των θυμάτων τρομάζουν, Τζένι Κρυθαρά, καθώς οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, ξεπερνούν τους 50.000 και η χώρα έχει πλέον λυγίσει.
17: Οι υπηρεσίες διάσωσης στη Βενεζουέλα, Βασίλη, βρίσκονται αντιμέτωπες με το χρόνο αλλά και με σοβαρές ελλείψεις. Πρώτο μέλημα ασφαλώς είναι ο εντοπισμός επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όπως είπες, έχει φτάσει τους 235, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 4.000. Η πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες έκανε λόγο για πάνω από 30.000 αγνοούμενους, αλλά δεν υπάρχει ακριβής εκτίμηση της καταστροφής. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 50.000 αγνοούμενους. Οι προσπάθειες συντονισμού είναι πολύ δύσκολες εξαιτίας των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος και ίντερνετ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στις περιοχές Λαγκουάιρα, Καράκας, Μιράντα, Καραμπόμπο και Τρουχίγιο. Ακόμα και τώρα δεν υπάρχει εικόνα για τις καταστροφές σε περιοχές της χώρας που επηρεάστηκαν από το σεισμό, αλλά βρίσκονται σε δυσπρόσιτα μέρη, γιατί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας έχει καταρρεύσει. Η 24η Ιουνίου, κατά την οποία χτύπησε ο σεισμός, ήταν εθνική εορτή και αργία για την Βενεζουέλα. Και ως εκ τούτου, πολύ περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στο σπίτι τους από ό,τι συνήθως, και αυτό πιθανότατα να έχει προκαλέσει περισσότερα θύματα. Οι μετασεισμοί είναι ισχυροί και αλλεπάλληλοι στη χώρα. Τα νοσοκομεία που ήδη υπολειτουργούσαν έχουν αντιμετωπίσει έναν τεράστιο όγκο τραυματιών. Πολλές χώρες, ιδίως της Νότιας Αμερικής, έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια και σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε και σε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου ότι οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σκάβουν ακόμα και με τα ίδια τους τα χέρια για να βρουν τις οικογένειές τους και τους νεκρούς τους. Χρησιμοποιούν μαχαίρια, σφυριά, ξύλα, ακόμα και γρίλους αυτοκινήτων. Ευτυχώς τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν αναπτύξει οι Βενεζουελάνοι για να διαχειριστούν καθημερινές κρίσεις έχουν ενεργοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση για να διεξάγουν επιθεωρήσεις, να δανείζουν εξοπλισμό και να αναζητούν αγνοούμενους. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το μέγεθος της καταστροφής
13: τρομάζουν. Οι προβλέψεις, Τζένι, ακριβώς.
17: βασιζόμενοι σε μοντέλα που συνδυάζουν μία σειρά από παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και ο πληθυσμός. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000 και 30% πιθανότητες τις 100.000. Σενάρια ασφαλώς τα οποία όλοι απευχόμαστε.
18: Για τις δυσκολίες των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στη δημόσια τηλεόραση.
19: Σταδιακά πλησιάζουν σε όλες αυτές τις χώρες, σταδιακά πλησιάζουν οι πιο κοντινές χώρες σε πρώτο χρόνο, για να υπάρχει
20: κοντά,
19: αμεσότητα, για να μπορούν να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση ως προς το περιβάλλον που θα πάνε εκεί. Είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, γι' αυτό και το φάσμα της καταστροφής ήταν ευρύτατο. Υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρονται, υπάρχουν σκύλοι οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν είτε παλμούς καρδιακούς είτε κύτταρα ανθρώπινα για να μπορούν να προσεγγίσουν. Τα σκυλιά πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απολύτως ήσυχο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στην διαχείριση αυτής της καταστροφής υπάρχουν τρεις ζώνες όπου ο καθένας μπαίνει στη ζώνη που πρέπει. Mm-hmm. Στην πρώτη ζώνη είναι μόνο τα διασωστικά συνεργεία, τα οποία πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίσει ο σκύλος αν ακούσει κάτι ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι σε ζωή. Το περιβάλλον το οποίο επιχειρούν οι συνάδελφοι είναι καταστροφικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα εργαλεία και τα μέσα που θα έχει η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον που θα μεταβεί εκεί από οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να έχει και μια αυτονομία περίπου 5 έως 8 ημερών σε τροφή, σε νερό και σε οποιαδήποτε άλλα είδη.
14: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και περνάμε στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Η επίθεση με βλήμα εναντίον πλοίου στον κόλπο του Ομάν είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της εφαρμογής του σχεδίου απομάκρυσης χιλιάδων ναυτικών από την περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που περιοδεύει σε χώρες του κόλπου, διεμήνυε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν συμφωνία, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση των στενών του Ορμούζ, θέμα που αποτελεί αγκάθι στις συνομιλίες των δύο πλευρών. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
21: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στον κόλπο του Αμάν οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στην προσωρινή αναστολή του σχεδίου εκένωσης εμπορικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Νταχή του Αμάν, όταν φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα πύραυλο ή μη επανδρομένο αερόχημα. Πριν από λίγο είχαμε και ένα νέο επεισόδιο, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τρία ξένα δεξαμενόπλια εμποδίστηκαν από τους φρουρούς επανάστασης όταν επιχείρησαν να περάσουν από μη νόμιμο πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίγκες, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή του σχεδίου εκένωσης αναστέλλεται προσωρινά προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ΗΠΑ έστειλαν νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι επιδιώκουν μια μόνιμη συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης, όχι όμως με όρους που θα φύγουν την ελευθερία της δασκαλίας ή τη διεθνή ασφάλεια. Κατά τη συνάντησή του με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στο Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχτεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή των τελών διέλευσης για τα εμπορικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι αυτά αφορούν υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον πόλεμο. Η αμερικανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, προειδοποιώντας ότι θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για τη λειτουργία των διεθνών θαλάσσιων οδών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ ο επόμενος γύρος τεχνικών διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 29 ή 30 του Ιούνιου. Ελισάβετ.
18: Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει αξιόπινη πράξη και αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Η Άννα Κανδύλη έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
22: Καλώς σας μεσημέρι. Όπως έχει πει κατ' επανάληψη τις τελευταίες μέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη γιατί δεν θέλει βεβαίως να δικαστεί από τους Βέλγους και ο στόχος του είναι από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία, γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση και για όλα τα υπόλοιπα και για τα δικαστήρια είναι να έρθει η ασυλία του από την Βουλή. Τότε λοιπόν θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα εδώ για να μην πάει στους, για να μην πάει στο Βέλγιο, να μην εκδοθεί στο Βέλγιο. Ο κύριος Αβραμόπουλος στον Άριο Πάγο με το υπόμνημά του αναφέρει ότι είναι άκυρο το ένταλμα για μία σειρά λόγων, μεταξύ άλλων γιατί υπάρχει ασάφεια, δηλαδή δεν προσδιορίζεται ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε τα περιστατικά κάτω από τα οποία τελέστηκαν οι αξιόπινες πράξεις. Ότι επίσης βγήκε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης χωρίς να αναφέρεται σαφώς να προκύπτει το εθνικό ένταλμα ή απόφαση εθνικού δικαστηρίου όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό και από το δικό μας το δίκαιο και από το ελληνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει δρόμο ακόμα ο κύριος Αβραμόπουλος όσον αφορά στην δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα που έχει.
18: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Και στο σημείο αυτό με ενημερώνουν ότι μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
0: Μένω στην αρχική τοποθέτηση ότι ο ίδιος θέλει να παρέχει σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη πλήρη στοιχεία και μίλησε και για την άρση της ασυλίας. Από εκεί και πέρα, κοιτά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν έτσι. Θυμίζω την υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία κατασυκοφαντήθηκε, καταταλαιπωρήθηκε και στο τέλος αποδείχθηκε μια μεγάλη σκευωρία με πληρωμένους ψευδομάρτυρες. Επομένως, ας δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Το να καταδικάζουμε πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται στη δημοσιότητα. Έχει μια επιχειρηματολογία, την παρακολουθώ, του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι ήταν ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε εγκρίνει. Είναι φορολογημένα όλα. Επομένως, ας δούμε τις εξελίξεις.
14: Αλλάζουμε κλίμα την ώρα που οι συλληφθέντες μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Στο φως έρχονται νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες γύρω από τη φωνική συμπλοκή. Φαίνεται ότι για περισσότερες από 10 ώρες η μητέρα του θύματος αναζητούσε το παιδί της, ενώ ο δράστης στην κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ατύχημα και η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους κυριαρχίας στην περιοχή. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε ποινική δίωξη στους 7 συλληφθέντες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου από την οποία προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση.
14: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία, Σοφία, και τι ισχυρίζεται ο δράστης για το περιστατικό?
3: Στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο διαφορετικές παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της εναντίον της άλλης. Τελικά η κόντρα αυτή έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 15χρονου. Ο 17χρονος δράστης τώρα, Ελισάβετ, έχει δώσει τη δική του εκδοχή στους αστυνομικούς. Είπε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα, αλλά πως έπεσε κάτω, ο δράστης το πήρε και το προέταξε για να τον φοβήσει. Αλλά ο 15χρονος με φόρα ήρθε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Ένας ισχυρισμός βέβαια για να ελαφρύνει τη θέση του, όπως εκτιμούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Οι υπόλοιποι 6 συλληφθέντες όμως τον καίνε, καθώς τον υπέδειξαν ως εκείνον που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 15χρονο στο θώρακα. Το θύμα, που ήταν κάτοικος Βορείων Προαστίων, ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς το πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.
14: Τραγική φιγούρα, Σοφία, η μητέρα του θύματος που δεν γνώριζε ότι το παιδί της ήταν το θύμα αυτού του περιστατικού.
3: Για πολλές ώρες δεν το γνώριζε, όντως, γιατί τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, δεν είχε αντιληφθεί ότι ήταν ο γιος της το θύμα, εφόσον οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε όμως από τους φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί η σωρός του ανηλίκου και την αναγνώρισε καταραίοντας μπροστά στο τραγικό γεγονός.
14: Μένεις μαζί μας, Σοφία, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στον Αντένα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο και το οπαδικό κίνητρο, ότι μία ομάδα ατόμων βρισκόταν ήδη στην πλατεία και μία άλλη ομάδα ατόμων, αποτελείμενη από 5 άτομα τα οποία έφτασαν εκεί με όχημα και από άλλα άτομα τα οποία βρισκόταν ήδη στην πλατεία, επιτέθηκαν σε βάρος τους για με οπαδικό κίνητρο, σε βάρος ενός συγκεκριμένου ατόμου. Μας έχει αναφερθεί αυτό, μας έχουν αναφερθεί όμως και άλλες πληροφορίες, ότι όλη η συμπλοκή ξεκίνησε για το ποιος θα επικρατήσει, ποια από τις δύο ομάδες νεαρών θα επικρατήσει στην πλατεία. Ξεκίνησε με μια σήμαντη αφορμή και δυστυχώς εμπλεκόμενοι σε αυτήν την υπόθεση, οι περισσότεροι μάλλον εμπλεκόμενοι, είναι ανήλικοι. Έχει κατασχεθεί ένα μαχαίρι από το σημείο της συμπλοκής, το οποίο ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν έχει χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία ή αν ανήκει σε κάποιον άλλο εμπλεκόμενο. Τη μία παρέα ουσιαστικά αποτελούνταν από παιδιά τα οποία μένουν στην περιοχή, προέρχονται από την περιοχή, και άλλα παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή. Οι περισσότεροι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία.
14: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνολικά οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 5 άτομα που φαίνεται, Σοφία, ότι είχαν διακριτούς ρόλους.
3: Τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου με σαφείς ρόλους και ιεραρχική δομή, με σκοπό, όπως είπες, την διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Μέσα σε μόλις λίγους μήνες, μάλιστα, αποκόμισαν τουλάχιστον 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αρχηγός ήταν ένας 37χρονος Αλβανός που ήταν και ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί. Διεύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας ευθύνη για τη μεταφορά, τη διακίνηση, τη φύλαξη και την αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση των παράνομων εσόδων και τον εφοδιασμό άλλων διακινητών. Είναι μάλιστα γνώριμος των αρχών από παλαιότερες υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύντροφός του, ρουμανικής καταγωγής, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ουσιών, την περιστασιακή διακίνησή τους και την επιτήρηση χώρων που χρησιμοποιούνταν ως καβάτζες. Τρία ακόμη άτομα, ένας 39χρονος, ένας 38χρονος και ένας 25χρονος, με την καθοδήγηση του αρχηγού, αποθήκευαν τα ναρκωτικά προς διακίνηση, έπαιρναν και αποθήκευαν τα παράνομα κέρδη και είχαν αναλάβει να βρίσκουν και τους πελάτες.
14: Και είχαν βρει εφάνταστες κρυψώνες, από ό,τι φαίνεται.
3: Όντως, γιατί κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικίες, σε βίλες και σε οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα ακόμη και σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από οικιακές συσκευές. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 2 κιλά κοκαίνης, 600 γραμμάρια περίπου ροζ κοκαίνης ή αλλιώς τούση, 170 γραμμάρια κεταμίνης, 600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 1 κιλό ακατέργαστης κάναβης και περίπου 700 δισκία έκσταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κοκαίνη ιδιοχετευόταν στην αγορά της Μυκόνου σε πολύ υψηλές τιμές, από 150 έως και 200 ευρώ το γραμμάριο, με βασικούς αγοραστές τουρίστες και θαμώνες της έντονης νυχτερινής ζωής του νησιού. Οι έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, γιατί δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
18: Θρίλερ σε ζωντανή μετάδοση είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την ότι θα την πυρπολήσει με έφλεκτο υλικό. Το επεισόδιο μετέδιδε μάλιστα απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Στην υπόθεση παρενέβη αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις έπεισε το δράστη να παραδοθεί. Η γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη φέρεται να είχε καταθέσει εναντίον του περιοριστικά μέτρα. Ο κατηγορούμενος πριν από λίγο οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομολίου πλημελίου δικαίου και αντιμετωπίζει τις βαρύτατες κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβίασης δικαστικής απόφασης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
14: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καζάνι που βράζει, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στο κόμμα είναι η επεισοδιακή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το όργανο συγκλήθηκε από τον Σόκρατη Φάμελο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ήταν έντονες οι αντιδράσεις στην εισήγηση του Σόκρατη Φάμελο. Από ό,τι φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση είχε πολλά να πει χθες, Γιάννη Τσακίρη.
4: Και μάλιστα να σου πω, Λυσάδες, ότι η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η επεισοδιακή συνεδρίαση αυτή, τελείωσε λίγο αφού είχε ξεκινήσει την συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με την οποία έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου, καθώς ουσιαστικά με τις δηλώσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η Ελλάς ιδρύθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα και όχι για να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αναφορά στέρισε και από όπλα τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επέμεινε στη γραμμή της στήριξης του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας βέβαια ένα βήμα πίσω όσον αφορά μια ένδειξη, μια κίνηση καλής θέλησης προς τους διαφωνούντες, λέγοντας ότι θα πάει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΦ, θα παρουσιαστεί κανονικά, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, δέχθηκε πλήρωμα δών από τον Παύλο Πολάκη, από τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου, που σηκώνουν τον βάρος της αντίδρασης το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι ήδη αυτά τα τρία στελέχη μαζεύουν, έχουν μαζέψει από ό,τι με πληροφόρησαν πριν από λίγο τις 70 υπογραφές που χρειάζονται και αναμένεται, είναι πολύ πιθανό ακόμη και σήμερα, να τις καταθέσουν ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να αλλάξει η απόφαση που είχε βγει στην προηγούμενη συνεδρίαση για στήριξη της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω ότι αίσθηση προκαλεί ακόμη και η αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην πολιτική αναγκαιότητα που έχει η χώρα για να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο. Ενώ ο Νίκος Παπάς σε νέες του δηλώσεις είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε κάτι καθαρό, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, να αξιολογήσει αυτή τη θέση και να λάβει τα μέτρα του. Ενώ σαν βόμβα έσκασε η δήλωση του Κώστα Μπάρκα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού επιτέθηκε στον Παύλο Πολάκη και είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, όχι ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είχε συνάντηση με τους τομεάρχες, τους 50 τομεάρχες της Ελλάς, και έδωσε οδηγίες προς ναυτιλωμένους να έχουν καθαρό και ενιαίο λόγο και να μην πατούν πεπονόφλουδες, όπως είπε, που στείνουν την πολιτική.
14: Ο δρόμος, είπε, είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδους και πρέπει να προσέχουν όταν τους πετάνε αυτές τις πεπονόφλουδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα, ήταν το μήνυμα που έστειλε.
6: Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή την νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
14: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης του λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ποιες περιοχές χρηματοδοτεί με περισσότερα από 5 ευρώ το κιλό την αλιεία του ψαριού.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
26: Full και λίγα λες.
25: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
26: Εγγύηση, τι μου λες?
25: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
26: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
25: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
28: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Το νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
26: Full και λίγα λες.
25: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
26: Εγγύηση, τι μου λες?
25: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
26: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
25: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
28: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App.

0: Μόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει, σπουδάζουν αυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: ζημιάς στα αλλιεύματα και τα αλλιευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με τους επαγγελματίες αλλιείς να αποζημιώνονται με 5,33 ευρώ ένα κιλό λαγοκέφαλου που θα αλλιεύουν. Το μέτρο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό, εξετάζεται η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ δρομολογείται μηχανισμός αποζημίωσης των επαγγελματιών αλλιέων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες Βασίλη από το Υπουργείο, οι δύο σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την ενίσχυση του κόστους καυσίμων και την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες αλλιείς εξισώνονται με τους υπόλοιπους αγρότες ως προς την επιδότηση καυσίμων, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. Τώρα, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, ξεκινά το πιλωτικό πρόγραμμα και με αυτό το ποσό που θα λαμβάνουν για κάθε λαγοκέφαλο που παραδίδουν, καλύπτονται ουσιαστικά και τα έξοδα μεταφοράς, ψήξης και καυσίμων, ώστε να έχουν ένα πραγματικό οικονομικό κίνητρο να συμμετάσχουν. Όπως επισημαίνουν από το Υπουργείο, το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να εξαλειφθεί το πρόβλημα, αποτελεί όμως το πρώτο οργανωμένο βήμα για το περιορισμό του εισβολικού είδους, με στόχο, εφόσον αποδώσει, να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και άλλων ξενικών ειδών που επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Κωνσταντίνα Χελιδόνη, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς, όπως μας είπες, όχι τους ερασιτέχνες ψαρά. Το κυνήγι του λαγοκέφαλου.
0: Συγγνώμη, χάθηκε το σήμα.
1: Αφορά μόνο το μέτρο τους επαγγελματίες αλλιείς. Ξεκαθαρίζεται αυτό στη διάταξη.
0: Ακριβώς,
1: όχι
0: ακριβώς.
1: Τους ερασιτέχνες ψαράδες, δηλαδή.
0: Όχι, αφορά μόνο τους επαγγελματίες αλλιείς και αποζημιώνονται με 5 ευρώ και 33 λεπτά ένα κιλό λαγοκέφαλου.
1: Χάσαμε, Ελισάβετ, την ευκαιρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Αυτή τη στιγμή, και όπως ξέρετε, χθες έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό, και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Καβάδα, και με τους αλλιείς, άλλη μια συνάντηση. Ξεκινάμε πραγματικά μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλιείς έως 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο. Η ψήξη, η συγκέντρωση και η ασφαλής καταστροφή, γιατί γνωρίζετε, του αλλιεύματος θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα, δηλαδή επιβαρύνει επαγγελματίες ψαράδες και επιβαρύνει βέβαια και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική, να το τονίσω, πιλωτική δράση χρηματοδότησης, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά βέβαια στην πορεία και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της.
3: Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομού που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναβάθμισης των κτηρίων και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακωνσταντίνου, ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική. Δεν προβλέπεται άλλη παράταση.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επίσημα νέα παράταση έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών στα προγράμματα εξοικονομώ. Η παράταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά επεκτείνεται και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι την ίδια ακριβώς διέξοδο ολοκλήρωσης και στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι η παράταση ισχύει για όλα τα προγράμματα και αναφέρομαι στο εξοικονομώ 2021 και εξοικονομώ 2023. Στο εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, στο εξοικονομώ 2025 και στο εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις, όπως είπαμε. Το Υπουργείο προχώρησε, Ελισάβετ, σε αυτή την απόφαση για να διευκολύνει την αγορά και τους πολίτες, καθώς οι τεχνικοί και οι προμηθευτές αντιμετώπιζαν μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ υπήρχαν και σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα υλικών. Και παράλληλα, βασικός στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, που όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι αναγκαία περισσότερο λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η εξέλιξη τώρα αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα χρόνου στους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στα σπίτια τους και από την άλλη επιτρέπει στους μηχανικούς και τους αναδόχους να συντονίσουν καλύτερα τη συνεργεία τους. Επιπλέον διασφαλίζει ότι οι δίχαιοι δεν κινδυνεύουν με απένταξη, αρκεί να καταθέσουν εγκαίρως τα τελικά τιμολόγια. Ωστόσο, να πούμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους μετέχοντες, καθώς δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω παράταση στο μέλλον. Γι' αυτό απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς όλους τους ωφελούμενους να μην αφήσουν τις διαδικασίες για τελευταία στιγμή. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να τους οδηγήσει έξω από τις προθεσμίες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει τις εργασίες εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.
3: Τελευταία ευκαιρία λοιπόν για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
1: Μάχη με τις καυτές φωνικές αέριες μάζες δίνουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ο υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο και πολλές πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη στην Ισπανία οι νεκροί ξεπέρασαν τους 210. 50 θύματα μετράει η Γαλλία. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας αναμένεται, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και στην Τσεχία.
0: Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, επειδή το σύστημα ηλεκτροδότησης έχει υπερφορτωθεί, χθες έμειναν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία έχει σημάνει ένα σπάνιος για τη χώρα κόκκινο συναγερμός λόγω της ζέστης, ενώ στην Ελβετία η θερμοκρασία έσπασε ρεκόρ 80 ετών, σκαρφαλώνοντας στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ισπανία κατέγραψε αυτήν την εβδομάδα τις υψηλότερες μέσες ημερήσεις θερμοκρασίας Ιουνίου τουλάχιστον από το 1950. Μάλιστα, ο καύσωνας στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί στο μέλλον η ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Στόχος, όπως είπε, από το βήμα της Βουλής είναι τα δημοτικά τέλη να μπορούν να καταβάλλονται και με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω, Γιώργο Λικουρέτζο, αν έδωσε ο Υπουργός και κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτή την αλλαγή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ο στόχος είναι αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί από 1η-1η του 2028. Δηλαδή να γίνει η προετοιμασία.
3: Σε 1,5 χρόνο λοιπόν.
4: Ακριβώς. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε με την τεχνική διάταξη, η οποία πέρασε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή. Αυτό ανοίγει επί της ουσίας τον δρόμο προκειμένου σε συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσει ο σχεδιασμός ενός μηχανισμού. Αυτό που προκαλεί αίσθηση από αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι κανένας δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο σπράττονται τα δημοτικά τέλη αυτή τη στιγμή. Ούτε οι Δήμοι, αλλά ούτε και οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναγκάζονται να βάζουν στους λογαριασμούς τους και να τους φουσκώνουν, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες έχουν μετατραπεί σε εισπράκτορες για λογαριασμό των Δήμων.
4: Μηχανισμό, ναι. για λογαριασμό των Δήμων. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον είναι ποιος φορέας θα είναι αυτός που θα εισπράττει πλέον τα δημοτικά τέλη, αν θα το κάνουν απευθείας οι Δήμοι ή αν θα μπει στο παιχνίδι και η ΑΔΕ, προκειμένου μέσω αυτής να πηγαίνουν οι εισπράξεις και το ύψος των δημοτικών τελών στους Δήμους. Από εκεί και πέρα. Είχαμε σήμερα όμως κατά την ψήφιση του κώδικα της αυτοδιοίκησης ένα μήνυμα αντάρτικο από τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη. Προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι είναι γνωστό ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι ένας από τους στενότερους φίλους του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Πρόσκειται στο Σαμαρικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσομάλης κατέθεσε μια τροπολογία εκφράζοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας για συγκεκριμένη διάταξη του κώδικα της αυτοδιοίκησης, με την οποία οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να δηλώνουν αποχή από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους. Ο κύριος Χρυσομάλης υποστήριξε όπως το ότι η διάταξη φέρνει την συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό δημιουργεί διάκριση.
3: Ότι υπάρχει διάκριση, ναι.
4: Ακριβώς, η οποία είναι εκφύσεως αντισυνταγματική. Εκεί απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, λέγοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εξαιρούνται είναι στο ευρύτερο πεδίο των ανταποδοτικών και ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα έχει ως συνέπεια τη μη έγκριση καμίας πρόσληψης μέχρι του 2029 λόγω του κανόνα 1:1.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Στην εξάρθρωση σπήρας ληστών που ξάφριζε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η αστυνομία. Μόνο τους τελευταίους μήνες τα μέλη της είχαν αδειάσει τουλάχιστον 9 σπίτια, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή με τον Δημήτρη Σιρμάτση. Δύο μάλιστα από τους διαρρήκτες της Θεσσαλονίκης λένε οι πληροφορίες μας ότι πιάστηκαν επ' αυτοφόρο.
5: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φιλαθλοί του μπασκετικού Ολυμπιακού, Δημήτρη, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανέωσε μέχρι το 2029 τη συνεργασία του με τους Ερυθρόλευκους.
6: Ήταν κάτι που φυσικά αναμένονταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας να παραμείνει στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συναντήθηκε χθες με τους διοκτήτες και πρόεδρους της ΚΑΕΦ, ο Ολυμπιακός Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, και έπεσαν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μαζί κοιτάμε μπροστά. Με στόχο μεγαλύτερης διακρίσης, θα αναφέρει η ΚΑΕ. Ολυμπιακός, συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, τονίζει ο coach Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι με τον coach Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο φορές την Ευρωλίγκα, το 2013 και το 2026, μία φορά το διπυρωτικό κύπελο της FIBA το 2013, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία κύπελα Ελλάδος και τέσσερις φορές το Super Cup. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο και...
3: Πάμε στο Μουντιάλ, γιατί πληθαίνουν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που πανηγύρισαν οι παίκτες πρώτα και μετά οι φίλαθλοι του Εκουαδόρ την νίκη επί της Γερμανίας και την πρόκριση, βέβαια.
6: Ναι, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία πρόκριση και έστω και στην τρίτη θέση, με τους τέσσερις βαθμούς που έχουν, προκρίνονται στους 32. Είπα Αυστραλία από τον τέταρτο όμιλο. Γερμανία, χτύλεφα του Εκουαδόρ από τον πέμπτο. Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία από τον έκτο προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ανώδυνη ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχασαν 3-2 από την Τουρκία, που σημείωσε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, αλλά παίρνει την τελευταία τέταρτη θέση και επιστρέφει στη χώρα της. Η Παραγουάη ισόπαλη 0-0 με την Αυστραλία στον άλλο αγώνα. Είπα 6, Αυστραλία 4, προκρίνονται στους 32. Τρίτη Παραγουάη με 4, όμως περιμένει την ολοκλήρωση όλων των ομίλων, ώστε να δει αν θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης. Τουρκία με 3 βαθμούς στην τέταρτη θέση επιστρέφει στο σπίτι. Στο πέμπτο όμιλο, το Εκουαδόρ μεγάλη νίκη 2-1 την Γερμανία. Η Αχτύλεφα του Στού νίκησε 2-0 το Κουρασάο. Έτσι, Γερμανία 6, Αχτύλεφα του Στού 6 και το Εκουαδόρ, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 32, ως τρίτο καλύτερο, προκρίνεται στα νοκάουτ παιχνίδια. Κουρασάο φεύγει από τη διοργάνωση με 1 βαθμό. Τον έκτο όμιλο, η Ιαπωνία έχει ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία. Η Ολλανδία κέρδισε 3-1 την Τινησία. Ολλανδία 7 βαθμούς, η Ιαπωνία 5, Σουηδία 4. Εδώ προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες για το 32. Η Τινησία χωρίς βαθμό επιστρέφει στην χώρα της. Απόψε στις 10, Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ. 3 τη νύχτα, Ουρουγουάη, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. 6 το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων ομίλων, Ελισάβετ και Βασίλεια, έχουμε κάποια από τα ζευγάρια για τα νοκάουτ παιχνίδια. Έχουν βγει. Η Ολλανδία θα παίξει με το Μαρόκο, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Νότια Αφρική με τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Βοσνία. Πάμε τώρα στο Eco Rally Ακρόπολης. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την 6η ειδική διαδρομή στο Στήρι Βιωτίας. Για να ολοκληρωθεί η σημερινή μέρα, υπάρχει και άλλη μία στις 5 το απόγευμα, η 7η ειδική στη Στίβα. Δύο ειδικές λοιπόν πριν το τέλος της σημερινής ημέρας. Προηγείται ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai, 9,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sebastian Ogier με το Toyota. Χθες ο Ogier κέρδισε την υπερειδική που έγινε στο The Lincoln Sports Park. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το θέαμα, με τον Γάλλο να παίρνει την πρώτη θέση. Πάμε και σε τρεις ειδήσεις τα υπόλοιπα που έχουμε. Τον Ολυμπιακό, ο Διεθνής Μαυροβούνιος τροματοφύλακας ο Πάλτσα Πόποβιτς είναι πολύ κοντά να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Στο Παναθηναϊκό επίσης είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του 24χρονου Σκοπιανού Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Θα υπογράψει ο Σκοπιανός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Και στην εθνική ομάδα του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν υπολογίζεται, έχει πρόβλημα τραυματισμού για τα παιχνίδια που έχει αρχές Ιουλίου με Ρουμανία και με Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
3: Και με αυτή να κλείσουμε, Δημήτρη.
6: Για να κλείσουμε, 29 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το νέο πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, το Final Four το 28 με 30 Μαΐου του 2027.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, ενισχύονται τα μελτέμια, που σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, Τάσο Αρνιακέ, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.
5: Πράγματι, και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που ασφαλώς θα έχουν δυστυχώς τη τιμητική τους, πιστεύω, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν αναλογιστούμε τι γινότανε τις προηγούμενες ημέρες με πολύ χαμηλότερες εντάσεις μελτεμιού. Θα φτάσουμε τα 8, τα 9, δεν αποκλείται τοπικά ακόμα και τα 10 από φόρ σε περιοχές ουσιαστικά από το Πήλιο και νοτιότερα, σε όλα τα ανατολικά προσύνεμα, ανατολική Στερεά, δηλαδή ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη. Εκεί θα είναι το επίκεντρο των δυνατών βοριάδων που αυτή την εποχή πάντα δημιουργούν προβλήματα. Πέρα όμως από τις φωτιές, υπάρχει ο κίνδυνος για τους λουόμενους. Προσοχή μεγάλη στα παιδιά να μην απομακρύνονται. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη υπάρχουν τα ρεύματα που υπάρχουν και έχουμε πολλούς πνιγμούς, και οι μεγάλοι και οι περίλικες δεν χρειάζεται να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Κατά τα άλλα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες τοπικές πιθανές βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά, όπως καλή ώρα και σήμερα, που βρέχει ψηλά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά, λόγω ακριβώς των βοριάδων, τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 33, στα υπηρωτικά όμως τους 33 με 34, στα δυτικά ίσως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 5 με 7, στα νυχτά 8 έως και 9 μποφόρ, όμως στην Ανατολική Αττική, δηλαδή από το Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, ενώ τα δυτικά παράλια της Αττικής δεν θα έχουμε τόσο πολύ δυνατούς ανέμους και δεν θα έχουμε και κύμα, που ασφαλώς θα δημιουργηθεί στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους εκεί και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε η ένταση του ανέμου να συνεχιστεί με τα ίδια μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε μικρή αποκλιμάκωση που θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, όπου μπαίνει ο Ιούλιος με εξασθενημένους ανέμους, αλλά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερες στα υπηρωτικά και μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ευτυχώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεόδωρος Λιβάνιος να αποσυνδεθεί η ίσπραξη δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.
3: Και στο enikos.gr, Μητσοτάκης, η Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη, 350 εκατομμύρια ευρώ για τη διαστημική πολιτική.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθούν η Λουκία Γκάτσου και ο Σπύρος Παπαδάκης. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
8: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Παρά τις προκλήσεις της υπογενετικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εναντίον των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα ίδια ένδυσης και υπόδησης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
8: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα.
14: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
24: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
25: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
28: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
30: Προπόληση more.com.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει και επισήμως το κυνήγι του λαγοκέφαλου με πρόσταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται ταχύτατα στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους και μεγάλες καταστροφές στη βιοπικιλότητα και στην αλιεία, επικηρύχθηκε. Όλοι στη μάχη λοιπόν για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου Κωνσταντίνα Χελιδόνη, καθώς το κίνητρο δεν είναι αμεληταίο, ορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό.
2: Έτσι ακριβώς. Ένα πρώτο πακέτο 7 στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία και του Υπουργού Μαργαρίτη Σκηνά, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας και πιέσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Πέραν από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης αλλά και τα φαινόμενα λαθραλία και αθέμητου ανταγωνισμού.
1: Ήρθε και ο λαγοκέφαλος.
2: Μπράβο, σήμερα αντιμέτωπε και με την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο ανακοίνωσε την έναρξη πιλωτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του, την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα επιθετικού, όπως είπες και εσύ, και τοξικού ξενικού είδους που προκαλεί σοβαρή

0: Λοιπόν, Σπύρο, πού θα με πας κρουαζιέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλεις απλά να με καλοπιάσεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Όχι, γιατί δεν... σου βάλα ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Μύκονο Σαντορίνη λέει εδώ.
1: Πάμε.
0: Μην πω τα άλλα και εγώ τίποτα προβλήματα.
1: για τους πιγκουίνους.
0: Μην το πω αυτά.
1: Που ξέρουν τώρα οι πιγκουίνοι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κρουαζιέρα, Μύκονο Σαντορίνη, στο Μαρούσι πρώτα απ' όλα.
0: Μαρούσι είμαστε. Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο και δεύτερο.
0: Μέσα στο στούντιο. Εκτάκτο.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερη εκπομπή σήμερα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο.
0: Αυτό το λιγότερο.
1: Και δεν με άφησες κιόλας που είχα σήμερα Παρασκευή προγραμματίσει να πάω να κυνηγήσω λαγοκέφαλους.
0: Μα μπορείς μετά.
1: Ναι.
0: Μετά δεν μπορείς.
1: Εδώ έχω βάλει λιτούς και δεμένους γιατί είναι για τους επαγγελματίες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Εγώ ούτε καν ερασιτέχνης, ούτε καλά.
0: 5,33.
1: Αμέ, 5,33
0: δεν γίνω. Αυτό σου λέω, δεν μπορείς να πας μετά. Έχεις και το Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Να
0: κυνηγάς λαγοκέφαλους.
1: Να βγάλουμε τις διακοπές του καλοκαιριού. Διότι μου ζητάει η Μαρία να την πάω στο Παρίσι. Θέλει να δει τον πύργο του Άιφελ. Κάτσε, περίμενε. Εγώ μέχρι. Έχει πάρα πολύ ζέστη πρώτα απ' όλα, τη είπα αν είναι δυνατόν.
0: Δεν
1: θα πάμε 40 βαθμούς Κελσίου. Τι θα πάμε, να βουτάμε στο Σιγουάνα.
0: Χριστούγεννα τάξε.
1: Όχι, δεν τάζουν τέτοια πράγματα. Λουκία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Χριστούγεννα, και μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ποιο ή ποιο πεθαίνει, σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Ποτέ δεν ξέρει, οι εξελίξει έρχονται πρώτε. Αλλά είπα, φιλιατρά.
0: Φιλιατρά. Που έχει τον πύργο του Άιφελ.
1: Θέλει πύργο του Άιφελ.
0: Ξέρω από τον πύργο, έχω περάσει και εγώ από μπροστά.
1: Και φαντασία.
0: Εντάξει, δεν μοιάζουν και πολύ, αλλά εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Γκουστάβ Άιφελ πήρε τα.
0: Τα φιλιατράκια. Από εκεί
1: εμπνεύστηκε. Έχει κλέψει τα σχέδια από το φιλιατρινό συνάδελφό του.
0: Λοιπόν, προλαβαίνει να πα για κυνήγι λαγοκέφαλου.
1: Και
0: εγώ έχω να σου πω.
1: Στα φιλιατρά τι συνδυάζει. Συνδυάζει πρώτα απ' όλα πολύ καλή γουρνοπούλα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έτσι. Και γενικότερα.
0: Αυτό που το πας.
1: Έπρεπε να φωτογραφίσω το.
0: Και δεν τη λες και σωστά. Δεν τη λες και σωστά.
1: Γουρνοπούλα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό αξάν, μια και μιλάμε για πύργο του Άιφελ και γαλλικά, είναι αυτό.
1: Είναι γουρνοπούλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω το εξής. Εμείς, επειδή είμαστε από την πλευρά της Λακωνίας, δεν έχουμε καμία σχέση με την The Dark Side of Taigetos. Γιατί The Dark Side of Taigetos είναι η Μεσσηνή από εκεί. Καλησπέρα σας, κύριε Σαμαρά. τι να κάνουμε, Μεσσήνιος είναι ο άνθρωπος. Και είναι και πρόσωπο της επικαιρότητας.
0: Και
1: του αρέσει
0: αυτό.
1: Και η γουρνοπούλα.
0: Και πάει και συχνά στα μέρη του.
1: Εννοείται,
0: επίσης.
1: Στην Πύλο.
0: Στην Πύλο.
1: Λοιπόν, 5.33 ο λαγοκέφαλος. Δεν τρώγεται.
0: Ναι. Έτσι. Παρόλο δεν τρώγεται, λέει, αλλά μπορείς να πας, είπαμε, να τον ψαρέψεις για να ενισχύσεις το εισόδημά σου.
1: Διάβασα και μου στείλε ένας συνάδελφος, μου λέει το πρωί, γιατί το συζητούσαμε με τη Στεφανία, μου λέει γιατί το λες ότι δεν τρώγεται. Στην Ιαπωνία τον τρώνε.
0: Τον τρώνε.
1: Λέω,
0: αφού έχει
1: παιδιά,
0: δηλητήριο,
1: λέω, θα πάθουμε τίποτα.
0: Αφού έχει δηλητήριο.
1: Και μου λέει γιατί πάθανε τίποτα οι Ιάπωνες, τώρα τι να το απαντήσεις.
0: Μήπως δεν το τρώνε οι Ιάπωνες.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι άλλη χώρα.
0: Σήμερα εκτάκτος, όπως ακούτε, έχω μαζί μου το Σπύρο το Παπαδάκη. Διότι τον Νίκο στο Στραβελάκη ελπίζουμε να είναι κάπου ωραία και να ξεκουράζεται λίγο, γιατί την έχει ανάγκη την ξεκούραση. Οπότε Σπύρος Παπαδάκης μαζί μου σήμερα το μεσημέρι.
1: Η κυρία Λουκία Γκάτσου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κύριε Νίκο, έτσι, να φεύγεις πιο συχνά την Παρασκευή, να ξεκουράζεσαι. Έτσι. Παρασκευή να φεύγεις και Δευτέρα. Δεν είναι. Κάνε τετραήμερο.
0: Ο Σπύρος ήταν εδώ πάντως. Ο Σπύρος ήταν εδώ. Είναι παντός καιρού.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια, να σου πω την αμαρτία μου. Το πρωί που έρχομαι.
0: Τη μαύρη νύχτα, θες να πεις.
1: Αυτό ακριβώς, επειδή είναι μαύρη νύχτα, είναι διαφορετική ψυχολογία. Δηλαδή, έχεις την ψυχολογία ότι, okay, πρέπει να βγάλεις εκπομπή, τρεις ώρες, έχουμε προετοιμαστεί κιόλας το δίωρο με την Στεφανία. Την πρώτη ώρα εκεί κοπανάω μόνος μου. Έχεις μια ψυχολογία ότι, okay, είσαι στη δουλειά. Τώρα
0: να
1: σου πω
0: ότι δεν θα έπρεπε να είσαι στη
1: δουλειά. Βλέπω αυτό το καταγάλανο, έτσι.
0: Και έχει και ωραίο καιρό σήμερα. Βέβαια έχει και πολλά μποφόρ και πρέπει να προσέχουμε γενικώς. Να προσέχουμε. Διότι οι φωτιές καραδοκούν.
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι φωτιές καραδοκούν και δεν είναι ό,τι καλύτερο τώρα αυτή την περίοδο. Πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι είμαστε, κατηγορία 3 είμαστε σήμερα, στο ονοματικής. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Τα έχω εδώ εγώ τα κοιτάπια μου όλα.
0: Εντάξει, τα κοιτάπια σου. Πάντως λέει ενισχυμένα μελιτέμια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών φέρνουν οι επόμενες μέρες, οπότε πρέπει να προσέχουμε, γιατί οι άνεμοι θα φτάνουν ακόμη και τα 9 Μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οπότε να προσέχουμε.
1: Πάντως όχι.
0: Αλλά δεν έρχεται καύσωνας όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Σε εμάς θα αργήσει.
0: Από αυτό. Σε εμάς μπορεί και να μην έρθει.
1: Γιατί να μην έρθει?
0: Δεν ξέρω. Μήπως μας ξεχάσει. Ας μας ξεχάσει και κάτι, βρε Σπύρο μου. Δεν γίνεται να μας θυμούνται όλα.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δεν γίνεται. Είναι η μοίρα αυτή τη χώρα. Οτιδήποτε. Θα χάσουμε το ενδιαφέρον μας.
0: Όχι, ας μας ξεχάσει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι να το χάσουμε.
0: Γιατί θα πρέπει να ανοίγουμε τα air condition. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε το ρεύμα. Μετά τα λεφτά τελειώνουν που τελειώνει 15-16 του μήνα, 17 για άλλου. Εξαρτάται. Τι είσαι τώρα, να έχουμε να πληρώνουμε, να έχουμε και καύσωνα. Όχι, άστο καλύτερα. Άστο, δεν πειράζει. Ας μας ξεχάσει ο καύσωνας.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα και τα τρολαρίσματα πρώτα από συναδέλφους. Να ξέρεις, ο Βασίλης ο Βασιλόπουλος, συνάδελφος από την ΕΡΤ. Υπάρχουν και άλλοι μεσίνοι, λέει, ακροατές.
0: Να τα.
1: Τι να κάνουμε, Βασίλη, δεν είναι. Το ξέρεις κιόλα, επειδή συνάδελφο και αυτό ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Γουρουνοπούλα, για να δω εδώ γιατί Γουρουνοπούλα. Στη Μάνη τη λέμε Μπουζοπούλα. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν το ξέρω ούτε. Δεν το ξέρω ούτε εγώ που είμαι από τη Μάνη.
0: Αφού είσαι από τη Μάνη, πώς δεν την ξέρει.
1: Δεν το λέμε εκεί.
0: Α, δεν το λέτε.
1: Φέρε μια γουρουνοπούλα.
0: Αγαπητέ Πέτρο, σε αμφισβητεί.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ, είπα δεν το ξέρω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικό σε αυτά, γιατί αν μας πιάσουν οι ακροατές του Real FM στο στόμα τους, μπάνουν στο πληκτρολόγιο τους, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Δούναβης.
0: Παιδιά, γιατί λέτε να με φάει λαγοκέφαλος, τι σας έκανα? Συγγνώμη κιόλας, αλλά γιατί?
1: Λοιπόν, γεια σου ρε Θανάση, καλησπέρα. Γίνεται πανικός, ο Ηρακλής.
0: Λέει να με φάει λαγοκέφαλος, γιατί να με φάει λαγοκέφαλος?
1: Ποια δίνει κλίση έξω από το κίνητο?
0: Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Μεσημέρι Παρασκευή είμαστε εδώ. Έχουμε καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή διάθεση. Δεν θα μας τη χαλάσει τίποτα αυτή την καλή διάθεση που έχουμε. Γιατί είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Και είμαστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 5. Έχουμε μαζί μας όπως κάθε μέρα τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη σήμερα στους ήχους. Έτσι χαιρετάει το μαράκι μας. Και την Ειρήνη την Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας, έτσι να μας κάνετε παρέα, studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα σε μένα και το Φόρτσα Παοκάρα. Είναι τέτοιο, ήθελα να ξέρω από το πρωί, βρε άνθρωπε, από τις 5.30 ώρα το πρωί. Ναι, πάλι μήνυμα, μέχρι τώρα είσαι έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
0: Alert. Ακούει τουλάχιστον Real FM.
1: Και με αγαπάει υπερβολικά.
0: Ας αγαπάει. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Κριάδες το πρωί, λέει ο Παπαδάκης, τις ίδιες κριάδες και το μεσημέρι. Τόσο χάλια, λέει. Παρακαλώ να επιστρέψει ο Σταβελάκης.
0: Μάλλον δεν του αρέσει το χιούμορ σου.
1: Εντάξει,
0: δεν αρέσει όλους. Ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Γενικότερο είναι αυτό. Το λέω και για μένα. Δεν αρέσουμε σε όλους. Όποιους αρέσουμε, για τους άλλους θα μπορέσουμε.
1: Όχι, βέβαια. Και δεν θέλουμε και να προσπαθήσουμε καν από την αμαρτία μου.
0: Τι να κάνουμε. Στά τη επικαιρότητα. Κατά τα άλλα.
1: Με τα μηνύματα, δεν γίνεται, εντάξει.
0: Κατά τα άλλα, να σου πω, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κατά τα άλλα.
1: Ποια είναι η ώρα τους, πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είδαμε σήμερα να παίζει τάβλη στη Νέα Σμύρνη. Αλλά κατά τα άλλα, εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο φουλ. Γιατί το είδαμε κι αυτό. Τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
1: Εξαρτάται τι παίζανε.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε να δω εδώ, πας και καταλάβω. Εννοείς πλακωτό ή...
1: Πλακωτό, πόρτες ή φεύγα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει
0: δεν
1: σημασία.
0: Είμαι και τα βλαδόρισα. Δεν το έχω.
1: Καλά, ούτε αλλά... και εγώ πάρα πολύ. Αλλά
0: δεν νομίζω να έπαιζε φεύγα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα το ήθελε κιόλας.
1: Το φεύγα δεν θα το ήθελε. Έχω την εντύπωση σίγουρα.
0: Δεν θα το ήθελε.
1: Μήπως όμως παίζανε πόρτες.
0: Τι να σου πω.
1: Διότι δύο πόρτες έχει η ζωή, άλλες δύο έχει και έχουν και οι εθνικές εκλογές.
0: Άνοιξα μία και μπήκα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ωστόσο ότι παρόλο που όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, η προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω ότι θα πάμε εκ του ασφαλούς την άνοιξη σε εθνικές εκλογές. Αυτή την αίσθηση έχω. Εκτός και αν νωρίτερα γίνει κάποιο ατύχημα. Εννοώ πολιτικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Τύπου Αβραμόπουλο, ας πούμε.
0: Εδώ κάθε μέρα, Τι,
1: έχει. Τι είπε ο Αβραμόπουλος.
0: Έχει γίνει το πολιτικό ατύχημα. Αυτό ήδη υπάρχει στην επικαιρότητα.
1: Ναι, το ένα.
0: Μην έρθουν και άλλα μετά.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό. Μην έρθουν και άλλα. Και ευαρχίζουμε με τον πολλαπλησιασμό και εκεί.
1: Το χειρίστηκε κιόλας ο κύριος Αβραμόπουλος, διότι το επικοινωνιακό το έχει.
0: Και βλέπει ο πρωθυπουργός τα εντάλματα να περνούν έτσι από μπροστά του.
1: Τι είχαν τα εντάλματα, ναι. Ναι, ο κύριος Αβραμόπουλος το χειρίστηκε πάντως πάρα πολύ καλά. Όλοι ψάχναμε τον κερατά.
0: Ναι.
1: Αντί να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, ψάχναμε τον κερατά. Τον βρήκαμε τελικά τον κερατά, τον επέδειξε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος ότι είναι η χαμηλόβαθμη πάνω. Γιατί δεν κάνει να λέμε τη λέξη αυτή.
0: Ποια,
1: γιατί με κοίταξε περίεργη. Α, νόμιζα ότι.
0: Όχι, όχι. Δεν σε κοιτάει κανείς περίεργα. Μην έχει. Μην έχει εδώ. Είμαστε...
1: Έχω τη μίγα, λες.
0: Μην έχει τη μίγα, ναι. Δεν σε κοιτάει, okay. Δεν σε κοιτάει κανείς περίεργα.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν και μαρτυριάρικος ο συγκεκριμένος ο κερατοκλής που είχε ο κύριος Αβραμόπουλος. Από ό,τι φαίνεται ήταν μαρτυριάρης διότι του έστειλε την κλίση για να παραστεί ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει δημιουργήσει και εσωτερικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και αυτό το. Να το πω πώς το λέει η κόρη μου.
0: Πώς το λέει η κόρη σου.
1: Μπιφ. Ανάμεσα στον κύριο Βραμόπουλο και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Μπιφ. Ναι. Για να μιλάμε σωστά ελληνικά.
1: Για να μιλάμε σωστά ελληνικά, ναι. Ναι. Τι θα κάνουμε με αυτή τη νέα γενιά που προσπαθούμε.
0: Τι, γιατί θε μεταφραστεί. Όχι, τον μπιφ το μάθαμε. Το έμαθα και εγώ τον μπιφ. Τον μπιφ το έχω. Δεν έχω κάτι άλλο, αλλά τον μπιφ το έχω.
1: Ναι, και τα υπόλοιπα δεν κάνω ότι.
0: Ότι
1: δεν τα ακούω, ότι. Τι έγινε, πως είπατε, ορίστε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά οκ. Okay. Είναι ένα θέμα, το θέμα του Αβραμόπουλου. Μάλιστα, μαθαίνω από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η στρατηγική από εδώ και πέρα, όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική, εν ώψη των εθνικών εκλογών, οποτεδήποτε αυτές και αν γίνουν, θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες.
0: Ναι.
1: Ο ένας πυλώνας έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Διότι αυτό το έχουμε καταλάβει λίγο από τις επιθέσεις προς τα εκεί.
1: Ακριβώς. Διότι είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου, είτε επιλέξουν είτε δεν επιλέξουν οι ίδιοι αντίπαλο, από ό,τι φαίνεται.
0: Τους έχει επιλέξει ο αντίπαλος.
1: Έχει επιλέξει ο αντίπαλος, ακριβώς όπως το λες. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικός στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε θα σκληρύνουν τη στάση τους. Ήδη είδαμε και στην ανακοίνωση.
0: Νομίζω ότι και μετά τη χθεσινή του τη συνέντευξη, που είπε έτσι πολύ καθαρά ότι στόχος του είναι η πρωτιά. Δεν είναι να είναι αντιπολίτευση. Ότι στόχος του είναι να κυβερνησιμότητα, από ό,τι κατάλαβα. Μετά από και από τη χθεσινή τη συνέντευξη που άνοιξε τα χαρτιά του σε πάρα πολλά θέματα, βέβαια νομίζω ότι έντονες ήταν οι σπόντες, να το πω έτσι, προς τη μεριά του Πασόκ, διότι αυτό που είπε ότι τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Λογικά προς το Πασόκ μεριά.
1: Ασφαλώς. Έστειλε μηνύματα προς όλους.
0: Ναι, και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και...
1: Εκεί κι αν έστειλε.
0: Και πραγματικά θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω γιατί είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο. Δεν ξέρω τι του έτυχε, αλλά είμαστε σε αναζήτηση κάποιου από το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες χρήζουν απάντησης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μεταξύ άλλων είπε, εγώ κατάλαβα ότι σαν να κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτή την πόρτα, λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Ναι.
0: Η δύναμη που έχει κλείσει τον κύκλο της, κατά κάποιο τρόπο, ασφαλώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να μην παίζουμε με τις λέξεις. Γιατί ήταν σε ερώτηση του Αντώνης Ρόιτερ όσον αφορά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση αυτή ήρθε.
1: Όσοι θέλουν, παρετούνται.
0: Ναι, αυτό το έχει πει.
1: Το επανέλαβε
0: χθες. Ναι, το επανέλαβε.
1: Εμφατικά.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν λοιπόν παρετούνται, αλλά μην έρθουν με τα μπέλα.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πρώην υπουργό σου.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως.
1: Χωρίς οφείλεια, χωρίς ρεζερβετέσεις.
0: Αυτό που έχει προτείνει ο κύριος Φάμελος είναι συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να μας το διευκρινίσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω. Διότι είπε ο κύριος Τσίπρας, όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Άρα. Εγώ θα ήθελα μετάφραση από την πλευρά του, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα αντίδραση.
1: Ναι.
0: Από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Θα ήθελα αντίδραση.
1: Περιμένεις αντίδραση. Ναι. Εδώ δεν έχουν αντιδράσει σε άλλα και άλλα. Ο Πολάκης εχθές με τον Παπά και την Δούρου ήταν σε μια κατάσταση μόνιμη και είχαν βάλει πραγματικά στη γωνία το φάμελο και του άλλαξαν τα φώτα. Ζητούσαν χρονοδιαγράμματα, ζητούσαν στρατηγική εν ώψη ΔΕΘ, που όπως και να το κάνουμε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ορόσημο για την, είναι ορόσημο για την, για την αντιπολίτευση, διότι όπως και να το κάνουμε, από εκεί, από τη ΔΕΘ, θα ακούσουμε πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Πάρα και, πολλά πράγματα. Εδώ προετοιμάζεται ήδη και ο Μητσοτάκης.
0: Θα κριθούν και πάρα πολλά πράγματα. Θα κριθεί ενδεχομένως και ο χρόνος των εκλογών. Θα κριθεί και το τι θα πει, πώς θα ξεδιπλώσουν το πρόγραμμά τους όλοι. Και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Κερίδη. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε. 3 και 4 ήταν το ραντεβού μας, το τηλεφωνικό μας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο, έτσι, λίγο τη συμπάθειά μας. Και όλη η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ βασικά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη αν ενδιαφέρεται για το Δήμο Αθηναίων.
0: Μετά από όσα είπε για τον κύριο Δούκα, λες να έχει βλέψει να πάει για δήμαρχο. Δεν νομίζω.
1: Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ να δώσω άλλη έτσι, εξήγηση, να κάνω μια ανάλυση μέσα στο μυαλό μου. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Για ποιο λόγο δεν τα βάλε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Πάει τόσο καλά η Θεσσαλονίκη. Ρωτάω εγώ, έτσι.
0: Γιατί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν ανακατεύεται στα πολιτικά των άλλων κομμάτων όπως ανακατεύεται ο κύριος Δούκας.
1: Θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Δούκας ανακατεύεται?
0: Δεν ανακατεύεται. Τι κάνει νιάου στην κεραμίδα? Δεν κάθεται ήσυχος. Δεν κάθεται ήσυχος ο κύριος Δούκας. Γι' αυτό μία λέει να μην βάλουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μετά λέει να συνεργαστούμε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες είχε πάει σε εκδήλωση του κυρίου Αρβανίτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αγκαλιές φιλιά. Βεβαίως, βεβαίως. Αγκαλιές φιλιά με τον κύριο Φάμελο, με αυτά. Δεν κάθεται ήσυχος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, μάλλον γι' αυτό και ο κύριος Κερίδης τοποθετήθηκε για τον δήμαρχο.
1: Λοιπόν, ο Άκης από το Αμβούργο μας ακούνε και στο Αμβούργο. Διεθνή καριέρα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί βελούδο η φωνή μου δεν έχει αρχίσει και κλείνει γι' αυτό. Όσο λέει για τον λαγοκέφαλο, έχει γίνει ανάρπαστος.
0: Ναι,
1: είδες.
0: Φυσικά.
1: Κάποιοι φίλοι μου πρόλαβαν κιόλας να παραγγείλουν και όλο στοιχείο κάλεσαν εκτάκτως στην πεθερά τους για κυριακάτικο τραπέζι.
0: Και σου λένε εδώ, σου διευκρινίζουν και το πώς λέγεται η γουρουνοπούλα στην Μεσσηνία και τη Λακωνία.
1: Ένα
0: το
1: λεπτάκι.
0: Μπουζοπούλα. Είναι λαϊκό τοπικό ιδιωματισμό. Ορίστε.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει,
0: να, το μπουζού. Ή μπουζί. Δεν τα ξέρεις καλά τα Μανιάτικα, μου φαίνεται, Σπύρο, κι εσύ είσαι από εκεί.
1: Δεν τα ξέρω καλά τα Μανιάτικα, προφανώς. Μιλάμε τώρα για τη Λακωνική Μάνη. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα πάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Είναι πολύ ωραίο που σας έχουμε παρέιτσα, παρόλο που είναι Παρασκευή. Έχει αυτή την υπέροχη μέρα και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα θέλετε να πάτε να πέσετε. Να πέσετε, δεν είναι τα καλό αυτό. Να πάτε να κολυμπήσετε.
0: Να
1: βρείτε μια παραλία εκεί και να κολυμπήσετε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Γεια σου, Ρενίκο. Η Ελλάδα, λέει, δεν είναι μόνο κάτω από τα βλάκι. Α, φυλάκια, λέει, από Σιθωνία Χαλκιδικής. Διότι Λουκία Μουσάντη Χαλκιδική
0: δεν έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχουμε... που το πας. Και δεν έχω πάει κιόλας.
1: Χαλκιδική.
0: Όχι. Δεν έχει και δεν έχω πάει. Ιδέες. Να, ορίστε. Πρέπει. Να ένα στόχος μελλοντικός.
1: Νίκο.
0: Μελλοντικός.
1: Νίκο μου. Ορίστε. Πρόσκληση, λοιπόν, στην κυρία Γκάτσου για Χαλκιδική.
0: Τι άλλα έχουμε, για λέγε εσύ που τα από το πρωί παρακολουθεί την επικαιρότητα.
1: Τι άλλα έχουμε. Ασφαλώς η συνέντευξη του Τσίπρα είναι αυτή η οποία δεσπόζει σε όλες τις. Σε όλο. Πώς λέτε, και στο πολιτικό κομμάτι, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Ναι, γιατί είχε πολλά προσπάσα κατεύθυνση μηνύματα.
1: Τα 6 δισεκατομμύρια όσον αφορά στο αφορολόγητο που είπε, στο φορολογητέο μάλλον, ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Σου λέει, άμα είχαμε κυβέρνηση, άμα είχαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, θα τα κρατάγαμε πού? Εδώ 1,75 λέει, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε και τα ρίξαμε στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Τα δώσαμε, λέει, πίσω. Από εκεί και μετά θα αρχίσει να υπάρχει δημοσιονομική στενότητα, θα υπάρχει προβληματάκι. Και ότι είναι επικίνδυνο. Κάτσε, έχω σημειώσει εδώ τι μου είπανε σήμερα το πρωί, να ξέρεις.
0: Ποιος σου τα είπε, ποιον είχες?
1: Το ρεπορτάζ.
0: Α, το ρεπορτάζ. Το ανόμιζα ότι έβγαλες από Νέα Δημοκρατία, πήρες αντίδραση.
1: Αμετανόητος και πάντα επικίνδυνος.
0: Να τα.
1: Λέει,
0: το αμετανόητο το ακούω και εγώ συχνά, το λένε.
1: Ναι. Μου λέει κιόλας ο συνομιλητής μου που μου δίνε το ρεπορτάζ κυβερνητικές πηγές.
0: Πηγές, ναι.
1: Άδειασε τους δικούς του. Στεναχωρηθήκατε, του λέω εσείς εκεί στο μεγάλο Μαξίμου με το που ακούσατε. Ναι, λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, απαντώντας τον κύριο Τσίπρα, μάλλον η ανταπάντησή τους είναι ότι εμείς αυτά που λέμε τα κάνουμε. Εισαγωγικά είναι αυτό, μην αρχίσετε να πυροβολείτε εμένα. Αυτά που λέμε τα κάνουμε και αυτά που θα πούμε θα τα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σαφέστατα.
0: Σε αντίθεση, φαντάζομαι, ότι πάει αυτό.
1: Με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο οποίος,
0: έτσι, για να συνεχίσω τη σκέψη των κυβερνητικών πηγών.
1: Ξέφυγε και μία ρουκέτα ότι μιλάει ο άνθρωπος που είχε δίπλα του υπουργούς που έχουν εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Άρα,
0: κοίτα, βέβαια,
1: μπαίνουμε και σε
0: άλλη
1: διαδικασία τοξικότητας.
0: Από την άλλη.
1: Μας κόβει, μόλις αρχίσαμε.
0: Μας κόβει, Μαρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μας κόψει. Την αφήνουμε. Την αφήνουμε επειδή την αγαπάμε.
1: Έτσι. Και επειδή, περνάμε... και επειδή δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
0: Και δεν έχουμε και άλλη επιλογή, πραγματικά. Περνάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι μαζί σας.
2: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Πέξε πάλι με Θράκων.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, το στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Yeah.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αρχίζει.
18: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο χει, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό.
20: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
24: Για διάσωση στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 50.000 εγνοούμενους. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

0: 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
3: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Για διάσωση στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 50.000 εγνοούμενους. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

0: Κάθε σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Για διάσωση στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.300 οι τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 50.000 εγνοούμενους. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

0: Ωραίο το ιταλικό. Φτερνίστηκε στο τέλος της. Όχι, έκανε το λιγμό, ε. Και μια Ιταλία θα ήταν ωραία ιδέα. Εκεί κυκλοφορούν λαγοκέφαλοι.
1: Έλα, μωρέ, σταμάτα μου.
0: Μα το θέμα είναι το εξής.
1: Έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος.
0: Κακός. Να ακούνε Real FM. Βγάλαμε τον Βάρη Βούλιας Βουλιαγμένη, τον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Ότι δεν την τζίμπησε την κυρία.
0: Ασφαλώς όχι. Ψέματα λέει. Fake news.
1: Α.
0: Και μάλιστα έδωσε την ιδέα.
1: Άρα να... μπορούμε να κολυμπάμε από εκεί.
0: Ελεύθερα. Μα πήγα. Πρώτα απ' όλα πήγα το προηγούμενο Σάββατο.
1: Ναι, επειδή και ήταν εγώ πήγα, ο κόσμος... και ο κόσμος ήταν έξω.
0: Ναι, καθόντουσαν σε μία γραμμή αυτό. Παράλληλα με το κύμα εκεί που έσκαγε και κοιτούσαν τη θάλασσα.
1: Ναι, και στην παρέα που ήμουνα όλοι φοβόντουσαν και λέγανε μην μπούμε μέσα, η λαγοκέφαλη, το ένα τα άλλο και καθόντουσαν έξω. Εγώ κολύμπησα πάντως.
0: Και λέω στη γυναίκα μου, λέω θα τους κάνω πλάκα, θα μπω μέσα. Και την ώρα που θα μπω θα αρχίσω να φωνάζω «Α, το πόδι μου!» Δεν θα ήταν άσχημο. Μα καθόντουσαν και κοιτούσαν τη θάλασσα. Αντί να μπουν μέσα, μπήκα μέσα κανονικότατα. Έχει τρομοκρατηθεί ο κόσμος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο.
1: Τα μίντια.
0: Οι δημοσιογράφοι φταίνε για όλα.
1: Εννοείται. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Εσείς φταίτε.
0: Υπάρχει πρόβλημα με την αλληλεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, γιατί επίσης, οι ψαράδες υποφέρουν από τους λαγοκέφαλους.
0: Επίσης την ιδέα πρέπει να σου πω, την πήραμε από την Κύπρο.
1: Ναι, ο κ. Κωνσταντέλος όταν. Είχαν δώσει λιγότερα, τους πιάσανε κορόιδο.
0: Λιγότερα ή περισσότερα. Λιγότερα, εγώ νομίζω λιγότερα. 6 ευρώ τους είχαν δώσει.
1: Νομίζω λιγότερα.
0: Λιγότερα.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
0: Εδώ είμαστε.
1: Αλλά νομίζω λιγότερα πάντως. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα σοβαρά.
0: Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να δεις ότι θα ανέβει η τιμή του κύλου του λαγοκέφαλου.
1: Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γιαργόβα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαργόβα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κυρία Κάτσου. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την ακρίβεια η οποία δεν υποχωρεί. Παρά τα όσα μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά αυτή την πλατφόρμα που είναι απλά ένα εργαλείο παρατήρησης των τιμών, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, βλέπουμε δηλαδή ότι τα πλεονάσματα εξακολουθούν, το σεντούκι της κυβέρνησης εξακολουθεί να γεμίζει και

0: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι χρήσιμα τα μέτρα, δεν λέει κανείς. Καλό είναι και η πληροφόρηση. Καλή είναι και τα όποια μέτρα λαμβάνονται. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Το κακό πρέπει να χτυπιέται στη ρίζα του.
0: Mm-hmm.
1: Και η ρίζα του κακού ποια είναι? Η ρίζα του κακού είναι ότι η λειτουργία των αγορών δεν είναι τόσο ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολλά λιγοπόλια, καρτέλ, συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να... Εντάξει, υπάρχει το παρατηρητήριο, αλλά παρατηρείς τις μεγάλες τιμές.
0: Ναι, παρατηρεί την ακρίβεια ουσιαστικά.
1: Την ακρίβεια. Και επιλέγεις ανάμεσα σε ακριβά προϊόντα. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στην ακρίβεια και να καθαρίζει η αγορά, να προσπαθούμε να μειώσουμε τη δράση κυκλωμάτων που μεσολαβούν μέχρι να πάει στον τελικό καταναλωτή ένα προϊόν, έτσι ώστε η τιμή να είναι χαμηλότερη. Αυτό δεν έχει χτυπηθεί. Και γι' αυτό, επειδή για πολλά χρόνια δεν έχει χτυπηθεί και τα υπόλοιπα μέτρα που παίρνουμε είναι κυρίως προσωρινά μέτρα,
0: ναι,
1: ανακουφιστικά μεν, αλλά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας εδώ και μια πενταετία περίπου είναι παρόν, δεν έχει φύγει. Και με την προηγούμενη κρίση και πιστεύω ότι και με αυτή την κρίση που τελειώνει, που με βάση τουλάχιστον θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι, θα πέσουν όμως, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, αλλά εμείς έχουμε το εξής εδώ στη χώρα μας. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, ακόμα και με την υποψία την πρώτη, οι τιμές εδώ, ας πούμε, στα πρατήρια είχαν ανέβει. Τώρα, ενώ έχουν πέσει, δεν πέφτουν ανάλογα τόσο γρήγορα όσο ανεβαίνουν.
1: Είναι αυτό το φαινόμενο, είναι αυτό το προβληματικό φαινόμενο, όπου δύσκολα ό,τι ανεβαίνει, δύσκολα κατεβαίνει στην ελληνική οικονομία.
2: Ναι, αυτό όμως είναι θέμα της πολιτείας που πρέπει να το διευθετήσει, να το διαχειριστεί, κύριε Λιαργκόβα. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, όπως πολύ σωστά είπατε για την πλατφόρμα, μπορείς να παρατηρήσεις τις τιμές. Και νομίζω ότι όλοι μας παρατηρούμε, και εσείς πρώτα απ' όλα ως αναλυτής, ναι, ότι υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί δεν μπορεί το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να κάνει 5.
1: Ακριβώς, επειδή παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, το βλέπει κανείς, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να τα ανιχνεύσει, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους πιο αποτελεσματικά. Και ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή υπάρχει άλλη μια αρχή για την αντιμετώπιση των... Για την αγορά, όπως δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία της. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να κάνουν πιο αποτελεσματικά την αγορά.
2: Και σε συνέχεια του ερωτήματος της Λουκίας, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, έγιναν και συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ότι κοιτάξτε, πέφτει η τιμή, η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει συμφωνία, ο Θεός να την κάνει, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Περιμένουμε αυτή την πτώση να τη δούμε στα πρατήρια.
0: Ναι, αλλά δεν τη βλέπουμε.
2: Αλλά δεν τη βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως που δεν τη βλέπουμε. Υπάρχει και το θέμα της φορολογίας. Ότι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής έχει το μισό περίπου.
0: Έχει τόσους φόρους απάνω. Ακριβώς.
1: Έχει φόρους. Άρα το ότι πέφτει η τιμή, πέφτει το κομμάτι το 40%. Το υπόλοιπο 60% παραμένει ψηλά.
2: Μάλιστα.
0: Άρα, επίσης, κάθε μέτρο ανακούφισης που βλέπουμε να παίρνει η κυβέρνηση, το απορροφά ο πληθωρισμός. Γιατί εκεί έχουμε και ένα πρωταθλητισμό στην Ευρωζώνη. Τι μέτρα να περιμένουμε ή θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση για να πέσει ο πληθωρισμός?
1: Εντάξει, ο πληθωρισμός έχει ήδη εξαερώσει τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί στους εργαζόμενους. Άρα είναι σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
0: Ναι.
1: Δίνονται κάποιες αυξήσεις, αλλά με αυξημένο πληθωρισμό φαγώνονται οι αυξήσεις, άντε πάλι να ξαναδώσεις. Άρα πάλι είμαστε στο σημείο μηδέν που ήμασταν πριν τις αυξήσεις. Δηλαδή δεν είναι η λύση πάλι να ξαναδώσουμε... Ωραία, θα δοθούν αυξήσεις. Θα λυθεί το πρόβλημα?
0: Όχι, γιατί πρέπει να παταχθεί ουσιαστικά όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε. Το φαινόμενο της ακρίβειας.
1: Η ρίζα του κακού πρέπει να παταχθεί. Που αυτή τη συζητάμε, πάμε γύρω-γύρω, αλλά χωρίς να τη χτυπάμε έτσι και να εξαλείφεται.
0: Και επίσης χθες είδα κάποια στοιχεία από τη μία έρευνα της ΓΕΣΕ που λέει ότι ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός μειώθηκε 1,3 σε σχέση με το 2021. Δηλαδή βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία και μας πιάνει και λίγο, καταλάβατε, δηλαδή που πάει το πράγμα.
1: Και υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί δίνονται, εντάξει, αυξάνεται και το ΑΕΠ που όντως αυξάνεται, αλλά αν δούμε σε όρους αγοραστικής δύνασης το κατακεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας συγκριτικά με τις άλλες χώρες, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πέσει φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή ήμασταν προτελευταίοι.
0: Ναι, και είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία τώρα.
1: Τώρα είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Και αν και σε λίγο καιρό, εγώ πιστεύω, θα είμαστε τελευταίοι κάτω από τη Βουλγαρία. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία είναι εις βάρος κυρίως της μισθωτής εργασίας, των εργαζόμενων μισθωτών, που δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο, πέρα από το να περιμένουν να αυξηθεί ο μισθός τους ή να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τουλάχιστον οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάπως τα καταφέρνουν, αλλά οι μισθωτοί δεν μπορούν και οι συνταξιούχοι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Λιαργκόβα, γιατί εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ακούμε τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό πλέον πρόεδρο της Ελλάς να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια ευρώ ότι υπάρχουν, ότι θα τα δώσουμε. Λέει από την πλευρά της η κυβέρνηση, και μάλιστα ψέγει τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα, εάν μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει κάτι παρόμοιο, να προσπαθήσει να δώσει ένα τέτοιο ποσό και να το ρίξει στην πραγματική οικονομία, κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο?
1: Εντάξει, με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχουμε, στο οποίο υπαγόμαστε, και το πλαφόν των δαπανών που υπάρχει για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, κάθε χρόνο δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό, νομίζω είναι 3% κάτι, που αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 1 δισεκατομμύριο, για να μην πω στα κάτι λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο. Άρα αυτό μπορεί να είναι η αύξηση, αυτή μπορεί να είναι η αύξηση των δαπανών. Τώρα, το να πάει κανείς πάνω από αυτό και να πει συνολικά, θα πρέπει να κόψει από αλλού για να μπορέσει να αυξήσει κάτι άλλο.
2: Ναι. Τι σημαίνει το να κόψει από αλλού?
1: Ας πούμε, θα μπορούσε να, δηλαδή, για να αξιολογήσω αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να δούμε πώς θα βρεθούν τα 6 δισεκατομμύρια. Από πού θα κόψει? Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να πει, θα κόψουμε από τις αμοιβές, θα μειώσουμε τον αριθμό το μέγεθος του κράτους, τον αριθμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε από εκεί θα εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι, και αυτούς τους πόρους θα τους μπορέσουμε να τους διοχετεύσουμε, ξέρω εγώ, εκεί που υποστηρίζει. Ή θα μειωθεί ο αριθμός.
0: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή.
1: Ένα μικρότερο κυβερνητικό σχήμα. Ή ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να βρίσκεις. Υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης πόρων.
0: Και επίσης αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Λιαργκόβα, για το 1% των πλουσίων και των επιχειρήσεων, αυτή την πατριωτική εισφορά. Δηλαδή αυτό τώρα πώς το σχολιάζετε?
1: Αυτό θα μπορούσε, φυσικά, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Άρα αφού δημιουργώ πρόσθετα έσοδα, ναι, μπορώ να έχω περισσότερες δαπάνες.
0: Δηλαδή, ξέρουμε όμως ότι οι πλούσιοι και οι επιχειρήσεις και γενικά το μεγάλο κεφάλαιο, όταν το προειδοποιείς ότι φεύγει. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάτσουμε στα βρωμένα τα χέρια εδώ να το φορολογήσεις.
1: Πετάει το κεφάλαιο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι όπως η γη που μπορεί να τη φορολογήσεις, εκεί σου φεύγει.
2: Άρα δηλαδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Όχι, δηλαδή είναι ένα μέτρο που δεν θα λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, άμα το προαναγγέλεις κιόλας, γνωστό είναι, θα κάτσει το μεγάλο κεφάλαιο να φορολογηθεί ενώ γνωρίζει ότι θα φορολογηθεί.
1: Πάρτε παράδειγμα τους εφοπλιστές που δεν τους άγγιξε κανείς στα μνημόνια, στην περίοδο των μνημονίων. Δεν φορολογήσαμε ιδιαίτερα τους εφοπλιστές. Γιατί δεν τους φορολογήσαμε? Γιατί θα άλλαζαν τη σημαία και θα πήγαιναν αλλού.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δηλαδή πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο. Μπορεί να είναι επιθυμητό να συνεισφέρουν περισσότεροι. Περισσότερο οι έχοντες πρέπει να συνεισφέρουν πάντοτε. Αλλά άμα δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό, πράγματι είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πραγματικά, κύριε Λιαργκόβα, και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή από πού έχει μεγαλύτερα έσοδα το κράτος. Έχει από το ΦΠΑ, έχει από τους φόρους, νομίζω από αυτές τις δύο πηγές.
1: Από αυτές τις δύο πηγές που αναφέρατε. ΦΠΑ και φόροι και από τους φόρους. Γιατί τα φορολογικά έσοδα έχουν όντως εκτοξευτεί. Δηλαδή, εγώ εκείνο που θα, αν με ρωτούσαν, ναι, και με ρωτούσε και ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Αφού έχουμε συστηματικά παραπάνω φορολογικά έσοδα, συστηματικά, εδώ και 3-4 χρόνια έχουμε παραπάνω από όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός. Άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στις εκτιμήσεις μας. Δηλαδή δεν το... Άρα μπορούμε να μειώσουμε τη φορολογική επιβάρηση.
0: Ναι, γιατί αυτό θα ελαφρύνει κάτι... και τους πολίτες. Ναι. Δηλαδή θα δούνε με τη μία διαφορά στην τσέπη τους.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φορολογώ περισσότερο, τραβάω περισσότερα λεφτά από τους φορολογούμενους για να είμαι εγώ και είμαι εγώ καλύτερα. Το κράτος εννοώ.
2: Δεν κάνουμε καλά υπολογισμούς, εννοούμε η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, ή απλά έχουν βρει την εύκολη λύση?
1: Προφανώς βολεύονται, να το πω έτσι με εισαγωγικά. Είναι ευχάριστο να έχει ένας κρατικός αξιωματούχος περισσότερα λεφτά από ότι να μην έχει στενότητα. Προφανώς ευνοεί είναι καλύτερο να έχεις έσοδα αν είσαι στην κυβέρνηση, αλλά είναι χειρότερα για τους πολίτες.
2: Μα αυτό λέω, γιατί έτσι όπως το περιγράφετε καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Ό,τι παίρνουμε τα επιστρέφουμε στο κράτος μέσω της φορολογίας, μέσω του ΦΠΑ, μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πάει λέγοντας, και κάποιοι απλά διαχειρίζονται τα δικά μας χρήματα. Δεν κάνουν κάτι παραπάνω για να υπάρχουν πόροι και από αλλού για να μπορέσει να μπορέσουν να ελαφρύνουν την οικονομία, την πραγματική οικονομία.
1: Επιβάλλεται να ελαφρυνθεί η φορολογική επιβάρυνση. Και η άμεση και η έμεση.
2: Να τα ακούσουν αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος, είναι επικεφαλής του Eurogroup, που φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουν και να τα συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά, πριν γονατίσει τελείως η ελληνική κοινωνία.
1: Πριν γονατίσει, ακριβώς. Και δεν λέμε να πάμε να γίνουμε. Λέμε να πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης. Στο μέσο όρο. Γιατί είμαστε τώρα, αναφορικά με την φορολογική επιβάρυνση, είμαστε πάνω από το μέσο όρο, ιδίως στη μισθωτή εργασία και στην έμεση φορολογία.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιαργκόβα, να είστε καλά.
2: Καλή
0: συνέχεια. Ο κύριος Λιαργκόβας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
11: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 3 εδώ, Real FM, Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα σήμερα, μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μας κάνετε λίγο να ζηλέψουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εάν πηγαίνετε έτσι, λίγο κάσα, λίγο θάλασσα.
0: Να πηγαίνετε και να περάσετε και ωραία.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στη Νέα Σμύρνη δεν έχουν νερό. Στέλνει από τις 11 η ώρα το πρωί. Μας στέλνει η Χριστίνα, η Ροκ. Η ΕΔΑΠ λέει ακούει, το διαβάζουμε το μήνυμά σου στον αέρα, Χριστίνα μου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και φαντάζομαι να επιληφθούν επί του θέματος. Εάν μας έδινες και κάποιες έτσι περισσότερες πληροφορίες, διότι ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση. Στη Νέα Σμύρνη πήγε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να πήγε σε μια περιοχή χωρίς νερό.
0: Νερό. Έλατε, δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Μισό λεπτάκι, έτσι για να βάλουμε σε
0: ένα. Ο Μητσοτάκης πήγε και έπαιξε τάβλη. Δεν μπορεί να μην τον κεράσανε ένα νεράκι.
1: Και τον είδα και τένις έπαιξε. Κάπου ωραίο στυλ. Μπράβο. Είναι ο Δημήτρης από τη Σαλαμίνα. Αν επιδοτείτε, Δημήτρη, εάν υπήρχε επιδότηση για το συγκεκριμένο κυνήγι. Δεν μιλάει για το λαγοκέφαλο, μιλάει για άλλο πράγμα. Εάν υπήρχε συγκεκριμένη επιδότηση, έχω την εντύπωση ότι θα είχαμε θα είχαμε μια καλύτερη κοινωνία, το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Ντένι. Γιατί ασχολείσαι με τον ΣΥΡΙΖΑ 1,5% δημοσκοπικά. Να σου πω το γιατί. Κοίτα να δεις τώρα κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Για πες.
1: Το 2023.
0: Γίνεται πρώτα απ' όλα να μην ασχολούμαστε.
1: Μα δεν. Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμάς μας αρέσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
0: είναι ένα κόμμα που είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή. Και επειδή έχουμε δημοκρατία, πρέπει να δούμε τι γίνεται με το κόμμα αυτό.
1: Μα πρώτα απ' όλα το 2023, να σας υπενθυμίσουμε, γιατί είμαστε. Εκεί και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή. Δεν έχει περάσει κανένας αιώνας. Όχι. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός το 2023 επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Και τώρα, ναι, όντως είναι δημοσκοπικά κάτω από το εκεί, στο 1%. Τι πρέπει να πάμε στις διαφημισούλες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, για να τον ρωτήσουμε πισινόλου της επικαιρότητας. Σε λίγο μαζί μας.
2: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
11: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
22: Γιώργο, πεινάς?
23: Έχω μία πείνα.
22: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
23: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
1: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
24: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με τι ωραίο τραγούδι μπήκαμε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ. Λοιπόν.
1: Τσαχπίνο μπίμπιλο γαργαλιά.
0: Πολύ ωραίο. 6 λεπτά μετά τις 4. Εδώ παρεούλα σας μέχρι τις 5 αυτό το πολύ καλοκαιρινό μεσημέρι, το οποίο φαίνεται ότι θα διατηρηθεί έτσι ο καιρός, αν εξαιρέσουμε τους ανέμους, και εκεί πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ για τον κίνδυνο πυρκαγιών.
1: Προσοχή. Όταν καπνίζουμε στο αυτοκινητάκι, δεν ανοίγουμε το παράθυρο να πετάξουμε την κοπίτσα
0: βασικά
1: έξω.
0: Καλό είναι να μην καπνίζουμε αυτό στο αυτοκινητάκι.
1: Ιστορία,
0: εγώ είμαι και του αντικαπνιστικού γενικώς. Καλό είναι να μην καπνίζουμε στο αυτοκινητάκι.
1: Μόρε μακριά από εμάς και δεν, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αυτό που όμως που δεν είναι δικαίωμα κανενός είναι να πετάμε τη γοπίτσα δεξιά και αριστερά. Είτε τασάκι είτε το οτιδήποτε άλλο. Είτε νεράκι και το σβήνουμε ακόμα καλύτερα. Διότι το λέω γιατί πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε κάπως έτσι. Επίσης, με αυτό τον καιρό καλό είναι και με τη ζέστη και με τον αέρα, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου.
0: Όχι βέβαια.
1: Δίπλα στα δεντράκια.
0: Όχι, όχι. Και δεν θέλει πολύ για να αρπάξει. Και άμα δεν έχουμε προλάβει να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Όσοι προλάβαμε, προλάβαμε. Αλλά όσοι δεν προλάβανε. Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που είναι μαζί μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας, και απολογούμε για την όποια αναστάτωση προκάλεσε, αλλά η Βουλή έχει τις υποχρεώσεις της. Είχαμε στην Ολομέλεια την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό κάπως έτσι με καθυστέρησε.
1: Η εκλογή τοπικών αρχόντων από την πρώτη Κυριακή, κύριε Κερίδη.
2: Έτσι είναι μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης αυτή, προκειμένου να μην έχουμε φαινόμενα χαμηλής συμμετοχής καμιά φορά στο δεύτερο γύρο, και για μια σειρά από άλλους λόγους θα υπάρχει συμπληρωματική ψήφος. Ο ψηφοφόρος θα έχει δύο επιλογές, την πρώτη του, και αν δεν περάσει κανείς το 42% τότε θα προσμετράται και η συμπληρωματική.
1: Τι απαντάτε στην αντιπολίτευση, κύριε Κερίδη, που λένε ότι η κυβέρνηση έφερε αυτό το νομοσχέδιο και άλλαξε την διαδικασία επειδή χάσατε το Δήμο Αθηναίων?
2: Κοιτάξτε, και άλλους Δήμους χάσαμε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα. Ξέρετε, εγώ που κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αγγελούδης, ο οποίος δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ή και πάρα πολλοί περιφερειάρχες, ο κύριος Αρναουτάκης για παράδειγμα στην Κρήτη. Δεν είναι αυτό το ζήτημα και είναι και κάπως, τι να σας πω, αστείο. Ο Χάρης Δούκας είναι μια διαρκή, συστηματική, επαναλαμβανόμενη δυσφήμιση του λαϊκού μετόπου. Το είδατε τώρα με την Ρούπα, τον Κουφοντίνα και τα λοιπά καλούδια για τα προσφυγικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όποιος μιλάει για συνεργασία Πασόκ αριστεράς δεν χρειάζεται να κοιτάξει πολύ μακριά, να δει τα χάλια της Αθήνας και πού βρισκόμαστε σήμερα. Όλοι τη ζούμε, πιο βρώμικη από ποτέ, με έναν δήμαρχο ο οποίος πολιτικολογεί, πηγαίνει στο Λονδίνο, θέλει να μιμηθεί τον Μπέρναρντ, δεν ξέρω ποιον άλλον. Πάντως με το Δήμο του δεν ασχολείται.
1: Τα έχετε βάλει πολύ με τον κύριο Δούκα το τελευταίο διάστημα, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, ερωτήθηκα και αυτό που είπα θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με τα σούρτα φέρτα στον ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα πάει, ποιος θα μεταμεληθεί, ποιος θα νηστεύσει, δεν ξέρω, 40-50 μέρες πριν τους περάσει face control ο πρίγκιπας Αλέξιος, ούτε βεβαίως με βαρόνους και δούκες. Η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα, έχει σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά η προκλήση είναι μπροστά μας, έτσι δεν
0: κύριε
2: είναι?
0: Κύριε Κερίδη, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα και χθες έδωσε έτσι μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, σε συνδυασμό και με τα ποσοστά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας των δημοσκοπήσεων τον τελευταίο καιρό, μάλιστα μια τελευταία δημοσκόπηση τον είχε σε μονοψήφια διαφορά από εσάς. Νιώθετε ότι η υπόθεση Τσίπρα, το θέμα Τσίπρα είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση? Θέλω να πω, τον νιώθετε έτσι να ανασένει λίγο πιο κοντά στο σβέρκο σας, να το πω έτσι?
2: Πιο κοντά στο σβέρκο μας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητήθηκε κατ' επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν βλέπω το λόγο γιατί αυτό θα αλλάξει τις εκλογές του 27. Αλλά σίγουρα η
1: γιατί ψηφίζουν
2: του...
1: οι πολίτες και ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα βγάλει κάτι, κύριε.
2: Εννοείται. Αλλά, και δεν το λέω με αλαζονία, αλλά τα δεδομένα, τα πραγματικά, οι πολίτες δεν λογοτομήθηκαν, ούτε είναι λωτοφάγοι, θυμούνται πάρα πολύ καλά. Αλλά θα σας πω τούτο, ότι η παρουσία του αυτές τις τελευταίες εβδομάδες σηματοδοτεί την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ. το οποίο είναι ένα ιστορικό κόμμα, ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης, εγώ το σέβομαι απεριόριστα, και γι' αυτό αν θέλετε και η επίθεση στο Δούκα, το οποίος μόνο προβλήματα προκαλεί, με όλη αυτή την αριστερόστροφη στροφή που θέλει να επιβάλλει στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να γίνει ο ισχυρός εναλλακτικός πόλος, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θεωρείτε και... δηλαδή ότι στη ζυγαριά ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ ας πούμε και ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένα κόμμα, είναι ένα κόμμα μάλλον που είναι, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιο θεσμικά, να το πω έτσι?
2: Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα. Δεν είναι προσωπική επιχείρηση, δεν είναι ΙΚΕ.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικό, με ένα προσωπικό μαγαζί, απολύτως αρχηγοκεντρικό, με έναν αλαζόνα πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τι δήλωσε χθες, ότι για να σε δεχθεί στο εγχείρημά του θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν οι βουλευτές, έτσι δεν είναι, του ΣΥΡΙΖΑ, να αυτοεξευτελιστούν, να μετανοήσουν, φαντάζομαι γι' αυτό το λέω, και να... δεν ξέρω τι άλλο, να περάσουν.
0: Και μάλιστα αναφέρθηκε και σε δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους σε ερώτηση όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούστε, δηλαδή... για να μην υπερτιμούμε τώρα και τον Αλέξιο, να σας πω τούτο. Και ο Κασελάκης δεύτερος βγήκε στις ευρωεκλογές, μόνος του. Ένας τελείως άπειρος και εκτός τόπου και χρόνου, έτσι δεν είναι, υπό μία έννοια. Ο οποίος κατάφερε και τότε, ήδη από το 24 χτυπούσε η καμπάνα για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει 15%. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα διεκδικεί ποσοστά και του δίνουν οι δημοσκοπήσεις χαμηλότερα από αυτά με τα οποία έφυγε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι εκεί και περιμένει.
1: Ναι, τον οποίο χώρο, κατά δήλωσή του εχθές ο κύριος Τσίπρας, ότι είπε ότι εμείς γεννήσαμε αυτό το κόμμα, γεννηθήκαμε ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το χώρο. Και το ερώτημα είναι το εξής. Εάν καλύψει λοιπόν το χώρο.
2: Καλό θα είναι να έχουν δουλέψει και λίγο στην κοινωνία, ναι, και να μην είναι μόνο του κομματικού σωλήνα, αλλά αυτά είναι τώρα οι δικές μου εμμονές.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα αντιλαμβάνεστε, επειδή είσαστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, το καταλαβαίνετε ότι έχετε και εσείς.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Εννοώ, θέλω να πω ότι υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία παιδιά πολιτική του πολιτικού σωλήνα, του κομματικού σωλήνα.
2: Όπου υπάρχουν, εντάξει, ο καθένας δοκιμάζεται και ο καθένας πετυχαίνει και αποτυχαίνει. Αλλά η δικιά μου η άποψη είναι, και εγώ μπήκα στην πολιτική έχοντας πρώτα διαγράψει μια πορεία, θεωρώ είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ασφαλώς, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έρχομαι να καλύψω λοιπόν αυτό το κενό το οποίο έχουν αφήσει οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως λέει. Φοβάστε, μάλλον ανησυχείτε, προβληματίζεστε ότι μπορεί ο Τσίπρας να διεισδύσει περισσότερο προς το μεσαίο χώρο και να αρχίσει να κουμπάει, να περπατάει στα δικά σας χωράφια, κύριε Γερίδη?
2: Θα το δούμε. Θέλω να είμαι επιφυλακτικός και πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Πόσο θα πιάσει το rebranding, δηλαδή πόσο θα πιάσει η αποτοξίνωση, να πούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, του Τσίπρα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και το όποιο ριζοσπαστικό, έτσι, ανατρεπτικό, επαναστατικό στοιχείο, και πόσο μπορεί να πλησιάσει. Mm-hmm. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο, θα εξαρτηθεί από τις επιλογές προσώπων. Mm-hmm. Έκανε μια προσπάθεια χθες, είδατε, τα μάζεψε για τη φορολογία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί είναι έξυπνος. Εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Είναι έξυπνος, καταλαβαίνει τους κινδύνους.
1: Ναι. Αυτό περί πατριωτικής εισφοράς, πώς το ακούτε, κύριε Κερίδη, στη Νέα Δημοκρατία?
2: Για θυμίστε μου λίγο.
1: Πατριωτική εισφορά, λέει, για να φορολογηθεί το 1%
0: των πλουσίων και των επιχειρήσεων.
1: Ναι, και όχι το 99%, να μην φορολογείται το 99%
0: δηλαδή,
1: των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτό που είπατε ότι τα μάζεψε, ναι, ουσιαστικά είπε ότι το 99% των πολιτών δεν θα φορολογηθεί παραπάνω. Γιατί είχαν κυκλοφορήσει και κάποια σενάρια, ναι, ότι θα φορολογηθεί με θεά τάξη κτλ.
2: Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι πρέπει ο αγώνας να είναι διαρκής. Την πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι να μην πληρώνουν. Και η κυβέρνησή μας δεν δίστασε να συγκρουστεί ακόμα και με προνομιακά ακροατήρια της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θυμάστε τη φθορά και την κριτική που υποστήκαμε παραμονές των ευρωεκλογών για τα POS, έτσι δεν είναι? Σήμερα η συμμόρφωση στο ΦΠΑ έχει ανέβει από το 70% στο 90%, είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το οποίο είναι και το σωστό, είναι και το δίκαιο, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινωνικά άδικο. Κάποιοι να πληρώνουν, κάποιοι να μην πληρώνουν. Από εκεί πέρα, αυτά τα περί ενός τα 100 τα έχουμε ακούσει και από αλλού. Τα έχουμε ακούσει στη Γαλλία, τα έχουμε ακούσει στο Μαμντάνι. Αυτό το 1% δυστυχώς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να φεύγει. Και να μην μπορείς. Άλλωστε, γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάστε το ντοκιμαντέρ, του τα είπε ο Γιούνκερ έτσι με το καυστικό του χιούμορ, ότι του έλεγε, φορολόγησε τους εφοπλιστές, έτσι δεν είναι, αυτός ο κεντροδεξιός είναι Γιούνκερ, στον αριστερό Τσίπρα και ο Τσίπρας αρνιόταν. Τώρα δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, θα φορολογήσει τα κότερα των εφοπλιστών. Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε λίγο τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Και το σύνδημα, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, δεν είναι πώς θα φορολογήσει τον πλούτο. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, γιατί θέλω να γίνει αυτή η ουσιαστική κουβέντα, είναι πώς θα δημιουργήσεις πλούτο. Η ελληνική πίτα έχει μικρύνει πάρα πολύ τα χρόνια της κρίσης. Το ζήτημα δεν είναι απλώς να την αναδιανύμουμε δίκαια, είναι να τη μεγαλώσουμε. Και εκεί θέλω να περιμένω προτάσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα, με την εμπειρία των 5,5 χρόνων και της καταστροφής που έφερε. Διότι, ξέρετε, πήρε τις αξίες των ακινήτων και τις καταβαράθρωσε. Πήρε τις τράπεζες και τις έκλεισε. Παρέδωσε τη χώρα στους τοκογλύφους. Μιλάω για το πρώτο 9 μήνο. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε χρήματα στην Ελλάδα.
1: Και εγώ κάτι να κάνετε βαθμό, για την ακρίβεια, κύριε Κερίδη.
2: Το βαθμό, θα σας πω, το βαθμό που με αφορά, στον ένα χρόνο που ήμουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, περηφανεύομαι ότι έφερα ένα μέτρο, τη Visa Express, διαπραγματευόμενος με τους Ευρωπαίους τότε, σε πολύ βαρύ κλίμα μετά την Πύλο, όταν η εικόνα της χώρας δεν ήταν η καλύτερη και όταν η καχυποψία των Γερμανών για νέες ροές μεταναστευτικές προς τη Γερμανία δευτερογενής ήταν πολύ μεγάλη και έντονη και είχαν τεράστιο πρόβλημα. Όχι όπως σήμερα που η Ευρώπη δεν έχει πια πρόβλημα, οι ροές είναι, δεν είναι 30.000 στην αρχή του χρόνου. Και πήραμε τη Visa Express ώστε να έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από αυτό και μόνο το μέτρο, πρόσθετα έσοδα μισό δις τη διετία 24-25 και αν πάτε σήμερα στα νησιά, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Ρόδο, στην Κο, στην Πάτμο, θα δείτε τους νησιώτες μας πάρα πολύ ευχαριστημένους. Έχουμε αντικαταστήσει τις παράνομες ροές με νόμιμους, καλούς, ακριβούς Τούρκους τουρίστες, οι οποίοι στηρίζουν την οικονομία την τοπική όλο το χρόνο, 12 μήνες το χρόνο, έτσι δεν είναι. Άρα ο καθένας πολιτικός έχει ευθύνη στον δρόμο προς τις εκλογές να καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες πώς θα φέρει πλούτο στον Έλληνα, ο οποίος έχει φτωχύνει, επαναλαμβάνω, παρά την πρόοδο της τελευταίας εξαετίας.
0: Κύριε Κερίδη, θέλω να πάμε λίγο στην υπόθεση Αβραμόπουλου και θέλω να μου πείτε πόσο πλήττει, αν θεωρείτε ότι πλήττει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλά, καλό δεν κάνει. Καλό δεν κάνει. Κοιτάξτε, ο Δημήτρης έχει δώσει εξηγήσεις ήδη από το 21, οι οποίες σε μένα προσωπικά με πείθουν. Φαντάζομαι ότι και τώρα που έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του, η ελληνική δικαιοσύνη θα τις ακούσει με προσοχή. Πρόκειται για μια NGO που είχε ιδρύσει ένας πολύ βαρύς ευρωβουλευτής, ο Παντσέρη, δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα. Ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχαν και πολλά άλλα έτσι προβεβλημένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως την πορεία αποδείχθηκε αργυρώνητος και δωροδοκούμενος. Έτσι.
0: Ναι, και μένει όμως να αποδειχτεί για ποιο λόγο μια αποδεδειγμένα διεφθαρμένη ΜΚΟ που είχε στον τίτλο της και την καταπολέμηση της διαφθοράς πλήρωνε έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο μένει ως ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, σε πολλά τιμητικά συμβούλια υπάρχει μια αντιμισθία και πάρα πολλοί άλλοι και επίτροποι σε εταιρείες και τα λοιπά. Το θέμα είναι αν ήταν νόμιμο ή όχι. Ήτανε, με την έννοια ότι πήρε άδεια από την Επιτροπή, δήλωσε τα εισοδήματα, φορολογήθηκε γι' αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μένω σε όλα αυτά. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα γιατί είναι μια ανοιχτή δικαστική διαδικασία. Θυμάμαι ωστόσο ότι και η Εύα Καηλή, η οποία προφυλακίστηκε και διαπομπεύθηκε, έχουν περάσει 4,5 χρόνια και δεν της έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη. Θέλω να πω ότι κάτι γίνεται.
0: Όμως, και εκεί όμως σας λέει το Πασόκ ότι εμείς με τη μία, με το που έσκασε το θέμα της Εύας Καηλή, αντιδράσαμε, δηλαδή τη διαγράψαμε. Ενώ...
2: Ναι, αλλά δεν ήταν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Έτσι, δεν είναι το ίδιο να σε μπρούνε με την σακούλα με τα λεφτά, αλλά σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, υπάρχουν και τα. τα μη πολιτικά. Εκεί υπήρχε και ένας ανταγωνισμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα μας φιλέψετε, θα μας φιλέψετε και, με μια, και με ένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά, κύριε Κερίδη. Διότι, όπως και να το κάνουμε, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί, να ανακοινώσει δικό του κόμμα. Και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια ανησυχία από την πλευρά της, της κυβερνητικής παράταξης, κύριε Κερίδη.
2: Κοιτάξτε, είμαι στεναχωρεμένος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πολύ προβεβλημένο στέλεχος της παράταξης, βουλευτής από το 1977, παρακαλώ, σε ηλικία 26 χρονών. Ο νεότερος στην ιστορία της μεταπολίτευσης, σίγουρα. Ο οποίος έγινε αρχηγός του κόμματος, έγινε πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος. Έχει αποφασίσει να πάει το δικό του δρόμο. Ασκώντας μια πολύ ακραία, θα σας έλεγα, και επιθετική κριτική, ιδίως στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Τι εννοείται ακραία?
2: Όταν κατηγορείς τον Υπουργό Εξωτερικών και κατά προέκταση και τον Πρωθυπουργό για μειοδοσία, είναι κάτι που δεν μεταβολίζεται.
0: Εύκολα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μεταβολίζεται εύκολα.
1: Συνεχίστε παρακαλώ, γιατί σας διέκοψα.
2: Κοιτάξτε, ελπίζω να το ξανασκεφτεί, γιατί θα πληγώσει πάρα πολύ τον κόσμο της παράταξης. Εγώ συνομιλώ συνεχώς με τους Νεοδημοκράτες εδώ στη Βόρεια Αθήνα. Είχαμε και προχθές μια μεγάλη συγκέντρωση στο Χαλάνδρι με τον Βαγγέλη Μημαράκη. Έχω την Τετάρτη με τον Χατζηδάκη στην Κηφισιά. Συνέχεια είμαι σε επαφή με τον κόσμο της περιφέρειάς μου και βλέπω.
0: Μόνο θα πληγώσει ή θα σας κόψει και,
2: και το 1%
0: στην κάλπη.
2: Και το 1% είναι απώλεια. Τώρα δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να όλοι ενωμένοι να δώσουμε το μεγάλο αγώνα. Διότι κακά τα ψέματα, με όλη την κριτική που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε στη Νέα Δημοκρατία, εσείς αντικειμενικά βλέπετε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Διότι δεν μπορεί να είναι πρόταση αυτό που γίνεται σήμερα στην αριστερά. Εγώ το ζω κάθε μέρα στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, το πώς βρίζονται μεταξύ τους, ποιος θα πάει, ποιος θα έρθει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Ούτε βέβαια το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από κόμμα κυβερνητικής ευθύνης έκλεισε την πόρτα στη μόνη δυνατή συνεργασία, διότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, εδώ η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας καθίσταται μονόδρομος από τις αποφάσεις και των αντιπολιτευόμενων. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Κερίδη, ασφαλώς ρητορική η ερώτησή σας, δεν περιμένετε απάντηση από μένα και την
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε Κερίδη. Κανένα πρόβλημα, να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μα ήξερα να παίζω βιολί, θα έκανα καντάδα με αυτό. Ναι, δεν μπορεί να πάει κάπου άλλο.
0: Αυτό
1: δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά δεν ξέρεις. Και δεν προλαβαίνεις και να μάθεις, θέλω να σου πω εγώ.
1: Ούτε καν.
0: Δεν μπορείς. Δεν προλαβαίνεις. Είναι και δύσκολο το βιολί.
1: Και να προλάβαινα δεν θα έπαινα στη διαδικασία. Συμπαθάτε με οι βιολιτζίδες.
0: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά δεν προλαβαίνει.
1: Μου κάνει κάτι το δοξάρι.
0: Δεν προλαβαίνει. Έχει πολλές δουλειές μες τη μέρα και δεν γίνεται. Τον φέρνουμε από το πρωί το μεσημέρι. Έχει πολλά
1: πράγματα. Λοιπόν, η Μιμίκα στέλνει μήνυμα από τα Φιλιατρά. Ορίστε. Είμαι ακροάτρια, λέει, του Real FM από την έναρξη της λειτουργίας του και επί 24ωρου βάσεως κοιμάμαι και ο Real παίζει και μάλιστα διαδικτυακά, διότι μένει, μένει στην Πάτρα, αλλά είναι από τα Φιλιατρά και τον πύργο του Άιφελ. Παρακαλώ, λέει, λίγα με τα Φιλιατρά.
0: Λίγα με
1: αγαπάμε Φιλιατρά.
0: Ναι, ναι, μα εμείς είπαμε τα καλύτερα.
1: Πάνω
0: εδώ έλεγε ο Σπύρος για τον πύργο του Άιφελ πόσο πολύ δεν θα πάει στο Παρίσι με την καλή του, αλλά θα έρθει στα Φιλιατρά.
1: Μα δεν. Θέλω να, θέλω να πάω στο Παρίσι.
0: Αλλά ναι, έχει κάποια
1: αντιμετωπίζω κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Θα πάει στα Φιλιατρά.
1: Μου λείπει χρόνος και χρήμα.
0: Έτσι.
1: Οπότε με τα Φιλιατρά νομίζω ότι θα κερδίσουμε
0: θα είσαι
1: και
0: μια χαρά και από τα δύο.
1: Γίνεται ένα πολύ.
0: Γκρίνια μπορεί να φας, αλλά εντάξει.
1: Προκαταβολικά και. Έχω προεόρτια και μεθεόρτια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Real Blogger Λουκία λέει: σε βρήκε μικρή ο Στραβελάκης.
0: Ναι, και με άφησε εδώ να κάνω εκπομπή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Νίκος αξίζει να ξεκουραστεί.
1: Δικαιούται, δικαιούται. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, κυρία Ψάλτη.
0: Μάλιστα, ούτε μισό Μαρία μας. Λοιπόν, μην μιλάς, πάμε διαφημίσεις.
3: any last trace of fear. Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Γρήλος είναι αυτός.
1: Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακούμε.
0: Άρχισα να ψάχνω.
1: Αλλά μας λέει η Μαρία ότι θα γίνει ωραίο σε λίγο. Τροπικάνα.
0: Ναι. Άρχισα να.
2: Εις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
1: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Γρήλος είναι αυτός.
1: Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακούμε.
0: Άρχισα να ψάχνω.
1: Αλλά μας λέει η Μαρία ότι θα γίνει ωραίο σε λίγο. Τροπικάνα.
0: Ναι. Άρχισα να κοιτάω προς τα έξω. Λέω τι έγινε, 5 η ώρα το πρωί πήγε. Γιατί αυτά το βράδυ δεν βγαίνουνε.
1: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε και να συνομιλήσουμε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Μπέρδου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλησπέρα σας, κυρία Μπέρδου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Να είστε καλά. Νωρίτερα, συνομιλώντας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα και τη χθεσινή του συνέντευξη, έκανε λόγο πως πρόκειται για έναν αλαζόνα πολιτικό και έναν πρόεδρο που δεν έχει ιδρύσει ακριβώς κόμμα, αλλά έχει ιδρύσει μία οίκε, ένα προσωποπαγές προσωποκεντρικό κόμμα. Το σχόλιο σας θέλω.
2: Ναι, με χαρά. Καταρχήν δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου τι εννοεί για οίκια και εταιρείες, αν και δικηγόρος εταιρεών. Το δεύτερο είναι που θέλω να πω είναι ότι έχουν γίνει συγκροτούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα παρά τον ένα μήνα της ίδρυσης οι τομείς και τα όργανα του κόμματος αυτού, και αντί να κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς το οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο προσπαθεί να μετριάσει αυτό που συμβαίνει με τα σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο, με ατελείωτα στελέχη σε πολεοδομίες, υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και για ποιο λόγο λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική πελατειακού κράτους, που δομήθηκε πάρα πολύ καλά προφανώς αυτή την εφταετία, και για ποιο λόγο έχει και γίνει και απόλυτη ουσία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η λογική που λέει ότι το κόμμα είναι εξουσία, τι κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα, πριν τους χαρακτηρισμούς όλους, να μας εξηγήσουν εδώ και να μην πετάνε την μπάλα στην εξέδρα για ποιο λόγο τόσα στελέχη γαλάζια, άμεσα ή έμεσα σχετιζόμενα με γαλάζια στελέχη άλλα βουλευτές και υπουργούς από πάρα πολλά σκάνδαλα που έχουν βρει το φως της δημοσιότητας, τυρανάνε το δημόσιο βίο και σπαταλάν τα χρήματα του ελληνικού λαού.
0: Προσπαθώ λίγο να παρακολουθήσω το σκεπτικό σας. Μήπως θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι?
2: Ναι, φυσικά. Είναι πιο συγκεκριμένοι. Νομίζω ότι υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση και φυσικά σαφώς και έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας της κυρίας Ασημακοπούλου.
0: Πώς ζημίωσε το ελληνικό κράτος η υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου?
2: Εννοείται πώς ζημίωσε, δηλαδή δεν είναι όλα με τα χρήματα.
0: Γιατί το συνδέσατε με αυτό τον τρόπο.
2: Δεν το συνδέσα με την κυρία Ασημακοπούλου. Είπα ότι είναι ένας τόνος σκανδάλων. Είπα ότι πολλά εξ αυτών έχουν ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο. Είπα ότι εδώ υπάρχει μία χρήση του νόμου η οποία είναι εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου. Γιατί αν θυμάμαι καλά με το GDPR και πόσο μπορώ να γνωρίζω. Ούτε ένα λογαριασμό δεν μπορεί να κάνει χρήση χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη του κατόχου, σύμφωνα με τον νόμο. Και εδώ πέρα υπάρχει μια χρήση για ψηφοθυρικούς λόγους της κυρίας Ασημακοπούλου, 25.500
1: λοιπόν,
2: λογαριασμών,
1: ναι,
2: οι οποίοι
1: καλούν. Να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, κυρία Μπέρδου.
2: Γιατί δεν γίνεται όμως.
1: Εντάξει, ήσασταν σαφείς. Κατά τη γνώμη σας, η κυρία Ασημακοπούλου έχει ζημιώσει
2: δεν είπα καθόλου αυτό. Είπα ότι είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλα οι αλλάζοι και βουλευτές και υπουργοί. Ανέφερα το παράδειγμα της κυρίας Ασημακοπούλου όσον αφορά την παραβίαση προσωπικών δεδομένων που αδιαφυσβήτητα συνέβη. Τώρα,
1: επειδή έχω κάποιες. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο, κυρία Μπέρδου,
2: και
1: έχω κάποιες απορίες σε σχέση με τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, αν μπορείτε να μας

0: λύσεται. Σε ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ και για, για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό, όχι για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Εγώ νιώθω από αυτό ότι είναι σαν να κλείνει την πόρτα ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, έχει κάνει λόγο για συμπόρευση. Αυτή είναι η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εδώ λοιπόν τώρα τι συμβαίνει?
1: Να σας πω κάτι, έχει απαντηθεί νομίζω τόσες πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Να σας πω τι συμβαίνει. Κανένας δεν είναι αποκλεισμένος. Ο πρόεδρος έχει πει και οι εκπρόσωποι ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην παστατιά της Ελλάς, όμως χωρίς προνόμια, χωρίς εξασφαλισμένες θέσεις, και έχουμε πει με κάθε τόνο και με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα δεν έγινε για να κάνει συνεργασίες κορυφής με άλλα κόμματα. Έγινε γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο να
0: φοράει. Άρα η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι από την μισό λεπτό, κυρία Μπέρδου, για να καταλάβω. Η πρόταση
1: δεν με αφήνεται να απαντήσω όμως, να ολοκληρώσω τη φράση μου τουλάχιστον.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω ότι η Ελλάδα δεν έγινε, και το έχουμε πει από την αρχή, για να γίνει συζήτηση κορυφής με άλλα κόμματα. Είναι πάρα πολύ σαφής η απάντηση, οπότε δεν καταλαβαίνω και το λόγο επανάληψης, αλήθεια. Θέλω πραγματικά να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί αφορά άλλα κόμματα και άλλες διαδικασίες. Αυτό που ήθελα να πω και κλείνω είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα σημείο αναφοράς για κάθε δημοκρατικό πολίτη, και προφανώς θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολιτική αναγκαιότητα και έρχεται να καλύψει ένα κενό εκπροσώπηση.
0: Άρα, με λίγα λόγια, τον ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ δεν τον θέλετε, γιατί εμείς είχαμε μείνει ότι ο κύριος Φάμελος έχει προτείνει αυτή τη στιγμή συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω σαν Ελλάς και σας απαντώ λοιπόν ότι όχι, δεν θέλει ή θέλει. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι στην Παστατιά χωρίς προνόμια. Όχι όμως συναντήσεις κορυφής.
2: Τι εννοείται όχι συναντήσεις κορυφής? Όχι συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο, για να τα πούμε
1: κόμματα.
2: Δηλαδή ανάμεσα στους δύο προέδρους. Μάλιστα.
1: Σε κόμματα. Εννοώ για κόμματα. Αυτό. Εννοώ για κόμματα. Δεν υπάρχει αυτό που.
0: Για μεμονωμένα στελέχη δηλαδή δεν έχετε πρόβλημα? Δηλαδή αν έρθει μόνος το κύριος Φάμελος, παραιτηθεί ας πούμε της έδρας του και δεν έχετε θέμα. Έχετε θέμα αν έρθει ως ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την ομπρέλα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τυχαία τον είπα τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, όχι, το ξέρω. Απλώς θέλω να είμαι έτσι συγκεκριμένη και σαφής και να διευκολύνω τη συζήτηση. Είπαμε λοιπόν και λέμε ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην παστατιά αυτή για την κοινή προσπάθεια. Χωρίς προνόμια και χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τώρα για τώρα, από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή η Ελλάδα μέχρι και τις επόμενες εκλογές στη Βουλή.
2: Εάν ο κύριος Μητσοτάκης φέρει πιο νωρίς τις εκλογές, κυρία Μπέρδου, είσαστε έτοιμοι ως κόμμα?
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε βάλει κάτω το κεφάλι και δουλεύουμε όλοι. Αύριο είναι και η πρώτη συνεδρίαση του οργάνου του κεντρικού. Οπότε λοιπόν είμαστε απολύτως έτοιμοι με θέση και με πολλή δουλειά για όλα. Έχουμε πει ότι στην επόμενη συζήτηση και το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνεται, θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι τομείς πια και θεσμικά ο πρόεδρος, θα ανακοινώνεται συνολικά το πρόγραμμα με αποκορύφωμα τη ΔΕΣ. Έχουν ανακοινωθεί 5 πυλώνες και έχει ανακοινωθεί έτσι και μία στόχευση για βασικούς άξονες πολιτικής που θέλει η Ελλάδα να ακολουθήσει και να πορευτεί σε αυτούς. Οπότε στην ερώτησή σας σας απαντάω, ναι, απολύτως έτοιμη.
0: Άρα και κυρίως όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι του προγραμματός σας, πότε θα είστε έτοιμοι? Γιατί χθες ας πούμε ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε, επειδή είχαμε ακούσει διάφορα από διάφορα στελέχη σας περί φορολογίας πισινών ή σκαφών κτλ. Ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε ότι στην πατριωτική εισφορά. Άρα λοιπόν κλείνει το θέμα φορολόγησης, περαιτέρω φορολόγησης, είτε της μεσαίας τάξης.
1: Συγγνώμη, σας διάκοψα, με συγχωρείτε, δεν είναι καλό.
0: Όχι, λέω κλείνει το θέμα φορολόγησης οριστικά.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πάρα πολύ άμεσα. Οι εμβληματικές προτάσεις κάποιες εξ αυτών αφορούν και το οικονομικό πρόγραμμα και είναι πλέον κοστολογημένες. Αυτό που έχουμε πει λοιπόν και αυτή που είναι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι ότι στόχο έχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς αύξηση φόρων, κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Η επίσημη θέση λοιπόν είναι αυτή που λέμε ότι επιδιώκουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και λέμε και μιλήσαμε και είπε και η κυρία Κουφονικολάκου στη συνέντευξη τύπου πολλές φορές ότι μιλούμε για μείωση τελεστών μισθωτής εργασίας και από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ αναλυτικό το πρόγραμμα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ακόμη όμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι πέραν των 5 βηματικών προτάσεων, αν και είναι σχεδόν όλα ολοκληρωμένα. Οπότε το επόμενο διάστημα αυτό θα μπει σε λεπτομέρειες όταν αφορά και δημόσιο, το δημόσιο λόγο.
2: Είσαστε σαφείς. Μία τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Το κάλεσμα και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει και για τον κύριο Πολάκη?
1: Εγώ σας ξαναλέω λοιπόν ότι η επίσημη θέση και η επίσημη απάντηση, και δεν θα μπω σε διαδικασία να πω και κανένα όνομα προσωπικά και ατομικά, γιατί καταλαβαίνετε, εκτός του ότι είναι άλλο κόμμα, είναι και μια διαδικασία έτσι λιγάκι που αδικεί πάρα πολύ την προσπάθεια που γίνεται. Αυτή η μεταγραφική συζήτηση, ειλικρινά νιώθουμε όλοι ότι μας αδικεί πολύ και αδικεί και τους ανθρώπους που αναφέρεται. Ξαναλέω λοιπόν ότι η γενική θέση είναι ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει και να συμμετέχει, όμως χωρίς θέσεις ρεζερβέ.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπέρδου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Γκάτσου.
0: Τι κύριε Παπαδάκη, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, αλλά θα μιλήσουμε, προλάβουμε να μιλήσουμε και λίγο με τον κύριο Πέτρο Παπά, να πάρουμε και μια αντίδραση από το Πασόκ.
2: Οπότε πάμε λίγο διαφημίσεις. Together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
14: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Come over here. Let me hold you for a little while.
0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε από το Πασόκ τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά.
2: Καλησπέρα σας.
20: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτση, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Θέλω ένα σχόλιο σας και μία αντίδραση για τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως αυτό που είπε ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση και ότι υπήρχε ένα κενό το οποίο προφανώς ήρθε το ίδιος να το καλύψει. Αυτό από πολλούς ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς το Πασόκ πρώτα απ' όλα.
20: Καταρχάς, να θυμίσουμε, κύριε Αγκάτσο, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος παρέμεινε στη Βουλή επί δύο και πλέον χρόνια, σιωπώντας, μην ασκώντας πραγματική αντιπολίτευση. Αν θεωρούσε λοιπόν ότι έπρεπε να ασκήσει αντιπολίτευση, αυτός ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το ότι δεν ασκήθηκε αντιπολίτευση. Ο ελληνικός λαός αυτόν εξέλεξε ως πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις προηγούμενες εκλογές. Ο ίδιος παραιτήθηκε από πρόεδρος, αλλά έμεινε στο κοινοβούλιο, σιωπώντας, μην κάνοντας τίποτα στην πραγματικότητα. Και αυτό νομίζω δείχνει και την ποιότητα των λεγόμενων, αλλά και την αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εκτός από το ότι διέλυσε τον πολιτικό του χώρο, τον ακούσαμε να λέει χθες πράγματα τα οποία ήταν ακατανόητα για τους περισσότερους
0: κομμάτες. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν ακατανόητο, σε ποια αναφέρεστε?
20: Ζητήσανε να σκιαγραφίσει την οικονομική πολιτική, τη φορολογική πολιτική την οποία θα ασκήσει και φάνηκε τελείως απροετοίμαστος. Αυτά τα οποία είπε ήταν περίπου αυτά που λέει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή τίποτα. Δεν ακούσαμε κάποια πρόταση, δεν ξέρω αν καταλάβατε εσείς κάποια πρόταση από τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τον παρακολούθησα προσεκτικά, δεν κατάλαβα να προτείνει κάτι και δεν κατάλαβα γιατί θεωρεί ότι η ευθύνη της αντιπολίτευσης βάραινε κάποιον άλλον πέρα από αυτόν. Το Πασόκ βρέθηκε μετά από δύο χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσπαθεί να περάσει το πρόγραμμά του και να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι το μόνο σοβαρό και ρεαλιστικό εναλλακτικό σενάριο στη Νέα Δημοκρατία, αυτή την πολύ κακή Νέα Δημοκρατία η οποία οδήγησε σε τέσσερα ακόμα χρόνια ακρίβεια
0: ναι,
20: στη χώρα.
0: Παπά, γιατί όμως δημοσκοπικά τουλάχιστον το Πασόκ δεν το πετυχαίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας και στις τελευταίες αρκετές δημοσκοπήσεις δεν είναι μία, θέλω να πω, έχει πάρει κεφάλι, να το πω έτσι, από το Πασόκ.
20: Το πόσο κεφάλι έχει πάρει βέβαια είναι και υποαμφισβήτηση, γιατί βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις η διαφορά να είναι, ας πούμε, στις δύο μονάδες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι και αναμενόμενο για ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε τώρα.
2: Πάντως δημοσκοπικά είναι σε καλύτερη μοίρα από εσάς.
20: Και σε κάποιες άλλες όταν εμφανίζουν, θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις, αρχίζει κανείς, χωρίς να έχει έτσι κάποια διάθεση συνωμοσιολογίας ή αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, να αμφιβάλλει. Δεν μπορεί να ισχύουν και οι 8 μονάδες διαφοράς και οι 2 μονάδες διαφοράς. Ένα από τα δύο θα ισχύει όταν μια δημοσκόπηση διενεργείται με 2 μέρες ή με 1 μέρα
0: απόσταση. Άρα πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι χειραγωγούμενες?
20: Όχι, πιστεύω ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, κυρία Γκάτσου, είναι τόσοι πολλοί αναποφάσιστοι, τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί πραγματικά, γιατί δεν υπάρχει το δίλημα της κάλπης αυτή τη στιγμή, που τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία θα δούμε στην κάλπη. Το εργαλείο, θέλω να πω, των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή μάλλον είναι αναποτελεσματικό. Δεν λέω ότι χειραγωγούνται, λέω απλά ότι δεν είναι η στιγμή. Και έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες στιγμές στην πρόσφατη πολιτική ιστορία που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν πολύ έξω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι συγκροτημένο και έχει πρόγραμμα και είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή δίνει ένα διαφορετικό όραμα και έχει και επιτυχίες αυτή τη στιγμή στο συνδικαλισμό. Για παράδειγμα, σας παίρνω ένα παράδειγμα, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η παράταξή μας ήρθε δεύτερη από πέμπτη που ήταν πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία κινείται και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε εκλογές από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως το νίκη, έστω και με μία ψήφο, νομίζω ότι πλέον δεν ακούγεται καθόλου μα καθόλου ρεαλιστικό. Δεν ακούγεται ούτε στη Χαριλάου Τρικόπη, εννοώ ρεαλιστικό.
20: Εδώ το πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει πρόγραμμα και βγαίνουν τα στελέχη του και λένε πράγματα τα οποία είναι ανερμάτιστα και τα οποία μετά αναγκάζονται να μαζεύουν πίσω. Εδώ το πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι θα κατετύχει την αυτοδυναμία, ενώ έχει ποσοστά που με το ζόρι περνάνε το 20% στην πρόθεση ψήφου. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ναι, μπορεί να είναι λίγο αυτή τη στιγμή να μην εμφανίζεται όσο δυνατό θα θέλαμε, γιατί να μην πιστέψει το ΠΑΣΟΚ ότι έχοντας το πρόγραμμα, έχοντας τα στελέχη, μπορεί να κάνει την ανατροπή? Εμείς κατεβαίνουμε στον αγώνα για να κάνουμε την πολιτική ανατροπή και αλίμονο αν κατεβαίναμε σε εκλογές, είτε να αποτελέσουμε συμπληρωματική δύναμη σε κάποιον, είτε να χάσουμε τις εκλογές.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσουμε με αυτό το οποίο ξεκινήσατε εδώ στη σύνδεσή μας, κύριε Παπά. Αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, αναφερθήκατε στο 2023 ότι ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Είχατε συμπορευτεί μαζί του. Το 2023 ήσασταν και εκλεγήκατε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
20: Και ο ίδιος προκάλεσε την διάλυση του κόμματός του, μηχανοράφησε για να μην τον διαδεχθεί κανένας στη συνέχεια, ούτε η κυρία Χτσιόγλου, ούτε ο κύριος Κασελάκης, τώρα ο κύριος Φάμελος, διέλυσε τον χώρο του, οπότε η συνέπεια της διάλυσης του χώρου του ήταν ότι έφυγαν και οι ψηφοφόροι αλλά και τα στελέχη και εμείς μαζί με τους ψηφοφόρους, μαζί με τους ανθρώπους που μας ψήφισαν. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διάλυση αυτού του χώρου και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Το λένε άνθρωποι που συμπορεύτηκαν πολύ περισσότερα χρόνια μαζί του, όπως η κυρία Δούρ, που το καταλογίζει ότι τους πετάνε στα σκυλιά πλέον. Όλο αυτό το οποίο έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η διάλυση, ο κύριος υπεύθυνος είναι ο κύριος Τσίπρας. Έχει το ονοματεπώνυμό του η διάλυση της κεντροαριστεράς και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ποιος θα δώσει πίστη σήμερα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε την κεντροαριστερά και ο οποίος στην πραγματικότητα πέταξε την εντολή του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός του έδωσε εντολή να τον εκπροσωπήσει.
0: Φαίνεται όμως, κύριε Παπά, ότι υπάρχουν φωνές και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, για να επαναφέρω αυτό που είχε πει ο κύριος Δούκας, που θέλουν ενδεχομένως μια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
20: Νομίζω, κυρία Γκάτσου, ότι αυτά διευκρινίστηκαν και από εδώ και πέρα κανείς δεν πρόκειται να πει κάτι τέτοιο, γιατί νομίζω ότι δεν υπόθηκε ούτως ή άλλως έτσι ακριβώς. Οπότε στο εξής, μία είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ και μία η θέση του ΠΑΣΟΚ, είτε πρώτου το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και πολιτική αλλαγή, είτε καμία συνεργασία με κανέναν. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε διευκρινίσει σε όλους τους τόπους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Είσαστε σαφείς. Βάζετε τέλος τα φόπλακα στα όποια σενάρια την επόμενη των εκλογών για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά.
20: Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η μόνη διέξοδος είναι πρώτο το Πασόκ στις εκλογές και συζήτηση με το αν υπάρχουν κάποιες δυνάμεις να εφαρμόσουν το πρόγραμμα το Πασόκ, και αν όχι, μακάρι το Πασόκ αν είναι πρώτο, μετά θα είναι πολύ εύκολος ο δρόμος για να ζητήσει και πλειοψηφική εντολή από τον ελληνικό λαό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά.
20: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. Τέσσερις ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, το Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και οι Manesis σας ταξιδεύουν στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Τέσσερις ημέρες, ημιδιατροφή, πισίνες, παιδικές πισίνες, παιδότοπος, όλα αυτά με τη σφραγίδα της ποιότητας Manesis. Επίσης, πέντε διπλά εισιτήρια από την Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr. Βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και δύο λόγια για την Real News του Σαββατοκύριακου. Πέρα από το πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά, αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά, Μυστικός Κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης μαζί Μποτέ, μαζί μας το Ρέματα και φυσικά οι δωροεπιταγές από το Παντού App. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Παπαδάκη.
2: Σοβαρά. Πρέπει να κλείσουμε δηλαδή.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο καθόλου, τίποτα.
0: Εκτός αν θες να κάνεις και άλλη μια εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάτσεις.
2: Δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Με περιμένουν δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να φύγω σφαίρα για να πάω στο κανάλι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Πανανού, τη Μαρία Τιμψάλτη και την Ειρήνη Κούρτη. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης μόνο σήμερα και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, από εμένα και τον Σπύρο Παπαδάκη. Ευχαριστούμε, Σπύρο, για την παρεούλα σήμερα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο, και εγώ το ίδιο, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στη Δευτέρα εδώ με τον Νίκο Στραβελάκη 3 με 5.
2: Γεια χαρά.
1: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
25: Άλλαξα παρόν.
26: Η ώρα είναι 5.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
29: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
28: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
30: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
28: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
3: μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
27: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
2: Το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28 Α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: www.pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: εκεί. Σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
1: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
0: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή στις 12 Ιουλίου ο Λυκαβητός θα πλημμυρίσει από τους ήχους, από τις μελωδίες μιας μουσικής ιδιοφυΐας. Ο Γιάννης Πανός θα είναι εκεί και θα είναι μέσα από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, θα είναι μέσα από τη Γιώτα Νέγκα, από την σπουδαία, την Τάνια Τσανακλίδου, σε ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη, Κώστα, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλώς σε βρήκαμε Νίκο.
0: Γιατί η επιλογή Σπανός?
1: Γιατί η σπουδαιότητα του έργου του δεν είναι όσο αναγνωρισμένη θα έπρεπε να είναι πρώτα, και αυτά που έχει γράψει θεωρούμε ότι είναι αριστουργήματα και πρέπει να ακουστούν και να ακούγονται ακόμα.
0: Είναι, Γιάννη, πιο διάσημα τα τραγούδια του Σπανού από το όνομά του?
2: Καλά, είναι πολύ γνωστός ο Γιάννης Πανός. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι τα τραγούδια.
0: Ότι είναι του Σπανού.
2: Ότι είναι του Σπανού. Αυτό είναι ένα ένα σύνηθες φαινόμενο που έχουν οι συνθέτες που είναι low profile άνθρωποι και που δεν διαφημίζουν τόσο πολύ το έργο τους. Οπότε νομίζω, ναι, ο Γιάννης ο Σπανός, ενώ έχει γράψει απίστευτα τραγούδια, πολύ γνωστά σε όλους, οποίοι τα τραγουδάμε καθημερινά, δεν ξέρουμε ότι είναι δικά του.
0: Να πάρουμε μια γεύση.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι του Νταλάρα. Ο Νταλάρας βέβαια, αυτός ο τεράστιος ερμηνευτής, το λέει. Αλλά και αυτό που θα ακούσουμε είναι του Γιάννη του Σπανού.

0: Μου λέγατε τώρα που εμείς ακούγαμε αυτό το αθάνατο έργο, αυτό το αθάνατο τραγούδι του Σπανού, ότι ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός, ένας άνθρωπος ευγενικός και έλεγες Κώστα ένας άνθρωπος βαθιά λαϊκός.
1: Βαθιά λαϊκός και με περιεχόμενο λαϊκό. Δηλαδή και αυτό που ακούμε τώρα είναι κάτι το οποίο αν κάτσεις και το αναλύσεις, το περιεχόμενο του όλο περιλαμβάνει όλη τη λαϊκότητα εκείνης της εποχής. Διαλέγει λοιπόν το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου από την Αλάνα συγκεκριμένα και ό,τι άλλο προσέξετε έχει διαλέξει εκείνη την εποχή είναι άκρως χαρακτηριστικό για αυτό που συνέβαινε. Παρόλο που πολιτικά και αν θέλεις δεν ήταν κανένας ένας άνθρωπος που είχε εκμεταλλευτεί ας πούμε την εποχή σε σχέση με το όλο αυτό που συνέβαινε προς όφελός του, όπως το κάναν πάρα πολύ εκείνη την εποχή, ειδικά τη δεκαετία του 60 και του 70. Λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η πολιτική κατάσταση ευνοούσε ας πούμε την τάση προς το πολιτικό τραγούδι. Αυτός έγραψε πολιτικό τραγούδι χωρίς να το επιδεικνύει ούτε μία στιγμή, διαλέγοντας απλά το στίχο αυτόν που τον εξέφραζε και δίνοντάς το με τη μουσική που εκτιμούσε και πίστευε ότι θα εκφράσει κάθε λαϊκό άνθρωπο. Αυτό ξεκινάει από την ζωή του, επειδή από μικρός έχει φύγει, έφυγε από το σπίτι του, πήγε νωρίς στην Ευρώπη, γνώρισε άλλους πολιτισμούς, άλλα ήθη, άλλα έθιμα και επέστρεψε στην Ελλάδα αφού φέρνει μαζί του και το νέο κύμα. Είναι τώρα, τα λέω λίγο μαζεμένα όλα, αλλά έχει λοιπόν μέσα του τη λαϊκότητα από όλο τον κόσμο που γύρισε.
0: Είχα διαβάσει, έλεγες σε μια συνέντευξη εν όψη και της συναυλίας στις 12 του μήνα, ότι το πιο δύσκολο στο Σπανό είναι η απλότητά του.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το πιστεύω. Είναι τόσο δύσκολο που μπορεί και να χαντακωθείς εκεί μέσα. Να, ο Γιάννης, ας πούμε, μπορεί να το επιβεβαιώσει πιο καλά από μένα. Όπως το προσεγγίζει. Γιατί ο Γιάννης τώρα ενορχιστρώνει κάτι το οποίο έχει τόσο λεπτές και καθαρές γραμμές που δεν σε παίρνει να κάνεις και πάρα πολλά. Έτσι νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω. Ο Γιάννης ο Σπανός χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις. Ευγένεια και ήθος. Θα σας εκμυστηρευτώ ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 15 περίπου χρόνια, όταν ήμουνα στην εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου και θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα μαζί του. Τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο να συζητήσουμε για το τι τραγούδια να επιλέξουμε ρεπερτόριο. Εγώ είχα μπροστά μου μια λίστα που είχε 80 τραγούδια και τα 80 δεν ήξερες ποιο να πρωτοδιαλέξεις, τι να αφήσεις απ' έξω. Και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του λέω, κύριε Σπανέ, δεν ξέρω τι να πρωτοβγάλω, λέω. Είναι όλα αυτά, είναι όλα τόσο πολύ γνωστά και μεγάλα τραγούδια. Και αισθάνθηκα από μέσα, από το τηλέφωνο, τη συστολή. Ο τρόπος που κολακεύτηκε, αλλά δεν μου το έδειξε, αισθάνθηκα τη συστολή του. Αυτό ήταν ο Γιάννης ο Σπανός.
0: Δουλεύοντας πάνω στις νότες του, ενορχιστρώνοντας, διευθύνοντας την ορχήστρα στη συναυλία, πώς το βιώνεις αυτό, αυτή τη δημιουργία αυτού του ανθρώπου?
2: Όταν έρχεσαι σε πολύ στενή επαφή με ένα υλικό, καταλαβαίνεις και πράγματα για τον χαρακτήρα του συνθέτη. Καταλαβαίνεις τις αιμονές του, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν πλησιάζεις ένα τέτοιο υλικό που από μόνο του έχει ένα ειδικό βάρος, εσύ οφείλεις αφενός μεν να αφήσεις αυτό το ειδικό βάρος να βγει μπροστά, μπροστάρεις, αφετέρου προσπαθείς με έναν τρόπο κάπως να το φέρεις και λίγο πιο προς το σήμερα, γιατί κακά τα ψέματα πολλά από αυτά τα κομμάτια έχουν γραφεί πριν από 40 χρόνια. Έτσι, με άλλη αισθητική εκείνης της εποχής, με άλλους. Ναι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθείς χωρίς όμως να αλλοιώσεις το χαρακτήρα και το ύφος και την αισθητική του ίδιου του συνθέτη. Αυτό είναι για μένα ο κανόνας.

0: Κώστα, για πες για τη γνωριμία σου, για τη σχέση με το Σπανό.
1: Εμένα ξεκινάει από... είναι η πρώτη, στα πρώτα μου βήματα, δηλαδή μετά τη συνεργασία μου με τη Μαρινέλα, μεσολαβεί μια συνεργασία ενός έτους με τον Αντώνη Καλογιάννη και έρχεται μετά η συνεργασία μου με το Σπανό και Δημοσχολείου. Οντισιόν ήτανε, είχαμε μαζευτεί κάποιοι τραγουδιστές, με διαλέξανε εμένα σε αυτό το σχήμα τότε. Και έκτοτε, εκτός από την συνεργασία και την επαγγελματική τέλος πάντων σχέση που αναπτύξαμε, κάναμε και παρέα. Δηλαδή βγαίναμε και βόλτες. Και ήταν και, ο Γιάννης ήταν ένας τύπος που αγαπούσε πάρα πολύ τα λαϊκά μαγαζιά, αυτά που λέμε ας πούμε που, ήταν, που είναι λίγο... πώς να το πω τώρα να μην
2: ακουστεί.
1: Underground ακριβώς. Πολύ underground
0: όμως. Νυχτερινός τύπος.
1: Ήταν νυχτερινός τύπος. Γιατί και μάλιστα μου έλεγε πάντοτε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα δεις και θα ανακαλύψεις αυτά που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Οι πιο καθαροί άνθρωποι, μου έλεγε, ζούνε βαθιά μέσα στη γη. Και μάλιστα αυτό το έχω καταλάβει και γιατί δεν ήταν ανάγκη να είμαστε στην Αθήνα. Δηλαδή, σε όποια πόλη και να ήμασταν, ανακάλυπτε πάντοτε αυτό το μέρος. Αυτά τα σημεία που υπήρχαν εκεί πέρα για να κάτσει και να πιει ένα ποτό, ξέρω εγώ, και να ακούσει μουσική, λαϊκή μουσική, όχι τώρα λαϊκά σκυλάδικα, παιδί μου, τέτοια. Και μετά να έχει κάτι να κουβεντιάσει.
0: Δεν κορδωνόταν ποτέ.
1: Ποτέ. Σου λέω, είχε η μεγάλη και ιδιαίτερη αδυναμία απέναντι στο λαϊκό άνθρωπο.
2: Και στη λαϊκή μουσική.
1: Και στη λαϊκή μουσική, φυσικά, ναι.
3: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι. πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει επίθεση 4 drones εναντίον πλοίων, προκαλώντας ζημιές σε ένα τάνκερ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο. Περισσότερα στο real.gr. Σε 589 ανέρχονται οι νεκροί και πάνω από 2.800 τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς βοσκότοπους στην Καστοριά για να λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
22: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
23: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
23: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
24: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
26: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
27: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Γύρισε πίσω στην Ελλάδα.
1: Η Γαλλία είναι η αριστερή όχθη του Σικουάνα, έτσι.
0: Σωστά,
1: εκεί είναι
0: σωστά,
1: ο Σπανός.
0: Σωστά. Και όλα αυτά που λέγαμε πριν για τα λαϊκά μαγαζιά, το ίδιο ίσχυε και στη Γαλλία, εννοείται, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εννοείται, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Και έρχεται λοιπόν και φέρνει ακριβώς αυτόν τον αέρα τότε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ο δημιουργός, θα λέγαμε, του νέου κύματος.
0: Ακριβώς. Κουμπώνει σε αυτό το πράγμα που ουσιαστικά. Ξεκίνησε από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον αείμνηστο τον Πατσιφά και ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα και έτσι ξεκίνησε αυτό που λέμε ακόμα και σήμερα νέο κύμα. Ήταν ο κύριος εκφραστής αυτού.
2: Όμως αυτό να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι μάλλον να τονίσουμε ότι ο Γιώργος Παπαστεφάνου είναι αυτός που συστήνει το Σπανό στον Πατσιφά. Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που ο Πατσιφάς λέει στον Παπαστεφάνου: θέλω να γνωρίσω το Σπανό. Και ξεκινάει όλο αυτό που τότε για μένα είναι σε επίπεδο αισθητικής πάρα πολύ ψηλό. Το νέο κύμα είχε μια τελείως διαφορετική μια τελείως διαφορετική πρόταση για εκείνη την εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Μια ευρωπαϊκή άβρα με χαρακτηριστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα. Ο Σπανός έκανε αυτό, τον τοποθετώ με έναν τρόπο και στους αναμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ήταν και άλλοι πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, ήταν ένας αναμορφωτής, και ο Σπανός πιστεύω ότι ήταν και αυτός ένας αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού με αυτό το ρεύμα που δημιούργησε.
1: Είπες για τον Παπαστεφάνου, Στεφάνου εκείνη την εποχή στους στίχους υπέγραφε, δεν υπέγραφε.
2: Ναι, ναι, με το πραγματικό του, ναι, ναι.
1: Και να δούμε πόσο καθοριστικός είναι ο Παπαστεφάνου στην υπόθεση.
2: Είναι πολύ
1: καθοριστικός,
2: βέβαια.
0: Επίσης να πω ότι ο χώρος του ήταν ο χώρος των Μπουάτ. Αυτό ήταν το μότο του για όλη του τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι προς το τέλος της ζωής του πάλι στις Μπουάτ είχε καταλήξει να παίζει. Γύρισε και έπαιζε στην Απανεμιά πάλι. Στην αναβίωση της Απανεμιάς. Θέλω να πω ότι ήταν αυτός. Ξεκίνησε από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα με τον αείμνηστο τον Πατσιφά και ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα και έτσι ξεκίνησε αυτό που λέμε ακόμα και σήμερα νέο κύμα. Ήταν ο κύριος εκφραστής αυτού.
2: Όμως αυτό να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι μάλλον να τονίσουμε ότι ο Γιώργος Παπαστεφάνου είναι αυτός που συστήνει το Σπανό στον Πατσιφά και έρχεται λοιπόν η στιγμή που ο Πατσιφάς λέει στον Παπαστεφάνου: θέλω να γνωρίσω το Σπανό. Και ξεκινάει όλο αυτό που τότε για μένα είναι σε επίπεδο αισθητικής πάρα πολύ ψηλό. Το νέο κύμα είχε μια τελείως διαφορετική μια τελείως διαφορετική πρόταση για εκείνη την εποχή για το ελληνικό τραγούδι. Μια ευρωπαϊκή άβρα με χαρακτηριστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα. Ο Σπανός έκανε αυτό, τον τοποθετώ με έναν τρόπο και στους αναμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ήταν και άλλοι πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, ήταν ένας αναμορφωτής. Και ο Σπανός πιστεύω ότι ήταν και αυτός ένας αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού με αυτό το ρεύμα που δημιούργησε.
1: Είπες για τον Παπαστεφάνου, Στεφάνου εκείνη την εποχή στους στίχους υπέγραφε, δεν υπέγραφε.
2: Ναι, ναι, με το πραγματικό του, ναι, ναι.
1: Και να δούμε πόσο καθοριστικός είναι ο Παπαστεφάνου στην υπόθεση.
2: Είναι πολύ καθοριστικός,
0: βέβαια. Επίσης να πω ότι ο χώρος του ήταν ο χώρος των Μπουάτ. Αυτό ήταν το μότο του για όλη του τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι προς το τέλος της ζωής του πάλι στις Μπουάτ είχε καταλήξει να παίζει. Γύρισε και έπαιζε στην Απανεμιά πάλι.

0: που τότε για μένα είναι σε επίπεδο αισθητικής πάρα πολύ ψηλό. Το νέο κύμα είχε μια τελείως διαφορετική πώς να το πω, μια τελείως διαφορετική πρόταση για εκείνη την εποχή για το ελληνικό τραγούδι, μια ευρωπαϊκή άβρα με χαρακτηριστικά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα. Ο Σπάνος έκανε αυτό, τον τοποθετώ με έναν τρόπο και στους αναμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού, όπως ήταν και άλλοι πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσιτσάνης, ας πούμε, ήταν ένας αναμορφωτής. Και ο Σπανός πιστεύω ότι ήταν και αυτός ένας αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού, με αυτό το ρεύμα που δημιούργησε.
1: Είπες για τον Παπαστεφάνου, Στεφάνου εκείνη την εποχή στους στίχους, δεν υπέγραφε.
0: Ναι, με το πραγματικό του, ναι.
1: Και θα δούμε πόσο καθοριστικός είναι ο Παπαστεφάνου στην υπόθεση του Γιάννου Σπανού.
2: Επίσης να πω ότι ο χώρος του ήταν ο χώρος των Μπουάτ. Αυτό ήταν το μότο του για όλη του τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι προς το τέλος της ζωής του πάλι στις Μπουάτ είχε καταλήξει να παίζει. Γύρισε και έπαιζε στην Απανεμιά πάλι. Στην αναβίωση της Απανεμιάς. Θέλω να πω ότι αυτός ήταν ο φυσικός του χώρος.

0: περισσότερα τα τραγούδια.
1: Έβλεπα ότι έχει στο ενεργητικό του ο Σπανός πάνω από 140 μουσικά άλμπουμ. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε εκατοντάδες τραγούδια.
2: Χιλιάδες ίσως.
1: Μιλάω για εκείνα τα οποία τα ξέρουμε, τα σιγοψιθυρίζουμε.
2: Ναι.
0: Αν βάλουμε και τα γαλλικά μέσα, νομίζω ότι είναι, ναι, είναι, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
2: Αυτά που γνωρίζουμε πάντως και τα τραγουδάμε, ξεπερνάνε σίγουρα τα 100.
0: Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Τι θα ετοιμάσετε λοιπόν για το Λυκαβητό, τι έχετε προγραμματίσει?
0: Καταρχήν να πούμε ότι εκτός από τους τρεις ερμηνευτές, την Γιώτα την Έγκα, την Τάνια Τσανακλίδου και τον Κώστα τον Τριανταφυλλίδη, θα είναι και τρία νέα παιδιά που καταρχήν είναι ο Μελωδία, η κασέτα του Μελωδία είναι έτσι, η συναυλία για τον Γιάννη τον Σπανό. Θα είναι και τρία νέα παιδιά που προτείνει ο Μελωδία σαν νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Λάβρος Βασιλείου. Όπου, επειδή το Γιάννη του άρεσε πάρα πολύ να δουλεύει με νέους, ουσιαστικά σεβόμαστε και αυτή του την πλευρά και εμφανίζουμε αυτά τα παιδιά που για πρώτη φορά θα βάλουν στο στόμα τους ένα ρεπετόριο που δεν το είχαν πολύ ακουμπήσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, πέραν από τις κλασικές φωνές της Τάνιας, του Κώστα και της Γιώτας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Γιάννη, έλεγες πριν για τη δυσκολία να διαλέξεις τραγούδια από αυτή το πέλαγος της δημιουργίας του Σπάνου στην εκπομπή που είχες επιμεληθεί. Φαντάζομαι την ίδια δυσκολία είχατε και τώρα για τη συναυλία του στο Λυκαβητό.
1: Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί είναι λιγότερα τα τραγούδια. Γιατί στην εκπομπή ήταν, φανταστείτε, τότε ήταν και 3-4 ώρες εκπομπή. Τώρα είναι ακόμα. Είναι 2 ώρες η συναυλία περίπου, 2-2,5 ώρες και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι λιγότερο.

0: Έτσι συστήνεται λοιπόν ο Σπανός. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς
0: το πρώτο τραγούδι.
2: Και η στίχη του Γιώργου Παστεφάνου, αν δεν κάνω
0: λάθος. Ο οποίος υπογράφει εκείνη την εποχή ως Στεφάνου. Και είναι αυτός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι αυτός που επιμένει να έρθει ο Σπανός. Του λέει, έλα στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Τον πάει στον Πατσιφά και τα λοιπά. Έτσι δεν ξεκινάει η ιστορία.
3: Έτσι ακριβώς ξεκινάει η ιστορία, η συνεργασία και η μεγάλη φιλία. Ήταν και μάλιστα. Ο Παπαστεφάνου τον έφερε σε επαφή και με την Αρλέτα.
0: Την οποία υπεραγαπούσε.
3: Ακριβώς. Και επίσης και η ίδια η Αρλέτα τον αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην υπόθεση Σπανός που είναι η σχέση του με τον κινηματογράφο, η μουσική του για τον κινηματογράφο.
3: Έχει γράψει εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά, εκεί τέλη 60, αρχές 70. Θα θυμίσω, καλώς ήρθε το δολάριο, με την Μπέμπα Μπλάνς στο τραγούδι «Ένα ή το αγάπησα», και θυμάμαι το «Σαν με κοιτάς» με τον Γιάννη το Φέρτη και τη Μαρία τη Δημητριάδη. Δεν θυμάμαι την ταινία ποια ήταν, εκείνο το καλοκαίρι νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, είχε γράψει σπουδαία τραγούδια για τον κινηματογράφο ο Σπανός.

0: Μπέμπα Μπλάνς που έλεγες προηγουμένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι εκεί που του λέει του Φέρμα ο. Ποιος έπαιζε, ο Μουστάκας έπαιζε.
1: Ο Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου.
0: Μουστάκας και ο Κωνσταντίνου, ναι, ναι. Που κάνει τη διαπραγμάτευση για τον μπαλέτο και του λέει, παντρών, του λέει, πρέπει να απαντήσεις όμως, γιατί μου ζητάνε τον μπαλέτο από Λονδίνο, Παρίσι, Δουργούτη. Ναι. Αποφάσισε το. Ο Σπανός, ισχύει αυτό που έχω διαβάσει, Κώστα, που έλεγε, αν μια μελωδία δεν σε αναγκάζει να την σφυρίξεις, δεν κάνει, δεν είναι μελωδία.
2: Δεν είναι μελωδία, ναι, ναι, ισχύει. Ξέρεις τι γινότανε στο σπίτι του στη Μοσχονησίων, εγώ θυμάμαι όταν δουλεύαμε μαζί, υπήρχαν μέρες που πέρναγα με το αυτοκίνητο να τον πάρω και να πάμε στη δουλειά. Μια φορά λοιπόν, επειδή καθόμουν, είχα πάει πιο νωρίς, μου λέει, ανέβα πάνω, μου λέει, μέχρι να ετοιμαστώ, και μπαίνω μέσα και βλέπω δύο βουνά κασέτες, τώρα ποιος, κασέτες, πώς το λένε,
0: τις παλιές.
2: Ναι, εμείς το ξέρουμε, αλλά μπορεί κάποιοι που μας ακούνε να μην ξέρουν τι είναι αυτό.
0: Ήταν ένα παραλληλόγραμμο που...
2: Ακριβώς, ένα παραλληλόγραμμο που είχε...
0: Που γύριζε σε ένα κασετόφωνο.
2: Γύριζε, ναι. Λοιπόν, και έχει μέσα, πρέπει να είχε 500 από τη μία μεριά και 500 από την άλλη, τα οποία ήταν τραγούδια... Που έχει τραγούδια, μουσικές που είχε γράψει ο Γιάννης και που έγραφε συνεχώς. Είχε ένα κασετοφωνάκι μονίμως πάνω στο πιάνο και όποτε καθότανε, το έβαζε μπρος το κασετοφωνάκι και έγραφε. Αυτά υπάρχουν ακόμα. Και του λέω μια μέρα, ρε Γιάννη, αν μπω κατά λάθος μέσα και πάρω 3-4 από το κάθε βουνό κασέτες, θα καταλάβεις τίποτα. Μου λέει, τι να καταλάβω, λέει, πάρ' τα όλα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να μπει και μια τάξη εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζει με αυτό που είπες. Μελωδία που δεν έχεις την ανάγκη να τη σφυρίξεις, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Πάμε να ακούσουμε μία εμβληματική συνεργασία, μία από τις κορυφές της ελληνικής μουσικής, η Τάνια Τσανακλίδου, που η σχέση της και η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό είναι από τα διαμάντια της μουσικής μας δημιουργίας.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
20: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί. για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Νίκος Αμπρανίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια μουσική ιδιοφυΐα, σε έναν από τους παραγωγικότερους, σε έναν από τους σπουδαιότερους, σε έναν από τους πιο καθοριστικούς συνθέτες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, στο Γιάννη Σπανό. Τον συνθέτη που εκτείνεται από το νέο κύμα ως το λαϊκό τραγούδι. Έναν άνθρωπο ο οποίος διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη μουσική γλώσσα. Και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι το αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, η συναυλία, η σπουδαία συναυλία που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, έναν από τους ερμηνευτές σε αυτήν την παράσταση, μαζί με την σπουδαία, τη μεγάλη, την Τάνια Τσανακλίδου, μαζί με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο ενορχιστρωτής και ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει την ορχήστρα σε αυτή την σπουδαία συναυλία. Και λέγαμε, παιδιά, λέγαμε προηγουμένως για το λαϊκό Σπανό. Και εδώ πήραμε μια χαρακτηριστική γεύση. Και προσθέτω σε αυτό, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα και εσύ Γιάννη, ότι και αυτό του Σπανού είναι που ακούσαμε.
1: Έτσι.
2: Και αυτό του Σπανού είναι ακριβώς.
1: Έχουμε μια τάση εδώ στη χώρα μας να βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, σε αυτό που εκπροσωπούν μέσα από την τέχνη τους. Το Σπανό λοιπόν τον είχαν χαρακτηρίσει ως ένα συνθέτη που έγραφε μουσική, μπαλάντες. Αυτό το πράγμα δεν του άρεσε καθόλου, νευρίαζε πάρα πολύ. Τον νευρίαζε γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ένα λαϊκό άνθρωπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι έκατσε και έγραφε λαϊκά τραγούδια, που είναι μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Δεν μπορεί να πει τίποτα για αυτά. Και τα έχουν τραγουδήσει και μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Νταλάρας, ο Μυθικότσης, έτσι. Και ο Μητροπάνος. Νομίζω ότι δεν είχε αναστολές ο Γιάννης ο Σπανός. Δεν είχε αναστολές στο τι σημαίνει στη λαϊκότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που αισθανόταν βαθιά λαϊκός. Και αυτό φαίνεται και στα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει.
2: Υπάρχει ένα περιστατικό που έχω ακούσει. Νομίζω το λέει και ο ίδιος σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα που έχει βγει για τη ζωή του. Και όταν του έδωσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τους στίχους, το λάθος θα είναι αν θα είναι το άκουπος του λέει ο Μπαγλωμάς το μια Κυριακή. Νομίζω ότι είναι το μια Κυριακή. Του λέει άστο ρε Γιάννη, αυτό δεν είναι για σένα, αυτό είναι λαϊκό. Εκεί παρεξηγήθηκε αυτός. Ο Σπανός του λέει του Λευτέρη, γιατί ρε Λευτέρη, του λέει εγώ τι είμαι δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να γράψω λαϊκά τραγουδία. Έλα ρε Γιάννη, του λέει εντάξει, εσύ γράφεις πολύ ωραία τα υπόλοιπα. Και κάθεται και φτιάχνει το μια Κυριακή και όπως καταλαβαίνεις και αυτός που το άκουσε μετά λέει, κατάλαβε ότι ο άνθρωπος δεν αστείευεται. Έτσι, κάνει κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και μάλιστα το υπηρετεί και το τιμά κιόλας. Ήταν ένα περιστατικό που ήταν χαρακτηριστικό, ναι.
0: Ότι δεν ήθελε να είναι.
2: Ναι, ναι, τσαντίστηκε πολύ με αυτή την κουβέντα.
0: Αλλά δεν ήθελε και να λένε ότι είναι του Σαλονίου.
1: Και πιο extreme λαϊκό, όπως ήταν το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο και το να τη βγήκε στην
0: Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα στην Ελλάδα που δεν κουνήθηκε με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Έχω διαβάσει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω στη Life ήταν, που ήταν με έναν συνεργάτη του, όχι ακριβώς συνεργάτη, εν πάση περιπτώσει έναν φοβερό μεγάλο θαυμαστή του, και ήθελε να τον πειράξει ο Σπανός και του λέει ξέρεις εμένα, του λέει, μ' αρέσουν μερικά λαϊκά τραγούδια, λέει ο Σπανός στο φίλο του, στο θαυμαστή του, όπως λέει δάσκαλε αυτός, λέει το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Με αυτή τη μαλακία, δάσκαλε. Λέει αυτή η μαλακία είναι δική μου.

0: Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιάννη Σπανού είναι η μελοποίηση ποίησης. Σωστά.
1: Τρεις ανθολογίες. Τρεις ανθολογίες. Έκανε τρία άλμπουμ από τα πιο σημαντικά της ελληνικής δισκογραφίας και μελοποίησε ποιητές και του προηγούμενου και του μάλλον του προπροηγούμενου και του προηγούμενου αιώνα.
0: Και όχι μόνο Έλληνες, δηλαδή βλέπω ότι έχει μελοποιήσει από Αραγκόν έως Ελιάρ, μιλάμε για την παρουσία του στη Γαλλία.
1: Έτσι. Από Βυζινό έως Καβαδία. Καβαδία ήταν ο πρώτος που μελοποίησε.
0: Ακριβώς, μετά ακολουθεί μετά ακολουθεί ο Μικρούτσικος και τα λοιπά. Ο πρώτος ο οποίος ανοίγει το δρόμο της μελοποίησης στίχων του Καβαδία είναι ο Σπανός. Και έχουμε τρεις τέτοιες λέγεις Γιάννη, τρεις τέτοιες ανθολογίες.
2: Ξέρεις, τώρα θυμάμαι, ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει υπογράψει το ποίημα ή το στίχο. Εμένα με ενδιαφέρει το ποίημα. Δεν διαβάζει ποτέ, δεν κοίταζε.
1: Ποιανού είναι.
2: Προσπαθούσε να μην βλέπει ποτέ ποιανού είναι. Δηλαδή, αν ήταν του Μπογιόπουλου ή του Παπαζαχαριάκη, δεν τον ένοιαζε. Ή του Σκαρίμπα ή του Καβαδία. Τον ένοιαζε μόνο το περιεχόμενο. Έτσι λειτουργούσε.
0: Αναζητούσε και εκεί στο λόγο, στη γραφή, τη μελωδία.
2: Δεν θεωρούσε ότι δεν μπορεί να αριστούργημα να το γράψει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη να πάρω, να πιάσω ας πούμε το ποίημα του. Δανείζομαι τώρα έτσι, του Λιβαδίτη ας πούμε. Αν είναι καλό και. Δεν χρειάζεται να δεις ποιανού είναι.
1: Αυτό φαίνεται και από την επιλογή των ποιημάτων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει από το Βυζινό, που είναι πιο παλιό, πιο παλιός, μέχρι και πιο σύγχρονο.
0: Μα υπάρχει στο ρεπερτόριο ότι υπάρχει Παλαμάς, υπάρχει Λαπαθιώτης, υπάρχει Ρώτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε αυτή την πλευρά του. Έχουμε και αυτούς τους σπουδαίους ξένους ποιητές. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε αυτά τα τραγούδια. Ίσως έχει μια σημασία να αναδειχτεί κάποια στιγμή και αυτή η πλευρά του.
2: Βεβαίως. Και σημασία έχει και ουσία έχει. Και καλό είναι άμα μας ακούνε και όποιος ακούει τέλος πάντων να κάτσει και να τα αναζητήσει. Θα μορφωθεί καταρχάς.
1: Εγώ θα έκανα, δηλαδή μια επόμενη συναυλία που θα σκεφτόμουν να κάνω για τον Γιάννη Σπανού θα ήταν αποκλειστικά οι τρεις ανθολογίες, για παράδειγμα. Όπως ένα άλλο που έχω στο μυαλό μου είναι να κάνω τη γαλλική του πλευρά, μόνο. Έτσι, δηλαδή είναι πολύπλευρος. Μπορείς να ασχοληθείς με ξεχωριστά πράγματα εκτός από το παίζω ένα ανθολόγιο όλου του έργου. Μπορεί να κάνεις και ειδικές βραδιές με τις ανθολογίες, με τη γαλλική του περίοδο, με τα λαϊκά του.

0: Ένα από τα από τις μεγάλες του αγάπες ήταν ο κήπος του στο,
1: τα λουλούδια,
0: στο Κιάτο.
1: Τα λουλούδια του, ναι, στο Κιάτο και στην Ερέτρια. Είχε αυτή τη, το πάθος. Πήγαινε εκεί, πάντοτε τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Ο Γιάννης πιστεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται, όσο πιο κοντά στη φύση βρίσκεται, τόσο πιο καλά θα κάνει, πιο όμορφη θα κάνει τη ζωή του. Και πολλές φορές η σιωπή, έλεγε, έχει κάνει μεγαλύτερη φασαρία, όχι φασαρία, κάπως το έχει πει, τώρα διαφεύγει, αλλά εκτιμούσε πάρα πολύ τη σιωπή.
2: Ναι, αλλά απ' την άλλη έγραψε το «με πνίγει τούτη η σιωπή».
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ναι, είναι λίγο, σε, πώς το λένε, σε σύγκρουση αυτό, αλλά εντάξει. Είχε πάθος με τη φύση, να αγαπούσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η διακριτικότητα, γιατί ίσως νομίζω μαζί με τον Κουγιουμτζή, ήταν, αυτά είναι τα, οι χαρακτηριστικότεροι, ναι, εκφραστές αυτού που λέμε σεμνότητα, διακριτικότητα. Είχε να κάνει και με την προσωπική του ζωή. Ήταν έτσι δηλαδή στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος.
1: Α, όχι, ο Γλεντζές ήταν και πολύ έτσι.
2: Σε ό,τι αφορά τη διακριτικότητα, ναι. Ναι. Πολύ διακριτικότητα.
1: Όμως
2: ναι,
1: όταν βρισκόμασταν, όταν κάπου ήμασταν, ήταν πολύ πρόσφατο.
2: Εξωστρεφή
1: άνθρωπο. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αγαπούσε και πάρα πολύ τις γλώσσες. Νομίζω μίλαγε 4-5 γλώσσες. Και ανάγνωση και γραφή. Τελευταία θυμάμαι διάβαζε και μάθαινε αράβικα. Εγώ επειδή ξέρω ρώσικα, μιλούσαμε στα ρώσικα. Ήξερε καλύτερα από μένα να γράφει και να διαβάζει.
0: Και από ό,τι έψαξα και διάβαζα.
1: Γαλλικά δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Εντάξει, έζησε κιόλας εκεί, αλλά ναι, όλες αυτές οι γλώσσες που λες, και αραβικά και ρωσικά και. Τα μάθανε μόνος του.
1: Μόνος του, ναι, ήταν αυτοδίδακτος.
2: Είχε ταλέντο, είχε ταλέντο.
1: Αλλά κάτι ακόμα εντυπωσιακό. Διάβαζε, έπαιρνε ένα βιβλίο και το διάβαζε όλο. Φοβερό.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό που είπες, αυτή την αντίφαση.
1: Ναι, ναι, την αντίφαση, τη σιωπή με το με πνίγει τη σιωπή.

0: Real FM.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο χει, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz.
11: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
17: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
18: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Γιάννη, αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως ακροατές, φαντάζομαι ως μουσικός το αντιλαμβάνεσαι και με άλλους όρους. Δηλαδή μιλάω για αυτή την ευχέρεια του Σπανού να κινείται με την ίδια άνεση σε διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που παιδί έπαιζε Τσαϊκόφσκι, έτσι, στο πιάνο, ο οποίος μιλάει με όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής, τζαζ, νέο κύμα, τσιφτετέλια, παραδοσιακότροπα, να τα πω έτσι, τραγούδια, ζεμπέκικα.
1: Δεν έβαζε αποκλεισμούς, του άρεσαν όλα τα είδη, άκουγε τα πάντα, ήταν ανοιχτός σε όλα και γι' αυτό το λόγο έχει γράψει και τόσο διαφορετικά πράγματα. Ήταν ανοιχτός ο Γιάννης, δεν είχε αναστολές ότι όχι, μην γράψω εκείνο, μην κάνω εκείνο, γιατί δεν είμαι αυτός, είμαι ένας άλλος. Όχι, ήταν ανοιχτός σε όλα.
0: Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός κτλ. Η ικανότητα όμως να μπορεί να το υπηρετεί είναι ένα άλλο πράγμα, φαντάζομαι. Έχει να κάνει με μια ευφυΐα, ιδιοφυΐα.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, ξέρεις, να μπορείς να γράψεις 4-5 διαφορετικά είδη και σε όλα αυτά τα είδη να έχεις επιτυχίες. Γιατί μπορεί να γράψεις 4-5 είδη, αλλά 1-2 να είναι αυτά στα οποία σου προσφέρουν επιτυχίες. Ο Σπανός με ό,τι καταπιάστηκε έγραψε επιτυχίες.
0: Κώστα, μας έλεγε μια ιστορία για ποιο τραγούδι έλεγες που πήγε μια κυρία και του είπε.
2: Για το καλοκαίρι. Είχαμε τελειώσει τη δουλειά και έρχεται μια κυρία κάποια στιγμή και του λέει: αχ, κύριε Γιάννη, πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι. Πρέπει να το είχατε γράψει σε πολύ έτσι, φαντάζομαι σε μια παραλία ηλιόλουστη καλοκαίρι. Και της λέει Γιάννης, ναι, το έγραψα, λέει, αλλά όχι, ήμουνα, λέει, στο Κιάτο, έβρεχε καταρακτοδός, ήταν ένας χάλια καιρός και έκατσα και έγραψα αυτό το τραγούδι.

0: Εδώ, Γιάννη, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει πίσω του τραγούδια που αναγνωρίζονται από τις πρώτες νότες?
1: Είναι η συνέχεια αυτού που είπε προηγουμένως ο Κώστας για τη μελωδία, που είπε ότι θεωρούσε ότι ο Σπανός, ότι αν η μελωδία δεν την παίρνει κατευθείαν να τη σφυρίξεις, δεν έχει δύναμη. Αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά. Είναι αναγνωρίσιμος καταρχήν. Είναι αναγνωρίσιμος, το στυλ είναι αναγνωρίσιμο, έχει δικό του στυλ, τελείως δικό του στυλ. Προσωπικό μουσικό ύφος, έτσι.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του νέου αέρα που φέρνει ο Σπανός.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα επιρροή από τη γαλλική σχολή, έτσι, από τη γαλλική μάλλον σκηνή. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν στα γαλλικά και το έφερε και το έβαλε στην ταινία μετά, όπου μπήκαν ελληνικοί στίχοι.

0: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλατέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλατέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πλατέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλατέρια. Release your energy. Πλατέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το θα το ξαναπώ, το έχουμε πει πολλές φορές στην σημερινή εκπομπή και αυτό του, και αυτό του Σπανού είναι. Έτσι. Μάλιστα, διάβαζα σε μια συνέντευξη, από τις σπάνιες συνέντευξες. Δεν χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, τα τραγούδια του γίνονταν διάσημα χωρίς αυτός να επιδιώκει να τα επικοινωνήσει, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Έλεγε ότι όταν το ρωτούσαν, μα δεν σας ενοχλεί που δεν ξέρουν ότι είναι γραμμένο από εσάς? Και απαντούσε, βλέπω εδώ, ότι για μένα, λέει, το μόνο που έχει αξία είναι να ακούω τον κόσμο να σφυρίζει τις μελωδίες μου και δεν με ενδιαφέρει εάν το ξέρουν, αν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό μου.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, τι θα περιμένει ο κόσμος την Κυριακή 12 Ιούλη στο Λυκαβητό?
1: Θα περιμένει κάτι το οποίο δεν θα το έχει ξαναδεί σίγουρα και δεν θα το ξανακούσει, και θα είναι, και μάλιστα θα δει και τρεις διαφορετικές γενιές τραγουδιστών στο έργο του Σπανού. Ο Γιάννης έχει κάνει μια δουλειά που ενώνει αυτές τις γενιές μέσα από το έργο του Σπανού. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσει κάποιος το απόγευμα της Κυριακής και να ανηφορήσει στο λόφο του Λυκαβητού για να ακούσει κάτι που θα του μείνει αξέχαστο, νομίζω.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι που μου είπε κάποια στιγμή, μου εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή η Τάνια Τσανακλίδου. Ξεκίνησα με Σπανό και βλέπω την καριέρα μου να σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος της πάλι με Σπανό.
0: Ποιοι θα είσαστε επάνω στο Λυκαβητό?
2: Λοιπόν, είπαμε για τους τραγουδιστές: Γιώτα Νέγκα, Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Τριανταφυλλίδης και Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Είναι μια ορχήστρα από εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες, 8 μουσικοί. Και περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε να έρθει, να μπει στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του Σπανού. Νομίζω ότι ο Λυκαβητός του πάει πάρα πολύ και του Σπανού σαν θέατρο. Του άρεσαν τα θέατρα που ο κόσμος αγκαλιάζει τη σκηνή. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θέατρα. Ξαναλέω ότι είχε ξεκινήσει από το Νέο Κύμα, άρα από τις Μπουάτ. Άρα μιλάμε για κλειστούς χώρους μικρούς που ο κόσμος ήταν δίπλα στον μουσικό και δίπλα στον τραγουδιστή.
0: Α, μου λέγατε ότι στο Κιάτο, στον τόπο καταγωγής, ναι, του δηλαδή, έχουν πάρει μια πρωτοβουλία, έχουν φτιάξει, ναι, έναν χώρο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι στο Κιάτο είχε και το αγαπημένο του στέκι, που την οδό Αριστοτέλους, έτσι, που είχε ένα δικό του χώρο που έπαιζε. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, εγκαινιάστηκε στο Κιάτο ένα πολιτιστικό κέντρο καινούριο, που ονομάστηκε Γιάννης Σπανός. Και πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο.
0: Την Κυριακή, λοιπόν, στο Λυκαβητό, 12 Ιουλίου, μια συναυλία, αφιέρωμα στον μεγάλο, στον σπουδαίο, στον ιδιοφυή Γιάννη Σπανό. Θα είναι εκεί η Τάνια Τσανακλίδου, θα είναι εκεί η Γιώτα Νέγκα, θα είναι εκεί ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Όλα αυτά σε ενορχήστρωση και σε διεύθυνση ορχήστρας του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Γιάννη μου, Κώστα μου, σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε μαζί.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στη Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο... Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
20: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
21: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
20: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
21: Η Φιλέδια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
21: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
20: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
21: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Όρη έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τροφή δεν μου άρεσε ποτέ ο Elvis, έτσι.
1: Ναι, μου το έχεις πει αυτό.
0: Ναι.
1: Μου το έχεις πει ότι δεν σου άρεσε.
0: Ποτέ.
1: Αλλά υπάρχει λόγος σήμερα. Καταρχάς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Σαν σήμερα λοιπόν, πρόσεχε, 26 έκτου του 2026 σήμερα. Έτσι. 26. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία του. Μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε από τη ζωή. Ξέρω ότι μου έχεις πει ότι δεν σου πολύ αρέσει.
0: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ακόμα και καλλιτέχνες μπορεί να μην μας αρέσουν, μπορούμε να τους αποδεχθούμε ως ανθρώπους οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους πάρα πάρα πολύ έντονο και
0: αυτό...
1: καθόρισαν τη μουσική. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται.
0: Ναι, αυτό προφανώς δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά ποτέ δεν μου άρεσαν τα τραγούδια του. Ποτέ δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω. Εκφράζει μια σχολή που δεν.
1: Μια σχολή.
0: Ναι. Mm.
1: Δηλαδή το rock and roll, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Όχι με τη μορφή που το...
1: Όχι με τη μορφή.
0: Όχι. Mm. Βασικά όχι το rock and roll. Άλλο το rock, άλλο το rock and roll.
1: Ναι, για το rock and roll.
0: Ναι, όχι, δεν τρελαίνομαι.
1: Mm.
0: Δεν είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Αποδεχόμαστε όμως το πόσο σημαντικός ήταν.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πάρα πολύ σημαντικός. Και... πάρα πολύ σημαντικός.
0: Αν εξαιρέσεις τον φάγανε τα ναρκωτικά.
1: Πολλούς.
0: Ένας από τους πολλούς.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν αυτός που ήταν. Έλα, μην διαφωνήσουμε τώρα για την Elvis Presley.
0: Όχι, γιατί.
1: Τι κάνεις, Μανώλη?
0: Εξαιρετικά.
1: Καλά είσαι?
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πιστεύω ότι το καλύτερα δεν μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση. Δεν γίνεται καλύτερα.
1: Έχει φτάσει δηλαδή στο ανώτατο όριο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Στην ανώτατη βαθμίδα. Δεν υπάρχει άλλη κλίμακα. Mm.
1: Είναι πολύ καλά λοιπόν ο Μανώλης Παρτάλης
0: δηλαδή,
1: σήμερα.
0: Όταν φτάνεις πια σε αυτή την κλίμακα, μόνο κάτω μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας πάνω. Πουθενά. Δεν πάει
1: ναι.
0: πάνω.
1: Ναι, ναι. Άρα
0: το
1: λοιπόν
0: πιστεύω.
1: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Μανώλης Παρτάλης που είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Και στο άλλο είναι η Ελένη Κατσαμπέκη. Πώς είσαι, Ελένη μου, καλά?
1: Είναι καλά. Και εκείνη πολύ καλά.
0: Τέλεια, πολύ
1: ωραία. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιάννη, καλά.
1: Μπορεί και καλύτερα.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, είναι λίγο πιο ειλικρινή.
0: Περιτόρια βελτίωση.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Βάσια.
1: Και στη.
0: Καλά. Εντάξει,
1: καλά, καλά. Όχι με ενθουσιασμό όμως. Ναι, καλά.
0: Εντάξει. Ναι, γιατί έχουμε ναι, και όλους μπροστά τώρα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και ο Γρηγόρης Διβάνης βεβαίως απόψε μας.
0: Διβάνης.
1: Στα λεπτά ειδήσεων.
0: Καλά. Δεν τον βλέπω πουθενά, δεν είπε.
1: Είναι στο γραφείο του άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είχαμε αναγγελία, ρωτάμε.
1: Και έχει δουλειά απόψε αρκετή.
0: Αν με ρωτήσει,
1: Διβάνη, θα
0: έλα μου
1: πω. Λοιπόν, άκουμαν όλοι. Υπεγράφει τριμερή συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι δα.
1: Βεβαίως. Είναι επίσημο.
0: Κάτσε, περίμενε. Πριν από μια ώρα, δύο, ήταν επίσημο το ότι οι Ιρανοί έχουν σπάσει την εκεχηρία και τα στενά του.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει.
1: Έτσι, άλλο είναι αυτό. Σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο προβλέπει Λιβανέζικο στρατό σε περιοχές αυτές με τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Να πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Τι να πω, μακάρι να πω. Και επειδή είπες για το Ορμούς, εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχηρία. Το αποδίδει δηλαδή αυτά τα πλήγματα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο στενό του Ορμούς,
0: ναι,
1: σε πλοία. Και είπε ότι είναι μία ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή. Έτσι είπε τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συνέχισε βέβαια τη σκέψη του να πει ότι θα έχει κάποια επίπτωση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Βρίσκω πολύ πιο σημαντικό το ότι εξαντλεί τη σκόνη κοιμωλίας από τα καταστήματα της Γαλλίας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ωραίο κόλπο είναι αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι δουλεύει όμως.
1: Ποιο είναι αυτό το κόλπο? Ποιο είναι αυτό το κόλπο?
0: Βάφουν, λέει, οι Γάλλοι με κυμωλία τα παράθυρα των σπιτιών τους. Διότι υπάρχει το γνωστό χρώμα κυμωλίας, έτσι. Και καλύπτουν με νερό, κυμωλία και νερό, τα τζάμια τους. Κάνουν μια λάσπη δηλαδή. Η οποία αφήνει να περάσει το φως, αλλά αντανακλά σημαντικό μέρος της θερμότητας.
1: Ναι. Το χρώμα κυμωλίας αυτό, έτσι.
0: Είναι κυμωλία. Όχι χρώμα, είναι κυμωλία αναμεμειγμένη με νερό.
1: Μάλιστα.
0: Το χρώμα φαντάζομαι θα έχει και άλλα συστατικά.
1: Πάντως αυτός ο καύσωνας νομίζω ότι είναι γύρω στους 300 νεκροί στην Δυτική Ευρώπη.
0: Εντάξει, πρέπει να δούμε πόσοι είναι από τις θερμοκρασίες και πόσοι έχουν πνιγεί.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι, είναι ο αριθμός αυτός που σου είπα είναι συνολικός. Δηλαδή αφορά σε ανθρώπους που έχουν πάθει και θερμοπληξία.
0: Ναι, είναι όμως διαφορετικό. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: συνέπεια του καύσωνα πέφτω, δεν ξέρω, κολύμπι, πνίγομαι. Είναι άλλο πράγμα από το πεθαίνω λόγω της ζέστης.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Φυσικά και αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το κύμα καύσωνα τέλος πάντων θα φτάσει στα Βαλκάνια αύριο Σάββατο. Έτσι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και θα επηρεάσει αρκετές χώρες με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τις χώρες αυτές. Δηλαδή Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία. Θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, τώρα δεν ξέρω σε εμάς θα έρθει.
0: Εγώ διάβασα κάτι προβλέψεις για μετέμια.
1: Ναι.
0: Και για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Πρέπει να σου πω ότι δεν κατάφερα να κάνω το δρομολόγιο σήμερα για να βγάλω φωτογραφίες, αλλά στον δρόμο ερχόμενος είδα πάλι τα τέρατα. Δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα δεν έχουν, από εκεί που πέρασα εγώ δηλαδή δεν έχουν μαζέψει. Ναι. Είδα όμως και ένα οικόπεδο καθαρισμένο και μου έκανε εντύπωση.
1: Α, να, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση γιατί έκανε μπαμ, ρε παιδί μου. Ήταν ένας χώρος που περνάω κάθε μέρα και που ξαφνικά τον είδα ανοιχτό, λέω, από τι έγινε εδώ.
1: Και μια και είπες για τα αυριανή, για τον αέρα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο είναι πολύ ψηλός σε Αττική, Εύβοια Βιωτία, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο.
0: Θα σου πω τώρα τι γίνεται γενικώς, τι γίνεται με τον αέρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις δει αυτά τα ελένιτ που βάζουν μπροστά από τις οικοδομές?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα βάζουν με κάτι υποστηρίγματα της πλάκας. Στη γειτονιά μου λοιπόν χτίζουν 2-3 σπίτια. Ένα από αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είχε πέσει μια φορά. Πήγε να πέσει με σπίτι τους μια φορά. Το στηρίξανε. Τώρα εδώ και καμιά εβδομάδα δεν ξέρω σε τι στάδιο είναι οι εργασίες και έχουν σταματήσει για κάποιο λόγο. Είναι λοιπόν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια τα οποία τα κλείνουν με ένα λουκέτο.
1: Ναι.
0: Το ένα από τα δύο κομμάτια, όταν λέμε μεγάλα, μιλάμε για ύψος 2 μέτρα, 2-2,5 μέτρα και μήκος το κάθε κομμάτι γύρω στα 3-4 μέτρα. Το ένα από αυτά έχει γύρει τουλάχιστον 60 μοίρες. Εάν φυσήξει λίγο ακόμα, και βέβαια η αλυσίδα είναι, θα πάει στην παρασία αρκετά, αυτό θα πέσει. Τώρα θα πέσει πάνω σε αυτοκίνητα. Θα πέσει πάνω σε κάνα ταλέπορο που θα περνάει εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω που θα πέσει. Έχουμε ειδοποιήσει. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα Δήμου. Κανονικά πρέπει να επιληφθεί η αστυνομία, γιατί αυτό είναι φωνικό όπλο. Εδώ δεν είναι, δεν έχουμε να παρκάρουμε. Πάρτε τα big bag. Εδώ είναι θέμα ασφάλειας πλέον. Εντάξει. Όλα καλά. Εκεί είναι. Περιμένει το αεράκι να έρθει. Λοιπόν, βλέπεις τι λέει ο Χιλιάρχος?
1: Όχι. Δεν το διάβασα. Τι λέει?
0: Ξεκινάμε, λέει, απρόσωπα. Πάλι. Μας έστειλε η Θεία Λένα. Πάλι. Όχι, πες μου τώρα. Έπαιξε Έλβης. Αυτό το πράγμα. Και μετά έπαιξε ο Φρέντης. Όχι, πες. Όχι, πες. Τι σου έμεινε? Διότι μετά τον Έλβης Πρίσλι έχουν μπει Queen.
1: Εντάξει ρε παιδιά τώρα, δηλαδή, εντάξει, δώστε μου λίστα. Ξέρω αν διαφωνείτε τόσο πολύ, μπορεί και ο χιλιάρχος να συνεργαστούμε σε αυτό. Να επιλέγουμε μαζί, εγώ δέχομαι, δέχομαι.
0: Δηλαδή δέχομαι. Μπήκε ο Φρέντι Μέρκιουρι μετά να σκουπίσει.
1: Βρε παιδιά τώρα, γιατί όλα τα αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, εγώ
0: στην
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Μύκονο,
1: δεν γιατί... είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι, εγώ το λατρεύω το Φρέντι Μέρκιουρι. Είναι και ο Έλβις Πρίσλι. Σήμερα είναι μια μέρα που αφορά στον Έλβις Πρίσλι. Να μην το πούμε, δηλαδή Μανώλη.
0: Είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι, τελειώσαμε.
1: Τι εννοείς, να βρίσκω ειδήσεις σχετικές με το Φρέντι Μέρκιουρι
0: αλλά...
1: κάθε μέρα. Πώς το εννοείς.
0: Λοιπόν.
1: Είναι δραματική κατάσταση όπως και χθες, αλλά και σήμερα, και περνάει ο χρόνος στη Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Είναι 50.000 οι αγνοούμενοι, το είπε σήμερα και ο ΙΕ, το ανακοίνωσε ο υπεύθυνος ανθρωπιστικής βοήθειας. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Είναι πλέον, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας επίσημος αριθμός αυτός.
0: Πόσοι?
1: 50.000.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: 920 νεκροί, σκηνές καταστροφής. Αδιανόητες σκηνές καταστροφής. Βρίσκονται εκεί περίπου 35 ομάδες διασωστών. Αυτό σημαίνει γύρω στους 1.500 διασώστες, σκύλοι διάσωσης κτλ. Προσπαθούν να βρουν κάτω από τα ερείπια ανθρώπους. Οι εικόνες που μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων είναι... εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που βλέπουμε, αυτή την καταστροφή. Πραγματικά δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί εκεί. Να. Συγκλονιστικό.
0: Μάλιστα. Είναι. Είναι 920 επιβεβαιωμένοι νεκροί.
1: Οι νεκροί είναι 920.
0: Ναι.
1: Οι αγνοούμενοι είναι 50.000.
0: Και 9.000 οι διασωθέντες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τώρα.
1: Όσο περνούν οι μέρες, αυτό όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Θα σου πω κάτι, επειδή είμαστε και δύο παιδιά του ρεπορτάζ, επειδή έζησα το σεισμό της Ρικομέρης, ναι. Έχω ζήσει το σεισμό της Πάτρας. Μάλλον ψέματα. Το σεισμό της Πάτρας δεν τον έζησα, έφυγα για να τον καλύψω.
1: Ναι.
0: Αρκετά νέος τότε. Το σεισμό της Λικομέξ προφανώς. Και το σεισμό της Τουρκίας. Λοιπόν, μου διαφεύγει κάποιος μεγάλος. Τώρα δεν μιλάω για Σαντορίνη και τέτοια. Εντάξει, αυτά τα βλέπαμε τώρα από εδώ. Δεν νομίζω ότι μου διαφεύγει κάποιος καταστροφικός. Εννοώ σε αυτό το διάστημα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για νωρίτερα, αλλά και
1: ναι.
0: Θυμίσω ότι στη Ρικομέξ πότε ήταν, 7η μέρα, 8η, που βγήκε ο τελευταίος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Που ήταν και γυναίκα συναδέλφου. Εντάξει, έτυχε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και ο Γρηγόρης πρέπει να τα θυμάται, γιατί και ο Γρηγόρης ήταν τότε στο ρεπορτάζ και αν θυμάμαι καλά ήταν και στη Ρικομέξ. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος, τι αντοχές μπορεί να έχει, και τι δίψα για επιβίωση και πόση τύχη μπορεί να τον αγκαλιάσει.
1: Κοίταξε, Μανώλη, σίγουρα αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, το έχουμε δει και στην Τουρκία όπως είπες, έχουμε δει και σε άλλες χώρες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, και πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν μιλήσει και για το πώς κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί. Όμως όταν μιλάμε για 50.000 αγνοούμενους,
0: εντάξει, που είναι προφανές
1: όσα σωστικά συνεργεία και αν βρίσκονται εκεί, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όντως μπορεί να είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ζωντανοί. Να κρατιούνται ζωντανοί κάτω από τα ερείπια.
0: Και να μην έχουν τύχη.
1: Να μην έχουν όμως τύχη. Να μην... Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 50.000 άνθρωποι είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Είναι τεράστιος.
1: Για να πούμε ότι θα γίνουν 50.000 θαύματα.
0: Είναι, όχι, δεν θα, ναι. Προφανώς δεν θα γίνουν. Επίσης,
1: εντός εγωγικών το βάζω.
0: Μέσα στις 50.000 θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πάψουν να είναι αγνοούμενοι, δηλαδή θα βρεθούν.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Είτε θα έχουν, γιατί και οι επικοινωνίες είναι δύσκολες, είτε θα φιλοξενούνται κάπου.
1: Είναι δύσκολη,
0: είτε...
1: μπορεί να είναι τραυματισμένοι, να έχουμε μεταφερθεί σε κάποια νοσοκομεία και να μην είναι σε θέση να πούν την ταυτότητά
0: τους. Αλλά σίγουρα ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχει έρθει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Μην την κοιτάς, σε μένα έχει έρθει.
1: Α.
0: Ναι. Που μου λέει. Δεν είμαι, μου λέει, πολύ σίγουρος αν πρέπει να προφυλαχθούμε από τους λαγοκέφαλους ή από τους κουφιοκέφαλους. Θέλω να σου πω ότι το βρίσκω πάρα πολύ ουσιαστικό το μήνυμα αυτό. Κέριο και πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο, είναι το ότι πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αυτή.
0: Αυτό δεν σημαίνει, μην ακούσω κανένα τέτοιο, ότι θα μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Ο λογαριασμός του ρεύματος θα μειωθεί όχι επειδή θα πέσει η χρέωση, αλλά επειδή ένα μέρος του ποσού θα αφαιρεθεί από το σύνολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η πληρωμή στους δήμους. Και τι κυρώσεις θα έχει αν δεν γίνεται η πληρωμή στους δήμους. Γιατί οι δήμοι, ως γνωστόν, όταν χρωστά στο δήμο, το μόνο που μπορεί να σου κάνει, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε κάποια στιγμή να βεβαιώσει την οφειλή σου στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο. Κοίτα, αυτό που έχει υποθεί, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι με το νέο σύστημα θα αποστέλλεται ένας ετήσιος λογαριασμός στους πολίτες, έτσι είπε ο Υπουργός. Θα εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και θα αναγράφει το συνολικό ποσό των δημοτικών τελών. Θα μπορεί το ποσό αυτό να εξοφλείται σε 12 μήνες και θα υπάρχει και έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής. Αυτά είναι αυτά που ξέρουμε σήμερα. Αυτά είπε ο Υπουργός Εσωτερικών σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το ακούω. Με ενδιαφέρον λόγω του ότι θα υπάρχει έκπτωση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολλοί εκείνοι πάντως που θα έχουν τη δυνατότητα.
1: Και ελπίζω να είναι ελκυστική η έκπτωση, έτσι.
0: Πρώτον, δηλαδή να... Και δεν ξέρω επίσης και τι ύψος θα είναι το ποσό που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως άλλος ένας κωδικός πληρωμής.
1: Αυτό ήθελα να πω, Μανώλη. Ακριβώς αυτό ήθελα
0: είναι
1: να πω.
0: Είναι άλλος ένας κωδικός
1: άλλο ένα
0: πληρωμής.
1: Άλλο ένα λοιπόν.
0: Λοιπόν, ένα αρεφάκι καινούριο.
1: Έτσι. Ένα νέο αρεφ στη ζωή μας.
0: Για να έχουμε να πορευόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν έχουμε πολλά. Πάρτε άλλο ένα. Εντάξει. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Τα ίδια πλήρωνες, τα ίδια πληρώνεις.
1: Βέβαια.
0: Εφόσον πληρώνεις σε μηνύα βάση.
1: Ναι, τα ίδια. Παρά... Με άλλο τρόπο. Αλλά θα τα πληρώνεις μια χαρά.
0: Απλά ξαναλέω, μην πει κανείς, ωραία, φτύνει είναι το ρεύμα. Δεν φτύνει είναι το ρεύμα.
1: Όχι τώρα, πώς θα το πει αυτό κάποιος. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Το ρεύμα είναι αυτό.
0: Ξέρεις
1: που...
0: την ψυχολογία πόσο εύκολα χτυπάει.
1: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Ο λογαριασμός 20 μικρός. Ευρώ πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Α, τι έγινε. 20, τι είναι τα δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Πότε θα έρθουνε πρώτοι του έτου.
1: Στο μωρό τώρα. Ναι, εντάξει.
0: Και περίμενε. Πρέπει να πληρώνω κάθε μήνα. Το οποίο σημαίνει ότι αν πληρώσω τον τρίτο μήνα και τους τρεις μήνες θα έχει μια ψηλοπλούς αύξηση. Εντάξει, καλά είναι. Παίζει πολύ ωραίο ψυχολογικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι θαυμάσιο.
1: Ναι.
0: Διεφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
6: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνομαι τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάδια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Θυμίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafiledia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αφού τώρα θα μοιράσουμε τις πληρωμές, θα πληρώνουμε το ρεύμα μας.
1: Ξεκάθαρα θα... πράγματα. Μην μπερδευόμαστε.
0: Σε άλλα ταμιά και θα πηγαίνουμε να πληρώνουμε για τα δημοτικά τέλη. Εντάξει. Είναι κακό.
1: Νοικοκυρεμένα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κύριος
1: Μιχάλης Χριστοδουλίδης,
0: ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους του σταθμού.
0: Τι κάνετε, πώς πάμε?
2: Καλά είσες. Ζεσθενόμαστε.
0: Ναι.
1: Air condition έχετε ανάψει?
2: Όχι, χρησιμοποιώ ανεμιστήρα προς το παρόν. Όταν υπάρχει ήπια ζέστη, ανοίγω τα διαβερή κουφώματα και προτιμώ δηλαδή το φυσικό δροσισμό με ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Και για οικονομικούς λόγους, να υποθέσω.
2: Εντάξει, αν θέλετε, πείτε το και γι' αυτό.
0: Είναι πιο οικονομικός ο ανεμιστήρας από το εργοτήριο.
2: Καλά, δεν καίει τίποτα. Ρουμανός ανεμιστήρας, 50 βάτ είναι τίποτα.
1: Τι να κάψει, βέβαια.
2: Μια λάμπα.
0: Ναι,

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αφού τώρα θα μοιράσουμε τις πληρωμές, θα πληρώνουμε το ρεύμα μας.
1: Ξεκάθαρα πράγματα, μην μπερδευόμαστε.
0: Σε άλλα ταμιά και θα πηγαίνουμε να πληρώνουμε για τα δημοτικά τέλη. Εντάξει. Είναι κακό.
1: Νοικοκύρε εμένα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κύριος
1: Μιχάλης Χριστοδουλίδης,
0: τηλεφωνικός επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους του σταθμού.
0: Τι κάνετε, πώς πάμε?
2: Καλά είσες. Ζεσθενόμαστε.
0: Ναι.
1: Air condition έχετε ανάψει?
2: Όχι, χρησιμοποιώ ανεμιστήρα προς το παρόν. Όταν υπάρχει ήπια ζέστη, ανοίγω τα διαβερή κουφώματα και προτιμώ δηλαδή το φυσικό δροσισμό με ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Και για οικονομικούς λόγους, να υποθέσω.
2: Εντάξει, αν θέλετε, πείτε το και γι' αυτό.
0: Είναι πιο οικονομικός ο ανεμιστήρας από το air condition?
2: Καλά, δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, αφού τώρα θα μοιράσουμε τις πληρωμές, θα πληρώνουμε το ρεύμα μας.
1: Ξεκάθαρα θα... πράγματα. Μην μπερδευόμαστε.
0: Σε άλλα ταμιάκια θα πηγαίνουμε να πληρώνουμε για τα δημοτικά τέλη. Εντάξει. Δεν κακό.
1: Νοικοκυρεμένα.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Κύριο
1: Χριστοδουλίδη. Μιχάλης Χριστοδουλίδης,
0: ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους του σταθμού.
0: Τι κάνετε, πώς πάμε?
2: Καλά, είσαι. Ζεσθενόμαστε.
0: Ναι.
1: Air condition έχετε ανάψει?
2: Όχι, χρησιμοποιώ ανεμιστήρα προς το παρόν. Όταν υπάρχει ήπια ζέστη, ανοίγω τα διαβερή κουφώματα και προτιμώ δηλαδή το φυσικό δροσισμό με ανεμιστήρα.
0: Ναι.
1: Και για οικονομικούς λόγους, να υποθέσω.
2: Εντάξει, αν θέλετε, πείτε το και γι' αυτό.
0: Είναι πιο οικονομικό ο ανεμιστήρα από το εργοτήριο.
2: Καλά, δεν καίει τίποτα. Μάλλον για ανεμιστήρε, 50 βάτ είναι τίποτα.
1: Τι να κάψει, βέβαια.
2: Μια λάμπα.
0: Ναι, αυτοί που έχουν και το που βάζει και νεράκι και.
2: Και αυτό. Άμα μπορεί να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μια και το.
2: Προτιμώ πιο φυσικού τρόπου δροσισμού.
0: Ναι. Στη Γαλλία βάφουν λίγα τζάμια του με κυμολία.
2: Ναι.
0: Για να είναι, λέει, βοηθάει, δεν ξέρω. Για να το κάνουν προφανώς.
2: Δημιουργεί ένα αντιλιακό φιλμ, ας το
0: πούμε. Ναι.
2: Εντάξει, okay. Έρχεται, λέει, και εδώ ο ευρωπαϊκός καύσωνας, λέει, και στη νότιο-ανατολική Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, τι σημαίνει έρχεται εδώ, είναι το θέμα. Γιατί αν έρθει με τις θερμοκρασίες που έχει πάει έξω. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε.
1: Το θέμα είναι η υγρασία, φαντάζομαι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα και τον αέρα. Έχουμε βοριατάκι.
2: Εντάξει, αυτό μασώνει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Λένε ότι αρκετοί ότι είναι καλό να χρησιμοποιείς ανεμιστήρα και όταν έχεις το air condition.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Ο συνδυασμός κλιματιστικού με έναν ανεμιστήρα οροφής κυρίως. Αριστερόστροφο κατά προτίμηση. Ο λόγος είναι ότι όταν περιστρέφεται ο ανεμιστήρας οροφής, ανασηκώνει από το δάπεδο του δωματίου τον βαρύ ψυχρό αέρα προς τα πάνω και εσύ έχεις εκείνη τη στιγμή την αίσθηση χαμηλότερης θερμοκρασίας. Δηλαδή, ενώ μπορεί να έχεις σετάρει στο κλιματιστικό 28 βαθμούς, αυτό που αισθάνεσαι εσύ δεν είναι 28, είναι 25.
0: Συγγνώμη, ο αριστερόστροφος που λέτε, όταν τους πουλάνε, τους πουλάνε.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, έπρεπε να βλέπετε το ύφος του Μανώλη όταν τα λέγατε αυτά. Έκπληκτος ήταν. Λοιπόν, αποκάλυψη ήταν αυτό.
0: Έχει κάποια ρύθμιση ή τους πουλάνε έτσι αριστερόστροφος και δεξιόστροφος?
2: Όλοι οι ανεμιστήρες έχουν διπλή περιστροφή και κουμπάκι που περιστρέφεται αντίθετα.
0: Είμαι τόσο άσχετος πραγματικά.
2: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή έχει και τους δύο τρόπους.
0: Ναι. Η οροφή.
2: Το χειμώνα πρέπει να λειτουργεί δεξιόστροφα ο ανεμιστήρας, γιατί κάνει το ανάποδο. Συμπιέζει το ζεστό αέρα που έχει ανέβει στο ταβάνι του δωματίου
1: το
2: προς τα κάτω. Για να εσύ το θες προς τα κάτω, στα πόδια σου, να ζεστάθουν, όχι το κεφάλι σου.
1: Παραμένει έκπληκτος ο Μανώλης. Δηλαδή πραγματικά παραμένει έκπληκτος.
0: Πραγματικά.
2: Ναι, τι να κάνω αφού αυτή είναι.
0: Όχι, εσείς τίποτα. Εγώ θα πάω να ψάξω το κουμπάκι. Δεν είναι. Πραγματικά ιδέα δεν είχα.
1: Ωραία, πάμε σε αυτή την αλλαγή στον τρόπο ίσπραξης των δημοτικών τελών που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών.
2: Ο κ. Θεοδωρικάκος νομίζω ανακοίνωσε, αλλά από 1η Ιανουαρίου του 2028 είναι, νομίζω έχουμε άλλα δύο χρόνια περίπου.
0: Μέχρι τότε
2: ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, αλλά πάση περιπτώσει η καλή πρόθεση μετράει, διότι κακά τα ψέματα μέσα σε έναν λογαριασμό του ρεύματος, όπως τα έχετε δει, τα έχετε διαπιστώσει, έχουν βάλει τα πάντα μέσα, έτσι, από ρυθμιζόμενες χρεώσεις που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής στα τέλη χρήσης και σύνδεσης των δικτύων, ΑΔΜΙΕ, ΔΔΙΕ, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επενδύουμε τις επενδύσεις που κάνουμε, που επενδύουμε για project ΑΠΕ.

0: οίκο, υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ και ένα σώρο πράγματα. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι απλά, σε ένα μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, από τα 200 ευρώ, προσέξτε λίγο, τα 110 είναι το ρεύμα και τα 90 ευρώ είναι όλα τα άλλα. Mm-hmm. Και λέει, τώρα θα αφαιρέσει τους δημοτικούς φόρους, μάλλον τα δημοτικά τέλη είπε, και θα πηγαίνουν, εγώ πιστεύω, σε αυτό το, στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που περνάει τώρα στο νομοσχέδιο, ναι, που θα υπάρχει και ο δημοτικός ένφια, κάπως έτσι, τέλος πάντων, το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, θα περαστούν όλα και οπότε θα σου έρχεται, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή οι δήμοι στέλνουν τους φόρους και τα τέλη ξεχωριστά από τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού κλπ. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει. Τώρα, πόσο θα ελαφρυθεί ένας λογαριασμός ρεύματος, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μένει να το δούμε ποιοι αλγόριθμοι, ποιοι συντελεστές θα μπουν σε αυτό το νέο σύστημα.
1: Mm. Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα έτσι όπως έρχονται, δεν έχεις την επιλογή να το καθυστερείς. Δηλαδή, αν το είναι όλο μαζί, πρέπει να τον πληρώσεις το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις την επιλογή να αφήσεις κάτι και να το αφήσεις αργότερα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Όταν γίνει αυτό, δεν υπάρχει ο κίνδυνος ο κόσμος να μην τα πληρώνει, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή. Θα πηγαίνουν στην εφορία.
2: Με
0: τις υπόλοιπες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: με
1: όλες τις υποχρεώσεις. Ναι.
0: Με όλες τις υποχρεώσεις. Θα πηγαίνουν μέσω εφορίας. Στην ΑΔΕ. Αυτό θα γίνεται. Φαντάζομαι δηλαδή.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διευθέτηση καινούρια, ποια είναι η σκοπιμότητα?
0: Η σκοπιμότητα είναι ότι επειδή είναι πάρα πολύ επιβαρημένοι οι λογαριασμοί ρεύματος, αντιδρούν κυρίως οι εταιρείες οι ενεργειακές. Mm. Σου λέει ότι ο άλλος έχει να μου πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν μου το πληρώνει γιατί παίρνει και αυτά τα και αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Οπότε σου λέει, εγώ γιατί να γίνω ο ενδιάμεσος εισπράκτορας? Mm-hmm. Εντάξει, σε αυτό δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Γιατί σου λέει, εγώ πουλάω, ας πούμε, ρεύμα. Ο άλλος έχει να το πληρώσει το ρεύμα, αλλά δεν έχει να πληρώσει και τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτή ας το πούμε, αυτό το τσουβάλιασμα όλων μέσα, τα πάντα?
1: Πώς αποφασίστηκε και έχουν μπει όλα αυτά στους λογαριασμούς ρεύματος, δηλαδή γιατί...
0: Αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: Με τον κώδικα ηλεκτρικής προμήθειας, είναι με παλιούς νόμους, όπου αποφασίστηκε πριν από πολλά χρόνια η Δήμη να εισπράττουν τους φόρους και τα τέλη μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας.
2: Το πολύ
0: και μόνο, ναι, και νερού και νομίζω.
2: Όχι, δεν είναι νερού, θα σας πω γιατί. Το πολύ ωραίο είναι ότι όταν κάνεις ένα διακανονισμό, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί να κάνεις μια κατάθεση του ποσού που εσύ έχεις. Δηλαδή χρωστάς 180 ευρώ αλλά έχεις 100. Βάζεις 100 ευρώ. Το δέχονται όλοι οι πάροχοι. Στην ΕΙΔΑΠ δεν έχεις τέτοια δυνατότητα.
0: Να. Δεν μπορεί να κάνεις τμηματική πληρωμή.
2: Δεν δέχεται την πληρωμή. Και δεν μπορείς να βάλεις ούτε να το στρογγυλοποιήσεις. Αν είναι 30 και 47.
0: Πρέπει να είναι 30,47.
2: Τελείωσε. Αν πας να βάλεις 30, δεν το πάρει.
0: Ούτε παραπάνω.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνονται διακανονισμοί, γίνονται διακανονισμοί όλου του ποσού,
1: ναι,
2: που αφορά και το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Απίστευτο μπέρδεμα μετά στην κατανομή.
0: Ναι, αυτό εντάξει, πρέπει και κάποια στιγμή να τακτοποιηθεί από πλευράς μηνιαίων λογαριασμών ρεύματος, ενώ από αυτά που είναι να πληρώσουμε, γιατί πληρώνουμε και άλλα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην τα πληρώνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων θερμοκηπίων, που με αυτά τα χρήματα μαζεύονται 800 εκατομμύρια περίπου το χρόνο και επιδοτούμε επενδύσεις ΑΠΕ. Για ποιο λόγο θα πρέπει ένας που κάνει μια επένδυση ΑΠΕ να επιδοτείται πλέον? Δεν είμαστε στο 2005 ή στο 2010, είμαστε στο 2026.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει υπερπροσφορά και θα πρέπει ο κάθε επενδυτής να μπαίνει στο χώρο της ενέργειας όπως μπαίνουν οι αέριοι, αυτοί που πουλάνε φυσικό αέριο και οι υπόλοιποι ενεργειακοί παίχτες. Οπότε... δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θα πρέπει να συνεχίζω να το πληρώνω.
2: Οπότε θα σταματήσουν τώρα να διαμαρτύρονται οι πάροχοι και σε όποτε θα εφαρμοστεί θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται οι δήμοι.
0: Ναι,
2: ωραία, πολύ ενδιαφέρον θα είναι. Θα το δούμε.
0: Σίγουρα, θα το δούμε και αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα δώστε μας ένα λεπτό να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και να δούμε λίγο τι γίνεται με τις ρευματοκλοπές. Διότι λέγαμε, μας λέγατε δηλαδή και εσείς, ότι και όλοι λέγανε γενικώς ότι όταν θα μπουν οι έξυπνοι μετρητές, όταν έρθει η ώρα που θα, το δίκτυο θα εξυγχρονιστεί εξ ολοκλήρου, θα μηδενίσουμε και τη ρευματοκλοπή. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και ότι κάποιοι είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή τους, μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Επιστρέψαμε.
1: Και έχουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη στο τηλέφωνο. Έχει έρθει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, τη συζητάγαμε τώρα, οπότε να σας την κάνουμε την ερώτηση αυτή, μήπως γνωρίζετε. Λέει ακροατής μας, ρωτήστε για τους ενοικιαστές, τώρα πληρώνουν αυτοί τα τέλη. Με το νέο καθεστώς ποιος θα το πληρώνει?
0: Ο ιδιοκτήτης, το λέει ξεκάθαρα. Άμα δείτε την τροποποίηση που έχει γίνει στο νομοσχέδιο για το δημοτικό ένφια, αυτός θα περνάει κατευθείαν μόνο στον ιδιοκτήτη.
2: Αύξηση του ενοικίου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλά πράγματα.
2: Δεν είναι, τώρα να μην το συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα το συζητούσαμε μεταξύ μας και με τον Γιάννη και μας έρχεται και έχει λογική αυτό, ότι ο ενοικιαστής κάνει χρήση των δημοτικών υπηρεσιών. Σκουπίδια, φως κτλ.
0: Ναι, προσέξτε, υπάρχουν οι δημοτικοί φόροι, υπάρχουν τα δημοτικά τέλη.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ο φόρος ηλεκτροδοτούμενο χώρου. Υπάρχουν, δηλαδή θέλω να πω, το TAP για παράδειγμα, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γιατί να το πληρώνει?
2: Το TAP όχι, το TAP είναι του ιδιοκτήτη.
0: Ναι, όμως το πληρώνει ο ενοικιαστής. Το λογαριασμό του ρεύμα, έχετε δει εσείς κανένα να αναφέρει το TAP?
1: Όχι βέβαια.
2: Ξέρω να προσαρμογεί στα ενοίκια, μια χαρά.
0: Σίγουρα, όπως το λέτε.
1: Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά.
2: Θα το απορροφήσει ο ιδιοκτήτης? Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Θα δούμε πώς θα δουλεύει στην πράξη.
2: Για να δούμε. Για πάμε λίγο τώρα λοιπόν στους έξυπνους μετρητές. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια σπήρα, μια οργάνωση, εγκληματική οργάνωση βέβαια, έκλεβε ρεύμα ψηφιακά θα λέγαμε, μέσω έξυπνων μετρητών, ευφυών μετρητών, ουσιαστικά παρέμβαιναν στο λογισμικό του έξυπνου μετρητή, σπάζοντας τους κωδικούς του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης, για να μην μπαίνω σε τεχνικά αντικείμενα.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ένα πράγμα hacking, ας πούμε, δηλαδή hacker στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής πια έχουμε.
2: Ναι.
0: Χωρίς φυσική παρέμβαση, όπως είναι ο σημαντικός τρόπος που ξέραμε μέχρι σήμερα, που πηγαίνει κάποιος, σπάει τις σφραγίδες, επεμβαίνει με το χέρι του μέσα στα εντόστια του μετρητή, αλλάζει την πολικότητα των καλωδίων, βάζει μαγνητάκια, παρακάμπτει το καταγραφικό, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τώρα τίποτα. Μέσω ψηφιακής τεχνολογίας γίνεται παρέμβαση στους αλγόριθμους που κάνουν την καταγραφή και την επεξεργασία των ηλεκτρικών δεδομένων, καταναλώσεις κλπ. Real time. Βέβαια όμως πρέπει να πούμε ότι ο ΔΔΕ έχει και το αντίδοτο. Υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλετε να το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές, που μπορούν και καταλαβαίνουν, εντοπίζουν με κάποιες παραμέτρους οι οποίες αλλοιώνονται, όπως είναι η τάση, η συχνότητα για παράδειγμα, η ένταση του ρεύματος. Διότι θα σας πω για ένα απλό παράδειγμα. Σε μια περιοχή υπάρχει ένας μετασπαστής και δίνει 1000 κιλοβατόρες ρεύμα. Και μετά από τα δεδομένα καταγραφής δείχνουν ότι παίρνουν 2000 κιλοβατόρες. Πού πήγαν οι 8000? Καταλαβαίνουν, δηλαδή υπάρχουν διάφορα, θα έλεγα, εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν και τους εντόπισαν. Το θέμα είναι ότι η ζημιά αυτή προκάλεσε ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα λέει ότι ήταν οι πελάτες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, αλυσίδα τροφίμων κλπ.
2: Είναι τώρα να βάλω εγώ, ας πούμε, για το σπίτι μου να κάνω σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ας πούμε, για να κλέβουμε.
0: Υπήρχε αυτό, σου λέει, εγώ θα σου μειώσω το λογαριασμό του ρεύματος κατά 50%. Θα μου δίνεις όμως ένα ποσό κάθε μήνα, 10, δηλαδή πληρώνεις 10.000 λογαριασμό, εσύ θα πληρώνεις 5 και θα μου δίνεις ένα χιλιάρικο, για παράδειγμα. Λοιπόν, και το κάνανε για πάρα πολύ καιρό αυτή την κομπίνα.
2: Άρα αργήσανε να τους εντοπίσουν.
0: Εντάξει. Πάντως θέλω να πω ότι ακόμα και με τους ψηφιακούς μετρητές είδατε ότι τελικά μπορεί να υπάρξει ρευματοκλοπή.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, παίρνανε αυτή η σπήρα, αυτό το κύκλωμα, έπαιρναν για να δώσουν σε έναν, ας πούμε, που θέλανε να δώσουν. Ναι. Παίρναν από έναν έξυπνο μετρητή, μπορούσε να κάνει και συνδυασμό.
0: Όχι, πολλούς συνδυασμό.
1: Από πολλούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί εγώ που έχω έξυπνο μετρητή, για παράδειγμα, να μην βλέπω καμιά τρομερή διαφορά στις καταναλώσεις.
0: Σωστά.
1: Άρα παίρνει λίγο από μένα, λίγο από το Μιχάλη, Μανώλη κτλ.
2: Τι παίρνει από μένα?
1: Ρεύμα θα σου πάρω.
0: Και μεταπουλούσαν το ρεύμα σε πελάτες φθηνότερα.
2: Τα βλέπετε, κύριε Χριστοδουλίδη, έτσι. Ευθέως απειλούμε πλέον δημόσια. Εντάξει, στην αλήθεια έχουμε φτάσει.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Μες στη ζωή είναι όλα.
0: Έχουμε αλλάξει πίστα, είναι πιο μπροστά.
2: Άμπραβο, άμπραβο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, θα πάρουμε ρεύμα από σένα, εντάξει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χριστοδουλίδη, όταν αναγνωρίζετε, δηλαδή εξαρθρώθηκε αυτό το κύκλωμα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πέσει, ο ιδιώτης, ο οποίος έχει πέσει θύμα αυτής της...
0: Μα δεν έχει πέσει θύμα, μισό λεπτό. Πηγαίνανε στον μετρητή, τον ψηφιακό του πελάτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Μισό λεπτό. Όχι σε κάποιον άσχετο, στον πελάτη του. Παρεμβαίνανε σε αυτόν τον μετρητή.
1: Μάλιστα.
0: Όπου αυτός τώρα θα πληρώσει τεράστια ποσά, δηλαδή όλο το χρονικό διάστημα που γινόταν η κλοπή, νομίζω το πρόστιμο είναι επί 2, νομίζω 54 λεπτά η κιλοβατόρα, συν το ποινικό κομμάτι, συν την ποινική δίωξη, έτσι.
2: Τέλεια.
0: Αυτά τα ωραία.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Σταυρίδη.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.
2: Γεια σας. Έχει, λέει, τρόπο να σε εντοπίσει.
1: Έχει τρόπο.
2: Ναι, ναι, αλλά...
1: Έχει τρόπο, το είπε
2: πήγαινε,
1: και ο
2: Χρυστοφλίδης. Ναι, το...
1: Όχι, δεν θα κάνουν τίποτα, όχι.
2: Όχι, το λέω, για να μην έχουμε...
1: Ναι, ρε, παιδί,
2: να μην... γιατί μπαίνουν ιδέες, δεν ξέρω.

0: την καλλιτέχνηδα Ρέιτσελ Κιν, την ξέρεις?
1: Όχι, δεν την ξέρω, Μανώλη μου.
0: Ούτε ως Ραϊέ?
1: Όχι. Όχι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Ούτε εγώ την ήξερα.
1: Και
0: μέχρι που άκουσα σήμερα ένα τραγούδι της. Και νομίζω ότι προφανώς έχω μείνει πολύ πίσω στη μουσική. Σου λέει τίποτα το τραγούδι Oscar Winning Tears?
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό σου λέει.
1: Δεν μου λέει. Τι, σου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή το άκουσες και ενθουσιάστηκες?
0: Ναι.
1: Να υποθέσω. Ωραία, να το ζητήσουμε να το ακούσουμε λοιπόν.
0: Το άκουσα και δεν είναι μόνο ότι ενθουσιάστηκα, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, και επειδή λέγαμε πριν, και πού εντάσσεται μουσικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν αργότερα, γιατί είναι και Παρασκευούλα σήμερα.
1: Βέβαια είναι Παρασκευούλα σήμερα.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις.
1: Και εμείς εδώ.
0: Και επιστρέφουμε.
1: Ξανά.

0: Real FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μάλλον δεν έχω πολύ χρόνο για να ακούω μουσική πια, αυτό καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ ωραίο πάντως, Μανώλη.
0: Ναι, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο για να ακούω μουσική. Και φεύγουνε, τα χάνω.
1: Έλα, κερδίζεται αυτό, κερδίζεται. Έρχεται και καλοκαιράκι τώρα. Εντάξει, κερδίζεται
0: νομίζω. Θα τελειώσουμε στη μουσική. Έχεις δίκιο.
1: Καλό θα μας κάνει. Λοιπόν, απόψε είχαμε και μία εξέλιξη σε ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες, στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών. Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μάλλον τέθηκε ένα σχέδιο νόμου που αφορά στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ πολλών τα οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκοϊζό, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Μαρκοϊζό.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Μεταξύ λοιπόν των ρυθμίσεων αυτό είναι και η απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών με αυστηρές κυρώσεις και για την κυκλοφορία σε οδούς με αυξημένη έτσι, επικινδυνότητα. Νομίζω ότι επικεντρώνεται αρκετά στο θέμα των προστήμων αυτό το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τις βλέπετε εσείς αυτές τις ρυθμίσεις?
2: Ναι, αρχικά δεν πάει στα πρόστιμα, πάει στο να αφαιρέσει τη δυνατότητα από κάποιους πιτσιρικάδες, να τους πω παιδιά, τη δυνατότητα να οδηγούν τέτοια οχήματα. Γιατί πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές οι αλλαγές. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα είναι με σκοπό να αποτελέσουν μια εναλλακτική μετακίνηση και έχουμε και έτσι, και, ας το πω και συσταγωγικά, κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες να μπορέσουμε κάπως να αλλάξουμε τα μέσα που κυκλοφορούμε. Αλλά δεν καταφέραμε λοιπόν να αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας και να πάρουμε πατίνια ο καθένας από εμάς. Αντιθέτως, έχουν προστεθεί τόσες χιλιάδες πατίνια τα οποία τελικά τα οδηγούσαν ανήλικοι, κατά κύριο λόγο. Και θεωρώ ότι δεν έχουν την ωριμότητα, δεν μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις, δεν έχουν σωστή κρίση, δεν φοβούνται και δεν έχουν αντίληψη του τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε μετακινούμε με όποιο μέσο σε ένα κοινόβι των δρόμων και ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όλη αυτή η διαδικασία. Συνεπώς, εκεί που επιτρεπόταν από 12 μέχρι 16, έρχεται και λέει το νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι 17 ετών απαγορεύεται να οδηγείς οποιοδήποτε τέτοιο μέσο σε δρόμο που κυκλοφορούν άλλα οχήματα, όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά, γιατί είσαι και ευάλωτος χρήστης και δεν σε βλέπουν και δεν ξέρεις.
1: Είναι καθολική αυτή, δηλαδή σε άλλους δρόμους το αφήνει ανοιχτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί?
2: Όχι, όπου κυκλοφορεί αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, άλλο όχημα απαγορεύεται, δηλαδή σε όλους τους δρόμους. Τώρα, αν κάποιο παιδί έχει ένα τελειωτικό όχημα και το βάζει σε ένα χώρο που είναι skate park ή ένα χώρο, ας πούμε, σε αθλητικό κέντρο ή κάπου αλλού, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που μπορεί κάποιος να το κάνει, γίνεται, δεν απαγορεύεται. Αυτό λογικά. Εμείς μιλάμε για οτιδήποτε βγαίνει στον δρόμο και κυκλοφορεί με άλλα οχήματα. Και αυτό έπρεπε να γίνει. Ήταν μια αλλαγή, η οποία ήταν και μια αντίδραση γρήγορη, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα με τα πατίνια. Είναι ένα καινούριο είδος μετακίνησης. Οπότε έρχεται την κατάλληλη στιγμή, έχουν γίνει κάποια ατυχήματα, έχουν σημειωθεί κάποια σοβαρά ατυχήματα. Και έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί και από προσωπική εμπειρία θα σας πω, έχοντας ταξιδέψει σε αρκετές περιοχές της χώρας, συνήθως αυτά τα πατίνια δεν τα οδηγούν 17χρονοι, 18χρονοι, 20χρονοι, τα οδηγούσαν 13χρονοι, 14χρονοι. Ναι. Και είδα και πάρα πολλές φορές και ακόμα μικρότερα παιδιά της ηλικίας των 8 και 9 ετών, που πραγματικά οι γονείς τους υπέκυπταν στις πιέσεις των παιδιών τους επειδή κάποιο άλλο παιδί είχε. Και ξέρετε ότι αυτό πολύ εύκολα σε κλειστές κοινωνίες δεν μπορείς να το φρενάρεις εύκολα, όπως και το κινητό τηλέφωνο. Και έτσι οι γονείς, χωρίς να αντιλαμβάνονται σε τι κίνδυνο θέτουν την ακεραιότητα των παιδιών τους, τους προμήθευαν αυτά τα πατίνια. Οπότε θεωρώ ότι ο νόμος έρχεται εδώ και καλύπτει αυτό το κενό που και διευκολύνει, θα έλεγα, για τον πατέρα και τη μητέρα να μην προσφέρουν στα παιδιά τους τέτοια οχήματα για μετακίνηση ανοιχτή στον δρόμο και στην κυκλοφορία.
1: Στο θέμα της ηλικίας εδώ, σε αυτή την περίπτωση της παράβασης, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Έτσι. Ένα δεύτερο πράγμα που εξετάζει έτσι, ρυθμίζει μάλλον αυτό το σχέδιο, είναι οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Εδώ το πρόστιμο πηγαίνει από τα 30 ευρώ στα 350.
2: Ναι, κάποια δίκτυα είναι αρκετά επικίνδυνα και υπάρχει μεγαλύτερο όριο, δηλαδή να πω ότι το πιο τραβηγμένο είναι η Συγκρού, η οποία έχει όριο 90. Δεν μπορεί ένα όχημα το οποίο πάει μέχρι 25 χιλιόμετρα να μπει σε αυτό το δρόμο και με αυτή την ισορροπία και με αυτόν τον όγκο και να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα σε ένα τόσο δύσκολο δρόμο. Άρα σου λέει, θα πηγαίνει σε κατοικημένη περιοχή, σε δημοτικό δίκτυο, είναι η καλύτερη του περίπτωση. Εγώ θα τολμούσα να πω και σε κάποιους δρόμους όπως είναι η Κηφισίας, η Μεσογείο, υπάρχουν όρια 50, αλλά όχι παντού. Γίνεται 70, τι θα κάνεις, το παίρνεις στον νόμο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν είχα τη δυνατότητα να έχω ένα τέτοιο όχημα που δεν το παίρνω γιατί φοβάμαι, δεν θα έβγαινα στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και σε λεωφόρους. Θα κυκλοφορούσα πιο πολύ σε μικρά στενάκια τα οποία θα μου παρήχανε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Mm-hmm. Γιατί είναι και πιο χαμηλές ταχύτητες. Άρα θεωρώ ότι πρέπει ο νόμος κάποια στιγμή να βάλει κάποια όρια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι προς την κατεύθυνση. Έχουν βάλει πολύ λίγα σημεία τα οποία πραγματικά θα λειτουργήσουν θετικά στην όλη κατάσταση. Όπως και το κομμάτι της ασφάλισης.
1: Αυτό
2: είναι σημαντικό,
1: ναι.
2: Επίσης και αυτό. Διότι, ας το πω απλά, ένα άτομο το οποίο είναι 80 κιλά και πηγαίνει με ένα τέτοιο όχημα 25 χιλιόμετρα, άμα χτυπήσει έναν άνθρωπο ή χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, προκαλεί και ζημιές και μπορεί να τραυματίσει κάποιον πάρα πολύ σοβαρά. Άρα πρέπει να είναι ασφαλισμένο το όχημα και να μπορεί να καλύπτεται σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Και για αυτούς που είναι τα θύματα του πατινιού, εάν είναι θύμα του πατινιού, ότι ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορεί και να πατίνει, να πατηθεί από ένα αυτοκίνητο, από ένα λόγιο.
0: Ναι. Ο νόμος προφανώς είναι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Απλά ακούγοντάς σας, κύριε Μαρκουζίου, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή είναι τουλάχιστον μια πενταετία, ίσως και παραπάνω, που έχει φουντώσει η αγορά των πατινιών και που τα κυκλοφορούσαν όντως παιδιά 11, 12, 13 ετών.
2: Και μικρότερα.
0: Και μικρότερα. Θέλω να πιστεύω, ας πούμε, ότι... σημασία δεν έχει, θέλω να πιστεύω, είναι ότι συμβαίνει πραγματικά. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά άργησε.
2: Ακούστε.
0: Το λέω αυτό γιατί. Διότι όλοι... Όλες αυτές οι χιλιάδες των πατινιών που έχουν αγοραστεί, γιατί μιλάμε για χιλιάδες, αν είναι μικρότερες ηλικίες, αυτομάτως καθίστανται ενεργά.
2: Ναι, ούτως ή άλλως υπάρχει και αυτό.
0: Γιατί δεν αγοράστηκαν για τα παιδιά, δεν αγοράστηκαν για τους μεγάλους.
2: Αυτά τα οποία αγοράστηκαν για τα παιδιά, τα οποία αγοράστηκαν ως παιχνίδια, όχι ως μεταφορικό μέσο,
0: ναι, ναι.
2: Μπορούν να παίξουν σε κάποιους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, το 12-15 ή το 12-16, νομίζω, ήταν για πατίνι που πάει μέχρι 6 χιλιόμετρα και κινείται πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία, σαν πεζός. Mm. Ωραία, αυτό είναι ένα διαφορετικό. Και αυτό δεν τους το δίνει πλέον τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να το κάνουν.
0: Mm.
2: Άρα, κλειδί στους ανοιχτούς δρόμους τώρα, που δεν επιτρεπόταν τον 15χρονο, νομίζω, και πάνω, αλλά είχαν αφήσει πολλοί γονείς δυνατότητα. Και εκεί ήταν και το κομμάτι, πέραν το ότι άργησε, γιατί το οργεί κάποιος, είναι σχετικό. Σας είπα ότι αυτό είναι μια πενταετία. Και για μένα είναι μια πολύ καλή χρονική περίοδος που γίνεται αυτό. Δεν έχουν σημειωθεί τόσα τραγικά. Είναι πραγματικά τραγικά, όσο και ένα θάνατος που υπήρξαν θάνατοι. Τραυματισμοί από πιτσιρίκια που μπορούν να το κάνουν και στην πλατεία. Έστω και λίγο αργά, θέλετε. Έγινε. Γίνεται πράξη.
0: Ναι, ναι, δεν, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς.
2: Όπως και τα τροχαία δυστυχήματα, έτσι. Ήταν καιρός, αυτό και αν άργησε, αλλά ήρθε επιτέλους και λειτουργήσε. Και υπήρξε μια σημαντική μείωση και έχουμε και μια περαιτέρω. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 26 σε σχέση με το 25 που ήταν σαφώς μειωμένο, έτσι. Θεωρώ πως δύο τρόποι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν και γι' αυτό είμαι θετικός απέναντι σε αυτή την αλλαγή που έρχεται. Ο ένας είναι με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για το τι διακυβεύεται, για το πόσο επικίνδυνη είναι η διαδικασία αυτή και το πόσο εύθραυστοι είμαστε, και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο καθένας να προστατεύει την οικογένειά του. Και το άλλο είναι η εφαρμογή των νόμων, γιατί πάντα υπήρχαν νόμοι και πάντα θα υπάρχουν. Πρέπει να εφαρμόζονται και τώρα εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο βαθμό. Και έστω με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά, να τη βελτιώσουμε και να ανεβάσουμε και επίπεδο αυτοεκτίμησης, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο, να μην τον εκθέτουμε σε κινδύνους.
0: Απολύτως σωστό είναι αυτό που λέτε, εννοείται, ναι, βέβαια, η λογική της ζώνης και του κράνους και της υπερβολικής.
2: Και το πατίνι που πηγαίνανε χωρίς κράνος, εγώ έχω τις ενστάσεις μου για αυτά τα οποία νοικιάζει κάποιος, που θα βρει τον τρόπο να ασφαλίσει το κεφάλι του, που είναι υποχρεωτικό και δεμένο το κράνος. Συνεχίζουμε να βλέπουμε δικάβαλα παιδιά ηλικίας 15-16 χρονών και να είναι μαζί δύο. άλλοι είναι, χρησιμοποιούν το κινητό και μιλάμε για ένα δύσκολο. Εγώ δεν το λέω επικίνδυνο μεταφορικό μέσο, το λέω ένα δύσκολο συγχειρισμό μεταφορικό μέσο. Που απαιτεί τεράστια προσοχή, προσήλωση και προδιαγραφές που θα πρέπει να κινείται. Γιατί είπαμε, αυτά δεν είναι εύκολα οχήματα να το οδηγήσει κάποιος με υψηλό κέντρο βάρους, μικρή διαμέτρου, ρόδα, σύστημα πέδησης. Εντάξει, θα το έλεγα ικανοποιητικό οριακά ή ανάρτηση ανύπαρκτη σχεδόν.
1: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί κάποια πρόβλεψη ώστε να παίρνουν ένα τύπο διπλώματος ή τουλάχιστον να γνωρίζουν τη σήμανση στους δρόμους, τα σήματα δηλαδή, όσοι οδηγούν τα πατίνια?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις, δηλαδή να είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο, να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της σήμανσης, έτσι ώστε να ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και γενικότερα θα θέλανε και αυτό, τη γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ποιος είναι ο νόμος, τι επιτρέπει, τι απαγορεύει, και λίγο μέσα σε αυτό και το κομμάτι της ενσυναίσθησης να βάλουμε, ότι αν τους βάλεις να αντιληφθούν ότι αυτός ο κώδικας είναι ένας μπούσουλας για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Και πρέπει να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε.
1: Ξέρετε, το λέω γιατί κάποιες φορές κυκλοφορώντας κι εγώ ως οδηγός στους δρόμους με τα πατίνια, μπορεί ένα νεαρό άτομο, έτσι, αρκετά νεαρό άτομο που δεν γνωρίζει, να μην ξέρει, για παράδειγμα, ποιος έχει προτεραιότητα όταν είναι από δεξιά. Ή πώς μπαίνει στην πλατεία, ποιος έχει προτεραιότητα. Δεν το γνωρίζουν αυτό.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Θα έπρεπε τουλάχιστον μια εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις στο τέλος, θα μπορούσε και με εξετάσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό. Παίζει το ρόλο του και έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι, επειδή είπαμε πριν ότι τα παιδιά της ηλικίας των 12, 13, 11 ετών δεν μπορούν να πάσουν σε σωστές αποφάσεις και σε άμεσο χρόνο και δεν αντιλαμβάνονται και τον κίνδυνο καθόλου, καλώς δεν θα τα οδηγούν. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι, δεν ανεβαίνω καν έτσι να πω ότι να το κάνω 5-10 μέτρα.
1: Είναι η δεύτερη φορά που λέτε ότι τα φοβόσαστε, δεν τα συγκεκριμένα. Εσείς κιόλας που έχετε τόση εμπειρία.
2: Δεν με ενδιαφέρει να ανέβω πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Σας πω ότι είναι 25 χιλιόμετρα, γιατί το επικοινωνώ και με τους μαθητές μου. Πάρα πολύ εύκολα, εάν δεν φοράς έναν εξοπλισμό για γόνατα, για καλάμια, για παπούτσι, ένα μπουφανάκι, κάτι καλό. Με το που θα σηφθείς κάτω σε 80 βαθμούς στην άσφαλτο, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο. Θα είναι πολύ δυσάρεστο και θα δημιουργήσει και μεγάλες βλάβες στο σώμα μας. Ακόμα και να μην σπάσουμε κάτι, να σηφθούμε. Δηλαδή, επιστημονικά, με τεστ πραγματικά, τα οποία αποδεικνύουν και μέσα από τα εργαστήρια και μέσα από από τα επίγοντα που βλέπουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολοι τραυματισμοί.
0: Τώρα, κύριε Μαρκουίζο, με τους δρόμους, πότε πιστεύετε θα ασχοληθεί η πολιτεία?
2: Ακούστε, οι δρόμοι, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο εθνικό δίκτυο, έχουμε ένα άριστο δίκτυο και γι' αυτό
0: έχουμε μειώσει πάρα πολύ. Ναι,
2: λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι των δρόμων. Να σας πω μόνο για την περιφέρεια Αττικής, ότι η περιφέρεια Αττικής έχει πλήν των δήμων, έχουν ένα τεράστιο δίκτυο, 1770 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι τη Βιέννη. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν έργα τα οποία έχουν ενταχθεί. Τουλάχιστον για την περιφέρεια στα 280 συνένα έργα που έχουν γίνει 300 συνένα για ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις υποδομών. Γιατί επί της ουσίας είναι η συντήρηση και μετά από κάποια χρόνια να γίνονται αναβαθμίσεις. Όμως πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι και ο δρόμος έχει σχεδιαστεί 70-80 χρόνια πίσω και οι υποδομές χρειάζονται ολοκληρωτικές για να πεις ότι κάνεις έναν τέλειο δίκτυο, το οποίο δεν είναι εύκολο. Και χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά κεφάλαια, έτσι ώστε να αλλάξει όλο το δίκτυο. Οπότε πάμε σε μια διαδικασία προτεραιοποίησης που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, σε μικρές συντηρήσεις, μικρά έργα, επεμβάσεις και βέβαια σε μεγαλύτερες όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν έχουν οριμοριμάσει μελέτες, όταν υπάρχουν τα κεφάλαια, όταν έχουν βρεθεί δηλαδή τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία συντηρείται σε έναν βαθμό ικανοποιητικό, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα στους δήμους είναι ακόμα πιο δύσκολα, στα πιο μικρά στενάκια, στο να φανταστείτε πόσο αρχίζει μεγαλώνει και αυτό το δίκτυο, στο να πεις ότι το αλλάζεις τακτικά. Και όσο αυτός ο φούρτος μεγαλώνει, γιατί ξέρετε η Αττική κάθε χρόνο επιβαρύνεται από νέα οχήματα μεγαλύτερα και περισσότερο κόσμο πληθυσμιακά που μένει, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και μεγαλύτερες φθορές. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια καμωμένα, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το βλέπουμε, επικοινωνούμε και με τον κόσμο και με τους πολίτες σε όλους τους δήμους και στους 66 και προσπαθούμε να δίνουμε άμεσες λύσεις, όπως σας είπαμε, προτεραιότητα σε αυτά τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τον πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι, αλλά στο Νορβηγία-Γαλλία έχουμε δει 3 γκολ και είμαστε στο... στην ενυδάτωση.
1: Λέει ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα ότι λέει: εγώ είμαι με την Αργεντινή και μάλιστα φανατικά. Αλλά η Γαλλία έχει μακράν την πληρέστερη ομάδα στο Μουντιάλ. Πολύ δύσκολα θα χάσει το τρόπαιο.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι θα το πάρει η Γαλλία, αλλά.
1: Για να διαφωνήσεις με τον Γιάννη. Α,
0: όχι, όχι, καθόλου. Ίσα και εγώ είμαι με την Αργεντινή. Απλά είπα εσχάτως ότι πιστεύω και στην Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, το έλεγες αυτό, όντως. Ναι. Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγήθηκαν 2-0 οι Γάλλοι και με τη σέντρα οι Νορβηγοί μείωσαν. Και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν προκριθεί, οπότε είναι και ελεύθερο το ποδόσφαιρο που παίζουν. Ελεύθερο με την έννοια του ότι δεν έχουν το άγχος της πρόκρισης, γιατί προφανώς γίνονται δοκιμές, παίζουν συστήματα κτλ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Εκτός αν θες να χάσεις, οπότε.
1: Θα το αφήνω ανοιχτό αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο, το συζητάμε μετά τους τίτλους.
0: Μάλιστα.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Χάτρικ λέει ότι δεν μπελέσε μισή ώρα. Ένα τρία είναι. Δεν ξέρω τι. Βροχή από γκολ, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ο Στέλιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Μάλλον αλλού πάει το μήνυμα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πάμε όμως το μήνυμα από τη Σιένα.
0: Επειδή διάβασε το εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Τι ωραία, ρε Σιμανόλη.
0: Με πιάνει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από την καυτή Σιένα. 38 σήμερα. Για να τελειώσει, λέει, με ωραίες εικόνες η εβδομάδα. Λοιπόν, η πρώτη φωτογραφία έχει στρωθεί το χώμα στη πιάτσα, έτοιμη για το τυπάλιο.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Χάτρικ λέει ο Ντεμπελέ σε μισή ώρα. Ένα τρία είναι. Δεν ξέρω τι. Βροχή από γκολ, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ο Στέλιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Μάλλον αλλού πάει το μήνυμα. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πάμε όμως το μήνυμα από τη Σιένα.
0: Επειδή διάβασε το εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Τι ωραία, ρε Σιμανούλη.
0: Με πιάνει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από την καυτή Σιένα. 38 σήμερα. Για να τελειώσει, λέει, με ωραίες εικόνες η εβδομάδα. Λοιπόν, η πρώτη φωτογραφία έχει στρωθεί το χώμα στην πιάτσα, έτοιμη για το πάλιο. Πάλιο, λέγεται.
0: Πάλιο.
1: Πάλιο. Στις 2 Εβδόμου. Η περίφημη τράπεζα που ιδρύθηκε το 1472, όπως πολύ σωστά ήξερες και είπες ότι είναι η παλαιότερη, ναι. Η Monte dei Paci. Βιτρίνα από το κλασικό μπαρ Νανίνη. Μανώλη, φαντάζομαι, λέει, να το θυμάσαι.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Κάτι θυμάσαι. Τζελατερία Νις. The best gelato in town.
0: Κάτι θυμάμαι και από εκεί.
1: Κάτι θυμάσαι και από εκεί. Και η άλλη φωτογραφία, Μανώλη, λέει, το μαγαζί με τα ηλεκτρονικά που έλεγες έχει γίνει μπαρ.
0: Και από εκεί κάτι θυμάμαι.
1: Μ' αρέσουν όλες πάρα πολύ, αλλά αυτή η φωτογραφία, η τρίτη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Όλες οι φωτογραφίες είναι ωραίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και άμα είσαι εκεί, είναι ακόμα πιο ωραία.
1: Να πάμε. Πρέπει να πάμε στη Σιένα.
0: Τι ώρα?
1: Πρέπει να πάμε.
0: Το κανονίσουμε. Λοιπόν.
1: Για να δούμε και το σκίτσο. Δεν το έχω δει. Το σκίτσο. Λοιπόν, είναι τρεις φανταστικοί πιτσιρικάδες. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένη από τον πάνω.
0: Λίγο μουρτζούφλιδες τους βλέπω.
1: Ωραία είναι. Είναι πολύ ωραία. Είναι αυτό το ψιλοάγριο αλλά και αθώο μαζί. Πολύ ωραίο φατσάκι. Πάρα πολύ ωραία φατσάκια. Και λέει ο ένας, τι σκέφτεσαι να γίνεις τον μεγαλώσεις? Και απαντάει ο άλλος, ψηφοφόρος.
0: Ναι, δικαιολογείται η...
1: Ναι, ο Πάνος λέει ότι το σημερινό σχόλιο, αυτό το σκίτσο, είναι αναφορά στις εξετάσεις και στο σύστημά τους. Και μας σημειώνει κιόλας ότι ένα τρία η Γαλλία.
0: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα σήμερα ένα άρθρο με τους επιτυχώ, με τους αρίσκους.
1: Mm-hmm. Τα παιδιά που έχουν πιάσει βαθμολογίες πολύ ψηλές.
0: Άγχος πολύ.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση η ιστορία των διδήμων που αντιμετώπισαν προβλήματα και κινητικά και τα, δηλαδή,
1: προβλήματα υγείας, ναι, κατά τη διάρκεια του σχολείου.
0: Που φτάσανε, ναι, που ήταν αποκλειστικά λόγω του άγχους.
1: Πολύ δύσκολη πίεσης, κατάσταση. Έτσι. Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, ήρθε η επιτυχία, αλλά θέλω να πω κάτι. Εκ του αποτελέσματος, okay, αλλά δεν. Συγγνώμη που θα το πω, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά προφανώς και συγχαρητήρια και μπράβο τους. Δεν αξίζει τον κόπο να αρρωστήσει κανείς. Στο βωμό οποιασδήποτε επιτυχίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν θες να αρρωστήσεις. Βγαίνει από μόνο του. Είναι οι συνθήκες που μας αναγκάζουν.
1: Ναι. Είναι. Αλλά όταν πιέζεις τον εαυτό σου στα άκρα των δυνάμεών του, τον βάζεις σε κίνδυνο, η αλήθεια είναι.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό είναι. Καλά, προφανώς είναι λάθος. Γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή, δε σου, το ότι μπορεί να αρρωστήσει δεν σου δίνει κανένα εισιτήριο επιτυχίας.
1: Δεν είναι συνειδητό αυτό, έτσι όπως.
0: Όχι,
1: γίνεται.
0: Δεν είναι. Αλλά φαίνεται, δηλαδή, διάβασα και από τα παιδιά που δεν αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας. Κάποια από αυτά περιόρισαν τις ώρες ύπνου. Μοίρασαν το χρόνο τους για να μπορούν να έχουν κάποιες. Ας πούμε, διάβασα για ένα παλικάρι που κέρδισε και σε ένα διαγωνισμό ποίησης.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραίο.
0: Προφανώς δεν έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα να ασχολούνται και με ένα δεύτερο αντικείμενο.

0: και να αριστεύουν και σε αυτό και να θέλω να πω δηλαδή ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ως κοινωνία του να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία χωρίς πίεση.
1: Ναι, κοίτα,
0: δεν βοηθάει και το σύστημα προς αυτήν την
1: αυτό είναι. Εντάξει. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων και μπαίνεις θέλοντας να πετύχεις το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις, δηλαδή έχεις προσδοκίες από αυτό που πας να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι όλα γύρω-γύρω, έτσι όπως είναι δομημένα, με βάση το σύστημα το συγκεκριμένο, είναι αγχωτικά. Είναι πολύ αγχωτικά. Πολύ δύσκολα. Πολύ πιεστικά.
0: Λάθος δεν είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστό. Πάντα μια εξεταστική διαδικασία είναι μια στρεσογόνος κατάσταση. Κοίταξε, για μένα, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ψηλά, ίσως το λάθος είναι ότι ανεβάζουμε συνέχεια, το σχολείο δηλαδή, ανεβάζει συνέχεια τον πύχη των όσων πρέπει το παιδί να αφομοιώσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είχαμε ξανασυζητήσει ειδικά στα μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης. Το επίπεδο των μαθηματικών, της φυσικής, της χημίας κτλ. Κυρίως των μαθηματικών είναι υπερβολικά υψηλό. Υπερβολικά υψηλό. Δεν ξέρω αν αυτό θέλουμε. Αν αυτό είναι ο στόχος.
0: Κατά βάση δεν ξέρω τι θέλουμε.
1: Ή αποστήθηση της ιστορίας.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει τι θέλουμε.
1: Ακόμα και οι ερωτήσεις κριτικής έτσι, ικανότητας που βάζουν στην ιστορία είναι ένας τυφλοσούρτης. Ναι. Είναι τυφλοσούρτης, δεν είναι πραγματική κριτική σκέψη. Είναι συνδυαστικές ερωτήσεις αναμενόμενες. Τις πιάνουν τα φροντιστήρια, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτές τις συνδυαστικές ερωτήσεις. Και απλά σου ζητάνε μία αστήρα αποστήθηση.
0: Πόσα χρόνια έχεις κάνει εκπαιδευτικό ρεπορτάζ?
1: Πολλά. Πολλά χρόνια.
0: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει το
1: πολλά
0: σύστημα?
1: Χρόνια. Κοίταξε, το σύστημα το έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι, να αλλάξει δραστικά προς την κατεύθυνση
1: όχι.
0: του να.
1: Όχι. Πιστεύω, καταρχάς, εγώ αυτά τα χρόνια που έκανα το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, δεν έχω δει μια πραγματικά πολύ πολύ σοβαρή προσπάθεια να μπει μια επιστημονική ομάδα και να ξετινάξει ένα-ένα τα μαθήματα. Καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, να υπάρχουν δηλαδή επιστήμονες κάθε αντικειμένου, κάθε μαθήματος, ειδικά σε αυτά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, να τα βάλει στη σωστή τους διάσταση.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ προφανώς να κρίνω τα της θετικής κατεύθυνσης, γιατί δεν έχω γνώσεις καθόλου. Ακούω αυτό που λένε οι επιστημονικοί φορείς, η μαθηματική εταιρεία, η Ένωση Φυσικών κτλ. Που εντοπίζουν το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα όμως της θεωρητικής. Ναι, μπορείς να τα κάνεις τα λατινικά πάρα πολύ δύσκολα. Μπορείς, δεν είναι αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Να κάνεις τα λατινικά πάρα πολύ δύσκολα. Μπορείς, ρε παιδί μου, δεν είναι. Γίνεται. Μπορείς να κάνεις την ιστορία να μην μπορεί να γράψει κανένας. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι να μάθουν τα παιδιά ιστορία.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα. Σωστό.
1: Και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν θες να κάνεις κάποια αλλαγή, θα πρέπει να πας από κάτω. Από τις πρώτες τάξεις. Από τις πρώτες τάξεις του σχολείου πρέπει να αρχίσεις. Από την πρώτη δημοτικού. Μη σου πω από τον νηπιαγωγείο. Και όχι από την τρίτη ηλικία.
0: Ήταν η κορυφαία συντάκτης, λέει. Έμπαινε στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Τι κάναν τα πλακάκια? Η Γενική Γραμματής κλειδώνονταν στο γραφείο τους.
1: Όπου.
0: Για να μην τη συναντήσουν, αλήθεια?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και όχι, εγώ το πιστεύω αυτό. Το έχεις αυτό, ναι, το έχεις αυτό το στυλάκι. Να το κορυφαίο νούμερο ένα. Φαντάσου είναι τέτοια η ζέση του που ακούγεται απ' έξω.
1: Ναι, είναι φίλος μου ο Δημήτρης, γι' αυτό μου.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, στην Ελλάδα λέει όταν ολοκληρωθούν τα νέα έργα υπολογιστικής ισχύως που προγραμματίζονται, η ετήσια κατανάλωσή τους θα αντιστοιχεί στο 7% της συνολικής σημερινής κατανάλωσης της χώρας. Mm. Πέρσι τα data centers, συνολικά παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι 11ος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρισμού στον κόσμο. Αν η κατανάλωση διπλασιαστεί στο 30% όπως προβλέπεται, Το σχετικό αποτύπωμα άνθρακα θα πετούσε 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα, αναπτυγμένα σε βάθος δεκαετίας για να τη σταθμιστεί. Τα data centers χρειάζονται επίσης 9,3 δισεκατομμύρια λίτρα νερού για ψήξη, περισσότερο από όσο απαιτείται για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εκτάσεις γης σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερες από την πόλη του Μεξικού. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν μην καταναλώσετε πολύ νερό, δεν φτάνει για τα data center μας. Α, και φτιάξτε και καμία απεοφώτισα παουκάρα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Τα data centers χρειάζονται 9,3 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού για ψήξη. Περισσότερο από όσο απαιτείται για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εκτάσεις γης σχεδόν 10 φορές μεγαλύτερες από την πόλη του Μεξικού. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Πώς θα το βρούμε? 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα. Πιστεύεις υπάρχουν στον πλανήτη?
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν θα άντεχε το βάρος. Έχουμε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θες να μας τα πεις πριν να τελειώσει.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι αυτά που λέω εγώ, ξέρετε ότι δεν λέω καλές κουβέντες για άνθρωπο, είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν σου λέω εγώ ότι κρυβόντουσαν μέσα στα γραφεία κάποιοι, κρυβόντουσαν, το έχω δει με τα μάτια μου. Εντάξει, το έχω δει με τα μάτια μου. Να κρύβεται αυτό για να μην συναντήσει την ρεπόρτερ.
0: Έχουμε κλείψει ρεύμα και δεν έγινε τίποτα. Τίποτα,
1: δεν
0: έγινε συνήθεια.
1: Δεν άκουσα για το ρεύμα. Εγώ λέω για το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, ειδικά στη Μητροπόλεως, που τότε υπήρχε το ρεπορτάζ στο φόρτε του, γιατί τώρα ρεπορτάζ δεν υπάρχει στα Υπουργεία. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
2: Συμβατικά.
1: Τότε, συμβατικά, ναι.
0: Τι εννοείται δεν υπάρχει ρεπορτάζ.
1: Τότε, την δεκαετία του 90, ή παλιότερα, οι ρεπόρτερ των Υπουργείων πήγαιναν κάθε μέρα στο Υπουργείο.
0: Αυτό λες, ναι.
1: Κάθε μέρα. Ισχύει. Και όταν γυρνάγανε στις εφημερίδες ή στα κανάλια, έπρεπε να έχουν ένα θέμα για να παίξουν. Όχι θέμα κοινής λήψης ή κοινό θέμα. Έπρεπε κάτι να έχουν. Για να γράψουν ή στην εφημερίδα ή τον βγάλουν στην τηλεόραση στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Κατσαμπέκη πάντα, γιατί έχω τύχει να είμαι στις συσκέψεις τότε στο κανάλι που δούλευε η κυρία Κατσαμπέκη και που δούλευα κι εγώ, πάντα η Κατσαμπέκη ερχόταν με τις κασετούλες, αυτά έλεγε αυτό, πουλάγε και ωραία το θέμα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο δημοσιογράφος σε μια σύσκεψη να πουλάει ωραία το θέμα.
0: Ναι.
1: Το πουλάγε ωραία και έκανε το βράδυ και προκαλούσε εγκεφαλικά. Όχι ότι και αυτή δεν έτρωγε εγκεφαλικά από άλλα κανάλια. Αυτά είναι αλληλένδετα, ξέρεις.
2: Αλλά ήταν έτσι. Πάει.
1: Αυτό πάει έτσι. Μην μου πει κανένας δημοσιογράφος ότι εγώ έχω μόνο τα αποκλειστικά κλπ. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν ρίχνεις γκάφα, θα φας και την γκάφα. Ή θα έχει όλο ένα θέμα καλύτερο από σένα, μία μέρα και στην άλλη μέρα θα έχεις το καλύτερο. Έτσι πάει αυτά.
0: Έτσι πήγαινε,
1: ναι. Mm. Συμφωνείτε, κυρία Έλληνη.
2: Απόλυτα, κυρία Έλληνη.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα χρόνια. Τώρα το χρόνο με το ίντερνετ είναι άλλο το κόλπο. Δεν είναι καμία σχέση με αυτή τη δημοσιογραφία που έχουμε ζήσει. Λοιπόν, τώρα, ημίχρονο, Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Οι Νορβηγοί έχουν κατεβάσει κάποιους δεύτερους παίκτες, δεν έχουν βάλει τον Χάλατ. Άλλωστε, προκρίνονται και οι δύο στην επόμενη φάση. Τρία γκολ ο Ντεμπελέ. Έχει βγάλει μάτια το παλικάρι. Ενώ στο άλλο παιχνίδι.
0: Αυτός που βάλε τον γκολ, πάντως του μοιάζει του Χάλαν.
1: Όχι, δεν ήταν. Είναι ο παίκτης Ρέιτσερ.
0: Δεν τον βλέπω, Άσγκαρτ.
1: Ναι.
0: Άσγκαρτ.
1: Ο Άσγκαρτ που παίζει Ρέιτσερ. Ναι. Ο Άσγκαρτ έβαλε στο 21, είχε προηγηθεί στο 7 με τον Ντεμπέλε.
0: Έτσι πες, ότι παίζει με τα δεύτερη Νορβηγία.
1: Γιατί εγώ να το περνάω αυτό.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα τι σημαίνει δεύτερα και πρώτα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Δεν παίζει ο Χάλαντ.
1: Ναι, δεν παίζει ο Χάλαντ. Και μία ομάδα είναι.
0: Δεν είδα και όλη την σύνδεση στην υπόλοιπη. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, λείπουν κάποιοι παίκτες. Αλλά εκεί δεν είναι το θέμα μας.
0: Από τη Γαλλία λείπουν, ναι.
1: Όχι, φυσικά.
2: Α, όχι, φυσικά.
0: Άρα υπάρχει θέμα λοιπόν.
1: Εντάξει, λείπουν. Δεν έχω δει τη σύνδεση τη Γαλλία. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Τη γράφω το ταβλό. Είπαμε λοιπόν ότι στο 7 ο Ντεμπελέ το 1-0 για του Γάλλου. Ο Άσκαρτ στο 21 είχε μειώσει σε 2-1 γιατί ο Ντεμπελέ είχε κάνει στο 20 το 2-1 αμέσως βγάλαν αντίδραση και στο 32 πάλι ο Ντεμπελέ κάνει το 3-2. Λοιπόν, και το άλλο μάτς Σενεγάλη-Ιράκ είναι 1-0. Εδώ το γκολ το έβαλε ο Ντιαρά στο 4ο λεπτό μόλις. Εδώ θέλω να σου πω τώρα ότι η βαθμολογία όπως είναι δεν δίνει ελπίδες στη Σενεγάλη. Γιατί αν τελειώσουν έτσι τα παιχνίδια, η Γαλλία θα έχει 9, η Νορβηγία 6, προκρίνονται. Η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς. Με 3 βαθμούς δεν περνάς ως τρίτος καλύτερος από τους 12, από τους 8 ομίλους από τους 12. Γιατί περνάνε οι τέταρτοι. Εδώ σήμερα, χθες, τα ξημερώματα μάλλον η Παραγουάη που έχει 4 βαθμούς, είναι ακόμα να δούμε πώς θα τελειώσουν όλοι οι όμιλοι. Σε αντίθεση με τη Σουηδία που επίσης η Σουηδία έχει 4 και πέρασε, ή το Εκουαδόρ που έχει 4 και πέρασε, γιατί είναι η διαφορά των τερμάτων και όλων αυτών. Η Παραγουάη δεν έχει αυτό χάντικα, οπότε μπορεί να έχει 4 αλλά περιμένει. Εντάξει. Θες να σου πω την είδηση του μπάσκετ που έχει βγει πριν από λίγο, ότι ο Μπρανκού Μπατιό πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στη ρήτρα στη Βαλένθια και ο Μπρανκού Μπατιό θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να επισημοποιηθεί. Στον Ολυμπιακό ανανέωσε ο Ντάνι Γκαρσία μέχρι το 2027 για ένα χρόνο και τέλος ο Αλεξάνδρος Πασχαλάκης. Και ράλι που σου αρέσει. Το μην πεις ότι έχεις δική το ράλι.
0: Τι να δω.
1: Είδες το ράλι Ακρόπολη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Δεν σ' αρέσει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν σ' αρέσει το ράλι.
0: Τα
1: γκάζια. Ξέρεις τι ωραίο που είναι να ταγκάζει για να βλέπεις και όλους να μπαίνουν με πατημένες έκτες σε στροφή.
0: Αν δεν είμαι μέσα, μου είναι αδιάφορο.
1: Αν είσαι μέσα, δεν γίνεται να είσαι μέσα. Ούτε εσύ ούτε εγώ.
0: Μου είναι αδιάφορο.
1: Αχ, γιατί μου το αντιμετωπίζεις έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Μου συμφωνούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Τεράστιο, εντάξει.
0: Ο Κερίνε Βίλ.
1: Ο Κερίνε Βίλ με Hyundai προηγείται μετά την πρώτη μέρα. Ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου του 2024 πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο στην δεύτερη απογευματινή ειδική στο Στήρι 2 στη Βιωτία. Αξιοποίησε το έπακρο ότι ήταν 7ο στη σημερινή σειρά εκκίνησης στο δρόμο. Είχε προβάδισμα 9,7 δευτερολέπτων έναντι του παγκόσμιου πρωταθλητή 9 φορές, του Σεμπαστιάν Οζιέ. Έτσι λοιπόν είναι μπροστά ο Νεβίλ με Hyundai και ο Οζιέ είναι στη δεύτερη θέση με το Ιώτα. Έχουν διαφορά 9,7 δευτερόλεπτα. Καλύτερος Έλληνας είναι ο Γιάννης Οπλάγος με Σκόντα Φάμπια. Είναι 300 στη γενική κατάταξη. Είναι 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ. Αύριο ξεκινάνε από το πρωί οι αγώνες. Ο αγώνας που είναι ο 8ος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Με διαδρομές Γυμνό 1 και 2 στην Αρκαδία, Κολίνες, στην Αρκαδία, Μέναλο και Κεφαλάρι στην Αργολίδα. Και μετά την Κυριακή όλος ο αγώνας είναι στην Κορινθία, εκεί στους Αγίους Θόδωρους και στο Λουτράκι για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Ελένη.
1: Η κυρία Ελένη θέλει κάποια ερώτηση, κάτι?
2: Όχι, δεν θέλει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ.
1: Παραμένει το 1-0. 10 λεπτά κατά καλώς καθυστερεί στο Σενεγάλ Ιράν. Να θυμίσω εγώ για τον κόσμο που θα έχει όρεξη το βράδυ να δει. Ουρουάη Ισπανία στις 3. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 3.
0: Περίμενε. Ουρουάη.
1: Ισπανία 3. Και πράσινο ακροτήρι, θα πω τις βαθμολογίες. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 3. Ώρα 6 το πρωί.
0: Λόνις, εντάξει, ναι.
1: Ώρα 6 το πρωί Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Επειδή είσαι έτοιμος να με ρωτήσεις, να προλάβω να πω τις βαθμολογίες. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε.
0: Μήνυμα, το ξέρεις.
1: Στο Αίγυπτος Ιράν. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ αμφιβολία, είναι πολύ αμφίροπα. Ναι. Η Αίγυπτος έχει 4 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το Ιράν έχει 2, 2 έχει το Βέλγιο, 1 η Νέα Ζηλανδία.
0: Και αν κερδίσει το Ιράν.
1: Αν κερδίσει το Ιράν, πάει στους 5, ναι. Περνάει. Μένει η Αίγυπτος με 4. Και αν το άλλο παιχνίδι, το Βέλγιο, κερδίσει, πάει στους 5 και μένει η Αίγυπτος να περιμένει ως τρίτη καλύτερη. Με αυτά τα σενάρια που λέμε τώρα. Και το άλλο, ο άλλος όμιλος και ο άλλος όμιλος είναι. Η Ισπανία έχει 4.
0: Το Ιράν πήγε κανονικά, εντάξει, τους αφήσανε.
1: Ναι, εντάξει, τους αφήσανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ισπανία έχει 4. Η Ουρουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1. Δύσκολα πιστεύω εγώ. Η Σαουδική Αραβία την ξεχνάω και 3 να πάρει, θα πάει στους 4. Αλλά ό,τι και να γίνει, έχει ήδη η Ισπανία 4. Οπότε για την τρίτη θέση λέμε. Αν η Ουρουάη κερδίσει, πάει στους 5. Οπότε να δούμε, εδώ είναι δύο όμιλοι πολύ πολύ, πολύ, πολύ αμφίροποι.
0: Ανοιχτά είναι, ναι.
1: Ανοιχτά είναι και για τους δύο. Εντάξει.
0: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
1: Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο τέλος. Γιατί θα δούμε η Γαλλία αν θα βάλει και άλλα γκολ. Εντάξει, γιατί.
0: Α, να δούμε η Γαλλία αν θα βάλει και άλλα γκολ. Οι άλλοι δεν παίζουν. Οι άλλοι παίζουν τάβλοι. Να δούμε αν θα πάρουν καλά διπλό οι άλλοι να βάλουν καλά.
3: Είναι και για το κοινόν.
1: Ξέρεις.
0: Τίποτα με τις πόρτες, μήπως βγάλουν καμιά πόρτα καλή.
1: Ακούστε, ξέρεις ότι είμαι.
0: Να δούμε αν θα βάλει καλή.
1: Ξέρεις ότι είμαι πολύ φιλογαλός σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Και έχει ωραία προφορά.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ωραία προφορά.
1: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, αλλά είμαι πάρα πολύ φιλογάλος. Εντάξει, γιατί καταρχήν έχει μία σύνθεση και έχει δίπλα του άλλη μία.
0: Να κάνεις πρόβλεψη.
1: Τι.
0: Θα μείνει ή θα φύγει η κυρία Ελένη τώρα?
1: Η κυρία Ελένη πρέπει να φύγει αναγκαστικά. Εντάξει. Απλώς θέλω να σου πω ότι η Εθνική Γαλλία, για να ξέρεις και το ξέρεις, έχει ο Ντεσάμπ και γυρνάει στον πάγκο και έχει άλλους 11 εισάξιους παίκτες για να βάλει. Που αυτοί δεν το έχουν όλες τις ομάδες.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι Παρασκευή βράδυ,
1: ναι.
0: Και από το πρωί ήμουν σκασμένος γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα τσακωθούμε μετά τις 12.
0: Εντάξει, ό,τι θες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Μανώλη μας.
0: Γεια σας, κυρία Λίνη μας. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έρθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής, Κυριακά, καλοκαιρινό, 26 Ιουνίου. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Έχουν αρχίσει και τα δεύτερα ημίχρονα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αποχαιρετήσαμε, καληνύχτησαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Θερμό και με ανέμους, λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, και απόψε μαζί έως τις 2, σήμερα μάτα Σαββάτου δηλαδή. Τι έχει δώσει, τι συγγνώμη, πέναλτι, υπέρ της Γαλλίας. Α, για να δούμε. Είναι πέναλτι, δεν το κόψε το πέναλτι, εντάξει, είναι πέναλτι όμως. Ο κύριος Χαράλαμπος από τα Μέγαρα, ελάτε κύριε Χαράλαμπε.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Σας ακούω.
1: Έχω ένα πρόβλημα σοβαρό, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί. Έχω βρει τείχο μπροστά μου δηλαδή και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με τη ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Έχω χειροστάσιο και συνέχεια κάνει εκρήξεις και τα ζώα μου τρομάζουν πάρα πολύ, τραυματίζονται. Τα Μέγαρα, ναι.
0: Τι εκρήξεις κάνουν?
1: Κάνει εκρήξεις ο υποσταθμός. Είναι,
0: βγάζει α, ποτέ. Ο υποσταθμός του ΔΔΕ, συγγνώμη. Ναι.
1: Έχω 200 μέτρα μακριά από τη φάρμα μου. Ναι. Έχω έναν υποσταθμό που παίρνω και εγώ ρεύμα από αυτόν. Εδώ και 4 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μόνο τώρα. Το έχω αναφέρει εκατομμύρια φορές. Τώρα έχω στείλει και εξώδικα. Είναι και καταγεγραμμένο και στις κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν υδρώνει το αυτή τη ΔΔΕ. Προσπαθώ να κλείσω και πόσο καιρό ραντεβού με το διευθυντή. Μου κρύβεται, μάλλον. Δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλοι εκεί. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ απογοητευμένος, απελπισμένος. Και...
0: είναι η εκρήξη των υποσταθμών, φαντάζομαι, είναι.
1: Γίνονται, μέχρι τώρα έχουν γίνει 3 εκρήξεις. Μέσα σε πρώτο, η πρώτη έγινε 28 Πέμπτου, η άλλη 6 Έκτου και η άλλη σήμερα.
0: Συνοδεύονται και από βλάβη.
1: Δευτερόλεπτα το ρεύμα κλείνει. Για δευτερόλεπτα κλείνει το ρεύμα. Πέρσι είχα για μισή μέρα. Δηλαδή γιατί το και πέρσι.
0: Α, έχει και διακοπή ρεύματος, μάλιστα.
1: Έχει διακοπή, ναι, έχει διακοπή. Το θέμα είναι ότι βρίσκω ένα τείχο από τη ΔΔΕ. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή. Δεν μπορεί κανένα να μου βρει λύση. Ήρθε εδώ η ΔΔΕ που τους φώναξα, τους είπα ότι γιατί δεν είχα ρεύμα για λίγο. Ήρθε η ΔΔΕ, είδανε όλη την κατάσταση. Έχω στείλει εξώδικα και στα κεντρικά στο ΔΔΕ και εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα. Η αστυνομία τώρα έφυγε. Η αστυνομία. Έχω πάρει και την πυροσβεστική, έχω πάρει και το 112. Τα έχω πάρει όλα, όλες. Δηλαδή είμαι συνέχεια, κάνω ό,τι μπορώ. Συνέχεια. Ναι. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά που είναι τεράστια. Δεν είναι η ψυχολογική μου κατάσταση που είμαι σε πολύ χάλια κατάσταση τώρα, όλα αυτά με την οικογένειά μου, δεν τη έχω να τη δω ένα μήνα τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ότι και τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ υποφέρουν διότι έχουν σπασμένα κόκαλα.
0: Τι εννοείτε, δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη.
1: Τα ζώα με την έκρηξη που κάνει ποδοπατσιούνται. Τα λαπατάει το ένα άλλο.
0: Ναι, δεν το ήξερα, δεν το. Ναι.
1: Ναι, και έχω ζώα τα οποία δεν γίνεται μόνο έκρηξη. Τα ζώα τσαλαπατσιούνται. Έχω χειροστάσιο. Τα χειρινά μου, επειδή είναι βαριά ζώα, με τον δρόμο που γίνεται, τσαλαπατσιούνται όλα, στριμώχνονται σε μια γωνία. Και το ένα τραυματίζει το άλλο. Να φανταστείτε, εγώ έχω μπει σε 3 επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία δεν τα έχω πάρει και κάτι. Ας πούμε, δεν πειράζει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έτσι, θα τα πάρω κάποια στιγμή, αν τα πάρω. Η μονάδα είναι πλήρως. Έχω μπει στο υπόμετρο στο 14, το οποίο είναι για την ευζοία. Τους δίνω νερό πόσιμο. Κάνω ό,τι είναι προβλεπόμενο. Τα πάντα, ό,τι είναι προβλεπόμενο. Και παρόλα αυτά, παρόλο που έχω επενδύσει πάνω σε αυτή τη δουλειά, έχω καταστραφεί δηλαδή τώρα. Έχω ήδη καταστραφεί και άμα συνεχιστεί αυτό, γιατί ήδη μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει 3 φορές. Δηλαδή, άμα συνεχιστεί, γιατί γίνεται καλοκαίρι συνήθως από τα πουλιά, από ό,τι μου έχουν πει. Έτσι, άμα συνεχιστεί αυτό, πάει. Καταστρέφομαι κι εγώ, αλλά και τα ζώα υποφέρουν, που είναι πιο σημαντικό κομμάτι από αυτό. Από όλα.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σας πω κάτι, κύριε Χαράλαμπε, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι δύσκολο που πρέπει να έχω και χαρτί από κτηνίατρο. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, που λίγοι γνωρίζουν θέμα ζωοτεχνικά. Είμαι και ζωοτέχνη.
0: Ζωοτέχνη.
1: Ναι. Έχω σπουδάσει, δηλαδή, πάνω ζωική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά, δηλαδή, όμως, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με κτηνοτροφικά ζώα, είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβει. Εγώ όμως θέλω κάτι, πρέπει κάτι άλλο να κάνω. Πρέπει να το δημοσιοποιήσω τώρα στα social και θα πρέπει να βγω αύριο και στη τηλεόραση. Ήδη προσπαθώ να μιλήσω με κάποιο κανάλι να βγω να τα πω όλα και να τα δείξω και τα ζώα. Σε τι κατάσταση, είναι δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχω κάνει ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ, το έχω. Ό,τι περνάει από το χέρι μου.
0: Ναι. Κρατάω την επισήμανσή σας, κύριε Χαράλαμπε. Δεν ξέρω, δεν μου έχει ξανατύχει κάτι αντίστοιχο για να ρωτήσω.
1: Το ξέρω. Είναι...
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Αλλά να το δω όσο μπορώ τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είπατε τρεις εκρήξεις έχουν γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο.
0: Αλίμονο.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας, οδηγός. Ελάτε, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα, κύριε Παγκαλή.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Με αφορμή τα πατίνια πήρα.
0: Ναι.
2: Τα άκουγα προηγουμένως. Μακάρι να γίνει αυτό, κάνουν το 17 να απαγορεύεται.
0: Αφού μπήκε λέω στη δημόσια διαβούλευση, προφανώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι και νόμος του κράτους.
2: Μακάρι. Τα αθωράκια τεκρανός.
0: Ορίστε. Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
2: Θα τους επιβάλλει και κράνος, να φοράνε και κράνος.
0: Αφού θα απαγορεύεται έως 17 ετών.
2: Θα απαγορεύεται.
0: Έως 17 ετών δεν θα μπορούν να...
2: Όχι, ο 17, ο 18. Θα επιβάλλεται
0: δεν έχω, διαβάσει, δεν έχω διαβάσει το σύνολο του νομοσχεδίου. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχει και το κράνος υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να το έχει. Δεν μπορεί να μην το έχει.
2: Μάλιστα. Πάντως εδώ στη Γερμανία που είμαι εδώ για 15 χρόνια. Ναι, μεν 15-16 ετών παιδιά με τα πατίνια και δύο επάνω. Και δύο πάνε. Αλλά πάνε με μεγάλη προσοχή και χωρίς κράνος από τη δεξιά πλευρά του πεζοδρομίου από το ποδηλατόδρομο. Όχι στο δρόμο επάνω. Ας είσαι με την πόλη.
0: Καλά, εδώ πέρα κάνουμε απίστευτα. Γίνονται απίστευτα πράγματα.
2: Καλά, στην Ελλάδα πάει τέρμα τον γκάζι. Όσο πιάνει το πατίνι, 20, ναι, ναι. 40, 30 χιλιόμετρα το πιάνει.
0: Εσείς είστε στο εξωτερικό. Οδηγός στο δεύτερο... εξωτερικό,
2: Ναι. Είμαι 15 χρόνια. Είπα τα προηγούμενα 25. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη μέχρι και κάτω Συρία, Ιορδανία, Ιράκ και δεν σημαζεύεται. Σε αυτά όλα τα κράτη που σου ανέφερα τώρα, φτιάξα από Συρία, Ιορδανία έως και Αγγλία πάνω που έχω φτάσει, χάρη μου. Στον κύκλο, γιατί κάτι με την κυρία Κασαπέκη είχατε πει προηγουμένως, είχατε κάποιον κύριο που συστάγατε. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτός ο κανονισμός. Όποιος είναι σε μια πλατεία, τη λέμε εμείς, στον κύκλο, και υπάρχουν 4-5 δρόμοι που μπαίνουν στην πλατεία να κάνουν το γύρο. Όποιος μπαίνει στην Ελλάδα έχει προτεραιότητα γιατί είναι εκ δεξιών. Δεν το καταλαβαίνω. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Όποιος είναι στον κύκλο μέσα σε όλο τον κόσμο έχει προτεραιότητα. Στην Ελλάδα μόνο συμβαίνει αυτό. Και δεν μπορούν να το αλλάξουν χιλιάδες χρόνια. Εγώ να σου πω, όταν κατεβαίνω κάτω, όταν μπαίνω σε κύκλο, αμάν, τους βλέπω με 14 μάτια, είμαι μέσα στον κύκλο να περάσω, να μην περάσω, ή θα μου χωθεί.
0: Ναι.
2: Στην Αγγλία πριν 7-8 χρόνια, όχι παραπάνω, πριν 13 χρόνια, Έλληνας οδηγός, φορτηγό, είναι μόνο με το τράκτορα. Κάπου πήγαν, φάγανε, κάνανε, ήπιαν και τις πίδες τους και μπαίνει στον κύκλο νομίζοντας είναι στην Ελλάδα. Νομίζοντας ότι είναι στην Ελλάδα. μπαίνει στον κύκλο και παίρνει παραμάζωμα το λιωταγί και σκοτώνει τον οδηγό από δεξιά που είναι. Έμαθα αγγλικά καλά στο τέλος, πίσω από τα κάγκελα που το βιάσανε στο αλκοτέστ.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό το πράγμα πρέπει, δεν ξέρω, αυτοί οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω, να το αλλάξουνε. Οκ, και εδώ στη Γερμανία. Είσαι εκ δεξιά, έχεις προτεραιότητα σε ένα σταυροδρόμι. Οκ. Είναι πιο σφαρδής μέσα στην πόλη. Είναι πιο σφαρδής, υποτίθεται κεντρικός δρόμος. Και έρχεται ένα στενάκι από τα δεξιά σου. Έχει το νου σου. Έτσι και έρχεται αυτοκίνητο, πρέπει να δώσει προτεραιότητα. Διότι είναι από δεξιά σου. Αλλά στο κύκλο μέσα έχει προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και όσο για τα παρατημένα τα πατίνια, και εδώ πάει στο σπίτι του, στην πόρτα του απ' έξω, εκεί το παρατάει, το πετάει, ναι. Έτσι, δεν το βάζει στο. Ναι, δεν το βάζει στο στάτ που έχει στο στηριχτήρι εκεί να το στηρίξει. Έτσι. Και τα παρατάνε όπου να είναι. Όχι μόνο όπως είναι ο σταθμός, η στάση του λεωφορείου εκεί.
0: Άρα δεν είναι μόνο 50... ελληνικό φαινόμενο αυτό.
2: Όχι, όχι. Εδώ στο σπίτι μου εμένα, το σπίτι μου για να. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, που δεν είναι πολύ κεντρικό στο δρόμο και εγώ ησυχία ωραία, γιατί το προηγούμενο σπίτι ήταν σε κεντρικό και εκεί υπάρχει. Εδώ στο σπίτι μου τώρα που είμαι, τρία εδώ, στα 50-30 μέτρα, άλλο πεταμένο κάτω, άλλο στηριγμένο, αυτό υπάρχει παντού. Όπου και να πάω, κοιτάξτε το μάτι μου είναι πάντα έτσι, λέω για να παρατηρήσω το δούμε τι γίνεται. Και όντως υπάρχει παντού αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Παντού.
0: Κύριε Ηλία, με τη ζέστη, πώς πάει το πράγμα?
2: Όχι, υπομονή θα κάνουμε, άλλες δύο μέρες ακόμα μέχρι την Κυριακή. Θα πέσει στα 22 από εβδομάδα, από Δευτέρα, 22-25, είναι καλά.
0: Είναι τόσο, επειδή εσείς τώρα γνωρίζετε για τα ελληνικά δεδομένα, είναι τόσο αφόρητη η κατάσταση όσο περιγράφουν.
2: Κύριε Βαρδάλη, 39 σήμερα, έτσι, εχθές προχθές 38-37 και αυτό τι, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα κάτω από 26 δεν πέφτει.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ πιάνω δουλειά κάθε βράδυ 7-8 η ώρα και τελειώνω στις 3.
0: Μάλιστα, δύσκολες συνθήκες.
2: Πέρυσι, προπέρυσι που είχε κάνει πάλι κάτι ζέστες τέτοιες ανάλογες, έπεφτε μέχρι τα 20-19, ναι, τα ξημερώματα. Εφέτος, κάτω από 26, τώρα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, κάτω από 26 δεν έπεσε. 37-38, σήμερα 39. Και αύριο το ίδιο θα είναι και από Δευτέρα, από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και στο ίντερνετ, θα πέσει 24, 23, 25.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλλά
0: πολύ.
2: Αλλά είναι η υγρασία,
0: ναι.
2: Εδώ
0: η υγρασία, ναι,
2: που έχουμε. Έτσι, σαν να είμαι τώρα στην Ελλάδα και να είναι 44, 45. Έτσι δηλαδή. Από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, τρέχοντας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, να βάλεις ο κλιματισμό να δουλεύει για να πάω 7 χιλιόμετρα στη δουλειά. Από εκεί θα μπω στο φορτηγό, θα το βάλω να δουλεύει, μέχρι να παρκάρω το γιοταχή να ξαναγυρίσω το φορτηγό. Έχει δροσίσει το αυτοκίνητο μέσα.
0: Ναι. Είναι τόσο αποπνικτική ατμόσφαιρα.
2: Ναι. Τι να κάνουμε όμως. Αν δεν γκρινιάζουμε και όλα καλοκαίρι.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα.
2: Όχι, δεν μπορούμε. Αλίμονο σε αυτούς ακούω πολλούς που είναι Αγγλία. Έχει και νεκρούς και πεθάνανε πάρα πολύ. Και
0: στη Γαλλία, ναι.
2: Και εδώ γύρω στα 10. Και εδώ 12-14 άτομα στα ποτάμια που πάνε να κάνουν μπάνγκ στις λιμπούλες. Ναι. Και δεν έχουν κλιματιστικά, μωρέ. Εδώ στο σπίτι, εδώ και η Ολλανδία είναι και προχθές ένας. Δεν ξέρω στο δικό σου σταθμό. Όποιος είναι τεχνίτης για τα κλιματιστικά, να σηκωθεί και να έρθει στην Ολλανδία να βγάλει μερογάμα του. Δεν έχει ψυκτικούς. Μα δεν έχουν και κλιματιστικά. Δεν έχουν και κλιματιστικά. Πότε θα παραγγείλουν από την Κίνα, θα τα βάλουν στο καράβι και να περάσουν τα στενά από εκεί. Και θα πάει το καλοκαίρι τελείως. Δεν έχουν ψυκτικούς. Έχουν μερικά ψυκτικά στην Ελλάδα.
0: Μα το λέγαμε ότι η ψυκτική θα είναι ένα επάγγελμα που θα προφανώς θα έχει ζήτηση από εδώ και πέρα σε αυτές τις χώρες που δεν είχαν κλιματιστικά. Και εντάξει, βέβαια δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά, ο ψυχτικός.
2: Ήταν τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί και επιστήμονες.
0: Καλά, και ο τεχνίτης δουλειά κάνει, ναι. Και πολύ χρήσιμο. Αλίμονο.
2: Πάμε. είδε μια κοπελίτσα γύρω στα 25-28 πριν μια εβδομάδα, είχαν βάλει ανακοίνωση στην οικοδομή. Ήρθε και έκανε έλεγχο το αέριο.
0: Τι το λέτε? Αέριο
2: και το καλοριφέρ όλα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, κοπελίτσα. Με τα κομπιούτερ, με την παλιτσούλα της, ήρθε. 9,5 ώρα ήταν από τις 8 μέχρι τις 12, έλεγε η ανακοίνωση.
0: Εντάξει, γιατί δουλειά είναι, τι πάνω πει, αν το...
2: Πάει στα λόγια μέρη.
0: Αφού το έχει σπουδάσει.
2: Ναι, μπράβο της. Έκανα 15 λεπτά εκεί, μετά κλείσε όλες τις πόρτες, έλεγε, να... ναι, από... και τα παράθυρα, και έβαλε εκεί το... τα κομπιούτερ και πληκτρολούσε και μπράβο της. Μπράβο της. Σε 10 λεπτά τελείωσε, πήγε στο διπλανό. Κοπελίτσα, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία. Να είστε καλά.
2: Να κάνουμε. Άλλες 10 μέρες με ρούλα μου μείνανε. Να αναχωρήσω κι εγώ έτσι προς τα κάτω.
0: Θα έρθετε Ελλάδα.
2: Να πάω και λίγη ελληνική ζέστη. Ναι, ναι, ναι. Για 3 εβδομάδες. Για 3 εβδομάδες. Ναι. Μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Άντε, με το
2: έγινε,
0: καλό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλό.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου έχετε στείλει τώρα πολλά μηνύματα. Ο Νίκος μου λέει, επειδή οδηγώ αρκετά χρόνια, περίπου 30, και εδώ λέει, στην Ελλάδα παλιότερα η πλατεία έχει προτεραιότητα, κάποια στιγμή τώρα τελευταία αποφασίσαν να έχει προτεραιότητα αυτούς που μπαίνουν. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ όταν είναι να μπω στην πλατεία, σταματάω πάντα. Γιατί τους βλέπω που έρχονται και λέω, άμα τη φάω ή εκ δεξιών, δεν είναι. Τι να σας πω. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μια πλατεία που έχω στο μυαλό μου τώρα στο Μαρούσι, πάντα σταματάω, ενώ σε μια πλατεία στο Γέρακα πάντα σταματούν οι άλλοι. Αλλά εκεί έχει και φανάρι.

0: Εντάξει, αυτός που μπαίνει στην πλατεία έχει προτεραιότητα. Όταν βλέπεις όμως τον άλλο ότι είναι μέσα στη διαδρομή. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, περνούσα εγώ από έναν δρόμο. Πάντα όταν και stop που δεν έχω, κόβω. Ξέρω, αν είναι στενό. Σήμερα, λοιπόν, περνάω από ένα στενό που δεν έχω stop. Έχω κόψει. Και βλέπω τον άλλο ότι τον χτυπάει και ο ήλιος. Δεν ξέρω αν είναι αφηρημένος. Και λέω θα γίνει. Στα κοκαλώνω. Πέρασε. Δεν κοίταξε καν. Δεν έτρεχε. Δεν κοίταξε καν. Λέω τώρα και να κορνάρεις. Δεν έχει κανένα νόημα. Πέρασε. Το θέμα ήταν να μην πέσει πάνω που δεν έπεσε. Να μην πέσω εγώ πάνω που δεν έπεσα. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Μου λέει εδώ ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία και εδώ λέει πολλά παιδιά με τα πατίνια πάνε και στο δρόμο και εδώ λέει κάνουν παρανομίες και δύο και τρία άτομα. Πού χωράνε ρε παιδιά τρία άτομα πάνω στο πατίνι? Πώς αντέχει το πατίνι τρία άτομα? Πάω καταλάβω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στο αυτοκίνητο στους 97.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
3: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

36 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, μου έχει στείλει εδώ ο Γιάννης. Εντάξει Γιάννη, τώρα οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μπαίνεις εσύ και ψάχνεις τώρα την νομοθεσία, δεν λέει κάτι. Σου λέει κάτι είναι οδηγός έξω

36 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, μου έχει στείλει εδώ ο Γιάννης. Εντάξει Γιάννη, τώρα οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μπαίνεις εσύ και ψάχνεις τώρα την νομοθεσία, δεν λέει κάτι.

0: 36 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου έχει στείλει εδώ ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη, τώρα οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, το ότι μπαίνεις εσύ και ψάχνεις τώρα την νομοθεσία, δεν λέει κάτι. Σου λέει κάτι, είναι οδηγός έξω. Μου στέλνεις εδώ στη Γερμανία και είναι από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια στην Ευρώπη για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κατατάσσονται επίσημα ως μικρά ηλεκτρικά οχήματα. Βασικοί κανόνες κυκλοφορίας, όριο ταχύτητας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι αυστηρά τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ηλικιακό όριο επιτρέπεται η οδήγηση άτομα άνω των 14, δεν απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, που επιτρέπεται η οδήγηση υποχρεωτικά σε ποδηλατόδρομους ή λωρίδες ποδηλάτων, αν δεν υπάρχουν τότε στο οδόστρωμα. Που απαγορεύεται αυστηρά οδήγηση σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση. Αριθμός αναβατών επιτρέπεται αυστηρά μόνο ένας. Έσου και σου λέει, σου έχουν στείλει ό,τι κάνουν και εδώ παρανομίες και δύο και τρεις. Το πρόστιμο για δεύτερο άτομο είναι τσουχτερό. Okay. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλε μου, το Γιάννη.
0: Καλά Ιωσήφ, εσύ.
1: Το παλεύουμε, να δώσω λίγο κάποιους χαιρετισμούς πρώτα.
0: Έλα, ναι.
1: Τον Αυγολέμωνο, πολύ φιλικούς χαιρετισμούς. Την κυρία Σμαράδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξηρομερίτη, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατηρένα και την κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα κανέναν, ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μήπως είδες το Αμερική-Τουρκία, κατά λάθος?
0: Όχι, δεν το είδα. Θα σου πω, δεν το είδα. Δεν άντεχα πρώτα απ' όλα να το δω. Αλλά δεν είχε και ενδιαφέρον, διότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί, η Αμερική έχει προκληθεί, οπότε.
1: Ναι. Κοίταξε,
0: δεν ήταν
1: πω,
0: ένα παιχνίδι, παιδί μου, που.
1: Ήμουνα πολύ πέστο κολλημένο σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσα να αποφασίσω τι ήθελα. Δηλαδή, ήθελα να κερδίσει η Αμερική από τη μία πλευρά. Αλλά από την άλλη, λέω, άμα χάσουν από την Τουρκία και ένας Αμερικανός να αντιπαθήσει την Τουρκία από αυτό, καλό θα είναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση τι Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε. Γιατί έβλεπα εκεί πέρα, πες το τέλος του αγώνα, κάνανε ένα zoom εκεί πέρα στους Τούρκους φιλάθλους. Ήταν ένας εκεί πέρα που έκανε εκείνο, ξέρεις, με τον αγώνα που κάνουμε. Δεν
0: ναι,
1: κατάλαβες
0: ναι,
1: ποιο λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάτι εκεί πέρα καθαρά και κάτι έλεγε εκεί πέρα. Αυτό γιατί δεν το κάναμε εμείς εκεί πέρα ένα μημάκι να το διασπείρουμε στην Αμερική. Σαν Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουν σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν. Δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα με τους κινητήρες για τα ΚΑΝ είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν αντιλέγω. Είναι πολλά τέτοια σοβαρά θέματα.
0: Ένα σοβαρό θέμα υπό την έννοια του ότι φαίνεται ότι ο Τραμπ, ας πούμε, έχει μια πολιτική που, εντάξει, δεν είναι προβλέψιμη ούτως ή άλλως. Και από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει σε αυτό, ούτε κογκρέσο θα πάρει έγκριση, ούτε τίποτα. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα είχα κάνει. Διαφωνώ δηλαδή που έκανε αυτή τη συνθηκολόγηση με το Ιράν. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί το έχει κάνει, αλλά διαφωνώ απόλυτα. Εγώ θα το είχα πάει ακόμα σκληρότερα την κατάσταση.
0: Προφανώς για να μην το πάει πιο σκληρά, πάει να πει ότι δεν μπορεί να το πάει πιο σκληρά. Ή έχει μετρήσει ότι το να το πάει.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγει.
0: Ναι, ή έχει μετρήσει ότι το να το πάει πιο σκληρά θα αποβεί εις βάρος του.
1: Κοίταξε ρε Μανώλη, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Πάντως
1: γιατί,
0: ο Τραμπ το ξεκίνησε, ο Τραμπ το τελειώνει. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, ναι, θέλω να σου πω όμως.
0: Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι νίκησε η Αμερική.
1: Δεν μπορεί να πεις ότι έχασε.

0: Όχι, αλλά δεν μπορείς να πεις και ότι νίκησε.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Όχι, δεν θα πω ότι έχασε, αλλά δεν θα πω και ότι νίκησε.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Ποιος ήταν ο στόχος?
1: Προβλημάτισαν αρκετά πράγματα. Υπήρχε ένα βιβλίο που είχε γράψει ένας αξιωματικός του στρατού, συνταγματάς ήταν νομίζω, το οποίο λεγόταν Breaking the Phalanx. Το έγραψε νομίζω τέλη δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο βιβλίο. Και έλεγε για το πώς, ας πούμε, πρέπει. Και βρήκε τον πελάτο που το έγραψε. Έλεγε πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί ο Αμερικανικός στρατός. Γιατί είχε τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος και το πώς ξοδεύαμε τα χρήματα δεν ήταν ο βέλτιστος τρόπος για τον κόσμο που είχε εξελιχθεί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό τώρα που βγήκε εδώ πέρα σε αυτή την εμπλοκή με το Ιράν επαλήθευσε κάποια πράγματα τα οποία έδειξαν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι βέλτιστα, πώς να το πω έτσι, οργανωμένες για ασύμμετρο πόλεμο. Και είναι πολλά ερωτηματικά τα οποία.
0: Παρά το ότι είχε όλα τα μέσα, έτσι.
1: Κοίταξε, είναι κάποια προγράμματα, α πούμε. Ένα παράδειγμα να σου δώσω που είναι άσχετο κάπως με αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη, ας πούμε, στα φόρουμς κλπ. Εάν θα έπρεπε στις πολεμικές ασκήσεις που κάνει η Αμερική να συμπεριλαμβάνει τα αθόρυβα δίζελ υποβρύχια.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο που μου λες.
1: Ναι, στο φαίνω, ναι, είναι πολύ εξειδικευμένο,
0: δηλαδή,
1: αλλά όμως.
0: Εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βρεθείς ξαφνικά αντιμέτωπος με την Κίνα, θα βρεθείς αντιμέτωπος με τέτοια υποβρύχια.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Είναι κάποια προγράμματα, ας πούμε, τα οποία τα είχα παγώσει. Δηλαδή, ξεκινάνε και σταματάνε. Βγαίνει ο δημοκρατικός, θα σταματάει.
0: Είναι κάτι που απαγορεύεται.
1: Είπες?
0: Είναι κάτι που απαγορεύεται. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρω, έτσι.
1: Τι εννοείς απαγορεύεται, κατάλαβα.
0: Η χρήση, ας πούμε, τέτοιων υποβρυχίων δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται.
1: Όχι, δεν είναι ότι απαγορεύεται. Είναι ότι θέμα ότι, ας πούμε, το acoustic signature, πώς το λένε τώρα αυτό εδώ. Ο θόρυβος που κάνει, ας πούμε, το ένα υποβρύχιο σε σχέση με το άλλο είναι διαφορετικός.
0: Ωραία, άρα γιατί η Αμερική το έχει παγώσει αυτό?
1: Η Αμερική δεν το έχει παγώσει, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να λειτουργείς με diesel και να θες να κάνεις, ας πούμε, τον γύρο του κόσμου.
0: Α,
1: γιατί
0: είναι,
1: κάπου θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, ανεφοδιασμό καυσίμων.
0: Σωστό.
1: Ενώ με ένα πυρηνικό υποβρύχιο προχωράς και δεν σταματάς. Καταλαβαίνεις το
0: μαθητό. Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, παλιά, ας πούμε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αυτό ο λόγος για τον οποίο οι Βρετανοί είχαν, ας πούμε, τα Falkland, το Hong Kong κλπ. Είχε υπολογιστεί κάθε πότε πρέπει να φορτώνουν κάρβουνο.
0: Ναι, άρα κάθε,
1: γιατί
0: κάθε,
1: παλιά, ας πούμε,
0: κάθε επιλογή έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της, προφανώς, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι πιο φθηνά. Θέλω να σου πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σωστά τοποθετημένες για να πολεμήσουν ένα τέτοιο πόλεμο. Και είδες, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν είδες, τους τελευταίους δύο μήνες μόνο έχουν εγκρίνει πόσα προγράμματα τα οποία είναι εστιασμένα στο πώς να καταρρύψουν drones. Βγάλαν και προγράμματα τα οποία ήταν στο ντουλάπι, τα είχαν παρατήσει, όπως, ας πούμε, κάποια συστήματα laser. Και το έχουν αρχίσει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για αυτό το λόγο αν είναι το τελευταίο κεφάλαιο που έχουμε δει από αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια ειρήνη τώρα και μετά τις εκλογές να ξαναρχίσουν τα ντράβαλα.
0: Καλά, εύθραυστο είναι αυτό πολύ. Προφανώς μπορεί και νωρίτερα. Πάντως.
1: Οι άλλοι θα τον δώσουν σίγουρα πάτημα να το ξαναξεκινήσει, αν θελήσει.
0: Ναι. Πάντως, διαβάζοντας το. Εντάξει, εσείς προφανώς έχετε καλύτερη εικόνα. Αυτών που συμβαίνουν, πληροφόρησης εννοώ, αλλά διαβάζοντας ένα δημοσίευμα για την κατάθεση του πιλότου που καταρρίφθηκε το αεροσκάφος του αναφορικά με αυτό που λέει ότι είδε,
1: ναι,
0: μια συστοιχεία drones που θύμιζε μέδουσα, αν θυμάμαι καλά, το οποίο λέει παραξένεψε πάρα πολύ τους επιτελείς και έλεγαν ότι δεν μπορεί το Ιράν να έχει μια τέτοια τεχνολογία, να πετάνε δηλαδή και μεγάλα και μικρότερα drones, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι το είδε, γιατί ήταν το
1: παρουσίασε νομίζω ένα drone το οποίο το Shahed 192 είναι, δεν θυμάμαι τώρα, το είχαν παρουσιάσει σε ένα show, ας πούμε, από αυτά τα στρατιωτικά τα show, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχε τουρμπίνα και ήταν κοντά στο Predator σε σχεδίαση. Κοίταξε,
0: ναι, δεν τα ξέρω τώρα από αυτό καθόλου.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν τα ξέρω, λέω. Σου λέω ότι και εγώ αυτά που διαβάζω.
1: Ούτε και εγώ τα ξέρω τόσο καλά. Απλά θέλω να σου πω ότι η τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί το Ιράν για πολλούς λόγους, όπως άλλωστε έχει κάνει και η Αμερική, έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες για να δοκιμάσει και να βελτιώσει τα όπλα της. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και για να δοκιμάσουν το doctrine, το δόγμα πολέμου που έχουν, και σαν αεροπορία και σαν άλλους τρόπους, και νομίζω σε κάποιο βαθμό και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι τώρα χρησιμοποιούν αυτή την σύραξη σαν ένας τρόπος και αυτοί να δοκιμάσουν κάποιες τεχνολογίες τους, κάποιες τακτικές τους. Έτσι. Δεν είναι τόσο σίγουρο, δηλαδή έχει ένα αεροπλάνο το οποίο είναι stealth, έτσι. Το αεροπλάνο αυτό είναι stealth όταν το βλέπεις από μπροστά. Όταν το βλέπεις από πίσω ή όταν το βλέπεις από πάνω, δεν είναι απαραίτητα stealth.
0: Ναι, εννοείς ότι η εκπομπή αερίων δεν μπορεί να είναι stealth.
1: Η εκπομπή αερίων θα υπάρχει μέχρι ένα βαθμό. Έτσι. Έχουν κάνει κάποια πράγματα για αυτά. Επίσης, η επιφάνεια βλέποντάς το από πάνω προς τα κάτω είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όταν το βλέπεις από μπροστά. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τα υπτάμενα ραντάρ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι, τώρα δεν είναι να τα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή, θα φάμε τρεις ώρες. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, όλα αυτά είναι θέμα δόγματος. Και τα συστήματα που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν οι Αμερικάνοι κατά των drones, είναι, λειτουργούν, ας πούμε, με περιορισμένη ακτίνα. Όταν εμείς αναπτύσσαμε το Artemis, αν θυμάσαι, το πρόβλημα ήταν ότι είχε ένα όριο, είχε ένα φάκελο δηλαδή που μπορούσε να ρίξει. Δεν μπορούσε να ρίξει κάποιον, ας πούμε, που ήταν στα 30.000 μέτρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε, ας πούμε, να ρίξει κάποιον που ήταν 100 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνεις το να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να έχει κοινή οπτική ακτίνα. Είναι αυτό που λέμε το πεδίο του επίγειου ραντάρ. Γι' αυτό υπάρχουν και τα ραντάρ του αέρος. Είναι δηλαδή αυτά τα. Και αυτό που θέλω να σου εξηγήσω τώρα, η προσπάθεια γιατί μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση που δεν ήταν αυτό που θέλω να συζητήσουμε, είναι ότι πιστεύω τουλάχιστον τα επόμενα 2,5 χρόνια θα γίνουν κάποιες αλλαγές τώρα και στο δόγμα και στην τεχνολογία για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο πόλεμο. Οπότε από αυτή την πλευρά ήταν μεγάλο όφελος για τον Αμερικανικό στρατό αυτό.
0: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, δώσουμε ένα λεπτό να πάμε σε διακοπή και να γυρίσουμε. Ένα λεπτό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: 50 λεπτά μετά τις 11. Έλα Ιωσήφ.
1: Επειδή δεν ήθελα να πω κάποια πράγματα, δύο λεπτά μου επιτρέπετε.
0: Έλα, πες μου.
1: Ή να απαντήσω σε αυτό και μετά να τα πω.
0: Όχι, όχι, γιατί θέλω να κάνουμε την επόμενη φορά, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τους βετεράνους. Αλλά δεν είναι τώρα τις παρούσεις.
1: Τους βετεράνους, τι είναι στους βετεράνους των πολεμών?
0: Ναι, ναι. Και επίσης ήθελα να μου πεις τι βλέπεις, ποια είναι η πληροφόρηση που έχεις για τις ενδιάμεσες.
1: Φίλε, τι να σου πω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Εγώ πω, αυτό που βλέπω είναι ότι.
0: Νωρίς είναι, δηλαδή,
1: πάνε ακόμα
0: φάση.
1: Πιο αριστερά και οι Ρεπουμπλικάνοι πάνε ακόμα πιο δεξιά. Το τέλος, ποιος θα φροντίσει αυτούς που είναι στη μέση, κανένας δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι εγώ έχω τοποθετηθεί πολύ καθαρά σε κάποια πράγματα και δεν μου αρέσει να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ανακρίβειες για το τι έχω πει. Έτσι. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν είπα συγκεκριμένα για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ξεκαθάρισα συγκεκριμένα στην αρχή ότι είχε κάποιες δικαιολογίες και αιτίες για να εισβάλλει η Ρωσία. Οπότε ήμουνα αρχικά με την πλευρά της Ρωσίας. Και όπως έχω πει από πλευράς Ισραήλ-Παλαιστίνης, εγώ είμαι με την πλευρά του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Οπότε αν το ψεάξεις και το δεις, το ένα στρατόπεδο είναι Ισραήλ-Ουκρανία, το άλλο στρατόπεδο είναι Ρωσία-Γκάζα. Έτσι.
0: Εγώ δεν, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα στρατόπεδα.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν ταιριάζω. Αυτές είναι οι απόψεις μου και είναι δικές μου, και όποιος δεν τη γουστάρει ας μην ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα, όχι και στην Αμερική, θέλω να πω, συγγνώμη, στην Αμερική, όχι όπως στη Βρετανία που σε βάζουν μέσα αν γράψεις κάτι λάθος στο Twitter. Έτσι. Στην Αμερική ακόμα υπάρχει ελευθερία του λόγου και είναι το πρώτο amendment. Έτσι. Είναι το πρώτο πρόθεμα του συντάγματος. Οπότε λέμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα.
0: Καλά, αυτό για τη Βρετανία δεν το ξέρω.
1: Υπάρχουν πράγματα που έχει κρίνει το ανώτατο δικαστήριο για να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου. Οπότε εμένα δεν θα μου πει κανένας τι θα πω και τι δεν θα πω.
0: Καλά, προφανώς ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστώ Ιωσήφ.
1: Ήθελες να ρωτήσεις κάτι συγκεκριμένο, έχεις πει?
0: Όχι, όχι, σου είπα τα, αλλά την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και για τις ενδιάμεσες.
1: Την επόμενη φορά, φίλε.
0: Ναι, ναι, ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, τέλος πάντων, τι ώρα είναι. Εδώ ο κύριος Πάνος λέει: Αμερικανική πολεμική μηχανή τύθηκε από το Ιράν, καθώς και η επιρροή της στη Μέση Ανατολή. Η ήττα των υπεριαλιστών δίνει ελπίδες στους λαούς για περισσότερη ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία των μικρότερων κρατών. Κύριε Πάνο, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που λέγαμε τώρα με τον Ιωσήφ. Εγώ δεν θεωρώ ούτε ότι κέρδισε ούτε ότι έχασε. Ο πλανήτης βγαίνει χαμένος από αυτή την ιστορία. Και επίσης εγώ διαφωνώ και με τον Ιωσήφ και με όλους για το γιατί πρέπει να πάρω, λέω με τον Ιωσήφ επειδή μιλούσαμε τώρα με τον Ιωσήφ, έτσι, γιατί πρέπει να πάρω το μέρος κάποιου σε ένα πόλεμο, ασχέτως του τι κάνω εγώ προσωπικά. Θέλω να παρακολουθώ αυτά τα οποία εξελίσσονται και να διαμορφώνω συνεχώς την άποψή μου. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο μεζοβέζικο, λίγο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Μπορεί να μην είμαι και τόσο τολμηρός στις επιλογές μου σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω. Προφανώς και το έχω ξαναπεί για τη Γάζα, για τους Παλαιστίνιους. Προφανώς και θεωρώ ότι εκεί, εγώ θεωρώ, υπάρχει μια γενοκτονία. Προφανώς και οι Ισραηλοί βρήκαν ισχυρότατο πάτημα για να κάνουν ό,τι έκαναν. Άρα είναι συζητήσεις αυτές που δεν έχουν αρχή και τέλος. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι πολύ απλό. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Ναι, κύριε Παρδάλη, κοιτάξτε, το πιο ισχυρό όπλο είναι το χρήμα. Εάν εγώ έχω πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και χρηματοδοτήσω μια κυβέρνηση, μάλλον δωροδοκίσω ένα χειριστή ντρόουν, θα είναι ικανός να ρίξει τον ντρόουν στην ίδια του τη χώρα. Τι μας λένε τώρα, ποια όπλα και ποια...
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα σενάριο που είναι... Όχι ότι δεν γίνεται.
2: Συμβαίνει ήδη στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά είναι κάτι που είναι...
2: Σας σήμερα μην ξεχνάτε ότι προκυρήθηκε το δημοψήφισμα, έτσι, μην το ξεχνάμε, το οποίο ήταν όχι 65 με 67% και έγινε ναι με όλο το πολιτικό σύστημα να ζητάει συμφωνία, δηλαδή μνημόνιο με το 43-36.
0: Το οποίο πάντως, επειδή το θυμάμαι από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και μίλησα και με κάποιους άλλους εγγράτες, το οποίο δεν ήταν δεσμευτικό, ήταν συμβουλευτικό.
2: Καθόλου τα
0: μεταφράζετε
2: ότι τα δημοψηφίσματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
2: Είναι πάντα,
0: δεν είναι έτσι, κύριε Ζαφυρόπουλε, λυπάμαι.
2: Μα τι λέτε, τότε το δημοψήφισμα.
0: Λέω αυτό που λέω, είναι ξεκάθαρο.
2: 1974 στου 8 Δεκεμβρίου.
0: Όχι, μην μου πάτε στο 1974. Μιλάω για αυτό το δημοψήφισμα.
2: Πώς ήταν συμβουλευτικό.
0: Το λέει, το ορίζεται ξεκάθαρα και από το Σύνταγμα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ένα δημοψήφισμα.
2: Τότε γιατί γίνονται τα δημοψηφίσματα, δηλαδή.
0: Όχι, μην με ρωτάτε, δείτε. Τους δύο τύπους δημοψηφισμάτων. Επειδή το ψάξα πάρα πολύ, το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
2: Υπάρχει κεντρική ιδέα στο δημοψήφισμα.
0: Αφήστε την κεντρική ιδέα. Αφήστε την κεντρική ιδέα. Υπάρχει το δεσμευτικό και το συμβουλευτικό.
2: Συγγνώμη, το άρθρο 44 δεν ορίζει αν είναι συμβουλευτικό ή γνωμοδοτικό.
0: Τώρα δεν θα κάνουμε εδώ ανάλυση του συντάγματος.
2: Όχι, το Σύνταγμα δεν έχει πολλές ερμηνείες, είναι συγκεκριμένες ερμηνείες.
0: Το Σύνταγμα έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
2: Δεν νομίζω.
0: Καλά.
2: Επειδή είναι Παρασκευή όμως, θέλω λίγο να διασκεδάσω το κοινό.
0: Ναι.
2: Και έχω ειδικά για την εκπομπή σας γράψει ένα μικρό τραγουδάκι. Τραγουδό λοιπόν. Πήρανε τα σπίτια οι τραπεζίτες και ζήτανε τώρα τα χωράφια. Μας χρεοκοπήσαν τα λαμόγια και άρπαξαν όλα τα χρυσάφια. Σύννεφο το ψέμα των κομμάτων και βροχή τα δάκρυα στο μαντίλι. Μας προσμένουν τσέπες αδιανές και αγρότες με τρακτέρ το δίλι. Η επανάσταση ολοπλησιάζει και ο λαός σωστά τη συντονίζει. Θα έρθει η ώρα που η δικαιοσύνη το σάπιο σύστημα στις φυλακές θα κλείσει. Και αν αυτό που ζούμε μας πληγώνει, πρέπει όλοι να εξεγερθούμε. Μόνο έτσι τα πράγματα θα αλλάξουν. Άλλη μέρα αύριο ξημερώνει. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Παρδέλη.
0: Δεν περίμενα να το τραγουδήσετε, δεν περίμενα να το απαγγείλετε, αλλά είχε ενδιαφέρον.
2: Στίχη μουσική δική μου και έρμηνε.
0: Όχι, η μουσική δεν είναι, είναι γνωστή η μουσική.
2: Είναι του Καβαδία, είναι από το.
0: Αυτό λέω, άρα όχι η μουσική δική σας.
2: Ναι,
0: στίχη, ναι.
2: Ναι, σωστά με διορθώνετε. Θέλω να πω ότι έγραψα τους στίχους και παρέφρασα λίγο τον Καβαδία, τον αγαπημένο μου ποιητή.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Τον παρέφρασα. Λοιπόν, απάνωτος, παιδιά, ούτε συζήτηση. Αυτό το σύστημα πρέπει να πεθάνει για να ζήσει ο λαός.
0: Απάνωτος είναι ωραίο σύστημα ποδοσφαιρικό αυτό.
2: Να ξέρετε, ο λαός θα νικήσει όπως και να έχει. Εκλογές δεν θα γίνουν. Επανάσταση θα γίνει και θα νικήσει.
0: Έχετε πει πολλές φορές, είχατε κάνει 2-3 προβλέψεις για χρόνο εκλογών. Έχετε πέσει έξω, θέλω να σας πω.
2: Να σας πω για το χρόνο των εκλογών. Δεν έχει καμία σημασία ποιες εκλογές και πότε θα γίνουν.
0: Όχι, έχει σημασία.
2: Γιατί είναι μαϊμού και τα γκάλωπ. Είναι όλα μαϊμού.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Καλά.
0: Οι κυβερνήσεις δεν είναι. Ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν τις
2: δημοσκοπήσεις.
0: Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από το λαό.
2: Α, πάντοτε. Και με τα μπόνους των 50 ευρώ. Και με αποχή.
0: Ναι, το μπόνους των 50 ευρώ είναι μια συζήτηση πολύ σοβαρή. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και με αποχή 45% ή 50%.
0: Προβλέπετε.
2: Ναι, θα μπορούσαν αυτές οι έδρες να κενώνονται, να πληρούν. Να πληρούν
0: προβλέπετε, σας λέω, από το
2: ναι.
0: Εκλογικό σύστημα.
2: Μου επιτρέπετε.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθε είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Ένα από τα τραγούδια του Νικόλα Άσιμου θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στο Σάββατο 27 Ιουνίου. Και ο κύριος Σταυρακάκης είναι εδώ, διότι ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες.
1: Και ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω. Γιατί έχω από μια μεριά τον κύριο Τζιβελεκίδη, ο οποίος μου λέει: Νορβηγία θα πάνε στον τελικό. Απ' την άλλη, έχω σένα που είσαι εναντίον της μεγάλης εθνικής ομάδας της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και, αλλά εγώ δεν πτωούμαι όπως βλέπεις. Να πούμε τι έχει γίνει. Η Γαλλία λοιπόν 4-1 την Νορβηγία σε ένα ουσιαστικά διάφορο βαθμολογικά, γιατί και οι δύο περνάνε. Η Γαλλία 3 γκολ ο Ντεμπέλε. Σκόραρε ο Άσος στο 7, στο 20, στο 32. Ο Ντουέ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων το 4ο γκολ. Για τους Νορβηγούς που στο 50 χάσαν με τον Λάσεν πέναλτι, ο Άσκαρτ στο 21 έχει πετύχει τον γκολ. Από την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, η ομάδα της Σενεγάλης 4-5-0 συγγνώμη, το Ιράκ. Στο 4ο λεπτό Ντιαρά, στο 56 ο Σαρ. Ο Γκέι στο 59 και στο 71 και ο Εντίγ στο 82. Η Γαλλία 3-3, 9 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 βαθμοί, περνάνε στους 32. Η Σενεγάλη 3 βαθμοί, χωρίς βαθμό το Ιράκ. Η Σενεγάλη με τους 3 βαθμούς δεν μπορεί να ελπίζει, γιατί έχουν προβάδισμα οι ομάδες που έχουν 4 βαθμούς ή παραπάνω για την τρίτη θέση.
0: Σωστό.
1: Τώρα, η Γαλλία θα περιμένει τον τρίτο από το DFG, δηλαδή από το 4ο, 5ο, 6ο. Εκεί είναι Παραγουάη, Σουηδία και στο G, στον όμιλο, στον 6ο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε το Βέλγιο, χωρίς να έχουν γίνει αγώνες τρίτης αγωνιστικής. Οπότε η Γαλλία περιμένει. Η Νορβηγία όμως βγήκε, θα είναι η αχτέλε φαντοστού η ομάδα που θα παίξει στο νοκάουτ παιχνίδια.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολο. Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Μια που λέμε, να πούμε ένα λεπτό, ποιοι είναι οι διασταυρώσεις τώρα στα νοκάουτ που έχουν βγει. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει η Νότια Αφρική με τον Καναδά, η Ολλανδία με το Μαρόκο, η ΗΠΑ με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία, η Αχτήλε Φαντοστού με την Νορβηγία και τέλος. Και αναμένουμε. Εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε. Έχουμε τώρα το βράδυ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Το είπα Βοσνία, πώς το βλέπεις?
1: Το είπα Βοσνία. Κάτσε ρε παιδί μου. Στους 16, στους 32 λες.
0: Ναι, ναι.
1: Τους Αμερικάνους.
0: Γιατί έχει μια σημειολογία, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί?
0: Βοσνία, εντάξει.
1: Τι εννοείς, επειδή είναι μουσουλμανική χώρα.
0: Και Γιουγκοσλαβία γενικώς.
1: Και Γιουγκοσλαβία, εντάξει, ναι, αλλά είναι καλύτερη ομάδα νομίζω, είπα. Φυσικά η άλλη είναι μια επικίνδυνη πάντα ομάδα. Το γεγονός ότι προκρίθηκαν είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ώρα 3. Ουρουγουάη.
0: Η ποδοσφαιρική σχολή είναι η Γιουγκοσλάβικη, δεν είναι η Αμερικάνικη.
1: Εντάξει, είναι Αμερικάνικη.
0: Σωστό. Έτσι.
1: Η Γιουγκοσλάβικη που έχω πει πολλές φορές.
0: Δεν μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, έχω πει πολλές φορές και το συνεχίζω να το υπερθυματίζω, ότι η Γιουγκοσλάβια είχε 2 πολέμους, διαλύθηκε σαν κράτος και οι χώρες που έγιναν, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Σλοβενία, Κροατία, ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία, βλέπουμε ότι αθλητικά είναι, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό, είναι πρωταγωνιστές. Μπορεί να πέρασαν 2 πολέμους, να τους διέλυσαν, όμως έχουν την αθλητική παιδεία αυτή. Τι να πούμε, ότι όλες οι ομάδες τους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, είναι στο προσκήνιο. Ακόμα και η Βόρεια Μακεδονία και στο ποδόσφαιρο είναι πολύ καλή, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα, και στο χάντμπολ είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά και οι άλλοι, και οι Σλοβαίνοι, και οι Κροάτες, και οι Μαυροβούνοι, και οι Βόσνοι, και οι Σέρβοι, δεν ξέχασα κανέναν από αυτές τις χώρες, έδειξαν ότι παρά τον πόλεμο και παρά έχουν μια βάση αθλητική, η οποία αυτή βάση αθλητική τη συνέχισαν και παρά τις αντικσότητες.
0: Κύριε Δημήτρη, μου έχουν παιδεία.
1: Έχουν παιδεία, βάση αθλητική. Και ξαναλέω ότι στη Σερβία, το να φύγει ένα παιδί 16-17 χρονών να πάει στο εξωτερικό να παίξει σε οποιοδήποτε άθλημα, είναι φυσικά για το προς το ζήν, για να βγάλει χρήματα. Όμως έχουν και αυτή την παιδεία, έχουν αυτή την κουλτούρα που θέλουν να φύγουν μακριά από τη χώρα τους, να αναδειχθούν και να, φυσικά, να βγάλουν και χρήματα, γιατί είναι επαγγελματίες. Όμως είναι εθνικιστές, εθνικιστές με την καλή έννοια, για να μην αρχίσουν τώρα τα μηνύματα, με την καλή έννοια, το βλέπεις όταν παίζει η Εθνική Σερβίας ή η Εθνική Κροατίας και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Είναι πολύ με την πατρίδα τους, με τη χώρα τους. Λοιπόν, 3 η ώρα Ουρουγουάη Ισπανία, 3 η ώρα πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, 6 η ώρα Αίγυπτος Ιράν, 6 η ώρα Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Να σου θυμίσω βαθμολογίες. Να θυμίσω βαθμολογίες.
0: Ναι, και σου είπα 6 και περίμενε μήνυμα.
1: Περίμενε λεπτό. Τώρα μην με.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ
1: λοιπόν,
0: να μην.
1: Λοιπόν, Αίγυπτος Ιράν. Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
0: Αίμα κι άμμος.
1: Αίμα κι άμμος στον όμιλο. Ισπανία εδώ έχει 4. Ουρουγουάη 2. Στον Ουρουγουάη έχουν πλακωθεί με τον προπονητή. Πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1. Πιστεύω ότι και το πράσινο ακροτήρι είναι στο κόλπο.
0: Γιατί η Σαουδική Αραβία γιατί δεν είναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει 1.
0: Και θα, αν κερδίσει, θα πάει στους 4.
1: 4.
0: Ναι,
1: παίζει με το πράσινο ακροτήρι, σωστά. Όμως το άλλο, Ισπανία Ουρουγουάη, για να έχει η Σαουδική Αραβία ελπίδες.
0: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία.
1: Πρέπει να κερδίσει η Ισπανία, να πάει στους 7, να μείνει η Ουρουγουάη στους 2 και να προκριθεί ως δεύτερη η Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς, γίνεται. Ναι, ανοιχτό είναι.
1: Ανοιχτό είναι. Και τα δύο αυτοί οι δύο όμιλοι είναι ανοιχτοί.
0: Και η Ισπανία δεν νομίζω θα παίζει βιστά για την Ισπανία.
1: Όχι, ρε, ποιες βιστά τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Βιστά δεν παίζει τώρα όταν είσαι στους 4. Γιατί έχει και διασταυρός. Δεν θέλει να βγει τέταρτη. Τρίτη.
0: Άρα με δεδομένο το ότι η Ισπανία θα κυνηγήσει την νίκη και πιθανότατα θα την πάρει.
1: Όχι, δεν υπάρχει βιστό.
0: Έχει μια ευκαιρία η Σαουδική Αραβία να κάνει. Ο Δόνης δηλαδή.
1: Ναι, δεν υπάρχει βιστό. Τώρα το Σάββατο. Το Σάββατο τα παιχνίδια είναι. Ωραία, πάλι έχουμε. 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία στις 12 τη νύχτα, Κολομβία Πορτογαλία στις 2.30, 2.30 ώρα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Ουζμπεκιστάν. 5
0: το πιο
1: η ώρα.
0: Αδιάφορο είναι αυτό έτσι.
1: Ποιο?
0: Λαϊκή Δημοκρατία
1: ναι,
0: εντάξει, του Κονγκό Ουζμπεκιστάν.
1: Ναι. Αλγερία Αυστρία στις 5 και στις 5 είναι η Ιορδανία Αργεντινή. Και ξεκινάνε και τα play-off το Σάββατο την Κυριακή, ώρα 10. Το Νότια Αφρική Καναδά.
0: Σε ποδοσφαιρική ώρα επιτέλους.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Νότια Αφρική Καναδά.
1: Ώρα 10 την Κυριακή.
0: Τι βλέπεις?
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική. Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι πιο.
0: Και πρέπει να αρχίσουν και οι γηπεδούχοι σιγά σιγά να φεύγουν.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό είναι σχετικό. Λοιπόν. Πάμε τα υπόλοιπα που σου είπα να τα ξαναπούμε. Διαβάζω ότι σκούπισε την Νορβηγία, τη δεύτερη Νορβηγία που παίξε με τα δεύτερα, η Εθνική Γαλλία, στο απόλυτο με τον Ντεμπελέ να κλέβει την παράσταση και να κάνει hat-trick. Οριστικά στο Παναθηναϊκό, παίχτης της ομάδας είναι ο Μπραγκουμπατιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, έδωσαν τη ρήτρα που έπρεπε για τον Σενεγαλέζο Γκάρτ και έκλεισε στους πράσινους στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μετά τον Μουσταφά Φαλ κάνουν δικό τους και τον Μπρακού Μπατιό. Για
0: θέλω να σου πω ότι πανηγυρίζουν στα,
1: μισό, να δω,
0: στα
1: λοιπόν,
0: μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Φαλ,
1: μισό να δω για πόσα χρόνια ο Μπατιό, για 3 χρόνια πανηγυρίζουν ποιοι?
0: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το Φαλ.
1: Για το Φαλ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, για τον Μπατιό. Ο Μπατιό και αυτός είναι πολύ καλός.
0: Ναι, όχι, για το Φαλ και για άλλους λόγους.
1: Ναι,
0: πέρα
1: από
0: το ότι ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Επειδή ήταν ένας παίκτης που ήταν στον Ολυμπιακό και
0: όχι
1: και
0: μόνο γι' αυτό, διότι θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στα rebound.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν αδικό.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν, το Φαλ, αν εξαιρέσει τους τραυματισμούς, είναι εξαιρετικός παίκτης.
1: Φυσικά. Τώρα, να δούμε λίγο τι στο ποδόσφαιρο είπαμε. Ντάνι Γκαρσία ανανέωσε με τον Ολυμπιακό για ένα χρόνο ακόμη. Τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και στον Παναθηναϊκό έκλεισε ο Στέφαν Τεφράι, ο Ολλανδός διεθνής αμυντικός. Δεν τον πήρε ο Κούμαν τώρα στην αποστολή για το Μουντιάλ. Έπαιζε στην Ίντερ. Τη Δευτέρα θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που κάνει προετοιμασία η ομάδα, για να υπογράψει και να είναι στην αποστολή και να, μάλλον να ξεκινήσει την προετοιμασία. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Φυσικά όλα αυτά που λέω εγώ είναι να πιάσουν και οι παίκτες να πιάσουν, γιατί ωραία είναι αυτά λόγια κάθε καλοκαίρι, όμως το σημαντικό είναι να τους δούμε να πιάνουν.
0: Ναι. Ερώτηση φίλου και δική μου.
1: Ναι.
0: Πότε θα αρχίσει ο Ολυμπιακός να ανακοινώνει στο μπάσκετ?
1: Είμαστε κοντά. Θα πω ένα λεπτό για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, ότι ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους από 2 χρόνια στον Ηρακλή ο Δημήτρης Τουρνάρας, ο τροματοφύλακας που είναι γεννημένος το 2001, και αυτός επιστρέφει. Και έρχεται και ο Πόποβιτς ο Μαυροβούνιος στους Ερυθρόλευκους επίσης τροματοφύλακας. Νομίζω ότι μπαίνει τώρα, μπαίνει σε μια... Ο Ολυμπιακός δεν έχει άγχος. Όταν είσαι...
0: Ναι, άγχος δεν έχει, ναι, αλλά...
1: Όταν είσαι ο Ολυμπιακός που έχει πάει την Ευρωλίγκα, δεν έχεις άγχος. Εντάξει, να το λέμε αυτό. Δεν έχεις το άγχος αυτό που έχουν όλοι οι άλλοι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα αρχίσουν τα τέλεια και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ακόμα να σου πω, είπαμε για το ράλι, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ μεγάλη σημασία στο ράλι που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ο Thierry Neuville, ο Βέλγος, με Hyundai, πρώτος μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας. Έχει 9,7 δευτερόλεπτα από τον Σεμπαστιάν Ογιέ. Ο Νέβιλ είναι με Hyundai, ο Σεμπαστιάν Ογιέ με το Toyota, και έχει προβάδισμα 9,7 δευτερόλεπτα από τον Γάλλο 9 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.
0: Ελληνικά πληρώματα πια.
1: Ελληνικά πληρώματα, ναι. Είπα ότι ο Γιάννης ο Πλάγος με Skoda Fabia είναι στην 30η θέση της γενικής μετά την σημερινή ημέρα που πέρασε, ναι, με 14 λεπτά και 3,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νέβιλ.
0: Δεν έχω πια τη δυναμική που είχαμε.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν είναι τώρα, τώρα μιλάμε για πολύ δυνατά. Για να είσαι εργοστασιακό και να παίρνεις μέρος σε αυτό το ράλι. Συγγνώμη που σου λέω, αλλά είναι σαν να είσαι ποδοσφαιρικιστής και να παίρνεις μέρος στο Champions League. Δυστυχώς είναι, δεν, εντάξει, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά έχουμε συμμετοχές και αυτό είναι καλό.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, Σάββατο. Σάββατο ξεκινάει με το γυμνό εκεί στην Αργολίδα στις 7:54 το πρώτο, είναι η 8η ειδική διαδρομή. Οι Κολίνες στην Αρκαδία 9:19, η 10η ειδική το Μέναλο 11:05, το Κεφαλάρι 11η ειδική 12:58, το Γυμνό 16:39 και το Μέναλο 19:05. Γυρνάνε μετά στους Αγίους του Λουτράκη και την Κυριακή έχει άλλες 4 ειδικές για να ολοκληρωθεί ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
0: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο μου λέει να σου
1: είναι ωραίο
0: πω
1: το Βερολίνο,
0: ότι η Σενεγάλη με τα 5 γκολ που έβαλε είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση.
1: Πώς είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση?
0: Όμως παίζουν και τα γκολ.
1: Μισό λεπτό, ναι, αλλά η Σενεγάλη λοιπόν, θα απαντήσω εγώ στον κύριο Νίκο, έχει είναι με 3 βαθμούς. Μισό να το τσεκάρουμε.
0: Μήπως δεν συμπληρώνονται
1: οι... Αν δεν συμπληρωθούν, μισό, στην ειδική βαθμολογία, η συνειδική βαθμολογία αυτή τη στιγμή η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία έχουν περάσει. Δηλαδή έχουν περάσει ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους. Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία περάσανε. Μετά είναι η Παραγουάη που περιμένει. Η Παραγουάη έχει 4 βαθμούς. Μετά είναι η Σενεγάλη, περιμένει. Δεν έχει περάσει. Περιμένει.
0: Μα δεν είπε ότι έχει περάσει.
1: Μετά,
0: ότι...
1: με τη διαφορά, ναι, τη βοηθάει αυτό. Μετά είναι η Κροατία με 3 βαθμούς. Η Νότια Κορέα 3. Η Αλγερία 3. Και έπονται Σκωτία με 3. Πράσινο Ακροτήρι με 2. Βέλγιο με 2. Και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1. Η πρώτη οχτάδα είναι Σουηδία, Εκουαδόρ, Βοσνία, Παραγουάη, Σενεγάλη, Κροατία, Νότια Κορέα και Αλγερία. Ναι. Έχουν περάσει όμως οι 3 πρώτες.
0: Ναι, οι 3 πρώτες, ναι.
1: Με τη βούλα.
0: Ναι, έχουν εξασφαλίσει.
1: Εντάξει,
0: οι υπόλοιποι...
1: τώρα οι υπόλοιποι αναμένουν. Διότι αν η Σενεγάλη που έχει 3 βαθμούς την καπελώσει μια χώρα με 5 ή με 4, μένει πιο πίσω.
0: Σωστό.
1: Και θα δίνει αγώνα να έρθει στην 8η θέση.
0: Στην οχτάδα, ναι.
1: Στην οχτάδα. Γι' αυτό περιμένουμε την ιστορία της Σενεγάλης, που έστω ξύπνησε και έβαλε τα 5 γκολ, και αυτό είναι σημαντικό. Κρατάει την ιστορία αυτή για να μπορεί να ελπίζει.
0: Τη διατηρεί στο παιχνίδι, μάλιστα.
1: Να είναι στο παιχνίδι. Λοιπόν, κάνεις μια ερώτηση, έχεις για να φύγω.
0: Είμαστε...
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Εντάξει.
1: Τι ώρα θα εμφανιστείς απόψε, μάλλον το πρωί?
0: Στο παιχνίδι του Ιράν.
1: Στο παιχνίδι του Ιράν.
0: Βέβαια.
1: Θα το δεις δηλαδή αυτό?
0: Πρώτα θα ζούμε καλά.
1: Δεν το χάνεις,
0: Όχι, όχι, θέλω να δω τα ρέμι.
1: Θέλει τα ρέμι,
0: ναι, ναι.
1: Να το παστελώνει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Εναντίον Σαλάχ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πολύ. Είναι δύο. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι άλλο επίπεδο, βέβαια.
1: Ναι. Θέλει να δεις να γίνεται το παστέλωμα,
0: Θα δω το παιχνίδι βασικά και θα σου στείλω μήνυμα.
1: Εντάξει, αναμένω το μήνυμά σου.
0: Εντάξει.
1: Και περιμένω με αγωνία να μου στείλεις μήνυμα. Ωραία. Αύριο μου θες να σε πάρω το πρωί να πάμε μέχρι τις κολλήνες Αρκαδίας να δούμε ράλι.
0: Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία.
1: Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ.
1: Άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση.
0: Δεν θα το έβλεπα ούτε στην τηλεόραση.
1: Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Δεν μου αρέσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
1: Μα είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν σου πω για φόρμουλα που μπερδεύεσαι, ζαλίζεσαι. Εδώ ο άλλος μπαίνει. Τι, ναι, τι Στη φόρμουλα μπερδεύεσαι έτσι όπως το έχουν κάνει. Άστο. Ο άλλος μπαίνει με τελειωμένες έκτες, να πούμε.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Πάνω στη τροφή και προσπαθεί να το κρατήσει για τι παίζει το χρονόμετρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να έχουν.
1: Δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Καλοτάξι δυνάνε οι άνθρωποι.
1: Και κάνει και τα άλματα.
0: Έτσι, ο Χριστός και η Παναγιά μαζί τους θα τους φυλάει μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Αν σε έπαιρνα, ρε παιδί μου, εδώ.
0: Ναι.
1: Για να κλείσω. Για να μην έχει γραμμές. Λοιπόν, αν σε έπαιρνα, και σου λέγα ότι θα πάμε στο ελικοδρόμιο στα Σπάτα στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Θα ερχόμουν για τον καφέ, θα ερχόμουν.
1: Περίμενε. Θα μπούμε σε ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε στο χωριό Κολίνες να προσγειωθούμε στο γήπεδο του χωριού.
0: Ωραία.
1: Και να πάμε να δούμε την ειδική.
0: Θα πηγαίναμε.
1: Θα ερχόσουν δηλαδή.
0: Ναι, θα ερχόμουν. Για την παρέα, για σένα.
1: Για την παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις και όλα τα facility. Ωραία. Και να σε γίνω να πάει με ελικόπτερο.
0: Άσε, δεν με νοιάζουν τα facility.
1: Μα δεν σε πήγαινα με αυτοκίνητο.
0: Για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Για την παρέα. Ναι. Με ελικόπτερο θα σε πήγαινα.
0: Βρε και με τα μάξι, για την παρέα θα ερχόμουν.
1: Δεν έχεις ποτέ έτσι μια αυτή να μπει σε ένα. Εγώ έχω πει στον Γιάννη τον Πλάγο που είναι το όχημα, είναι με την ελληνική αστυνομία τρέχει ο Γιάννης, ένα αστυνομικό. Του έχω ζητήσει κάποια στιγμή να το κάναμε, να με βάζει σε έναν αγώνα και μου έχει υποσχεθεί ακόμα, περιμένω την υπόσχεσή του. Εσύ δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα αγωνιστικό.
0: Όχι, δεν με
1: γιατί δεν είμαστε και έτοιμοι, πρόσεξε. Δεν είμαστε και έτοιμοι σωματολογικά.
0: Βιολογικά. Ναι.
1: Γιατί μια μέρα μια νεαρή δημοσιογράφο ρώταγε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίο είναι μέτρο στι αναβάσει. Πανελληνονίκης και λοιπά, και της ρώταγε μπορώ να έρθω και να τρέξω κι εγώ μαζί σας και λοιπά. Την κοιτάει καλά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και της λέει όχι, είναι λίγο δύσκολο γιατί είσαι προετοιμάστη. Λοιπόν, το ίδιο και εμείς πιστεύω ότι είμαστε προετοιμάστη. Μια βολτούλα όμως θα μας πηγαίνανε.
0: Ναι,
1: ελαφριά.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Όχι με έκτες, με τέταρτη.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Δεν θα πήγαινα. Προτιμάς να μπαίνεις εδώ στις τροφές, στην Κηφισία, και να
0: δεν μπαίνεις. Δεν με συναρπάζει ο Ηλίγος Σταχίδης.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πίστεψε με.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο, λέω ότι εμένα δεν με συναρπάζει.
1: Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να το βλέπουν οι άλλοι, για να το κάνουν οι άλλοι, εγώ δεν το κάνω. Δεν με διαφορά.
1: Εντάξει, ό,τι πεις. Δεν μπορώ να σε πιέσω. Πάντως, αν μπορούσα να σου κάνω αυτό το δώρο να πηγαίναμε μια μέρα.
0: Θα ήταν ευπρόσδεκτο και θα ερχόμουν να σου ξαναλέω για την παρέα για κανέναν άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, όποιος προλαβαίνει να παίξει, Ισπανία-Ουρουγουάη, τι κάνουμε εκεί.
0: Ισπανία-Ουρουγουάη, άσο καρφωτό είναι.
1: Ισπανοί. Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα έχουν την ευκαιρία τώρα. Και Αίγυπτος-Ιράν διπλό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο παιχνίδι πολύ.
1: Είναι δύσκολο και κοίτα με, κοίτα εδώ. Και είναι και τι. Κοίτα. Φουφού. Μην έχουμε τίποτα,
0: Ναι, δεν ξέρω. Να, εδώ λέει.
1: Ναι.
0: Να του πεις λέει από τότε που έφυγε η Λάνση από το WRC.
1: Ναι.
0: Χάλασε το μαγαζί.
1: Εντάξει. Σωστή παρατήρηση, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Και η Toyota και η Hyundai.
0: Να, λέει ο Ιωσήφ, λέει να τον πάρει από την Αριζόνα να πάτε.
1: Είδε ότι ο Ιωσήφ είναι σωστό.
0: Ή να μπει στο αγωνιστικό. Εγώ δεν μπαίνω.
1: Περίμενε, παιδί μου, να το πάω διαφορετικά. Μου δίνεις ένα λεπτό για να φύγω πριν φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Στο αγωνιστικό δεν μπαίνεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Σε ένα ωραίο τσέσνα μονοκινητήριο θα μπαίνεις.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Μα και εκεί αδρεναλίνη είναι.
0: Σε ένα τσέσνα μονοκινητήριο θα μπαίνω.
1: Θα μπαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Αρτά, στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Τα έχουμε πει βέβαια κύριε Γιώργο, αλλά δεν έχει σημασία. Περιμένουμε λέει να έρθει η ζέστη που πλήττει τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, λένε ότι θα έρθει και από εδώ. Αλλά προφανώς παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο σε κάθε χώρα και γενικότερα οι κλιματολογικές συνθήκες. Θέλω να πω δηλαδή και η διάρκεια, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι 39, 40, 41 βαθμοί που είναι καύσωνας στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που αν έρθουν αυτές τις θερμοκρασίες θα το ζήσουμε. Και θα παίξει μεγάλο ρόλο, πάντα παίζει μεγάλο ρόλο και η υγρασία. Συνήθως στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο υψηλά ποσοστά υγρασίας όσο έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης εδώ, λόγω και της μορφολογίας και λόγω του ότι της γεωγραφικής θέσης της χώρας, έχουμε καθιερώσει το air condition. Δεν θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια είδος πολυτελείας. Θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Αυτό δηλαδή που στην Ευρώπη δεν έχουν air condition γιατί δεν το χρειάζονταν, εδώ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και πολύ περισσότερο προς τα τέλη, είναι κάτι που θεωρείται πολύ δεδομένο. Τα τελευταία δε χρόνια, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά του πετρελαίου κτλ. Τα τελευταία χρόνια, αν δείτε και τις αγγελίες ενοικιάσεων, καταγράφεται η ύπαρξη κλιματιστικού στην πλειονότητα των κατοικιών που ενοικιάζονται, καθώς μπορεί να είναι και το μοναδικό μέσο είτε για ζέστη είτε για κρύο. Και επίσης πολλοί είναι εκείνοι που έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια το κλιματιστικό στην Ελλάδα ως το κύριο μέσο, κυρίως για το χειμώνα, για τη θέρμανσή τους. Έτσι, λοιπόν. Άρα όλα αυτά, κύριε Γιώργο, προφανώς παίζουν το ρόλο τους. Διαβάζω πάντως εδώ ότι αναμένουμε μελτέμια. Και αυτό δεν είναι καλό πράγμα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στα τέλη του Ιουνίου και ήδη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, όχι τόσο μεγάλες.

Δεν έχει σημασία όμως, πάρα πολλές πυρκαγιές ήδη έχουν καταγραφεί και το να έχουμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες από τώρα ή έστω και τώρα δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Αντώνη, αυτές τις ημέρες, τώρα λέω σήμερα ότι θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω να δω το παιχνίδι που θα δω στις 6, αλλά αυτές τις ημέρες γενικά που εξελίσσεται η τρίτη αγωνιστική των ομίλων δεν πολύ παρακολουθώ, μου είναι ψηλοδιάφορα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι στα νοκάουτ από το βράδυ της Κυριακής θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έβγαλε, μου γράφει ο κύριος Άκης, οι ΑΔΕ διευκρινήσεις για τους φόρους στο ΤΕΜΟΥ. Δεν είναι μόνο το ΤΕΜΟΥ, είναι όλα τα... Είναι πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Και δεν είναι μόνο τα κινέζικα. Υπάρχουν και καταστήματα από την Τουρκία. Πολλά. Τα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον οι αγορές βγαίνουν ασύμφορες, θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Κύριε Άκη, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα αλλάξουν όλα στην αγορά. Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα από αυτούς τους κινέζικους κολοσσούς. Και λέω δεν έχω δει αντίδραση. Εκτιμώ, δεν γνωρίζω, εκτιμώ ότι κάτι σχεδιάζουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους φόρους. Όχι στο σύνολό τους, σίγουρα κάτι θα μετακυληθεί και στον καταναλωτή. Θέλω να δω αν θα προχωρήσουν σε κάποιο είδους προσφορές προσπαθώντας να ισορροπήσουν την κατάσταση. Αλλιώς όντως οι αγορές θα είναι ασύμφορες. Ωστόσο, αυτό το αλλάζουν όλες τις αγορές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, γιατί οι τιμές αυτών των καταστημάτων δεν υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε θα το δούμε.

Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν αγοράζεις κάτι από την κινέζικη αγορά έναντι 20 ευρώ, που λέω τώρα ένα τυχαίο, μια τυχαία τιμή, και βρίσκεις το ίδιο ακριβώς αντικείμενο στην ευρωπαϊκή αγορά ή εδώ στην ελληνική αγορά με 30 και 40 ευρώ, το οποίο πάλι κινέζικο είναι, τα 3 ευρώ επιπλέον δεν είναι ιδιαίτερο κόστος. Ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες αγορές, γιατί τώρα μπαίνει ο άλλος, ας πούμε, μέσα, θέλει να πάρει 3 πράγματα και φεύγει με 103. Ναι. Εκεί δεν θα διαφωνήσω. Το 103 προφανώς είναι υπερβολή. Σε πιο στοχευμένες αγορές. Αλλά, ξαναλέω, επειδή η πλειονότητα των προϊόντων που πολλούνται και στην ευρωπαϊκή αγορά προέρχονται από την Κίνα και το κόστος είναι έως και διπλάσιο για κάποια τώρα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή το ψιλολόι δεν θα συμφέρει πια να το αγοράσει από αυτά τα μαγαζιά. Αλλά ένα gadget, μια συσκευή, κάτι, δεν νομίζω ότι το βρίσκεις ακόμα και με τα 3 ευρώ επιπλέον πιο φτηνά σε άλλες αγορές. Θα το δούμε πάντως, θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Στις 22 Ιουνίου ο Αβραμόπουλος δήλωνε: «Δεν θα κάνω χρήση βουλευτικής ασυλίας, θα πάω ίδιο σε Βρυξέλλες για να εκτελεστεί το ένταλμα». Δύο μέρες είναι που έχει κάνει την προσφυγή, κύριε Νίκο, στον αεροπάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Τι να σας πω. Καθένας κρίνεται από τις πράξεις και τα λεγόμενα του. Δεν μπορώ να πω κάτι. Όντως δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας. Μετά προσέφυγε στον αεροπάγο ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί ότι δικαιολογούν αυτή του την προσφυγή. Ξαναλέω, ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενα και τις πράξεις του. Πάντως, το ένα σίγουρα αντικρούει το άλλο. Την τελευταία εβδομάδα μου γράφει ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ήταν το Ριφιφί και είχε μια σύνδεση, ναι, μια, όπως το λέτε, μια σύνδεση με την ιστορία του Παναγιώτη, του παιδιού που είχε καρκίνο κοντά στο 2000, που ανοίχθηκε λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα για να μπορέσει να πάει στην Αμερική. Μαζεύτηκαν 300.000, επί 8 μήνες τα χρήματα έμειναν δεσμευμένα από την τράπεζα, με αποτέλεσμα το παιδί να χαθεί και τα χρήματα να αποδεσμευτούν 2 μέρες μετά το θάνατό του. Έχω, λέει, μια απλή απορία, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ στενάχωρη. Πόσο τυχερές είναι οι τράπεζες που αυτό δεν έγινε στις μέρες μας. Δεν μπορώ να φανταστώ για πόσες μέρες θα γεγόταν η Αθήνα αν αυτό γινόταν σήμερα. Επίσης δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μικροί άνθρωποι ήμασταν πριν 25 χρόνια που αφήσαμε να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Η αλήθεια είναι ότι το Ριφιφί με πολύ εύστοχο τρόπο συνέδεσε την ιστορία του Παναγιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Νίκο, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που λέτε, το πόσες μέρες θα κεγόταν η Αθήνα. Και είμαι, γενικά δεν είμαι υπέρ των αυτού του είδους των αντιδράσεων. Αλλά αν είχαμε την ελάχιστη συνέστηση σκέφτομαι σε ένα ιδανικό σενάριο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τι θα συνέβαινε αν μετά από ένα τέτοιο περιστατικό όπως αυτό που περιγράφεται στο μήνυμά σας και που είναι μια πραγματικότητα, η πλειονότητα των Ελλήνων
απέσυρε τις καταθέσεις της από την τράπεζα. Εγώ προσωπικά, αν είχα καταθέσεις, θα μου πείτε τώρα εύκολο το λες, γιατί δεν έχεις, πιθανόν. Αλλά αν είχα καταθέσεις και μάθαινα ότι συνέβη κάτι τέτοιο, το επόμενο πρωί θα τα τράβαγα όλα. Δεν χρειάζεται να καεί ούτε ένας θάμνος. Η δύναμη των πολιτών είναι σε κάθε δράση που μπορούν να αναλάβουν χωρίς να χρειαστεί να τρέξει ούτε μία σταγόνα υδρότας. Ειλικρινά το πιστεύω. Η ζημιά αυτού που σας περιγράφω, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο, θα ήταν πολλαπλάσια επί της χιλίης από το να είχαμε επεισόδια για μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα. Κάποτε θυμίζω ότι όταν κινούσαν τα επεισόδια με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, πηγαίναμε μια εβδομάδα με κλειστό το κέντρο. Άποψη είναι αυτή, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο. Κύριε Νικόλα, το διάβασα, διάβασα αντίστοιχο μήνυμα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Είπαμε ότι δεν έχω, ότι είχα να πω, το είπαμε. Άκου, λέει, τι κάνουν οι Έλληνες. Έψαχνα, λέει, προβολάκια για τη μηχανή μου. Πήγα σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, βρήκα αυτό που ήθελα και μου λέει 20 ευρώ το ένα προβολάκι και 10 ευρώ διακόπτης on-off. Το έψαξα στο ίντερνετ, το ίδιο ακριβώς, δύο προβολάκια και ο διακόπτης ολοκληρωμένο σετ, 15 ευρώ. Όχι, λέει, καλύτερα να τα αγοράσω από την Κίνα απευθείας. Αυτό δεν λέω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτά τα μαγαζιά έχουν δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς να γίνουν reseller, δηλαδή να αγοράσουν σε προνομιακή τιμή αρκετά κομμάτια και να τα μεταπουλήσουν, τα οποία θα τους μείνουν τώρα στο χέρι, δεν θα ξέρουν να τα κάνουν ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαν να βγάλουν κέρδος. Άρα το κέρδος τους το έχουν βγάλει οι Κινέζοι. Λοιπόν, όταν λοιπόν εμένα μου έχει τύχει να βρω το ίδιο ακριβώς, όταν λέω το ίδιο, από την ίδια εταιρεία, η ίδια και η συσκευασία, το ίδιο προϊόν με από 27 ευρώ το που λέγε κάποιος ένα μαγαζί εδώ στα βόρεια-ανατολικά, από 27 το που λέγε 53. Πόσο να το έκανε εισαγωγή νόμιμα για να το φτάσει να το πουλάει 53. Πάλι 23 και 3, 26. Πάλι με συμφέρει. Και 10 ευρώ να μου βάζε φόρο, εάν θέλω ντε και καλά να το πάρω, πάλι με συμφέρει. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ξαναλέω, τα ψιλολόγια θα κοπούνε. Γενικώς δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα λειτουργήσει. Δεν είναι όμως τα ψιλολόγια που μπορείς να τα βρεις εδώ. Έτσι. Αλλά ας περιμένουμε. Πρώτη του μήνα είναι κοντά. Πρώτα θα ζούμε καλά και θα το δούμε. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έρθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Επιστρέψαμε, πέμπτη και τελευταία ώρα, 9 λεπτά μετά τη μία. Ο Απίθαρχος, Ελλάδα, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Πατάλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Είπα να σας κάνω λίγη παρέα.
0: Καλά κάνετε.
1: Δεν μου λέτε κύριε Πατάλη.
0: Αν μπορώ.
1: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα.
0: Σε ποιο...
1: Γενικά, τι ψυχάνε εμείς, σε τι μας περιμένει.
0: Τι να σας πω, δύσκολα νομίζω ότι είναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπροστά μας είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Μην ξεχνάτε ότι ο δολοφόνος ξαγυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα, είναι λίγο γενικό.
1: Ποιο, για το δολοφόνο?
0: Ναι, ναι.
1: Ο δολοφόνος δεν ξέρετε ποιος είναι?
0: Δεν θέλω να μου πείτε.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα μου κάνετε spoiler και δεν θα δω μετά την ταινία.
1: Όχι, δεν είναι ταινία.
0: Α.
1: Είναι πολιτική. Έχουμε πολιτικούς δολοφόνους. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Θέλετε να πω ονόματα?
0: Ο ένας είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, και ο άλλος?
0: Ποιο, ο Σαμαράς.
1: Βέβαια.
0: Καλά, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Θα ανακοινώσει όπου να είναι.
0: Πιθανότατα.
1: Και εγώ έτσι λέω, πιθανότατα. Δεν ανάγκη να σας πω τα εγκλήματα που έχουν κάνει και οι δύο. Τα ξέρετε. Και μάλλον τα ξέρει και ο κόσμος.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε εσείς εγκλήματα, εγώ θα πω λάθη.
1: Λάθη?
0: Ναι, εγώ θα πω λάθη, εγώ δεν υιοθετώ τον όρο εγκλήματα.
1: Ωραίο.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ναι, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Για μένα ήταν εγκληματίες.
0: Για εσάς, εγώ σας λέω, είναι η άποψή σας, εγώ σας λέω τη δική μου.
1: Ναι, ναι, το βίντε, το σέβομαι.
0: Η τωρινή κυβέρνηση πώς πάει, καλά?
1: Όχι, καλά.
0: Όχι, ρωτάω για να δω το που κινούμαστε.
1: Μη σας περνάει καθόλου από το μυαλό.
0: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Δεν μου περνάει από το μυαλό. Ρωτώ.
1: Ναι.
0: Και εσάς και οποιονδήποτε που θα με πάρει και θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω λίγο.
1: Να δείτε τι.
0: Να, την αίσθηση που έχει, που έχετε. Εσείς ή όποιος άλλος συναγροατής, με όποιον άλλο συναγροατή μιλάω.
1: Ναι.
0: Πάντα το κάνω δηλαδή αυτό.
1: Ναι, καλά κάνετε. Δεν έχω εκτίμηση σε αυτή την κυβέρνηση καθόλου. Τίποτε. Είναι αστεία. Πρώτα απ' όλα είναι αστεία. Αν και ληστρική. Εντάξει. Αν και απατεώνες. Όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε απατεώνες, αλλά δεν είχε τόσους πολλούς, ας πούμε, όσους είχε. Τώρα είναι και παλιό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Βαριά κουβέντα δεν είναι ο απατεώνας.
1: Ορίστε.
0: Βαριά λέω κουβέντα δεν είναι.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Α, πολιτικός, ναι, εντάξει.
1: Οι πολιτικοί απατεώνες είναι. Το βιός τους αυτού.
0: Ναι.
1: Για να συνέλθει αυτή η χώρα, που για μένα δεν είναι χώρα, είναι χώρος.
0: Η χώρα είναι τώρα, εντάξει, μην το...
1: Χώρος είναι. Δεν είναι χώρα. Οι χώρες δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να συνέλθει αυτή, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να συνέλθει. Να είναι ανακλητική η Βουλή.
0: Τι να είναι?
1: Ανακλητική.
0: Δηλαδή?
1: Στην αρχαιότητα.
0: Ναι.
1: Όταν υποσχόταν ένας πολιτικός ότι θα κάνει κάτι και δεν το έκανε, το ξυλώναν, τέρμα έπεφτε. Έτσι. Μόνο έτσι. Αυτοί τι θα κάνουν, δηλαδή? Αν γίνει ανακλητική, δεν θα μπορούν να βγάζουν τα προγράμματα που βγάζουν και λένε θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο και μετά. Ναι, κάναμε αυτό και αυτό, αλλά για αυτά δεν προλάβαμε στην άλλη τετραετία. Όχι, αυτή είναι απατεωνιά. Αν είναι ανακλητική, τέρμα, την ξυλώνεις κατευθείαν. Και τις απαγορεύεις να κατέβεις στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δικαίωμα. Θα περάσουν άλλες μία εκλογές και μετά μπορούν να...
0: Α, και μέσω εκλογών λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, ας πούμε, αλλαγή ηγεσίας όπως γίνεται στην Βρετανία.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Βέβαια, ξέρετε ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: η οικονομία μας δεν θα τέχε ούτε ένα μήνα.
1: Γιατί θα γινόταν? Πρώτα απ' όλα, αν γινόταν ανακλητική η Βουλή, δεν θα λέγανε βλακίες, δεν...
0: Συγνώμη,
1: θα υποσχόντουσαν πράγματα.
0: Γιατί
1: θα ξέραν τι θα...
0: Πού είναι, σε ποιο μέρος του πλανήτη είναι, υπάρχει ανακλητική?
1: Αυτό γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.
0: Αλλά στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αυτό διόρθωνε τα πάντα. Διόρθωνε τα πάντα. Τέλος πάντων, μας περιμένουν πολύ άσχημες μέρες. Να, κάτι άλλο. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, έχετε κλέψει ποτέ σας κάτι από ένα σήμαντο πραγματάκι? Έτσι, μηδαμινής αξίας μέχρι κάποιας αξίας.
0: Κάποιες αξίες όχι, δεν έχω κλέψει.
1: Μηδαμινής.
0: είχα παιδάκι, είχα ζητήσει να πάρω κάτι από το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Ήμουν με το σωριμένο τον πατέρα μου. Ήμασταν στην πλατεία της Κηφισιάς και μου είχε πει όχι.
1: Ναι.
0: Και εγώ θεώρησα καλό, αφού μου είπε όχι,
1: ναι.
0: να απλώσω το χέρι μου. Δεν έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν δηλαδή το κοντούλης και δεν. Να απλώσω το χέρι μου και να. Κάτι ένιωσα στο χέρι μου και το άρπαξα.
1: Ναι. Αυτό ήταν.
0: Ναι, και μετά. Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Σας πιάσανε.
0: Τι να με πιάσουνε. Με τσάκησε ο πατέρας μου.
1: Θες
0: χωρίς την ψυχή του.
1: Αφήστε τον πατέρα σας. Ο πατέρας καλά έκανε και σου τσάκησε. Δεν σας κατάλαβε ο καταστηματάρχης και τα λοιπά.
0: Ο καταστηματάρχης τι να δει, ένα χεράκι τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτό το αμέσως το. Δεν έφυγε κάτι. Μία-δυο τσίχλες είχα πάρει, τις επέστρεψε επιτόπου.
1: Ναι. Ωραία. Αφού λοιπόν δεν σας πιάσανε, δεν έχετε κλέψει.
0: Α, έτσι το εννοείτε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν με καλύπτει η λογική.
1: Θα σας πω εγώ τη λογική.
0: Κλέφτης είναι μόνο ποιος σου πιάνουν.
1: Τη δική μου λογική θα ακούσετε. Εγώ ήμουν κλέφτης. Έχω ξεσκίσει τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τον καιρό που δεν υπήρχαν κάμερες, αν θυμόσαστε. Και τότε δούλευα στην οικοδομή και πήγαινα στο πλαβενίτη και έκανα κολαζό κανονικό. Έτρωγε και τις σοκολάτες μου και τα πάντα μου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και πήγαινα να πέτω στο ταμείο παίρνοντας μια πορτοκαλάδα για να μου πούνε τι έκανες εδώ, ας πούμε, και σηκωνόμουν και έφευγα. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είχαν πιάσει όμως ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω πιαστεί ως κλέφτη, αν και έχω κάνει διαρρήξεις σε πολιτικά γραφεία.
0: Τι εννοείται?
1: Τον καιρό που ήμουν στο ποντίκι σας έχω πει.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει διαρρήξη σε πολιτικά γραφεία. Είχα φωτογραφίσει κάτι, έγραφα.
0: Αυτό όμως είναι βαρύ ποινικό, δεν είναι?
1: Ναι, δεν με πιάσαν όμως. Δεν τα πήρα.
0: Τα φωτογραφίσατε, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κατασκοπία το λέμε αυτό.
1: Άστε το όπως θέλετε, δεν είναι κατασκοπία.
0: Νομίζω ότι...
1: Δεν ήταν στρατιωτικά μυστικά.
0: Καλά, η κατασκοπία υπάρχει και η βιομηχανική κατασκοπία,
1: ναι,
0: και η πολιτική και
1: τα πολλά. Αυτά ήταν κυβερνητικά. Τέλος πάντων.
0: Άρα εθνικά θέματα.
1: Ορίστε.
0: Το κυβερνητικό είναι και εθνικό.
1: Όχι, δεν ήταν εθνικά θέματα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πιάσανε. Δεν έχω πιάσει. Ο Τσίπρας λένε ότι είναι τίμιος. Έτσι δεν λένε. Ότι δεν έχει πάρει τίποτα. Απλώς δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Μόνο αν σε πιάσουν είσαι κλέφτης. Αλλά κατά κοινή ομολογία υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν πρόλαβε κιόλας.
1: Δεν πρόλαβε να κλέψει.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν αυτό. Γενικώς πάντως δεν έχει κατηγορηθεί ο Τσίπρας.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει κατηγορηθεί γιατί δεν τον έχουν πιάσει.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όταν σε κατηγορούν, δεν είναι ανάγκη να σε πιάσουν. Υπάρχει κατηγορία και εξετάζεται από το δικαστήριο. Αν σε πιάσουν, δεν σε κατηγορούν απλά.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Εκεί είναι το τελεσμένο γεγονός. Mm. Λοιπόν, σας λέω ότι το εξής. Ο Τσίπρας τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, πώς τα λένε αυτά που έχουν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και βγάζουν λεφτά από αυτό.
0: Ίδρυμα.
1: Ίδρυμα. Λοιπόν.
0: Είναι της μόδος.
1: Είναι της μόδος. Έχει τεράστια έξοδα. Ο Τσίπρας πού τα βρήκε τα λεφτά και τα κάνει όλα αυτά?
0: Προφανώς έχει υποστήριξη.
1: Έχει υποστήριξη, δηλαδή λαϊκή ή ξέρω εγώ
0: διότι. Λαϊκή κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει κανένα έρανο.
1: Ούτε κι εγώ ξέρω κάτι τέτοιο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι από εκεί είναι τα λεφτά, αλλά δεν λέει από πού είναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σας πω. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν, είτε Τσίπρας βγει. Που δεν πιστεύω να βγει.
0: Mm.
1: Εκτός αν ο κόσμος έχει αποτρελαθεί τελείως και ψηφίσει τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία από ό,τι δείχνει, αυτό πρέπει να το έχετε ακούσει. Αν θέλεις να πεις ψέματα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Τι πρέπει, για πείτε μου. Βοηθήστε με λίγο σε αυτό.
1: Αν θέλεις να πείτε ψέματα, υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα σας πω δύο.
0: Ναι.
1: Ο ένας τρόπος είναι να κάνεις μια... Πώς λένε αυτές που κάνουν κάθε λίγο σε εφημερίδες, ας πούμε...
0: Δημοσκόπηση.
1: Δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Αν θες να πεις ψέματα, κάνε μια δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και το άλλο είναι, αν θες να πεις ψέματα, πες μια διαφήμιση.
0: Πες μια διαφήμιση.
1: Βέβαια.
0: Τι εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Τι
1: διαφήμιση, διαφήμιση. Α, διαφήμιση, ένα προϊόν.
0: Και γιατί αυτό, γιατί συνεπάγεται και ψέμα.
1: Γιατί όλες οι διαφημίσεις λένε ψέματα.
0: Μισό λεπτό. Η διαφήμιση, για να μην ξεχάσουμε τώρα για αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η διαφήμιση έχει ένα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Να προωθήσει ένα προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Σας έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, σε καιρό τώρα, ας πούμε, ότι στο ελικοδρόμιο του Αντένα είχα συναντήσει τον πρόεδρο μιας μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας,
0: ναι,
1: της Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Και είχα βρει τον
0: δεν
1: πρόεδρο.
0: Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πεθάνει αυτός που την είχε.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει πια ως εταιρεία.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ούτε την πουλήθηκε ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω, γιατί λέτε ψέματα, ας πούμε, στις διαφημίσεις σας. Και η Ράγκ λέει, όχι, λέει, εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα. Απλώς υπεροάλλουμε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω, η μία οπτική είναι αυτή. Η άλλη οπτική είναι ότι δεν λέμε όλη την αλήθεια. Ή λέμε μόνο την αλήθεια που θέλουμε εμείς να πούμε.
1: Παλιά οι διαφημίσεις όμως δεν ήταν έτσι. Δεν τις προλάβατε εσείς.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην πλειονότητά τους οι διαφημίσεις ήταν πάντα έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμα δηλαδή...
1: Δεν τις προλάβατε εσείς. Τις διαφημίσεις.
0: Δώστε με ένα παράδειγμα.
1: Τις διαφημίσεις που εννοώ εγώ τώρα το 1950 και το 1900 μέχρι το 1960, έτσι... Και λέγανε ανακοίνωση και ανακοινώναν.
0: Α, αυτό εννοείται. Εντάξει.
1: Ναι. Και βγαίνανε και λέγανε, βγήκε αυτό το προϊόν.
0: Ωραία. Αυτό ναι. Πάντως.
1: Δεν ήταν με εικόνα. Γράμματα ήταν.
0: Ναι. Ακόμα πάντως και τη δεκαετία του 70. Δεν σας πάω πιο νωρίς, γιατί πιο νωρίς δεν υπήρχε, ας πούμε, και τηλεόραση. Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έτσι.
1: Ακόμα... Όχι, υπήρχε.
0: Εντάξει, ήταν πολύ, ήταν δισεύρετο είδος τη δεκαετία του 60.
1: Ναι, υπήρχε γύρω στο 63-64.
0: Ναι, ήταν δισεύρετο πάντως, δεν ήταν δηλαδή.
1: Και υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ακόμα και οι πολύ απλές διαφημίσεις, βρεφικό γάλα. Έτσι, το ναι, οποίο διαφήμιζε ότι μεγαλώνει γερά παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα. Αλλά ήταν η μισή αλήθεια, γιατί το παιδί δεν θέλει μόνο βρεφικό γάλα για να μεγαλώσει. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ακούστε να. Το μισό ψέμα, το μισό ψέμα είναι ψέμα. Όταν εγώ σας πω...
0: Η μισή αλήθεια πάλι δεν είναι μισό ψέμα.
1: Η μισή αλήθεια πάλι είναι ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε γιατί. Για να γίνει ένα ψέμα πιστευτό, πατάει πάνω σε βάση αλήθειας. Αν δεν έχει δόση αλήθειας, δεν γίνεται πιστευτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμφωνείτε σε αυτό.
0: Ναι, θέλει δόση αλήθειας το ψέμα, αλήθεια.
1: Βέβαια. Χωρίς βάση αλήθειας δεν μπορεί ένα ψέμα ολόκληρο. Αλλά αυτό που λέτε το βρεφικό γάλα, πάλι λέει ψέματα, γιατί δεν έκανε γερά παιδιά. Γερά παιδιά κάνει το γάλα της μάνας.
0: Καλά, το γάλα της μάνας κάποτε τελειώνει και πάμε στο επόμενο.
1: Όχι, υπήρχαν πολλές μάνες που δεν είχαν γάλα στην πρώτη εβδομάδα ή καθόλου. Αυτές ήταν αναγκασμένες να πάρουν εκ των πραγμάτων, ας πούμε. Αλλά και άλλες, ας πούμε, που θέλανε να διαφυλάξουν το στήθος τους, να μην χαλάσει και τα λοιπά, αρχίζανε να ακούγαν αυτό το πράγμα, λέει, γιατί να δίνω στο παιδί μου αυτό το γάλα και αν πάρω... Γιατί να δίνω το δικό μου και να μην πάρω, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, πάντως η διαφήμιση κατά βάση λέει ψέματα. Έτσι.
0: Η διαφήμιση λέει αυτό που θέλει να,
1: ναι,
0: να δει ο καταναλωτής.
1: Ναι, ναι. Έχει με δώσει ψέματος. Άντε να είμαι πιο μαλακός.
0: Η διαφήμιση είναι θελκτική. Θα σας το πω διαφορετικά.
1: Τέλος πάντων, σήμερα πάντως.
0: Δεν υπάρχει διαφήμιση που θα σας πει ότι αυτό έχει αυτό το καλό και έχει και αυτό το κακό.
1: Ναι.
0: Θα επικεντρώσει μόνο στα καλά. Ωραία.
1: Υπάρχουν και διαφημιστές πολιτικοί,
0: Από όλα υπάρχουν.
1: Εκείνα τι διαφημίζουν. Ξέρετε τι διαφημίζουν αυτοί. Ο ένας διαφημίζει με τελοπών, ποδιπών, στομαχοπών.
0: Τώρα πια όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, αυτό είναι πώληση.
1: Ναι, αλλά κάνει και διαφήμιση.
0: Εντάξει, για να πουλήσει πρέπει να διαφημίζει. Δεν γίνεται
1: διαφορετικά. Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί πολιτικοί κάνουν διαφημίσει.
0: Έχουν κάνει στη ζωή. Ναι, έχουν κάνει κάποιοι. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό αυτό.
1: Μεμπτότατο είναι.
0: Εξαρτάται που απευθύνεται ο καθένας απειθαρχία.
1: Φαντάζεστε τώρα το 1900.
0: Απειθαρχία, ακούστε να δείτε. Εγώ μπορώ να πουλάω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι να έχει κρίση και ο εκείνος που με ακούει για το αν θα αγοράσει από μένα. Και το ότι πουλάω εγώ κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αγοράσετε εσείς.
1: Όχι.
0: Έτσι λέω.
1: Δεν είπα αυτό, ούτε υποστηρίζω αυτό το πράγμα.
0: Άρα όσο και να διαφημίσω κάτι.
1: Να σας πω τι γίνεται. Επειδή ορισμένοι συμπαθούν ορισμένους, σου λέει για να το λέει αυτός αυτό, έτσι, είναι αλήθεια. Δηλαδή βασίζοντας την αξιοπιστία τους που πιστεύουν ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας κρίνει.
1: Όχι. Ναι, οπωσδήποτε ο καθένας.
0: Καθένας κρίνει. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του για τα λεγόμενά του και βεβαίως και ο πολίτης οφείλει να κρίνει.
1: Πάντως, για να χαιρόμαι για σας. Ακόμα δεν έχετε πει ψέματα.
0: Ψέματα σε τι πράγμα να πω.
1: Γενικά, δεν έχετε πει ψέματα.
0: Δεν έχω τέτοια πρόθεση.
1: Αν αρχίσετε να λέτε διαφημίσεις, θα έχετε αρχίσει να
0: Δεν είμαι διαφημιστής.
1: Όχι. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι λένε διαφημίσεις.
0: Δεν είμαι διαφημιστής. Εγώ η δουλειά μου
1: είναι. Αυτό είναι το έσχος της ΕΣΥΑ, γιατί υπάρχει καταστατικό που απαγορεύει στους δημοσιογράφους.
0: Ποιο καταστατικό τώρα, ελάτε σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει το
0: καταστατικό. Υπάρχει, εντάξει, καλά.
1: Εντάξει, ούτε εγώ την εκτιμώ την ΕΣΥΑ και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε κι εσείς. Εντάξει. Αλλά οι ίδιοι δημοσιογράφοι να παραβιάζουν αυτό το καταστατικό που είναι ένα παλιό χαρτό.
0: Παλιό χαρτό το καταστατικό δεν είναι.
1: Τι είναι.
0: Το καταστατικό είναι
1: όταν
0: μια χαρά.
1: Όταν
0: δεν τηρείται. Δεν φταίει το καταστατικό που δεν τηρείται.
1: Το καταστατικό σαν γράμμα δεν ξέρω. Αλλά η ΕΣΥΑ δεν φταίει. Η ΕΣΥΑ φταίει.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ολοκληρώστε τα πειθαρχία.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Τίποτα άλλο.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Στο ψέμα λέει το περιτύλιγμα είναι αληθινό. Γεια σου Ξηρομερίτη. Καλή βάρδια φίλε μου. Ο κύριος Μιλτιάδης, με τη συμμετοχή σας μου λέει ακούμε αηδίες. Λυπάμαι. Να είστε καλά κύριε Μιλτιάδη. Γεια σου Νίκο. Πες λέει το απίθαρχο ότι πρέπει να πουλάει κουπόνια. Όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί. Ευχάριστο Σαββατοκύριακο κύριε Μανώλη, ο κύριος Λευτέρης. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς αν θα κάνει κόμμα, υποθέτω ότι θα κάνει. Θα το κάνει αφού προκηρυχθούν οι εκλογές από τον Πρωθυπουργό. Αν προλαβαίνει με τα χαρτιά, με σεβασμό προς τη Νέα Δημοκρατία και στα άτομα που προσπαθούν για την Ελλάδα. Τι να σας πω, κύριε Λευτέρη, δεν ξέρω. Νομίζω πριν, αλλά. Καλησπέρα, Μάνο. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος ότι ο Τσίπρας και ο Σαμαράς είναι πολιτικά δολοφόνοι, έτσι. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος που ψηφίζει κάθε 4 χρόνια, ξέρει τι ψηφίζει. Ψηφίζει υπεύθυνα ή ανεύθυνα. Μην γκρινιάζουμε για ότι για όλα αυτά είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε κύριε Αλέξανδρε, έχω ξαναπεί ότι οι κυβερνήσεις είναι δική μας επιλογή. Όταν πάω να ψηφίσω έχοντας επιλέξει το Χ, προφανώς για να είναι αυτή η επιλογή μου θεωρώ ότι είναι μια υπεύθυνη επιλογή. Τώρα μην γελιόμαστε. Μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που να μην υποστηρίζει την επιλογή του. μετά τις εκλογές κόψω χέρδες, έχω γνωρίσει πολλούς. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Έχω γνωρίσει όμως και εκείνους που είναι πάντα ικανοποιημένοι από την επιλογή τους. Πάντα. Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή τους. Η ψήφος ούτως ή άλλως είναι μυστική. Δεν έχω υποχρέωση ποτέ κανέναν, ούτε πρόκειται να μου πει τι θα ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Όπως δεν λέω κι εγώ τι θα ψηφίσω ή τι ψηφίζω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κοψοχέριδες λοιπόν έχω γνωρίσει πολλούς, αλλά έχω γνωρίσει και πολλούς που θεωρούν ότι η επιλογή τους είναι πάντα η σωστή επιλογή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είπαμε, όλοι κρινόμαστε. Για πάμε στο γείτονα εδώ τον κύριο Σπύρο.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφλες φιλολογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Με τη μετακίνηση των κάδων.
1: Ναι.
0: Μετακινούν τους κάδους είναι για να παρκάρουν.
1: Είναι σπασμένοι και οι κάδοι, όλοι σπασμένοι.
0: Μετακινούν τους κάδους, σας λέω, για να παρκάρουν.
1: Είναι μεγάλη δρόμη εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που κάθουμε, στην περιοχή που κάθουμε είναι μεγάλη δρόμη. Τέλος πάντων. Πήγα ξανά στο ΚΙΠΑ και τους ζήτησα να μου δώσουν γραπτός με μήνυμα.
0: Ναι.
1: Με email μου στείλανε μια επιστολή να κάνω αυτό.
0: Και τελικώς.
1: Τους απάντησα πάλι με email. Και τους λέω ότι ναι, θέλω εκείνο. Πήγα να ζητήσω να μου στείλε με email το αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: τι θέλω, τέλος πάντων. Μου λέει, δεν υπάρχει, λέει, email, είσαι διαγραμμένος και το γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποια εφημερίδα, πού την είδα εγώ την εφημερίδα?
0: Άρα αυτό που σας έλεγα, δεν θεωρείστε πλέον αναπήρως.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναπεράσετε και πά.
1: Θα ξαναπεράσω.
0: Mm.
1: Το αποτέλεσμα είναι να ξαναπεράσω από και πά. Λοιπόν, μου βγάζει μια εφημερίδα εκεί πέρα με ένα ντοσέ μεγάλο. Λέω, τι να το κάνω εγώ αυτό, βγάλε μου το σημείο. Και μου δίνει τέσσερα φύλλα.
0: Ναι.
1: Μου εκτύπωσε τέσσερα φύλλα.
0: Στον ΕΦΚΑ πήγατε.
1: Τα οποία είναι με τέτοια γράμματα των εφημερίδων της κυβερνήσεως, ψηλά,
8: ναι. τα οποία νόημα εγώ δεν μπορώ να βγάλω φυσικά. Δεν ξέρω αν ο δικηγόρος μπορεί να βγάλει νόημα.
0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας... θα έλεγα πάντως, επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και επειδή τα διάβασα πολύ προσεκτικά τα χαρτιά που μου φέρατε,
8: ναι.
0: Επειδή έχετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, εάν έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα, εγώ προσωπικά θα βάζα δικηγόρο. Για να μην χάσετε.
8: Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω, δικηγόρο θα σας κατευθύνει. Για να μην χάσετε συντάξιμα, γι' αυτό το λέω μήνας.
8: Δεν με ενδιαφέρει συντάξιμα, εγώ είμαι συνταξιούχος.
0: Γιατί δεν παίρνετε επίδομα αναπηρίας, μου είπατε. Ναι, οπότε δεν έχει νόημα. Συγγνώμη.
8: Προφανώς παίρνω ένα χιλιάρικο και γι' αυτό δεν δίνω.
0: Μάλλον άλλος είναι ο λόγος. Ίσως θα έπρεπε να κάνετε έτσι στον ΑΠΚ. Κοιτάξτε το λίγο. Εφόσον χρήζεται και βοήθεια σε εταίρου προσώπου, από ό,τι θυμάμαι.
8: Έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι, οπότε το γράφει. Για κοιτάξτε το λίγο.
8: Τέλος πάντων, εκείνο που ξεκίνησα να κάνω είναι να ξαναρχίσω από την αρχή, να ζητήσω να περάσω από επιτροπή.
0: Τώρα ο γιατρός χρειάζεται, που θα κάνει ηλεκτρονικά, γίνεται ο φάκελος πια.
8: Ναι, θα ξαναγίνουν όλα ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι.
8: Αφού επισκεφτώ όλους τους γιατρούς και δώσω τα 50 ή τα 100 που θα μου ζητήσουν, με τα ταξί, με τα...
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε τους γιατρούς?
8: Ορίστε.
0: Γιατί πρέπει να τους πληρώσετε? Είστε ασφαλισμένος?
8: Περισσότεροι ζητάνε...
0: Αυτό, γιατί κανονικά δεν πρέπει να πληρώσετε.
8: Όταν πάω στο ΙΚΑ και μου κάνει ένας την εισήγηση, άλλος την αργήθηκε τώρα... Εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά κανονικά δεν πρέπει.
8: Κανονικά δεν πρέπει. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι η ταλαιπωρία που με βάζουν να κάνω.
0: Ναι, ναι.
8: Ταλαιπωρία. Μόνο την ταλαιπωρία. Σκέφτομαι να ξαναπάω από γιατρούς, να τους παρακαλά, να μου δώσουν, να μου κάνουν εισηγήσεις κλπ. Άσχετα με τα λεφτά που θα εξοδεύω.
0: Θα έλεγα πάντως, κύριε Σπύρο, να αναζητήσετε το ενδεχόμενο να λάβετε κάποιο επίδομα. Εφόσον δεν δικαιούστε από τον ΕΦΚΑ, μήπως δικαιούστε από τον ΑΠΚΑ?
8: Να, δεν έχω πάει στον ΑΠΚΑ.
0: Κάντε όμως, δηλαδή, τρέχετε που τρέχετε, κάντε μια κίνηση. Αμαρτία είναι να δικαιούστε κάτι και να μην το πάρετε. Δεν το ξέρω, αλλά...
8: Δεν ξέρω, δεν έχω γνώση καθόλου για το ΛΟΠΕΚΑ, δεν έχω...
0: Για να ζητήσετε λίγο, για δείτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε.
8: Θα ρωτήσω ένα λογιστή που έχω.
0: Ναι, για δείτε λίγο, γιατί...
8: Αν ξέρει αυτός.
0: Ξέρετε, είναι το να δικαιούστε κάτι και να μην το παίρνετε, αν δικαιούστε, είναι αμαρτία από το Θεό.
8: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Φαντάζομαι δεν σας περισσεύουν.
8: Όπως είδατε, όλα οι περιπτώσεις είναι... σοβαρές και είναι μη αναστρέψιμες.
0: Ναι, ναι,
8: δεν
0: το
8: καταλαβαίνω
0: είδα.
8: Εκεί που γράφουν ότι είναι αναστρέψιμες, όχι, λέει, όχι.
0: Όχι, είναι, ναι, ξεκάθαρο είναι. Μα είναι κανονικά, θα έπρεπε να έχει γυρίσει σε διαβίου αυτόματα, αλλά τέλος πάντων.
8: Τέλος πάντων. Θα το ψάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο.
8: Χθες το βράδυ, επειδή παίρνω ένα χάπι για το μπροστάτη, με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα και ξύπνησα στις 4 ώρα με 10.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν πειράζει.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας.
8: Γεια.
0: 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δικαιώματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε, εγώ εσχάτως, όταν λέω, εννοώ χτες, έμαθα ότι υπάρχουν επιθέματα για ανθρώπους με αναπηρία τα οποία συνταγογραφούνται και είναι και ακριβά, πολύ ακριβά, και δίδονται δωρεάν. Κανονικά, τώρα, για να είμαστε εντάξει, κανονικά δεν το ξέρω, αλλά
8: δεν ξέρω, δεν έχω γνώση καθόλου για το ΛΟΠΕΚΑ, δεν έχω...
0: Για να ζητήσετε λίγο, για δείτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε.
8: Θα ρωτήσω ένα λογιστή που έχω.
0: Ναι, για δείτε λίγο, γιατί...
8: Αν ξέρει αυτός.
0: Ξέρετε, είναι το να δικαιούστε κάτι και να μην το παίρνετε, αν δικαιούστε, είναι αμαρτία από το Θεό.
8: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Φαντάζομαι δεν σας περισσεύουν.
8: Όπως είδατε, όλα τα οι περιπτώσεις είναι σοβαρές και είναι μη αναστρέψιμες.
0: Ναι, ναι,
8: δεν καταλαβαίνω εκεί που γράφουν ότι είναι αναστρέψιμες. Όχι, λέει, όχι, όχι.
0: Όχι, είναι, ναι, ξεκάθαρο είναι. Μα είναι κανονικά, θα έπρεπε να έχει γυρίσει σε διαβίου αυτόματα, αλλά τέλος πάντων.
8: Τέλος πάντων. Θα το ψάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο.
8: Χθες το βράδυ, επειδή παίρνω ένα χάπι για το μπροστάτι, με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα και ξύπνησα στις 4 ώρα με 10.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν πειράζει.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας.
8: Γεια.
0: 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δικαιώματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε, εγώ εσχάτως, όταν λέω, εννοώ χτες, έμαθα ότι υπάρχουν επιθέματα για ανθρώπους με αναπηρία τα οποία συνταγογραφούνται και είναι και ακριβά, πολύ ακριβά, και δίδονται δωρεάν. Κανονικά, τώρα, για να είμαστε

0: είπε να έχει γυρίσει σε διαβίου αυτόματα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Θα το ψάξω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο.
1: Χθες το βράδυ, επειδή παίρνω ένα χάπι για το μπροστάτη, με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα και ξύπνησα στις 4 ώρα με τα κουστούμια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια σας, γεια σας. 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μέλη σας. Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Δικαιώματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Ας πούμε, εγώ εσχάτως, όταν λέω, εννοώ χτες, έμαθα ότι υπάρχουν επιθέματα για ανθρώπους με αναπηρία τα οποία συνταγογραφούνται και είναι και ακριβά, πολύ ακριβά, και δίδονται δωρεάν. Κανονικά, τώρα για να είμαστε εντάξει, κανονικά οι δομές υγείας της χώρας, όταν ένας άνθρωπος είναι ανάπηρος, θα έπρεπε να τον προσεγγίζουν και να του λένε, κοίτα να δεις κάτι, δικαιούσε, 1, 2, 3, 4, 5, και μπορείς να τα πάρεις με αυτόν, αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα δεν σου λένε τίποτα. Πρέπει να κάνεις μόνος σου τις κινήσεις. Αν ξέρεις, αν σου πει κάποιος, αν έχεις κάποιον να σου πει. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι. Επίσης, εάν προκύψει κάτι νέο που να αφορά τα άτομα με αναπηρία που έχουν κριθεί από τις επιτροπές, μία νέα παροχή, πρέπει να ενημερώνονται οι άνθρωποι, οι ασφαλισμένοι. Δεν μπορούν να μυρίσουν τα νύχια τους. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν να δουν αν θα δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα ή αν θα το πει κάποιο ραδιόφωνο. Το πιθανότερο είναι ούτε το ένα να γίνει ούτε το άλλο. Θα έπρεπε το κράτος πρόνοιας να παίρνει και να λέει, πού είσαι κύριε Τάδε, έχουμε και αυτή τη νέα παροχή την οποία τη δικαιούσε. Και όχι να είναι όλα αφημένα στην τύχη τους. Α, ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Ας κάνουμε μια αίτηση. Α, το δικαιούσε, πάρτο. Αυτά είναι τσαπατσούλικα πράγματα. Και δεν είναι μόνο τσαπατσούλικα κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι και εκ του πονηρού. Δεν μπορεί μια καινούργια παροχή, ας πούμε, να πρέπει να κάνεις αίτηση για να την απολαύσεις ως άτομο με αναπηρία. Θα έπρεπε να έρχεται το κράτος για να σου λέει, κύριε, κυρία, ποιος τι είναι ο καθένας, δικαιούσε πλέον και αυτό, πάρτο. Δεν έχετε κάνει έτσι. Πού να κάνουμε έτσι, το ξέραμε. Δεν ρωτήσατε. Αυτό πιτσιρικάδες το λέγαμε κολοκυθιά. 41 λεπτά μετά τη μία. Βάλε τραγουδάκι, Γιώργη.

0: Λοιπόν, μου λέει το σκεπτικό δράπανο εδώ, έχω λέει την εντύπωση πως δεν έχεις δει βία παιχνίδια για το GTA 6. Έχω δει αυτό και μου φτάνει. Μπορεί να έχει και πιο βία, ξέρω εγώ. Θα έχει σίγουρα. Κύριε Πάνο, ναι, και εγώ νομίζω ότι χρηματοδοτούνται τα ιδρύματα των τέως πρωθυπουργών. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ποσό που μου έχετε γράψει. Καλή βάρδια εύχομαι. Στο λιμάνι κάνει βάρδιες ο κύριος Πάνος. Να είστε καλά. Η Ιωσήφτη είναι το πιτς. Το αεροπλάνο, δεν το ξέρω. Να το ψάξω, να το ψάξω. Έλα, ξηρομερίτη.
1: Θα με επιδοτήσει κανένας.
0: Έλα.
1: Εμένα θα με επιδοτήσει κανένας εδώ.
0: Να σε επιδοτήσει. Τι επιδοτιστές.
1: Επιδότηση, γενικά επιδότηση.
0: Τι γενικά, πρέπει κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Τι, να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο, ανταλλακτικά, να έχω φτηνά.
0: Α, θες τέτοια πράγματα.
1: Στο πετρέλαιο, να βάζω φτηνό πετρέλαιο. Εντάξει, να
0: καλή επιτυχία.
1: Φίλε... Πώς λέει άλλος, καμιά αύξηση θα πάρουμε, τα θα πάρετε. Τίποτε μηδέν στο πηλίκον. Να σου πω το ψέμα, τι έχεις μια κουβέντα για το ψέμα.
0: Ο απίθαρχος συζητούσαμε για τις διαφημίσεις και ότι η διαφήμιση λέει ψέματα. Εντάξει, όλο ότι η διαφήμιση λέει τη μισή αλήθεια.
1: Και την υπόλοιπη μισή την κρύβει, Εντάξει, μωρέ, πώς θα ψωνίσει ο κόσμος τα
0: δεξιά μου. Αυτό δεν είναι δυνατόν να σου πει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αν πας, να πούμε, αν πάει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ και δει τα προϊόντα παρατεταγμένα στα ράφια, σίγουρα να πούμε θα πάρει αυτό που του είναι γνωστό. Θα πάει κατευθείαν. Δηλαδή, αν δει ένα άλλο προϊόν χωρίς να έχει ετικέτα, χωρίς να έχει κάποια
0: κάποτε,
1: διαφήμιση, δεν θα το πάρει.
0: Κάποτε. Τώρα με
1: τι κάποτε.
0: Θα σου πω. Κάποτε και εγώ ψώνιζα τα γνωστά. Όταν είδα τις τιμές των γνωστών να ανεβαίνουν τρεις ορόφους. Είπα θα δοκιμάσω και αυτό που δεν ξέρω. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ποιο είναι αυτό που δεν ξέρεις όμως?
0: Αυτό που δεν διαφημίζεται.
1: Αυτό δηλαδή όπως λέει τώρα, γιατί αυτό ξεκινάει επειδή και ο άνθρωπος γίνει προϊόν. Δηλαδή σου λέει ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει η μάνα του. Γιατί να πάω δηλαδή έναν καλό ηθοποιό, μα ποιοι είναι αυτοί τώρα, τους ξέρει η μάνα τους? Δεν είναι εξαίρεση.
0: Καλά, η μάνα τους τους ξέρει, για τους υπόλοιπους δεν είμαι σίγουρος.
1: Φαντάσου, ας πούμε, να είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια ταινία. Έτσι. Να είχαμε, χωρίς brand name, χωρίς πρώτο όνομα, πηγαίναμε πάτος.
0: Να κάναμε εμείς οι δύο ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνω εγώ παραγωγή, να κάνεις εσύ και οδεσία.
0: Τον Καλογύρου το θυμάσαι με τη Μάρθα Καραγιάννη.
1: Ναι, το θυμάμαι. Λέω τώρα, λέω, έτσι.
0: Λοιπόν, και κάπου στη γωνία περιμένει ο Βουτσάς με τα τόπια.
1: Ναι, αν δεν φωνάσαμε ένα ντενίρο, η ταινία μας πήγαινε.
0: Αν θες και ντενίρο.
1: Τι, πώς θα γίνει?
0: Βρε, και εγώ θέλω, αλλά ποιος θα τον πληρώσει? Πλήρωσε τον εσύ και θα τα βρούμε.
1: Και πάνω σε αυτούς, πάνω και σε αυτούς, στους ποδοσφαιριστές, στους ειδοποιούς, στους τραγουδιστές, στηρίζεται να πούμε μια ολόκληρη τέτοια βιομηχανία.
0: Βιομηχανία, προφανώς.
1: Και γίνεται και από εκεί, αρχίζει το ταραβέρι να μου και πάρτε. Ρε, το καλύτερο προϊόν, να βγάλουμε ένα σαμπουάν αύριο και να πάμε να το βάλουμε. Τίποτε, no name. Δεν θα το πάρει κανένας, καταλαβαίνεις.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θα το πάρει κανένας.
0: Ποιος σε ψάχνει τέτοια ώρα?
1: Έλα, έρχομαι, έλα. Ναι, γιατί, πού είναι? Ναι, εγώ σε πήρα από αυτό το νούμερο. Συνεχίστε το δρόμο σας, έλα. Γεια. Με ψάχνουν οι γυναίκες, Μανολή.
0: Καλώς είσαι, εντάξει.
1: Μ' αγαπάνε οι γυναίκες.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Τους κάνω τα χατήρια, ρε φίλε.
0: Και αυτό καλό είναι για τις γυναίκες.
1: Όχι πάντα, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται, δεν ξέρω τι.
1: Κάποιος θα μου πει και σεξιστή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μου έχουν βάλει διάφορα παρατσούκλια, δεν με νοιάζει όμως.
0: Εσένα.
1: Βέβαια.
0: Ποιος σου έχει βγάλει παρατσούκλια?
1: Διάφοροι, γιατί το ξενομέρι τη παρατσούκλη δεν ήταν.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό έχει γεωγραφικό προσδιορισμό.
1: Ναι, έχει, αλλά όταν εγώ έλεγα κάποτε ότι είμαι από εκεί, πολλοί λίγοι ξέραν και μου λέγανε πού είναι αυτό. Και του έλεγα γεωγράφοι, τι είστε, ανοίξτε ένα χάρτη, στην Ελλάδα βρίσκεται. Και που δεν το ξέρετε εσεί, τι να κάνω. Και αρχίσαν τώρα, ήταν και λίγο η διάλεκτο, ξέρω εγώ, λίγο έτσι. και αρχίσανε. Άρε, ξέρω, μερίτη, άρε, βλάχο, άρε έτσι, άρε αλλιώς, άρε από εκεί. Ξέρεις, η ταμπελίτσα είναι εύκολη. Καταλαβες. Και η αληθινή και η ψεύτικη. Και το ένα και το άλλο. Πάντως το ψέμα, φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το ψέμα. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κακία. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πει ψέματα στη ζωή μας.
1: Ναι, ναι, έχουμε πει. Κοίτα, έχουμε πει ψέματα, έχουμε κρύψει την αλήθεια γιατί έχουμε φοβηθεί την ευθύνη και έχουμε πει ψέματα για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση.
0: Ναι, τη σημασία δεν έχει. Η σημασία έχει. Το ψέμα είναι ψέμα.
1: Συνομερικό. Το ψέμα είναι ψέμα, ναι. Το ψέμα, όπως και η κλοπή είναι κλοπή. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αν κλέψεις.
0: Μπα να πάρει μια καραμέλα ή να ληστέψει μια τράπεζα. Και οι δύο κλοπές είναι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Είτε ένα ευρώ πάρεις, είτε 100 πάρεις, είτε σε πιάσουν είτε δεν σε πιάσουν. Από τη στιγμή που το έχεις κάνει.
0: Η κλοπή είναι κλοπή, συμφωνώ.
1: Πριν να το κάνεις, το έχεις σκεφτεί να το κάνεις. Δηλαδή το σκέφτηκες, το έκανες.
0: Βέβαια η σκέψη βέβαια δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. Η πράξη.
1: Ναι, αλλά όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου, κάτι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το σκεφτείς και να μην το κάνεις ποτέ.
1: Αν θα ισορροπήσεις να μην το κάνεις.
0: Ναι, γιατί θα σκεφτείς και τις συνέπειες.
1: Ναι, όχι μόνο τις συνέπειες, μπορεί να σκεφτείς και ότι αυτό δεν σου ταιριάζει. Ότι δεν θες να το κάνεις. Δεν είναι
0: σωστό.
1: Και
0: αυτό, και αυτό. Εννοεί.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να σκεφτείς και να καταλήξεις κάπου.
0: Ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Ναι, δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν μου ταιριάζει.
0: Σωστό.
1: Γιατί, okay. Άσχετα με τις συνέπειες ή όχι. Mm-hmm. Αλλά όταν θα το κάνεις μία φορά, θα το κάνεις και δεύτερη και τρίτη. Γιατί θες, είναι γλυκό το δαχτυλάκι στο μέλι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Και γλύφεις το δαχτυλάκι, θες να ξαναδοκιμάζεις. Οπότε δεν γίνεται να κλέψεις μία φορά μόνο, ούτε να πεις ψέματα μόνο μία φορά. Να το κάνεις και δεύτερη και τρίτη.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με το ψέμα, γιατί κλοπή είναι άλλο πράγμα, με το ψέμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε και μετά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια.
1: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Αφού το ψέμα
0: δηλαδή
1: τους,
0: πνίγονται μες το ψέμα.
1: Αφού το ψέμα τους είναι η αλήθεια τους. Είναι η ίδια τους η αλήθεια. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό θέλει
1: και
0: χρόνο, δεν γίνεται.
1: Δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Δηλαδή, άμα του πεις, ρε φίλε, το έκανες αυτό, έτσι, θα σου πει, εγώ, όχι. Δηλαδή, και από αυτό φορά να τον έχεις πιάσει, ψάχνει να βρει μια δικαιολογία να σου λέει.
0: Θα σε τρελάνει, ναι, ναι.
1: Να σε τρελάνει. Mm. Ναι. Με το μοντελάκι το upside down, το σημερινό.
0: Ισχύει.
1: Ναι, είναι. Δηλαδή, μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Απ' την άλλη, κατάλαβες. Ρε, εγώ σε έκλεψα απλά. Εμένα δεν μου είχε πάρει ένα λαμό για το κινητό από το αυτοκίνητο πάνω. Από το μαγνήτη.
0: Ναι.
1: Έχει μπει μέσα, μου βουτάει το κινητό ο μάγκας.
0: Ήσουν και εσύ μέσα.
1: Ναι, ρε, οδηγούσα.
0: Και δεν πήρε χαμπάρι.
1: Το πήρα χαμπάρι, αλλά άκου να δεις πώς έχει γίνει. Ναι. Τώρα είναι μαζί με μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα κάθεται πίσω, η διαδρομή είναι μικρή, δηλαδή φαντάσου 5 ευρώ, αλλά μου δίνει, με πληρώνει η κοπέλα, αυτός έχει κάτσει μπροστά, έχει κάτσει δίπλα του μου, με πληρώνει η κοπέλα, αλλά μου δίνει τώρα κάτι 10 λεπτά, 20 λεπτά, καταλαβαίνεις.
0: Mm.
1: Και τη λέω, κοπέλα, τι είναι αυτά, τη λέω, εσύ αλήθεια, τι είναι αυτά. Μέχρι να μετρήσω, μου λέει, δώσ' τα μου πίσω, μου λέει, να σου δώσω 5 ευρώ. Και μου το δίνεις από την αρχή, λέω, και μου παιδεύεις τώρα με 10 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Εντάξει, ναι, καμιά φορά ξέρεις. Μπορεί να μην έχει κιόλας, μου έχει τύχει και εμένα.
1: Ναι, πρόσεξε. Ενώ κοιτάω εγώ τα ψηλά και τις τα δίνω, ο άλλος, γιατί το είχαμε ένα μαγνήτη στο ταμπλό, μου
0: το τσίμπησε.
1: Ναι. Το τσιμπά έχει κατέβει αυτό, μου πάει να κατέβει η κοπέλα. Κοιτάω το κινητό, πώς τη λέω, βγαίνω έξω, ωραία το κινητό μου λέω. Πετάγει την κοπέλα, μου λέει, όχι, όχι. Και έχει ένα iPhone. Της βουτάω το iPhone, το βάζω στην τσέπη. Έρχεται, μου λέει, φέρ το κινητό της κοπέλας μου. Πέρασε το δικό μου, λέω, να δώσω τη κοπέλα. Γίνεται μια. Ένα σταματά στον γκάζι, ξέρεις, ναι. Υπάρχει μια έντονη λογομαχία εκεί, το κινητό μου, της κοπέλας μου το κινητό, φέρε μαλάκα, το λέω το κινητό.
0: Μιλάς έτσι, ναι.
1: Ναι. Έρχονται μαζί κόσμος εκεί, λέω πάρε την αστυνομία. Παίρνει ένα παιδάκι την αστυνομία, ρε φίλε μου λέει με κατηγορείς άδικα, ξέρω εγώ, δεν σου πήρα το κινητό κτλ. Του λέω και πού πήγε το κινητό, του λέω, πέταξε το αυτοκίνητο, του λέω, έφυγε από τη βάση, του λέω και πέταξε το πήρε εσύ. Τέλος πάντων, το διαπίστωσα μετά, αλλά ο μάγκας πρόλαβε και τόριξε το κινητό κάτω στα πετάλια του αυτοκινήτου.
0: Mm.
1: Τώρα χοροπήδησε, έπεσε στα πετάλια και εγώ οδηγούσα τόση ώρα και και δεν το πάτησα στα πετάλ ή δεν το νιώσα στα πόδια μου που αλλάζω, ξέρεις, γκάζι, φρένο, συμπλέκτη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν το πάτησα, δεν το κατάλαβα καθόλου το κινητό. Αλλά εμένα δεν μου κόψε μέσα στη φασαρία να πω στο παιδί που καλούσε την αστυνομία, κάλεσε το κινητό μου. Θα χτύπαγε πάνω του πριν το πετάξει μέσα στο αυτοκίνητο. Και πήρα το κινητό, του δώσα το κινητό και του λέω: σήκω, φύγε τώρα. Του λέω: τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Και έλειξε εκεί η φάση. Έφυγε αυτό. Εγώ τα αστυνομία βρήκα.
0: Δουλειά έχει.
1: Φίλε, καίγεται ο τόπος.
0: Τι
1: όταν λέμε καίγεται, έχει πολλή δουλειά μάλλον.
0: Μπράβο.
1: Το αεροδρόμιο πάνω γίνεται τη μουργή.
0: Δεν μιλάω για αεροδρόμιο, για κέντρο μιλάω.
1: Κέντρο έχει πολλή δουλειά. Ναι. Και ο κόσμος δεν βρίσκει ταξί. Μιλάμε, κατεβαίνει στην Πανεπιστημίου τώρα και σε κάθε 10-20 μέτρα να πούμε ψάχνει ο κόσμος για ταξί.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει, έχει τώρα δηλαδή. Φαντάσου, εγώ παίρναγα φορτωμένος από το Ηρώδιο. Θυμάσαι που λέγαμε την
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
1: Την Αμαλία, χαμός, να μην υπάρχει ταξί ούτε για δείγμα.
0: Ξηρομερή, τι καλό είναι να έχει δουλειά.
1: Καλό είναι, ρε φίλε, να έχει, αλλά για μένα να σου πω κάτι, πρέπει να έχει όλο ο κόσμο δουλειά.
0: Εντάξει, να έχει όλο ο κόσμο,
1: δηλαδή,
0: αλλά. Θα κοιτάξει και το αντικείμενο σου πρώτα, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, εγώ στο έχω πει ότι για να έχει το ταξί δουλειά, δηλαδή. Θυμάσαι που σου είχα πει κάποια στιγμή όπου είχε μπει μέσα κάποιος και μου έκανε παράπονο ότι έκανε 3/4 να βρει ταξί.
0: Mm.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Που του λέω δεν το χαίρεσαι το φίλο και μου λέει παίζει με τον πόνο μου. Και δεν το χαίρεσαι. Καλύτερα τα βλέπεις να περνάνε έτσι τα ταξί παρά να περνάνε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ότι αν έχει ο κόσμος δουλειά θα έχει και το ταξί, γιατί θα έχει να πληρώσει το ταξί. Αλλά
1: μόνο θα έχει να πληρώσει το ταξί. Δηλαδή, αν τα βλέπει τώρα το ταξί να περνάνε 10-10 μπροστά σου, μαναμένα καπέλα, αν δεν έχει το ταξί δουλειά, φαντάζομαι τι θα γίνεται πίσω το ταξί.
0: Σωστό.
1: Και δεν και θα κυκλοφορεί ο κόσμο, και τουρισμό θα υπάρχει, και δραστηριότητε, δηλαδή όπω θέατρα, συναυλίε, δεν θα γίνονται. Οπότε θα είναι, να, όπω την καραντίνα. Την καραντίνα κόβαμε πόλτε.
0: Καλά, στην καραντίνα δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ο κόσμο.
1: Άρα τι, είχε λόγο ύπαρξη το ταξί.
0: Μόνο για κάποια περιστατικά πολύ συγκεκριμένα και κάποιες μετακινήσεις πολύ συγκεκριμένες.
1: Ναι, για νοσοκομεία και τέτοια.
0: Ναι. Μάλιστα. Έλα, καλό βράδυ. Παρά ένα.
1: Α, ναι, πήγε παρά ένα.
0: Πήγε.
1: Άντε,
0: καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Και τα λέμε.
0: Γεια σου, ξηρομένη. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, προσεκτικά το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Και πρώτο Θεός τη Δευτέρα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει.
5: Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έρθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Χρήστο.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

τα πρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.